0: εκείνη τη νύχτα, λίγη ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο στρατός του ετοιμαζόταν να χτυπήσει δυνατά την Ισλαμική Δημοκρατία. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Ινδίας, ενώ ακόμη 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν με το Υπουργείο Ιστορικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 78,14 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε ΕΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξεκινήσαμε, Νικόλα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Πάμε, πάμε. Εσείς μην πάτε πουθενά, καθίστε αναπαιφτικά να απολαύσετε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίων τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινάμε. Μπαμ, μπούμ. Οι σφαίρες. Έχουμε σφαίρα.
1: Μέρος... Είναι καλά το αφεντικό.
0: Πάνω απ' όλα. Ποτέ μην δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Αυτή είναι η...
1: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής.
0: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Μέρος πρώτο. Εισήλθαμεν. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μόνο με Αγγελόπουλος πορευόμαστε, να ξέρετε, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα.
1: Και μόνο με Νίκους.
0: Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόβος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, αρκεί να μην είναι ανώνυμο, γιατί θα έχουμε ένα ψηλάφιση δίκης και άνοιγμα κλεισμένων υποθέσεων πριν από 13 χρόνια. Στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Επαναλαμβάνω, 984onair@gmail.com. Και μέσω Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στον αριθμό 6948-984-984. Αφιερώμενη η σημερινή εκπομπή στην συνέντευξη αυτή, που θεωρούμε ότι είναι η συνέντευξη του αιώνος.
1: Του αιώνος, βεβαίως. Αναφερόμαστε στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης Γρηγόρης στο Θανάση στο Λάλα.
0: Στο Θανάση στο Λάλα, κωδικός εκπομπής Omicron P, ό,τι προλάβαμε. Σε μία ώρα θα κοιτάξουμε, όχι να τα στριμώξουμε, αλλά να τα.
1: Ναι, τα χωρέσουμε. Ναι.
0: Ιεραρχήσουμε.
1: Ναι.
0: Να τα ιεραρχήσουμε, γιατί μας έκανε τεράστια εντύπωση και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, θα καταλάβετε κι εσείς, ο Γρηγόρης Δημητρίας, αυτό το παλικάρι, αυτός ο γενναίος, να κάνει τα μούτρα κλέας όλων όσων τον επικρίνουν, τον κατακρίνουν και γενικότερα τον κυνηγάνε πάνω από όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα μεγάλα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία χτυπάνε τη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Αυτό Κόμμα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σε δυσχερή θέση εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με γιορτές και πανηγύρια, για κανέναν άλλο λόγο, για να μπαίνουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά να σας εξισορίσουμε και πολλά να επισημάνουμε. Ρίξε, Νίκο, επιγόντως.

0: Είδατε σε ρυθμούς φανκ μπήκαμε σήμερα. Να πούμε μια είδηση τη τελευταία στιγμή, γιατί πρέπει να αναφέρουμε συμπληρωματικά τα πολύ καλά τα, και τα επιτεύγματα. Οργή μετεωρολόγων για το κόψιμο τη 7ήμερη πρόγνωση τη ΕΜΗ. Είμαστε πάρα, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, είπαμε στους μετεωρολόγους, θα λέτε την πρόγνωση μόνο για δύο.
1: Για τρεις
0: μέρες. Το πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι τρεις μέρες.
1: Οκ,
0: okay, από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να επεκτείνεστε. Μα είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε τα μοντέλα αυτά τα οποία.
1: Ναι, και επίσης είναι και σε μια περίοδο η οποία η πρόβλεψη μπορεί να σώσει, όχι να σώσει ζωέ.
0: Ναι.
1: Ναι, να σώσει ζωές, περιουσίες,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι. Και.
1: Τι και.
0: Τι και. Μπορεί να σώσει, εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τα κυβέρνηση. Περιμένουμε τους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να δούμε και στην
1: νομίζω,
0: περίπτωση της ΕΜΗ,
1: ναι,
0: ανεξάρτητη αρχή μετεωρολογίας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα ελεύθερης αγοράς και εδώ, από ό,τι διάβαζα δηλαδή.
0: Τι
1: διάβαζα
0: τις... Η αγορά είναι ελεύθερη και
1: ναι, αυτό λέω. Νομίζω ότι το κόψιμο αυτό της ναι, 7 ημέρες προέρχεται λόγω της προβολής που λείπει από την ΕΜΗ στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποια άλλα, ας πούμε, site και τα λοιπά,
0: ναι,
1: προβάλλονται πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και προφανώς λόγω της έλλειψης προσωπικού. Από το 2006 δεν έχει προσληφθεί κανείς.
0: Διάβαζα... Γιατί να προσληφθεί.
1: Ναι.
0: Καλά, τι να προσληφθεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις τι
1: ελεύθερη
0: καιρό θα
1: αγορά.
0: Κάνει.
1: Προτιμάμε τα άλλα site.
0: Να παίρνουμε αυτούς όλους να μας λένε τι αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Σου λέω. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Και άλλα... να μην δίνουμε τα λεφτά εκεί που θέλουμε.
1: Προτιμάμε τα άλλα site που λένε καιρό. Ναι. Γιατί δεν χρειάζονται, ας πούμε, να. Να κάνουμε και δουλειές με τους υπόλοιπους.
0: Ναι,
1: φυσικά. Αυτούς που έχουν τα site.
0: Στο ίδιο της.
1: Ναι, ίδιο.
0: Γιατί άλλο είναι από μια εθνική μετεωρολογική υπηρεσία να μπαίνει στον καιρό.
1: Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει, την έχουν τα ιδιώτες.
0: Φυσικά.
1: Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και προσλήψεις έτσι. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Αν θέλουν να τις κάνουν οι υπόλοιποι προσλήψεις και να σας βοηθήσουν στο να βλέπουμε ακόμα καλύτερα τον καιρό. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για κανένα λόγο, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή με νύχια και με δόντια στηρίζει τον υπουργό μας, την υπουργάρα μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάτι πολύ ωραία που
1: ναι,
0: έχει πει
1: ναι.
0: τελευταία και δεν έχουν αναδειχθεί. Όχι
1: ναι,
0: τίποτα άλλο.
1: Εννοεί.
0: Κάνει μια προσπάθεια κάποιος εκεί στο τέταρτο κρατικό κανάλι, αλλά δεν μπορεί να είναι και μόνος για να αναδεικνύει τις φοβερές τοποθετήσεις του υπουργού. Είχαμε για το τέτοιο της Χίου.
1: Ναι, για το νοσοκομείο της Χίου καταγγελέα ότι οι υπάλληλοι τους χρωστούν κάποιες άδειες.
0: Κάποιες άδειες δεν είναι πολύ.
1: Λίγες.
0: Είναι 13.000 μέρες. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, 13.000 μερούλες.
0: Έλα μωρί τώρα, αυτά περνάνε εύκολα. Λοιπόν, προς τα συνεώνια, ό,τι και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό που έχεις διανύσει τη ζωή και πόσο ακόμα έχεις μπροστά σου, έλα μωρί τώρα. Απλώς αυτά είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συνέντευξη του αιώνος, επαναλαμβάνουμε. Γρηγόρη Δημητριάδη στον
1: Θανάση Λάλα.
0: Στον Θανάση Λάλα.
1: Για το Flash, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για το Flash, ήταν.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Αν είναι για το Flash, είναι για το Flash. Να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Θα καταλάβετε γιατί την χωρίσαμε σε τόσα μερικά. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να βάλουμε όλη τη συνέντευξη και να ρίξουμε να συζητάμε πάνω σε αυτή. Δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα είναι να ιεραρχήσουμε τις καλύτερες ατάκες του ισχυρού εξωθεσμικού παράγοντα της χώρας, έτσι ώστε να τον αναδείξουμε και πραγματικά να επιβεβαιώσουμε την ισχύ του. Θα ξεκινήσουμε από τις φυλακές.
1: Τις φυλακές.
0: Ναι, άρα και γιατί. Τέλος πάντων. Από αυτό μας ήρθε. Αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τούμπα το αλφάβητο και αντί να ξεκινήσουμε από το αλφα, να ξεκινήσουμε από το φι. Φυλακές. Πάμε! Ατίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Ατίνκ, τίνκ, πρ. Ραμάια.

0: πήγαινα δύο φορές την εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου.
1: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
0: Και από εκεί. Και από εκεί. Επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπρόσικα. Και από εκεί. Στις φυλακές είναι η ζωή.

0: Τώρα πόσες είναι στις φυλακές ζωή δεν ξέρουμε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο στις συνεντεύξεις. Όχι για κανένα λόγο, γιατί αυτό σε βοηθάει να την ακούσουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει ζωή στις φυλακές, υπάρχει ζωή μετά το γάμο, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γενικότερα υπάρχει παντού ζωή.
1: Η σχέση όμως με τον υπόκοσμο προκύπτει από εκεί, έτσι. Και από αλλού.
0: Από αλλού δεν θα το μάθουμε ποτέ, δεν χρειάζεται να το μάθουμε κιόλας, αλλά κυρίως από εκεί. Από εκεί και πέρα η ζωή προχωράει, η ζωή μπορεί να κάνει και λάθη.
1: Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι για το Flash, είναι για το YouTube κανάλι του Θανάση Λάλλας.
0: Ναι, έχει δικό του κανάλι. Εγώ αυτό ήξερα ότι έχει δικό του κανάλι του Θανάση
1: Λάλλας. Ναι, είναι για το δικό του YouTube κανάλι, ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, και πρέπει μερικές φορές να τη δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Αδιαμαρτύρητα. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί μετά. Πέφτουμε σε παρεκτροπές. Όχι για κανέναν λόγο, αρχίζει να αμφισβητείς, αρχίζουν και σε πιάνουν κάτι για το δίκαιο και αυτά και τα λοιπά. Μπαίνεις σε άσχημους ατραπούς και γίνεσαι ένας δακτυλοδεικτούμενος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, ότι και από τις φυλακές. Είναι η σχέση του Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά εκεί κάπου είναι η ζωή. Η ζωή περνάει και χάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το πρώτο σημαντικό κομμάτι της θυσίας. Για ποιον λόγο θυσιάστηκε και για ποιον λόγο μπήκε μπροστά με το Αλέξη Κέραυνο.
1: Με το Αλεξίσφαιρο.
0: Με το Αλεξίσφαιρο, είναι τι είπα,
1: Αλεξικέραυνο.
0: Με το Αλεξίσφαιρο. Αλεξικέραυνο θα λειτουργήσει μετά. Μην βιάζεστε, θα χαλάσει κάποτε και ο καιρός. Με το Αλεξίσφαιρο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. 3, 2, 1, πάμε.

0: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα παλικάρι 20 χρόνων τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο.
2: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού
2: που έχεις,
3: βάζω.
2: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα.
1: Έχει

0: Για να λύσω και την απορία του φίλου μου του Νίκου Ταγγελόπουλου, ο οποίος αναρωτιέται αν υπάρχουν αφεντικά. Εγώ ήξερα ότι ένας φίλος μου έλεγε αντίστοιχα, ένας άλλος φίλος μου, εκτός από τον Νίκο, που έλεγε ότι αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά.
1: Ναι, εργοδότες ονομάζονται.
0: Ναι, εργοδότες, αλλά τέλος πάντων, όταν λέμε για αφεντικά, που θα πρέπει να, όταν αναφερόμαστε σε σκυλιά, που θα πρέπει να αναφερόμαστε και στα σκυλιά, όχι για κανέναν λόγο, γιατί είναι και πιστά. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ απλό.
1: Για το χέρι που δαγκώ,
0: ναι, ενδεχομένως το ρωτάει και ο μέσος Έλληνας, ας πούμε αυτό. Γιατί να βγεις μπροστά να φας τη σφαίρα, εφόσον δεν υπάρχει λόγος να σε πυροβολήσουν.
1: Υπάρχει.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι να δεχθεί κάποιος πυρά, okay, και πυρά με εισαγωγικά προς Θεού, έτσι. Ναι. Μην παρεξηγούμαστε. Όταν πρόκειται να. Προφανώς και θα υπάρχει κάποιος λόγος. Αν δεν υπάρχει ο λόγος να δεχθεί τα πυρά, γιατί να τα δεχθεί. Ή μάλλον, αν υπάρχουν και οι αποδείξεις και τα γεγονότα επιβεβαίωνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να δεχθεί πυρά, δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει μπροστά το παλικάρι ο Γρηγόρης ο Δήμετρος ή οποιοσδήποτε ο Αντωνάκης ο Μονόσαλος Γίγαντας ο Σουζαμάνης. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί να φας τη σφαίρα άμα δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, άμα δεν έγινε τίποτα και όλα έγιναν έτσι όπως μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας.
1: Και οι ιδιώτες.
0: Οι ιδιώτες παρακολουθούσαν ιδιώτες και ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ηφηγένεια που θα πρέπει να θυσιαστεί. Ναι και καλά. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία. Ενδεχομένως. Αλλά αν κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία, τότε θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Αυτό της Αχιλλίου Πτέρνας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν υπάρχει η Αχίλλειος Πτέρνα, τότε προφανώς κάπου θα σε σημαδέψουν. Προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Είπαμε να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το παλικάρι ήταν διατεθειμένο να θυσιαστεί και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι πολύ ηρωικό και χωρίς να υπάρχει και λόγος κιόλας, γιατί αυτό είναι και μια ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τη θυσία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος και βγήκε αυτός μπροστά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν υπήρχε και λόγος. Επιστράτευσε όλοι. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα και την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον μέσο Έλληνα και ψηφοφόρο και μη.
2: Μέχρι τώρα από όλα αυτά που έχουν γίνει στην εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζεται εσύ σκάνδαλα?
3: Με τη λέξη σκάνδαλο.
2: Ναι, με τη, επειδή το αναφέρετε, γι' αυτό το λέω.
3: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν, ναι, δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Τι θα κάνουμε. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε άλλο τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του έχει τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο.
4: Τα μιλήσαμε. Τα συμφωνήσαμε.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
0: Προφανώς δεν βλέπεις κάτι άλλο από εκεί που κάθεται. Αν κουνηθείς λίγο γρήγορα και πας λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, ενδεχομένως και κάτι να δεις. Πού και να μείνεις ο δικηγόρος. Ένα αυτό. Από την άλλη μεριά, επειδή ενδεχομένως κάποιοι έχετε αρχίσει και φορτώνετε, να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει εκτός από τη βουλευτική ασυλία και η ασυλία του ονόματος. Άμα είσαι του Μητσοτάκη, έχεις απόλυτη ασυλία. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Οποιοσδήποτε άλλος και να τα έλεγε αυτά τη σήμερα ημέρα, κάποιοι θα φώναζαν και θα ούρλιαζαν και θα ζητούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα λέγανε, έλα λεπτό, ρε παιδιά, τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να βγαίνει και με αυτό το ύφος να μας λέει ότι γουστάρει? Δεν υπάρχει σκανδαλό.
1: Όχι απλά να μας λέει ότι γουστάρει. Και δηλαδή να λέει ότι. Πέρα από το ότι προκαταβάλει τη δικαιοσύνη, ας πούμε.
0: Τι.
1: Ότι είχε αποφασιστεί όλο αυτό, εντάξει, και τελείωσε το θέμα.
0: Mm. Τι τελείωσε το θέμα, αρέσει. Εδώ υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και δεν βλέπει ο δικηγόρος οτιδήποτε. Ο δικηγόρος της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο συνήγορος της κυβέρνησης. Το παλικάρι που βγήκε μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει και νομική θέση και άποψη. Δηλαδή από πού και ως πού, κανένας δεν αναρωτιέται. Το πετάμε έξω. Okay. Αλλά να πάμε και στο άλλο. Να πάμε και στο άλλο. Αναρωτιέται, παραδείγματος χάρη, ότι τον καλεί αυτό να, επειδή έχει δύο παιδιά. Mm-hmm. Αυτοί όλοι οι οποίοι χάσαν τα λεφτά του, δεν πήραν τα λεφτά του γιατί υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα.
0: Τυχογραφία τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχαν παιδιά.
1: Γιατί αναφέρεται στη δεύτερη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και μια πρώτη δικογραφία.
0: Καλά, την πρώτη δικογραφία δεν αναφέρεται.
1: Αφορά το ίδιο θέμα.
0: Ναι, και η δεύτερη δικογραφία όμως έχει δύο καταδικαστές ήδη.
1: Ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά λέω ότι υπάρχει η πρώτη δικογραφία η οποία μας απασχόλησε πόσο καιρό για εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι, μας απασχόλησε. Αλλά είχαμε πει τότε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Που τυχαίνει τώρα.
1: Να είναι κουμπάρι και να είναι.
0: Ναι. Τυχαίνει τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Γιατί ορισμένα πράγματα σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και συμβαίνουν. Δηλαδή, ο ανιψιός υπερασπίζεται και ξεχνάει τους κουμπάρους. Ναι. Ναι. Όλο αυτό λέγεται κράτος δικαίου.
1: Επίσης, ας πούμε, στο, γιατί γι' αυτό που λέμε, στο επεισόδιο με τη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, το θλιβερό αυτό επεισόδιο, η Αφροδίτη Νέστορα παραδοσιαζόταν ως πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας με άμεση σχέση. Ναι. Η Σεμερτζίδου, που ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί δεν έχει θέση σε σχέση με εμάς. Και αυτή που έχασε τη μητέρα της, τη χρησιμοποιούμε για εργαλειοποίηση, για να ξαναενώσουμε τον κόσμο και συσπήρωση κτλ.
0: Γιατί έτσι
1: και η τρομοκρατία. Και η άλλη που έκλεβε λεφτά από το δημόσιο και από τις επιδοτήσεις.
0: Δεν έκλεβε λεφτά, απλώς δεν θυμόταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα θυμάσαι όταν έχει πολλά λεφτά.
1: Ναι. Επίσης,
0: ο μεγάλο ο Νάτσης τι έλεγε. Ναι. Πολλά λεφτά έχει όταν δεν ξέρει πόσα έχει.
1: Ναι. Επίσης να πω εδώ, γιατί λέει για να το συνεννοηθούμε, ότι μπορεί αυτό ο συγκεκριμένο κύριο να κλείνει τις συμφωνίες του και τα λοιπά με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το να συμφωνήσουν. Ότι μπορεί αυτό ο συγκεκριμένο κύριο να κλείνει τις συμφωνίες του και τα λοιπά με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το να συμφωνήσουν.

0: Παρακαλέσει.
1: Επικαλέσει και το δικαίωμα της σιωπής.
0: Επικαλέσει και το δικαίωμα της σιωπής. Και επειδή τήρησε αυτή τη στάση και δεν διευκόλυνε στην διερεύνηση της υπόθεσης, τον ξανακαλούσαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ που είχα πάει πριν από λίγο καιρό και είχα κάτι επαφές με την Κρήτη, του λένε ότι μια χαρά και τρίγνα και γύρω-γύρω.
1: Τι να κάνει.
0: Καλά, φυσικά, τι να κάνει.
1: Σκάσει.
0: Να πάρει κανένα πυρού να βγάλει το μάτι του. Να έχουμε και ατύχημα. Λοιπόν, νάτι και η άλλη Αγγελοπούλου. Πάμε και Νάνση Αγγελοπούλου για κανέναν άλλο λόγο. Μετά επιστρεύουμε με περισσότερο φυσικά Γρηγόρη Δημητριάδη για να ολοκληρώσουμε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη που θα μείνει στην ιστορία. Είπαμε, μην ξεχνάτε τους κανόνες. Όταν είσαι ανυψιός, λες ότι γουστάρεις.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα Αθήνα 984. Πλοίων τρέχανε μέτρα. Ενώ το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο μέρου Βου, υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού, Σάβα Παναγιώτη Μιχάλη Λένη. Εδώ ξεκινάμε το δεύτερο μέρο. Να κάνουμε και δημοσκοπήσω για κανέναν λόγο να βοηθήσουμε να πάρει μπροστά η κυβέρνηση. Να είναι εκεί κοντά στο 30%. Μπα και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και τσιμπήσουμε και κάτι παραπάνω. Πάνω απ' όλα οι Έλληνε να είναι ευχαριστημένοι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Μια τέτοια κυβέρνηση που θα την πετύχουν και που θα την ξανατύχουν. Και εμείς βέβαια για να μπορούμε να φτιάχνουμε τα ηχητικά, να μην είμαστε και αχάριστοι, γιατί αν ποινικοποιούσαν την αχαριστία, οι φυλακές που υπάρχουν δεν θα έφταναν, που έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν, ούτε και όταν τις επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Να πούμε επίσης ότι βοηθάτε να τελειώσει και αυτό το έργο, το εγκαινιάσαμε σήμερα. Εγκαινιάζουμε από έργα, όπως το flyover το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όπως το μετρό το οποίο το εγκαινιάσαμε και σταμάτησε, όπως και τόσα άλλα, για να ξεκινήσει και αυτός ο κόμβος ο περίφημος του Σκαραμαγκά, ο οποίος θα είναι έτοιμος περίπου σε 36 μήνες όταν λέμε, άμα το κάνουμε αυτό που λέμε ψηλά,
1: τα λιράκια, ναι.
0: Τα λιράκια μας βγαίνει κοντά στα 3 χρόνια, ναι. Αν από

0: και πέρα δεν έχουμε τις ιστορίες με τους εργολάβους και δεν σταματήσει το έργο και ζητάμε και κάτι παραπάνω και βλέποντας και κάνοντας, μη σας ενδιαφέρει Έλληνα, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η κορδέλα. Κόπιε κορδέλα, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έχουμε έργο. Τα έργα στην Ελλάδα είναι σαν τα βαφτίσια. Από τη στιγμή που έχεις δώσει στο παιδί το όνομα, από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο του. Πορεύεται, έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Θα πορευτεί. Από εδώ, από εκεί θα τη βρει την άκρη. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα έργα. Να θυμίσουμε επίσης όμως, επειδή είχαμε κορδέλες και επειδή τα έργα περατώνονται σύμφωνα με, με το χρονικό διάστημα το οποίο εξαγγέλουμε, να πούμε και για το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ναι. Ο οποίος τώρα, όχι απλώς θα είχε τελειώσει, τώρα θα κάνουν σούζα οι μεθυσμένοι τουρίστες εκεί. Αλλά εντάξει, έχουμε ένα κολληματάκι.
1: Τέλος πάντων,
0: να μην ασχολούμαστε με αυτά, ναι. Να ασχολούμαστε με αυτούς που συλλαμβάνουμε τώρα για τη Μαρφίνη μετά από 16 χρόνια. Μεγάλη χάρη μας και γενικότερα με τα έργα και οι μέρες του Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Ναι, και ήθελα να πω γι' αυτό για το σκόβο του Σκαραμαγκά ότι ναι. Το έχουν αναλάβει εταιρείες, σύμπραξη εταιριών ΜΕΡΚΑ και Δομική Κρήτης.
0: Ναι,
1: Δομική Κρήτης.
0: Ναι, ναι. Πάντα.
1: Δεν ήθελε να κάνει το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι κριτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Πάμε παρακάτω, έρχεται η κυρία Λατινοπούλου. Για ακούστε.
2: Λατινοπούλου. Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Η Λατινοπούλου έπρεπε να φύγει, ας πούμε. Να βάλω ένα άλλο ερώτημα.
3: Ναι.
2: Έπρεπε να φύγει. Δηλαδή δεν έχει και αυτή κατά τις δημοσκοπήσεις 3-4% το οποίο δεν μας περισσεύει και μπορεί ενδεχομένως κάτι να κόβει και από εμάς. Άρα θέλω να πω ότι γι' αυτό σας είπα, δεν είναι ένα πρόσωπο.
3: Ναι.
2: Εδώ είναι ότι θέλεις να ξαναπάς στο 42, να το πω έτσι. Αγκαλιά όλους.
4: Ναι. Αν μιλήσουμε αυτοτελώς για, για την κυρία Λατινοπούλου, έχω να πω το εξής. Γιατί την έστειλε τη Λατινοπούλου Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα.
0: Στο τέλος το βάλαμε εμβόλυμο τον φίλο μας. Όχι κανένα λόγο για να καταλάβετε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν υπάρχει παράταξη. Τώρα μην συζητάμε τώρα.
1: Τουλάχιστον κάποιοι ποιότητα. Συνονοούνται.
0: Συνονοούνται. Κάποιοι. Με αυτούς που θέλει να συνονοηθεί το Μαξίμου, συνονοείται. Οκ.
1: Ναι.
0: Okay, με αυτούς οι οποίοι θέλει το Μαξίμου να φτιάξει κοινή γραμμή, φτιάχνει. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ψάχνετε εσείς φιλελεύθεροι, Νέα Δημοκρατία, Προοδευτική και το ένα και το άλλο, ψάξτε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλοι και στο ίδιο μέρος. Γιατί θα γίνει και μπούκομα, είναι για καλοκαίρι τώρα, δεν είναι για πολύ συνοστισμό. Όλοι μαζί. Δηλαδή να βάλουμε Πλεύρη, να βάλουμε Βορύδη, να βάλουμε Άδωνη, να βάλουμε Λατινοπούλου. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι δευτερευόντως το φιλελεύθερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να κρατήσουμε την καρέκλα και να είμαστε όχι παράταξη, η παρέα, η παρέα η οποία διοικεί την Ελλάδα.
1: Κυβερνώσα παρέα.
0: Ναι. Λεβέντισα η Λατινοπούλου.
1: Έχει μια λεβεντιά.
0: Έχει μια λεβεντιά. Θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας και ιδιαίτερα ο Δημοκράτης, ακόμα και ο Νοδημοκράτης, έχει αναγνωρίσει αυτή τη λεβεντιά της Λατινοπούλου. Κάποιοι σκέπτονται μάλιστα πολύ σοβαρά να κατεβάσουν τη φωτογραφία ή στη φωτογραφία με AI τη Μαντό Μαυρογέρου να κοτσάρουν τη μάπα της Λατινοπούλου. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί και ταιριάζει και από την άλλη μεριά αναδεικνύει την αθάνατη ελληνική λεβεντιά. Όταν αυτή μάλιστα εκπορεύεται και από γυναίκα. Δεν είχαμε άλλες λεβέντισες στη χώρα μας. Αυτή να ζηλέψαμε, αυτή να αναδεικνύουμε. Πάντως έτσι εντελώς τυχαία μου έρχεται για τη δήλωση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Μια δήλωση ενός παράγοντα ποδοσφαίρου όταν πήγε έξω από την ΕΠΟ και είδε τους υπόλοιπους παράγοντες μαζεμένους. Αυτή μου έρχεται η φράση. Αλλά καλύτερα να μην την πω γιατί.
1: Αγκαλιά όλοι, αγκαλιά όλοι.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα γιατί μας έτυχαν και το ζήτημα των υποκλοπών. Το χωρίσαμε σε τρεις. Το αξιολογήσαμε, το ιεραρχήσαμε και το χωρίσαμε σε τρεις ενότητες. Υποκλοπές. Δεν το ξέρατε, ακούστε τα διαστόματα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια πράγματα γίνονται. Παντού το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο.
1: Και
0: το ίδιο.
1: Και δεν θα
0: το
1: πάρουμε και κουβέντα έτσι.
0: Πάμε.
5: Είναι το θέμα των υποκλοπών που είτε ήσασταν εκεί την περίοδο αυτή, δεν είναι.
2: Δεν είχα καμία αμφιβολία, θα το θέσετε.
5: Σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πέφτει η κυβέρνηση από αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη χώρα δεν έπεσε η κυβέρνηση.
2: Ναι. Εδώ να σας διορθώσω λίγο.
5: Ναι.
2: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό context.
5: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρανε ποιος το είχε το Predator,
2: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
5: Από τη στιγμή όμως. Κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς Πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
2: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
3: Καλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα, είμαι αρκετά έμπειρος. Να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
6: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους όμερτα.
0: Ναι, εμείς έτσι λειτουργούμε, φιλελεύθερα και με ομερτά. Τι να κάνουμε, αυτά ξέρουμε, έτσι πορευόμαστε. Κάποιος έπρεπε να. Προστατεύσει.
1: Να πάρει την πολιτική ευθύνη για να συνεχίσει η κυβέρνηση.
0: Να συνεχίσει η κυβέρνηση.
1: Από ποιο πράγμα.
0: Μπράβο. Να προστατεύσει το κράτος.
1: Από ποιο πράγμα.
0: Τις μυστικές υπηρεσίες. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη κτλ. Ακούσατε πουθενά το λαό.
1: Καλά. Μας νοιάζει.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Απλούστατε και γι' αυτό και δεν το αναφέραμε. Μην έχετε και ψευδεστήσεις δηλαδή. Οκ. Okay. Δεν μας νοιάζει. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά. Εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, αυτό που έδωσε ο Σάββας. Να προστατεύσει από τι, αφού όλα γίναν νόμιμα και εξαιρετικά. Υπάρχει περίπτωση ως οποιοδήποτε άλλο κράτος, θεσμικός παράγοντας, να πει για συνθήκες ανάλογες στο εξωτερικό ότι έγινε περίπου έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, στην Ιταλία, στη Γαλλία είχαμε παρακολουθήσεις. Δεν ξέραμε ποιοι είχαν το Predator, αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς. Έγινε κάπως διαφορετικά, το οποίο εμείς έχουμε την αντιπροσωπεία αυτού του διαφορετικά και αν θέλουν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά, αλλά γκρέκα. Οκ. Okay. Ελάτε να σας δώσουμε την πατέντα και ιδιώτης να βοηθήσει ιδιώτης στη Λαμογιά. Να πάμε παρακάτω. Μάθετε να δουλεύετε. Λειτουργούμε ως πρότυπον. Ωραίο.
1: Ό,τι και να γίνει, δεν θα του πάρουμε κουβέντα. Είναι πολύ εμπειρός και δεν θα του
0: δεν θα πάρουμε κουβέντα.
1: Δεν θα του πάρουμε κουβέντα.
0: Όχι. Δεν λες κουβέντα. Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί να υπάρχουν μυστικά, εφόσον είπαμε.
1: Είναι ότι όλα καθαρά.
0: Όλα καθαρά και θα, όλα. Πώς το έλεγε, δεν θα αφήσουμε τίποτα στο φως.
1: Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως. Πάμε. Το επόμενο.
5: Έχουμε έναν χώρο. Στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες. Εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα. Όλα τα πάντα αυτά για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο.
2: Ναι.
5: Να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πήρε, παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
2: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους, δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
5: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
2: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας τιμής μου αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν μπορείτε ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση, η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα μηδιακά οικοσύστηματα. Τώρα μην γλυβόμαστε έξω από το δάχτυλό μας και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κριθεί και στις εκλογές του 23.
0: Πολιτικά είχε κριθεί, οπότε δεν μπορούμε να το συζητάμε και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε και μπορεί και να ξανακριθεί και τότε να πονάμε. Αλλά και πάλι δεν θα είχε καμία σημασία. Αυτή είναι ακριβώς τη δήλωση έχει κάνει και όταν κλήθηκε στην
1: Επιτροπή.
0: Στην Επιτροπή.
1: Θεσμών και διαφάνειες.
0: Ναι, θεσμών και διαφάνειες. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτά ακριβώς είπε. Αυτό ήταν η διευκόλυνση στην διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτά ακριβώς είπε. Γιατί επιτρέπεται, είπαμε γιατί. Γιατί είναι ανυψιός. Δεν κατάλαβα. Είναι η ένσταση μόνο δική μας. Θα ακούσετε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τώρα για τον κύριο Αντίλα.
7: Αντίλα.
5: Η δήλωση του κυρίου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμυλιοδικείου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που αποδεικνύει τη σχέση της και της κυβέρνησης. Μέσα από, από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω, έτσι. Άρα δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
2: βιβλία. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άριος Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλλά κάρτα. Δηλαδή, μας αρέσει το μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άριος Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
0: Και εμείς όλοι οι λαλάκες πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ότι κάνει τη δουλειά της. Άμα είναι να κάνει τη δουλειά της, γιατί με τη δουλειά της συζητάμε για άλλους όρους. Δεν το ξέραμε. Αλλά δεν μας ενημερώσετε και εσείς, ρε παιδιά. Πού να ξέρουμε ότι κάνουν δουλειά αυτοί. Εμείς νομίζαμε ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Αν είναι να κάνουν δουλειά, εντάξει. Να το συζητάμε διαφορετικά. Να δούμε, ρε παιδί μου, με πόσα κάνουν τη δουλειά τους. Αν βγαίνουν κάνοντας τη δουλειά τους με αυτά τα οποία.
1: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς.
0: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και να πάμε παρακάτω. Αλλά μην μας τα λέτε ένα-ένα. Δηλαδή, μην περιμένουμε να ακούσουμε μια συνέντευξη για να μάθουμε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη
1: κάνει δουλειές.
0: Κάνει δουλειές. Και να μάθουμε κιόλας αν κάνει δουλειές, αν μας παίρνει. Έτσι. Μην ανοιχτούμε κιόλας και πάμε και κάμια κατραπάκα στο ξέποτο. Με ποιους κάνει δουλειές. Και με ποιους όρους κάνει αυτές τις δουλειές. Λέμε, αν σας παίρνει, να μας πείτε κάτι παραπάνω. Αν δεν σας παίρνει, πάμε στο επόμενο.
2: Δεν μπορούμε να είμαστε σε αποστάκηδες, διότι δεν επιτέθηκα εγώ.
5: Δεν φοβηθήκατε. Δεν φοβάστε αυτούς τους 10, τους 5 παράγοντες οικονομικούς, οι οποίοι λένε, κάνουν ό,τι θέλουν τη χώρα.
2: Γιατί να μην φοβούνται αυτοί.
7: Δεν κάνω το

0: Θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν επιτίθεσαι συνέχεια σε έναν άνθρωπο, όπως εγώ έχω υφίσταμαι επιθέσεις από συγκεκριμένο οικοσύστημα χρόνια, παραβιάζεις την αρχή της αναλογικότητας. Έχω φύγει από το 22. Ένα χρόνο με χτυπάς. Δύο, τρία, τέσσερα. Πότε λέμε φτάνει, ρε παιδί μου. Πότε σταματάμε. Πού είναι αναλογικότητα και γιατί το βάζω αυτό. Στις ανατολίτικες φιλοσοφίες λένε ότι πάντα να αφήνεις στον εχθρό σου μία χρυσή έξοδο διαφυγής. Δηλαδή σου περνάει από το μυαλό, ρε παιδί μου, όταν με χτυπάς εμένα ή τον οποιονδήποτε, έτσι. Αν φτάσω σε σημείο να αισθανθώ ότι δεν έχω τίποτα να χάσω. Τι θα κάνουμε. Γιατί το πάμε μέχρι εκεί. Αφού δεν συμμετέχω στα κοινά σήμερα.
1: Πού να συμμετείχε και θα κοινά. Κάτι πίτα σκόβω, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί
2: και
1: να
2: κάνει.
1: Αυτό
2: κάνω
1: με το οικοσύστημα, τι καινούργια ιστορία είναι.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Ναι. Το οικοσύστημα.
1: Τι είναι το οικοσύστημα, δηλαδή, για να καταλάβω.
2: Το περιβάλλον.
1: Α, το περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Ναι. Ποιο περιβάλλον, το δικό μας ή το άλλων.
2: Το δικό.
1: Μάλιστα. Τους, ναι. Όταν το περιβάλλον αυτό ήταν δικό μας, ήμασταν μια χαρά.
2: Σίγουρα.
1: Τώρα άλλαξε το οικοσύστημα. Τι έχουν, κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και το πότε σταματάμε, το πότε σταματάμε, δεν το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Αλλά είπαμε, η δικαιοσύνη έχει δουλειές. Και από την άλλη μεριά, πότε σταματάμε. Όταν σταματάμε να δίνουμε συνεντεύξεις. Και να ρωτήσουμε εδώ κάτι. Δηλαδή αυτό είναι με σύμφωνη τη γνώμη της παράταξης. Δηλαδή διατηρούμε το ζήτημα και το θέμα το ανοιχτό ανοιχτότατο για την κοινή γνώμη του κυρίου Δημητριάδη. Το διατηρούμε ανοιχτό. Γιατί μας συμφέρει. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνει ανοιχτό. Εφόσον έχει κρυθεί από τις εκλογές. Και δεν το διατηρούμε ανοιχτό. Θα απαντήσει κάποιος.
2: Και συνέντευξη και κόντρα συνέντευξη.
1: Και κόντρα συνέντευξη και, χώρια τσαμπουκάδες.
2: Και ιστορία, αλλά και
1: ναι, από εδώ. Και παντού και το ένα και το άλλο. Γιατί το διατηρούμε. Γιατί το συντηρούμε. Γιατί το ανανεώνουμε. Αφού έχει κλείσει.
2: Το έκρινε ο ελληνικός λαός άλλωστε.
1: Ε, βέβαια.
2: Στις εκλογές του 22.
1: Πάμε να ακούσετε και κάτι για την τέτοιο.
2: Για τη μαφιά.
1: Όχι, νομιμοποίηση πρώτα. Ναι, εφόσον όλα είναι νόμιμα, τα νομιμοποιήσουμε. Πώς νομιμοποιείς το νόμιμο, για ακούστε, νομικός μιλάει.
3: Για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
0: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είναι τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
1: Εντάξει, μας έπεισε και πρεμούρα πάνω σε αυτό. Αφού όλα αυτά είναι παράνομοι ή δεν είναι. Κανένας από αυτή τη συνέντευξη δεν έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι θεωρεί νόμιμο και τι θεωρεί παράνομο.
2: Είναι λίγο
1: νόμιμο
2: θολά.
1: Θεωρούμε ό,τι χειριζόμαστε εμείς και η παρέα μας.
2: Είναι λίγο τα όρια θολά.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα παράνομο είναι οτιδήποτε δεν μας συμφέρει. Okay, ή δεν μας ακουμπά. Το Predator, αν είναι νόμιμο ή παράνομο.
2: Ένα παράνομο Ισραηλινό λογισμικό μας παρουσιάζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις αρχές του νόμου.
1: Ναι, και να γίνει νόμιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα τώρα δεν ήταν παράνομη.
2: Ναι, προφανώς και είναι παράνομο. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Περίμενε. Αν είναι παράνομο, γιατί είχαμε τα λαβέρια με την ΕΕ.
2: Ναι, αυτά δεν τα δεχόμαστε ότι υπάρχουν. Εκεί είναι η γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εκεί τραβάμε τη γραμμή του ιδιώτη.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ότι ο ιδιώτης, οι τέσσερις αυτοί ιδιώτες, ο Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και άλλος ένας καταδικαστέντας.
1: Ναι, είναι
2: αυτοί που έκαναν μόνοι τους τη δουλειά τους. Τη δουλειά. Δηλαδή αυτά τα παράνομα Ισραηλινά λογισμικά μπορεί να είναι παράνομα, αλλά είναι χρήσιμα. Αυτό μας είπε.
1: Όχι, εκτός από το ότι λέει ότι είναι χρήσιμα, λέει ότι θα πρέπει.
2: Πρέπει να είναι και, να είναι και νόμιμα.
1: Ωραία. Άρα μέχρι στιγμής έχω έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο είναι παράνομο. Ναι. Όχι. Όχι. Όρη μαφίας. Περιμένετε γιατί μας χρειάζεται και η μαφία. Για πάμε, για ακούστε.
0: Τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία.
4: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
0: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο.
4: Βέβαια.
0: Συνεχίσαμε.

0: Επειδή ο Μπουρδολόγος και ο Ανιστόρητος πάντα προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις, να καταλάβουμε και τι λέμε. Έχει αποδειχθεί στην περίπτωση των δραστηριοτήτων της.
1: Των
0: ερυθρών ταξιαρχιών, ότι συμμετείχε η μαφία. Αυτό εννοεί.
1: Μπορεί.
0: Ε?
1: Βοήθησε όμως.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν διευκρινίζει το πώς βοήθησε.
1: Το πώς βοήθησε, αυτό λέω. Το πώς βοήθησε το ξέρει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και σε αυτό.
1: Συνεννοηθήκαμε όμως.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Εμένα αυτή, ναι. Αυτή η κουβέντα μου.
0: Α, πάνω απ' όλα. Γιατί συνεννοηθήκαμε. Και να ακούει εισαγγελέα, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
1: Να ξέρουμε.
0: Τη δουλειά του πρέπει να
1: ξέρουμε.
0: Κάνει.
1: Γιατί
0: και η δουλειά του είναι, ναι. Ποια είναι, δεν μας αγγίζει.
1: Μιας και, είναι στην επικαιρότητα όλη αυτή η εντός εισαγωγικών αριστερή, τρομοκρατία και αού.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε και πώς λύνονται τα προβλήματα. Σας τα παρουσιάζουμε από τώρα για να μην έχετε μεταπορίες. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, λέμε τώρα.
0: Και θα παρακαλείτε η μαφία να είναι και λίγο ενεργή. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Για κανένα λόγο, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Πάμε κι εμείς.
2: Το ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
4: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
0: Να οριστεί η ημερομηνία και να βραβευτεί. Εντάξει ρε παιδί μου. Τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους βραβεύουμε και να αποτελούν και πρότυπο. Δεν κατάλαβα. Αν είναι να μπει και στα σχολεία, άμα είναι μάθημα στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πρόδωσε ποτέ, αυτός. Βίος και πολιτεία. Να μαθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Δεν κατάλαβα. Πώς δημιουργούνται τα πρότυπα. Έτσι. Πάνω απ' όλα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ποιος το ανακάλυψε?
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Άρε άτιμα. Μου εμάς φάγατε τη ζωή μας.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
4: Μόνο παπάντζα.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Παίρνεις την δικαστική απόφαση, την κλειδώνεις και τελείωσε υπόθεση. Από εκεί και πέρα και λέει στοιχεία να έρθουν, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κλειδωμένη.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία. Κάθομαι στα καθίστα και λιγάκι να ξεκλειδώνουμε.
1: Υπάρχει σε πάνελ ποτέ δικαστής, έχεις δει, ας πούμε, να βγει?
0: Πολλές. Ναι. Ήταν και το ρωτοδικείο παλαιότερα, αλλά δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, όλη αυτή τη σούπα τη χαλάει ένας πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Πάνος Ελευθεριάδης, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που θέλουμε να αναφέρουμε.
1: Στην
0: Οξφόρδη. Καταλάβατε.
1: Έλα,
0: χαλάσουμε την πιάτσα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές, όπως ισχυρίζει ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
0: Άκου να σου πω, αγαπημένο μου Παύλο Ελευθεριάδη, πώς σε λένε και τα λοιπά.
1: Πάνος,
0: παρακάτω. Λοιπόν, και εγγονός είναι και ανύψιος. Ξέχασε το ανύψιος.
1: Ναι.
0: Οπότε, με τη διπλή αυτή ιδιότητα, δεν κατάλαβα, έχεις free pass. Αχ, και από εκεί πέρα είναι να λέει τέτοια η Οξφόρδη που κάνουμε αγώνα για να τη φέρουμε εδώ. Καλύτερα να μείνει εκεί που είναι.
1: Εννοείται.
0: Α, το καλό σας πια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Τα βρήκαμε.
1: Έτσι,
0: ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Βοήθησε και η μαφία.
0: Έτσι. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με βάση Πακετέα. Δελτίο ειδήσεων και μετά ο Χάρης Ιωάννου έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης. Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μαφιόζικο βράδυ και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Αθήνα 984.
4: ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμού στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Ινδίας, ενώ ακόμη 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 78,14 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Λούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωρέσει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λούκας. Και ο καιρός, γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Θα πάμε και σήμερα παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Για όσους είναι ακόμη εδώ στο Κλινών Άστι, είναι ακόμη στην πόλη και σιγοβράζουν, σιγοψύνονται. Είμαστε πια στα μέσα του καλοκαιριού σχεδόν. Σε δύο μέρες θα είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα πώς πέρασε το μισό καλοκαίρι, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, ας το σκεφτεί ο καθένας μόνος του. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίνια Ξύλου και τις μουσικές μας τις διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Πώς επικοινωνείτε μαζί μας στο 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com και με Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, 6948 984 984.

0: Και παρόλο που η επικαιρότητα έχει αρκετά ζητήματα αστυνομικού και δικαστικού χαρακτήρα, ξαφνικά με ένα ανώνυμο email και κάτι φωτογραφίες και κάτι λέει παρόμοια ρούχα, βρήκαμε κάποιους δύο 42χρονους και μια 46χρονη που είναι στη Βρετανία και την πιάσανε εκεί, που μπορεί να είναι δράστες του εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Έχουμε τώρα όλη αυτή την ιστορία και φυσικά γίνεται και η ανάλογη σπέκουλα. Τώρα είναι εντυπωσιακό ότι δεν ξέρουμε τώρα τα στοιχεία, ούτε έχουμε εικόνα της δικογραφίας, ούτε ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι πόσο εμπλέκονται, πώς εμπλέκονται, εάν εμπλέκονται, αν εμπλέκονται πολύ, λίγο κτλ. Αλλά είναι προφανές ότι, να πούμε το εξής τώρα, ότι πρώτον 16 χρόνια μετά είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία να μην έχει συλλάβει τους δράστες στη Μαρφίν. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με αυτό. Δεύτερον, επειδή γίνονται πολλά πολιτικά παιχνίδια με τη Μαρφίν, είναι το γνωστό για τη Μαρφίν, δεν λέτε τίποτα που λένε οι διάφοροι δεξιούλιδες μόλις στριμωχτούν επικοινωνιακά. Να θυμίσουμε ότι υπουργός και το Μάιο του 10 ήταν ο Χρυσογοΐδης, υπουργός και τον Ιούλιο του 2026 πάλι ο Χρυσογοΐδης είναι, στο ίδιο υπουργείο. Λοιπόν, έχουν ξαναπιάσει τρεις, όχι αυτούς, για τη Μαρφίν, να τα θυμίσουμε όλα αυτά. Οι δύο είχαν απαλλαγή πριν καν φτάσουν σε δίκη, ο ένας που δικάστηκε αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και οι μόνοι που καταδικάστηκαν είναι η διοίκηση της τράπεζας, ο υπεύθυνος ασφαλείας, η διευθύντρια του καταστήματος, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν ανοιχτό κατάστημα τράπεζας χωρίς προδιαγραφές και όρους ασφαλείας, χωρίς πόρτα ασφαλείας, σε μία από τις κεντρικότερες οδούς της Αθήνας, την ώρα που περνούσε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της μεταπολίτευσης και μία από τις πιο μεγάλες της περιόδου των μνημονίων. Προφανώς αυτό δεν δικαιολογεί ότι ο κάθε κουκουλοφόρος θα πετάξει μέσα μολότοφ για να καίει ανθρώπους ζωντανούς, έτσι. Λέμε όμως ότι μέχρι στιγμής έχει καταδικαστεί μόνο η πλευρά της τράπεζας. Το λέω γιατί και αυτό το ακούω να ξεχνιέται έτσι στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν ένοχοι δηλαδή για το έγκλημα στη Μαρφίν, απλά δεν τους έχουμε βρει όλους. Έχουμε βρει αυτούς που άφησαν την τράπεζα ανοιχτή, δεν έχουμε βρει τα καλόπεδα που πέταξαν τις Μολότοφ. Τώρα, είναι αυτοί οι τρεις, είναι και άλλοι δύο λέει που είναι, μπορεί να ήταν πενταμελής η ομάδα. Δεν το ξέρουμε, θα βρει η αστυνομία, θα μαζέψει ό,τι αποδείξεις και ό,τι στοιχεία έχει και η δικαιοσύνη σε πρώτο και δεύτερο βαθμό θα αποφασίσει αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν εμπλοκή με την ιστορία της Μαρφίν, δεν είχαν. Δεν μπορεί να καταδικάζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε ανθρώπους που απλά κατηγορούνται με βάση κάποιες ενδείξεις. Εκτός αν δεν θέλουμε να είμαστε μένουμε Ευρώπη, δεν θέλουμε να έχουμε κράτος δικαίου, δεν θέλουμε να είμαστε μια φυσιολογική φιλελεύθερη δημοκρατία. Θέλουμε ο κάθε δημοσιολόγος, πολιτικός, κυβερνητικός παράγοντας ή οτιδήποτε άλλο να δικάζει και να καταδικάζει όποιον γουστάρει. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ακόμη και συνεργάτες του Πρωθυπουργού, όπως είναι ο τίτλος του τώρα του Νίκου Ρωμανού, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, βγαίνει και κάνει ανάρτηση και λέει σύλληψη δολοφόνων Μαρφίν και Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τσεκ. Από πού προκύπτει, τους καταδίκασε ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού, βρήκε τους δολοφόνους τους Μαρφίν και τους καταδίκασε, και τους βρήκε και τους καταδίκασε. Μιλάμε τώρα ότι στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο έχουν περάσει σε νέο επίπεδο. Πώς να το πεις αυτό τώρα, υπέρβαση ορίων της εκτελεστικής εξουσίας, ποινικού λαϊκισμού, σκέτο λαϊκισμού, πώς να το πεις, εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο ότι έχεις το Ρωμανό που δικάζει δημοσίως, έχεις και διάφορους άλλους, π.χ. υπουργό της κυβέρνησης, εν ενεργεία υπουργό, που βγαίνει στην τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση και όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: ας αφήσουμε το είδος του καναλιού. Λοιπόν, υπουργός της κυβέρνησης και λέει απερίγραπτα πράγματα. Δηλαδή, εκφράζεται με μία φρασεολογία. Τη διαβάζω τώρα, είναι τα λόγια του υπουργού, έτσι. Συγχωρήστε μου τις εκφράσεις, αλλά Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης. Χέστες, κότες, αλίτες, καθάρματα, αναρχικοί, θα τους ξεσκίσουμε και η κοτούλα ο Κουφοντίνας και αυτό δεν θα μπορούν να στέκονται όρθιοι και η αριστερά και η άκρα αριστερά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, για να καταλάβετε, λέει, τι γκασμάδες είναι, μπλα μπλα. Δηλαδή, μία φρασεολογία απερίγραπτη από υπουργό της κυβέρνησης. Όλα αυτά για να έχουμε και επίγνωση σε ποια χώρα ζούμε και ποια κυβέρνηση μας κυβερνά.

Γιατί δεν ακούω ούτε βλέπω το ίδιο πάθος για το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Ομόνιας για το βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα που ένας τραβάγε και βίντεο. Αυτή τώρα είναι ένστολη, έτσι, που κάνανε αυτή τη δουλειά μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Καταδικάστηκαν από το δικαστήριο. Παρά την προκλητικά απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα, το δικαστήριο τους καταδίκασε. Δύο αστυνομικούς βιαστές. Πάμε σε δύο άλλους τώρα αστυνομικούς στο Άργος, με τον 20χρονο που καταδιώκανε εκεί πέρα το παιδί, που δεν σταμάτησε προφανώς κακώς κάκιστα στον αστυνομικό έλεγχο, και ακούγονται στο βίντεο 20 πυροβολισμοί που λέει ο ένας έπεσε κάτω ο τουρκάλας, κάτι ακατάληπτα λένε. Πάση περιπτώσει, πυροβολούσαν. Τώρα ήταν ευθεία βολή, όπως λένε κάποια ρεπορτάζ, ήταν εξωστρακισμός. Δεν έχει σημασία, θα βρεθούν όλα αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχασε ένας άνθρωπος 20 χρονών τη ζωή του, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Επειδή απλά δεν σταμάτησε κακώς σε ένα αστυνομικό μπλόκο. Δεν βλέπω όλους αυτούς τους ευαίσθητους με τις επιθέσεις γενικώς, με γκαζάκια, με μολότοφ, με αυτά, άλλοι από εκεί, άλλοι με ομικρον γιώτα. Δεν τους βλέπω τόσο ευαίσθητους σε υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί, γιατί γίνεται τώρα σπέκουλα και με την απαράδεκτη επίθεση στην κατοικία της Υφυπουργού της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, που είναι σε ένα νεοκλασικό εκεί που είναι σπίτι και γραφείο. Τώρα πάνε διάφοροι και γράφουν θάνατο στην Ουδού και δολοφόνοι. Τώρα πραγματικά πιστεύει κάποιος ότι θα ανατρέψει το σύστημα, τον καπιταλισμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, απειλώντας με δολοφονίες τώρα μια υφυπουργό ή κάτι δευτεροκλασάτα στελέχη στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο μιας γυναίκας? Δηλαδή να πετάς γκαζάκια και να έχεις αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικίας με σπίτια από πάνω, ή να απειλείς τώρα μια γυναίκα που έχει χάσει και τον άντρα της και μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά? Δηλαδή τώρα αυτά πραγματικά είναι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης αυτά? Εδώ είναι το ερώτημα. Αυτά που κάνουν οι δίθεν αναρχικοί και οι δίθεν αντιεξουσιαστές και οι δίθεν μεγάλοι αγωνιστές, στην πράξη είναι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης? Γιατί βλέπω ότι ο Πλεύρης χαίρεται με αυτά που λέει, προκαλεί να επιτεθούν και σε αυτόν. Ελπίζω να υπάρχει λίγο μυαλό να καταλάβουν οι διάφοροι μπαχαλάκηδες. Αλλά όλα αυτά που κάνουν τελικά είναι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης? Γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι είναι υπέρ της κυβέρνησης. Άρα, αν είναι υπέρ της κυβέρνησης, γιατί τα κάνουν? Ας ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία απευθείας. Χρειάζεται να πηγαίνουν να καίνε και να σπάνε και να γράφουν συνθήματα και να απειλούν με θάνατο ανθρώπους? Έτσι.

Και επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Να αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα, να φύγουμε από όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν και μια έντονη τοξικότητα πολιτική και όχι μόνο, και να δούμε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που πραγματικά, όταν βλέπεις να αναγνωρίζουν το πρόβλημα μέχρι και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα, τότε λες η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, διότι εντάξει, σε πολλούς έκανε εντύπωση η φρασιολογία που, την οποία μίλησε για τον εαυτό του, που αυτό προσδιορίστηκε ως λύκος, που λέει ότι η δουλειά μου ως ανταυτού ήταν να φάω εγώ τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Τέλος πάντων, άλλα πράγματα μας θυμίζουν αυτά, όχι κυβέρνηση ή πολιτικό κόμμα, σε άλλα πράγματα παραπέμπουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μεταξύ άλλων, γιατί μίλησε για πάρα πολλά πράγματα ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση, αναγνώρισε μέχρι και ο ίδιος το χάλι που γίνεται με τα ενίκια και όλη αυτή την ιστορία της στεγαστικής κρίσης, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται και χειρότερη, και όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή εδώ την εκπομπή, την κρίση την τροφοδοτεί η ίδια η κυβέρνηση, άσχετα αν μοιράζει ένα ενίκιο, που ακριβώς και αυτό το κάνει για να συντηρεί την στεγαστική κρίση και τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και όπως έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός, λέει, ναι, λέει, το υψηλό ενίκιο είναι πρόβλημα για κάποιους, αλλά είναι και καλό για κάποιους άλλους. Δηλαδή, είναι πρόβλημα για αυτούς που το πληρώνουν, αλλά είναι καλό για αυτούς που το εισπράττουν. Έτσι, για να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε έτσι υπέρ ποιον λειτουργεί κατά κύριο λόγο αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, έχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Σπιτόγατος, της πλατφόρμας ακινήτων, πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, όπου το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έχουμε μια περιοχή που είναι πρωταθλήτρια στην Αττική, στις αυξήσεις, και αυτή δεν είναι άλλη από την ταπεινή Δραπετσόνα, όπου η μέση τιμή, λέει, αυξήθηκε κατά 29% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι. Και γενικά όλη η περιοχή του Πειραιά έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Πειραιάς με τα προάστια έχουν μια αύξηση 20%, εντυπωσιακό. Όπως 20% έχουν και οι τιμές στον Ιμητό, γιατί είναι περιοχές που ψάχνουν ως εναλλακτική πολλοί κόσμος αντί γειτονικές συνοικίες με υψηλότερα ενίκια. Φαντάζομαι τα στοιχεία της πλατφόρμας αναφέρονται στο ότι κάποιοι μπορούν να προτιμούν τον Ιμητό από τον Βύρονα ή το Παγκράτη, το οποίο γίνει και αυτό πανάκριβο, που τους λέει πάμε στον Ιμητό να είμαστε κάπως κοντά, ας πούμε, κέντρο από κέντρο. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο έφτασε στον Ιμητό τα 10 ευρώ το τετραγωνικό, 10,6, δηλαδή αυτό σημαίνει χοντρικά λίγο παραπάνω από 1000 ευρώ για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, έτσι, αύξηση 21%. Επίσης, άνοδο 19% είχαν σε ένα χρόνο τα ενίκια στην Πεντέλη, 18% στα Μελίσια, 15% στο Νέο Ψυχικό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η μέση αύξηση των ζητούμενων τιμών στα ενίκια, στο σύνολο της Αττικής, διαμορφώθηκε στο 4,5% μέσα σε ένα χρόνο, όταν ήταν άλλο τόσο και την περσινή χρονιά. Ερώτημα. Το εισόδημα αυξάνεται 4,5-5% το χρόνο για να το υπερκαλύπτει αυτό ή όχι? Γιατί αν αυξάνεται 5% το χρόνο το εισόδημα, το συζητήσουμε. Εάν το εισόδημα από πλευράς αγοραστικής δύναμης είναι παγωμένο, σταθερό, βαλτωμένο, βάλτε όποια λέξη θέλετε, τότε τι γίνεται, πώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Γιατί έχει μια άλλη έρευνα για τα δημογραφικά που δείχνει κατάρρευση των γεννήσεων κτλ. Και όσα κάνει παιδιά ο άλλος, για δύο παιδιά δεν θες τρία δωμάτια? Για τα δημογραφικά που δείχνει κατάρρευση των γεννήσεων κτλ. Και όσα κάνει παιδιά ο άλλος, για δύο παιδιά δεν θες τρία δωμάτια.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 7,5 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, το φθηνό φθηνό στην Αττική, αν υποθέσουμε ότι θες 100 τετραγωνικά μια τετραμελής οικογένεια, με τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει και λίγο και να θέλει το καθένα το δωμάτιό του, 7,5 ευρώ το τετραγωνικό και 100 τετραγωνικά είναι 750 ευρώ. Το φθηνό, η υποβαθμισμένη, ας την πούμε έτσι, περιοχή. Ή διαφορετικά 600 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Στα 80 τετραγωνικά δεν έχεις τρία δωμάτια. Τώρα, με βάση την ανάλυση της πιτόγατος, τον Άγιο Στέφανο λέει: η ζητούμενη τιμή φτάνει τα 7,5 ευρώ το τετραγωνικό, στην Άνοιξη και το Καματερό τα 7,7, στο Πέραμα τα 7,9 και στην Παιανία τα 8 ευρώ το τετραγωνικό. Ναι, μόνο που από τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη και την Παιανία, αν δουλεύεις μακριά, που είναι πολύ πιθανόν να δουλεύεις μακριά, μετά τα πληρώνεις και σε βενζίνη. Δηλαδή, δεν θα σου φτάνουν 800 με 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο. Θα θες και άλλα 200-300 ευρώ βενζίνη. Αυτή είναι η ιστορία. Και να πούμε και για όσους έχουν λεφτά και δεν τους νοιάζει, η ακριβότερη περιοχή είναι Βουλιαγμένη με 22 ευρώ τετραγωνικό, δηλαδή 2-200 το μήνα για 100 τετραγωνικά, έτσι για τους πιο αδύναμους στα μαθηματικά, το κάνουμε εμείς. Και την πεντάδα των ακριβότερων συμπληρώνουν οι περιοχές Κολωνάκη, Λυκαβητό, ΣΕΤ, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Γλυφάδα.

Και επιστροφή εδώ, Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Γίνεται πάλι λίγο το σώσε στο ΣΥΡΙΖΑ και τα απόνερα επηρεάζουν και εμάς, διότι είχαμε κανονίσει μια συνέντευξη με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος τώρα είναι κάπως εγκλωβισμένος εκεί στην πολιτική γραμματεία, το ανώτατο ας πούμε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν να συνεδριάσουν. Παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας που εκτελεί και χρέη Προέδρου, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, και τουλάχιστον άλλα 5 άτομα, κάποιοι μιλούν και για 8. Τώρα θα έλεγα τώρα ότι χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα λίγο με αυτή την ιστορία. Πάντως φαίνεται να έχουν παραιτηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων, και η κυρία Σαπουνά και ο γραμματέας της νεολαίας ο Πάνος Λαμπρινίδης, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε χθες εσωκομματικό δημοψήφισμα για να αποφασιστεί η μη κάθοδος του κόμματος και η στήριξη του ψηφοδελτίου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι διαλυτικές τάσεις στην Κουμουνδούρου και φαίνεται ότι αυτή θα είναι και καθοριστική εβδομάδα. Τώρα ρωτάνε μερικοί κακοπροαίρετα και τι μας νοιάζει και τι μας ενδιαφέρει και είναι ένα κόμμα που έχει 1% στις δημοσκοπήσεις και αυτή είναι τελειωμένη και τα λοιπά. Ναι, απλά να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εθνικές εκλογές, και το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, που κράτησε τη δεύτερη θέση και στις ευρωεκλογές του 2024 με τον Κασελάκη. Το αποτέλεσμα του 2023 ήταν με τον Τσίπρα, κράτησε και τη δεύτερη θέση με τον Κασελάκη και εν πάση περιπτώσει, μετά σταδιακά έχασε και στη Βουλή τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα φλερτάρει με την εξαέρωση δημοσκοπικά τουλάχιστον.

Έχουν στείλει μία επιστολή οι σημερινοί παραιτηθέντες, πέρα βέβαια από το Σημεών και Δίκογλου, τον βουλευτή που άφησε και την βουλευτική του έδρα, δηλαδή ουσιαστικά ακολούθησε την οδηγία Τσίπρα, θα λέγαμε, και λέει δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω, λέει, και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Τώρα, αυτοί παραιτήθηκαν από την πολιτική γραμματεία είναι Βυσβίκη Γκέλη. Διαβάζουμε το καλό ρεπορτάζ του συναδελφού Νίκο Παπαδημητρίου εδώ στο fcin.gr. Βυσβίκη Γκέλη, Σύνου Δέσποινα, Στάχτος Λαμπρινίδης Πάνος, Σημεωνίδου Ελένη και Τσουμέα Σταματία, συν την αναπληρώτρια γραμματέα, 5 συν 1. Λένε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διγασμού, όπως έλεγε και ως ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος. Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρισιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Η απορία μου είναι άλλη, γιατί προφανώς η παρουσία και η δημοσκοπική εδραίωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα στην τέταρτη θέση προφανώς επηρεάζει όλον αυτό το χώρο και εξαερώνει τα υπόλοιπα κόμματα, τουλάχιστον σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Τώρα, αν μας ρωτήσετε τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο, δεν ξέρουμε. Το Νοέμβριο μπορεί να δείχνουν το ίδιο, μπορεί να το δείχνουν το ίδιο και μεγαλύτερο ή το ίδιο και μικρότερο. Θα το δούμε τότε. Λέμε ποια είναι η πρώτη δημοσκοπική εντύπωση. Η απορία μου είναι, εντάξει, όποιος θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα πάντως, γιατί ταλαιπωρεί το νυν κόμμα του? Δηλαδή, ούτως ή άλλως ο Τσίπρας έχει εξηγήσει πως είναι η διαδικασία, έχει πει, παιδιά, εγώ δεν παίρνω άλλα κόμματα, δεν παίρνω φορείς, συλλογικότητες κτλ. Όποιος θέλει έρχεται νέτος σκέτος, γράφεται στο myelas.gr, να δώσουμε και τις οδηγίες. Λοιπόν, παραιτείται από βουλευτικές έδρες και λοιπά, κομματικά αξιώματα σε άλλα κόμματα, έρχεται σκέτος εδώ ωραίος, τον υποδεχόμαστε και βλέπουμε, χωρίς υποσχετική, χωρίς, όπως λέει, προκρατημένες θέσεις ή χωρίς πρώτη θέση για κανέναν κτλ. Αυτή είναι η όρη που βάζει ο Τσίπρας. Τώρα κάποιοι τους λένε σκληρούς, άπονους κτλ. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή την συζήτηση. Είναι μια συζήτηση και αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η όρη που θέτει ο άνθρωπος. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Αν σε κάποιον δεν αρέσει, δεν πάει στην Ελλάς. Δεν είναι με το ζόρι να πας. Εκτός αν θέλεις, αν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι καμιά θεσούλα. Καμιά εδρούλα στη Βουλή, καμιά θεσούλα σε κανένα κόμμα, κανένα διορισμό στο κράτος. Αν σε ενδιαφέρει αυτό, ναι. Αλλά αν διαφωνείς και δεν σ' αρέσουν οι όροι της Ελλάς, δεν πας. Είναι απλό. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σε ένα κόμμα και να το ταλαιπωρείς, ενώ βασικά θες να πας σε ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, όποιος θέλει, πάει στην Ελλάς και ας κρατήσει το κόμμα ο Πολάκης με τον Παπά και τη Δούρου, αν μπορούν, εάν τους ευνοούν οι συσχετισμοί, έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, να δούμε και τι μπορούν να κάνουν εκλογικά, γιατί τα δημοσκοπικά μεγέθη δεν είναι υπέρ τους. Εκτός αν και αυτοί θέλουν απλά τα κλειδιά του μαγαζιού. Και λόγω στην κρατική χρηματοδότηση, διόλουλοφ καταφρόνητη, το 7 όροφο στην Κουμουνδούρου κτλ. Τώρα τα λέμε λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ μεταξύ τους τα λένε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά όμως τι σχέση έχουν τώρα με τα αδιέξοδα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, τα ιδεολογικά και τα πολιτικά και τις ανισότητες που διαβρύνονται και την κυβέρνηση που διαβρύνει τις ανισότητες και την απουσία εναλλακτικής λύσης, για να μην πάμε τώρα στα φιλοσοφικά και τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, και τι ενδιαφέρουν τον κόσμο όλα αυτά τα πράγματα ενός κομματικού μικρόκοσμου που φλερτάρει με το 1%. Καλή ερώτηση.

Μ' αρέσει που λέγαμε πριν για τους διαφόρους που δεν λένε, για να χρησιμοποιήσουμε το γνωστό, για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Είναι οι διάφοροι κυβερνητικοί, παύλα φιλοκυβερνητικοί, που για το Άργος που μπορείς να τους πεις, ναι, αλλά για το Άργος δεν λέτε τίποτα. Ενώ έχεις στελέχη, όπως προβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Δήμαρχο Άργους, έτσι, το κύριο Γιάννη Μαλτέζο, ο οποίος έχει γράψει μια, έτσι, μεγάλη και πλούσια ανάρτηση υπέρ των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν χωρίς λόγο τον 20χρονο Θοδωρή κατά τη διάρκεια της γνωστής καταδίωξης. Λέει μεταξύ άλλων ότι η προφυλάκησή τους, λέει, μας γεμίζει προβληματισμό. Ηθικά και νομικά, λέει, μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε στην κρίση των δικαστών. Δηλαδή έπρεπε να το κρύψουμε ότι δύο αστυνομικοί σκότωσαν ένα 20χρονο, για να μην τυχόν, ας πούμε, από τη δημοσιότητα επηρεαστούν οι δικαστές, οι ψηφοφόροι του Δημάρχου Άργους, οι συντηρητικοί ψηφοφόροι του Δημάρχου Άργους, που έλα μωρέ τώρα τα παιδιά, τώρα μας προβληματίζετε τώρα που τα προφυλακίσατε κιόλας. Ντροπή είναι, λέει, δύο στελέχη, λέει, με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας, είναι δύο οικογενειάρχες. Δηλαδή την οικογένεια που ξεκλήρισαν δεν τη σκέφτηκαν? Δηλαδή είναι μόνο αυτοί έχουν οικογένεια? Την οικογένεια του 20χρονου τη σκέφτηκαν όταν πυροβολούσανε? Μάλλον όχι. Και φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει μέχρι και τη μητέρα του 20χρονου θύματος, τύπου αφού ξέρεις ότι έχει προβλήματα, τον αυτισμό ας πούμε, λοιπόν, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί και τα λοιπά, οδηγώντας επικίνδυνα? Δηλαδή φταίει και η μητέρα του, φταίει και το θύμα που του σκοτώσανε, φταίει και η μητέρα του θύματος και οι καημένοι οικογενειάρχες, οι αστυνομικοί που τους προφυλακίσανε. Και όλα αυτά τώρα για να σε ψηφίσουν οι συντηρητικοί ψηφοφόροι του Άργους. Δηλαδή λες πραγματικά, την ντροπή.

Στο μεταξύ, όσο συζητάμε εμείς για τη Μαρφίν, για το Άργος, για το ένα, για το άλλο, κάτι έργα στο Σκαραμαγκά που πέσαν υπογραφές σήμερα, παρουσία Μητσοτάκη, πάλι έτσι ένα απέραντο μυστρί χώρα, η γνωστή έτσι επικοινωνιακή αξιοποίηση, μην πούμε εκμετάλλευση τέτοιων καταστάσεων. Υπάρχουν και σοβαρά θεματάκια, παραδείγματος χάρη κινητικότητα στο Κυπριακό. Ξαφνικά ο Independent αποκαλύπτει το νέο σχέδιο του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Έτσι, γίνονται πραγματάκια. Νομίζετε δηλαδή ότι όλα είναι, αρχίζουν και τελειώνουν όπως η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης παρουσίαζε εδώ στην Ελλάδα. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με το Μητσοτάκη. Μας δίνει λεφτά ο Μητσοτάκης. Όλα τέλεια με Μητσοτάκη. Άχρηστη όλη η αντιπολίτευση. Και κάπου εκεί ολοκληρώνεται η επικαιρότητα. Πολιτική και όχι μόνο. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα, έχει ενδιαφέρον το δημοσίευμα του Βρετανικού Independent, γιατί ουσιαστικά τι παρουσιάζει. Παρουσιάζει ένα καινούριο σχέδιο για το Κυπριακό, το οποίο είναι επί της ουσίας δύο χωριστά κράτη με έναν φερετζέ ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας, για να είναι όλες οι πλευρές ικανοποιημένες. Δηλαδή, λέει ότι στόχος είναι, λέει, η δημιουργία μιας δομής που θα είναι μακριά από το αυστηρό ομοσπονδιακό μοντέλο που κυριαρχούσε στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, δηλαδή μια ομοσπονδία με δύο κοινότητες. Λοιπόν, τώρα θα είναι μια δομή πιο χαλαρής, με, πώς το λέει, σκόπιμη επικοδομητική ασάφεια. Οχ, θυμάστε τα δημιουργική ασάφεια, Βαρουφάκης και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, όπου οι Ελληνοκύπροι, λέει, θα μπορούν να το λένε ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπροι συνομοσπονδία. Το σχέδιο, λοιπόν, προβλέπει τη δημιουργία δύο συνιστόντων κρατών με πολιτική ισότητα και σημαντικό περιορισμό των κοινών αρμοδιοτήτων. Η καθημερινή διακυβέρνηση θα ασκείται από τις δύο χωριστές πολιτείες, ενώ ένας πολύ μικρός κεντρικός μηχανισμός θα αναλαμβάνει μόνο τις αρμοδιότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν χωριστά. Δηλαδή, θα υπάρχει μία έτσι ευρύτερη, υπεράνω, ανώτερη, ας πούμε, δομή, όπως το λέει, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία ή όπως αλλιώς το ονομάζω, αλλά επί της ουσίας θα έχεις δύο χωριστά πράγματα. Ως αντάλλαγμα γι' αυτό, λέει, για την αναγνώριση και τη διευρυμένη αυτονομία, η τουρκοκυπριακή πλευρά, γιατί αυτή είναι προφανώς κερδισμένη από αυτή την ιστορία, θα πρέπει να επιστρέψει εδάφη μεταξύ των οποίων και τα Βαρόσια. Υπάρχουν και αυτά τα έτσι ελάσσονα θεματάκια, έτσι ξαναλέμε. Το βασικό είναι ότι μετά το Μητσοτάκη το χάος, έτσι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα μια χαρά, η αντιπολίτευση είναι άγρια, ξαναλέω, μη χάνουμε το βασικό πλαίσιο της επικοινωνίας και το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τι συμβαίνει στη χώρα, αλλά γίνονται και κάποια δευτερεύοντα πραγματάκια. Τι προβλέπει, λοιπόν, το σχέδιο? Εναλλασσόμενο προεδρικό συμβούλιο από τους δύο ηγέτες, με αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ των Ελληνοκυπρίων, πάλι καλά. Ένα κοινό νομοθετικό σώμα από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους βουλευτές, αντί για άμεσα εκλεγμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο με 5-6 υπουργεία, βασικά όμως, δηλαδή εξωτερικών, άμυνας, εσωτερικών, οικονομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Και προτείνεται η ύπαρξη τουλάχιστον μιας αποφασιστικής ψήφου Τουρκοκύπριου υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ως εγγύηση της πραγματικής πολιτικής ισότητας. Και το σημείο, λέει, αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Γιατί όλα τα άλλα είναι εντάξει και μόνο αυτό το σημείο. Δηλαδή, εδώ οι Ελληνοκύπροι απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Καλός ή κακός, τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια. Λοιπόν, αλλά εδώ απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο πράγμα να περάσει από δημοψήφισμα από την ελληνοκυπριακή πλευρά? Λέω τώρα εγώ.

προτείνει επίσης την αντικατάσταση του σημερινού καθεστώτος των εγγυήσεων από Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα, από ένα νατοϊκό μηχανισμό με μια μικρή, λέει, στρατιωτική παρουσία στο νησί και μια μεταβατική περίοδο 2-3 ετών που θα επιστραφούν εδάφη όπως τα Βαρόσια, αλλά θα ικανοποιηθούν και αιτήματα των Τουρκοκυπρίων όπως απευθείας εμπόριο, απευθείας πτήσεις, διεθνείς επαφές και χαλάρωση των περιορισμών. Μάλιστα.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
1: Δεν νιώθεις τίποτα. Δεν νιώθεις τίποτα.
0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Βουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ κύριε Δελτίο Δύσσον στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρας Αμπάς στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Ινδίας, ενώ ακόμη 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Κλειστή θα παραμείνει έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Πρεξενείο στο Ντουμπάι λόγω της έντασης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στη ΣΥΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 78,14 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε ΕΔΕΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 59 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας κάψει 1.000 στρέμματα. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα εν μέσω θερινής ραστόνης. Κύριε Παπαδόπουλε, τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν διακοπές. Είναι χρονιά εκλογών.
1: Ποια ραστόνη? Για εμάς τους δημοσιογράφους, όπως καταλαβαίνεις Βασίλη, κανονικά είναι το πιο ανθυγιεινό επάγγελμα. Μέσα στην, μέσα στον καύσωνα, την ώρα που ο κόσμος φεύγει να κάνει διακοπές, εμείς όπως είπες, τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά, τα τηλέφωνα λιώνουν στις συνομιλίες και τα πολιτικά γεγονότα, όπως βλέπεις, τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, έχουν μεσολαβήσει ένα σωρό πράγματα και το λέμε σε σένα που διευθύνεις έναν μηδιακό θύλακα, ο οποίος κινείται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Έχεις την αποκλειστικότητα πολλών έγκυρων ειδήσεων. Πάμε λοιπόν να μας βοηθήσεις τώρα να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, ας κάνουμε για την δύο σχόλια πριν πάμε στο τι γίνεται στα κόμματα. Εγώ θέλω να κάνουμε μια ειδική μνήμα, γιατί δεν πρέπει να περνάνε αυτά τα θέματα έτσι. Ένας από τους, την περασμένη Κυριακή ήταν από τους πολυεγκαυματίες, ένας ακόμα άφησε τη ζωή του μετά από αυτό που είχε γίνει στον Ασπρόπυργο. Δεν θέλω να μείνουμε με αφορμή τώρα τον...
1: Μετά από τη Βιολάντα μας.
0: Μετά τη Βιολάντα, μετά τα νούμερα και τους αριθμούς που υπάρχουν από διάφορες πλευρές και λένε ότι έχουν μειωθεί τα εργατικά δυστυχήματα, κάνε ένα σχόλιο. Εγώ πάντα θέλω να το θυμίζω, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ξέρεις, κάποιος πολύ μεγάλος πολιτικός έλεγε ότι δυστυχώς καμιά φορά εκεί που ευνοηθούν οι αριθμοί δυστυχούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει ότι ο αριθμός εργατικών ατυχημάτων έχει μειωθεί και αυξηθεί, όμως η θνησιμότητα, δηλαδή η σοβαρότητα αυτών των εργατικών ατυχημάτων, μόνο φέτος έχουμε μέχρι τώρα 7, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς από τέτοιου είδους πυρκαγιές, όπου κατά πάσα πιθανότητα αυτό συνέβη στον Ασπρόπυργο. Ακόμα βέβαια μένει να, η πυροσβεστική να δώσει τελικό πόρισμα, αλλά πάντως έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι υπήρχε και εκεί κάποια έκρηξη προπανίου. Υπενθυμίζω ότι αυτή η έκρηξη προπανίου είχε προκαλέσει το θάνατο των εργατιών στην Βιολάντα. Και στο προηγούμενο ατύχημα πάλι ήταν αυτό το έφλεπτο υλικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και η πολιτεία κάνει μόνο ευχολόγια ή στατιστική. Τη στατιστική να πάρουν την πούλη στις οικογένειες των νεκρών. Όχι να κάθονται και να λένε ότι μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα, και έχουμε ήδη που μετράμε 7 νεκρούς από τέτοιου είδους εκρήξεις. Επίσης, εγώ θα επισημάνω λίγα τα κόμμα. Μέσα σε 3 εβδομάδες έχουμε 4 μεγάλες φωτιές, οι οποίες έχουν κατακάψει μεγάλες περιοχές της Ελλάδος ήδη, που θερμοστάσια ανακύκλωση. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εγώ το επισημαίνω και το αφήνω εδώ.
0: Τι, όχι, μην τα αφήνεις εκεί, να το πάμε και παρακάτω. Δηλαδή, εκτός αν η Ελλάδα...
1: Λέγεται ότι αυτές οι φωτιές δεν είναι και τόσο αθώες.
0: Ναι, γιατί κάποιος, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να αναλύσει πώς...
1: Το Βέτσι ετοιμάζει την οικογραφία, αν δεν κάνω λάθος. Για το θέμα της ανακύκλωσης.
0: Για τα θέματα της ανακύκλωσης. Έχουμε σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ και μέσα σε λίγους μήνες έχουν καεί τόσα εργοστάσια ανακύκλωσης. Δηλαδή η λογική σταματάει πια.
1: Μόνο τις 3 τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη, μέτρα.
0: Ναι. Καλά, είχαμε και λίγο παλιότερα στη Θεσσαλονίκη, στη Βορεια Ελλάδα κλπ. Γιατί γαμός.
1: Ωραιόπολη κλπ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο στο οποίο θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο, δεν θέλω να μείνουμε τώρα στα γεγονότα, αλλά να το δούμε λίγο γενικότερα. Εμένα με ενοχλεί, κύριε Παπαδόπουλε, αγαπητέ Μιχάλη, όλο αυτό που γίνεται με τη Μέση Ανατολή. Και με ενοχλεί γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία της Δύσης και έτσι όπως το έχει χειριστεί ο Τραμπ με τα αλλοπρόσαλά του, εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ, να ξεφεύγουμε δηλαδή και να πηγαίνουμε σε μια κανονικότητα. Και το λέω γιατί σε πάμπολα περιστατικά που έγιναν από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έδειξε ότι το Ιράν σε ένα μεγάλο, και τις ανταπαντήσεις των Αμερικανών, σε ένα μεγάλο βαθμό μόνο ξεδοντιασμένο δεν είναι.
1: Βασίλη, θα ξεκινήσω μουδιαλικά. Επειδή όλη η Ελλάδα, η τουσόδρα πολύ μεγάλο μόνος της Ελλάδας, ίσως στην Μουδιά, αλλά απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Είδα από χθες μια εκπομπή, μια ανάλυση που υπάρχει μετά τα παιχνίδια. Είδα και ένα μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο του ελληνικού αθλητισμού, ένα σύμβολο, τον Δέμητρο Νικολαίδη. έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν μόνο ικανός στο τερέν να σκοράρει, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές είναι και πάρα πολύ εύστοχος, τουλάχιστον ανάλογα με το πόσο εύστοχος ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, όταν κάνει και πολιτικά σχόλια. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, κάτι είπαν για τις ΗΠΑ στην ποδοσφαιρική της ομάδα, και είπε ένα σχόλιο με τον Τραμπ. Είπε τι να περιμένεις από έναν πλανητάρχη, ο οποίος απαγάγει εκλεγμένους πολιτικούς αρχηγούς, απαγάγει πρωθυπουργούς, απαγάγει προέδρους. Χτυπάει όποια ώρα θέλει, οποιαδήποτε χώρα, χωρίς να συναισθάνεται τις συνέπειες αυτού του πράγματος σε επίπεδο παγκόσμιων ισορροπιών και νομιμότητας. Νομίζω αυτό το σχόλιο του Ντέμου του Νικολαίδη, μιας μορφής του ελληνικού αθλητισμού και ενός ανθρώπου που δεν έχει κρίσει ποτέ του αδέλης και την και τη δύναμη, αν θέλεις, και την τόλμη των απόψεων του, νομίζω τα λέει όλα. Τι να πούμε τώρα για τον Τραμπ. Έσπασε τα μούτρα του στο Ιράν και συνεχίζει αυτή τη στιγμή ανεποχές να κάνει διάφορες αλλοπρόσθετες κινήσεις. Ανάλογα, φαντάζομαι, με το πώς βλέπει να κινείται ο δείκτης της δημοτικότητάς του στα social media στην Αμερική. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ προβλέψιμος. Δεν είναι πολύ ότι είναι απρόβλεπτος. Θα διαφωνήσω, Βασίλη. Είναι πολύ προβλέψιμος. Δεν χρειάζεται να κοιτάει κανείς στους αλγόριθμους στα αμερικανικά social media να βλέπει αν είναι θετική ή αρνητική η δημοφιλία ή αν θέλεις η αποδοχή του Donald Trump μία εβδομάδα για να αρχίσει να φαντάζεται τι θα σκαρπιστεί το μυαλό του.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα την πληρώσει. Αυτό είναι. Δεν νομίζω είναι κάτι άλλο. Είναι δυνατόν είχε επιτευχθεί μια ισορροπία. Το είδαμε. Ισορροπία τρόμου. Μάλιστα. Ειρήνη τρόμου. Μάλιστα. Ειρήνη όμως. Ισορροπία. Είχε αρχίσει η διέλευση των τάνκερ. Είχε αρχίσει να λειτουργεί κάπως. Να έχετε μια κανονικότητα. Και όμως τους κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, επίσης θέλω να πω ότι με όλα αυτά, αν δούμε και τις αναλύσεις των διεθνών έγκυρων, διεθνών αναλυτών, πάρα πολλά μίντια μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μασάνε τα λόγια τους, ούτε υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, δηλαδή βλέπουν και αναλύουν με βάση τα γεγονότα, λένε ότι δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιατί από τη μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη είναι το Ιράν, θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο τα χτυπήματα, διότι κάνουν διαφορετικές αναγνώσεις. Και στο τέλος, αυτό που μας καίει όλους, κύριε Παπαδόπουλε, είναι η αγωνία για τις τιμές των καυσίμων. Γιατί ό,τι ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει. Και μιλάμε ότι αυτό το σκηνικό είναι σε μια χυμαζόμενη ευρωπαϊκή, κατ' επέκταση και ελληνική, ο καθένας κοιτάει το μικρό κοσμό του, οικονομία.
1: Βασίλη, θα σου πω το εξής, είναι σωστή η ανάλυση σου και βέβαια εσύ έχεις στις εκπομπές συχνά πυκνά, επειδή σε παρακολουθώ σε όλες τις εκπομπές και στις τηλεόρασεις και στο ραδιόφωνο, φιλοξενείς και έχεις αναλυτές γνωστή γεωπολιτική διεκδικότητα στην ανάλυση κτλ. Νομίζω καταρχάς ότι όλες οι συνομιλητές από ό,τι έχω παρακολουθήσει ανεποχές είχαν από την αρχή πει ότι δεν είναι δυνατόν το Ιράν να ετηθεί σε αυτή την κρίση. Δεν είναι δυνατόν να ετηθεί. Όσα κινούνται να κάνουν οι Αμερικανοί, δεν είναι δυνατόν να ετηθεί από μακριά. Ούτε από πυράβλους, ούτε από ντρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνει και πλέον αδαής, αφελής Αμερικανός πολίτης, ο οποίος κατά τα άλλα στηρίζει τη σειρά του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα το κάτω νούμερο. Δεύτερον, έχεις δίκιο. Τις κοινωνίες αυτό που τις ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ακρίβεια. Είναι οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές της ενέργειας, οι τιμές των προϊόντων που και αυτές εκτοξεύονται, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι τα αγροτικά προϊόντα, τα λιπάσματα περνάνε από εκεί. Κατά συνέπεια, όταν δεν περνάνε τα φορτία αυτά για να ανέβουν στη Δύση, τα αγροτικά προϊόντα ακόμα και οι πρώτες ενέργειες γίνονται πολύ πιο ακριβές. Και αυτό μεταφέρεται στην κατανάλωση, μεταφέρεται ακόμα και στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, είναι κοινικό όταν έχουμε και νεκρούς να λέμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι, ξέρεις, οι τιμές των καυσίμων που ανεβαίνουν. Εδώ μιλάμε για την νομιμότητα, Βασίλη. Μιλάμε ότι ένα κράτος το χτυπάνε με πυράβλους γιατί το κατηγορούν για κάτι. Το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι Έλληνες αυτό. Ναι. Το αντιλαμβάνεται ο Γάλλος πολίτης αυτό, το αντιλαμβάνεται ο Ευρωπαίος πολίτης αυτό, αντιλαμβάνεται σε τι κίνδυνο μπορεί να πέσει. Ξεχνάμε ότι λίγο πριν ανακαλύψει στο χάρτη ο καλός αυτός μαθητής στα 75 του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει κάπου στη Μέση Ανατολή, στη γωνία, στον Ινδικό, το Ιράν, ενώ στη θάλασσα, το Ιράν, είχε ανακαλύψει λίγο πιο πριν τη Γρυλανδία και απαιτούσε τη Γρυλανδία ή να την πουλήσουν ή να την καταλάβει, το θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Τη γλίτωσε στους εκτάμωτους η Γρυλανδία. Βλέπεις, ξέρεις, κάπου και ξεκίνησε το χάρτη, ξέρεις, ότι θυμάμαι λίγο την καταπληκτική σκηνή του Σάρλι Τσάπλιν, στο Δικτάτορα, προφητική ταινία. η μαυρόαση, το 1936, με τον δικτάτορα και την υδρογειοσφαίρα. Μπορεί την υδρογειοσφαίρα και το σημαντικό είναι ο επόμενο στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά δηλαδή ένα ενθουσιαστικό γιατί να μην μιλάμε μόνο για τη μέσα κασίων, να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό.
0: Καλά.
1: Κάτι. Είδα την, θα κάνω και ένα σχόλιο, παρότι δεν το έστειξε. Παρακολούθησα από μακριά βέβαια, όσο ήταν δυνατόν, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία. Είπαμε πολύ ότι ο Ερντογάν και το ένα και το άλλο. Θα σου πω κάτι. Από τις δηλώσεις που είδα, οι πιο μετρημένες δηλώσεις απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ηγέτη άλλης χώρας, ήταν αυτές του Ερντογάν. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Ήταν ο πιο επιφυλακτικός, παρότι είχε κάθε λόγο να είναι αδέρφης πολύ δουλικός ή πολύ δεδομένος όπως κάποιος άλλος. Στον Ντόναλντ Τραμπ, τον είδαμε να κατάει αποστάσεις. Την ώρα που ζητάει το F-35. Κι όμως, είχε αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν πολύ μετρημένος στο θέμα του Ιράν και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η
0: αίσθησή μου. Λοιπόν, αφού το έφερε στο κατάλληλο σημείο και μετά θα πάμε στα κόμματα, για να ακούσουμε από το Real Brief που είχε κάνει μία ανάλυση για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Περάσαν 10 μέρες από τότε. Για να το ακούσουμε μαζί, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Ομένη δεν είναι το να κοινοθέν, αλλά το ότι ο Τραμπ χώρισε τους συμμάχους σε δύο στρατόπεδα, τους πιστούς και τους υπόλοιπους. Τον οικοδεσπότη, Ερντογάν, τον αποκάλεσε στενό φίλο και άνοιξε το δρόμο για άρση κυρώσεων και επανεξέταση απόκτησης των F-35. Ενώ την ίδια στιγμή γύρισε την πλάτη στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι να διατάξει πάγωμα των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Και δεν είναι τυχαίο. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει αφήσει στον Τραμπ βαρύ πολιτικό κόστος, μια σύγκρουση που οι Ευρωπαίοι τον άφησαν να δώσει μόνος του. Το μάθημα που πήρε ήταν απλό. Χρειάζεται συμμάχους που δεν διστάζουν, όπως η Τουρκία. Έτσι το μοτίβο γίνεται ξεκάθαρο. Όποιος δείχνει αφοσίωση, ανταμείβεται. Όποιος λέει όχι, τιμωρείται. Στη νέα λογική του Τραμπ, το νόμισμα του ΝΑΤΟ δεν είναι πια οι δαπάνες, αλλά η πίστη. Και εκεί ακριβώς η Άγκυρα βλέπει την ευκαιρία. Όσο ανοίγει το ρήγμα Ουάσιγκτον Ευρώπης, η Τουρκία σπέβδει να παρουσιαστεί όσο αναντικατάστατος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Έτσι, μια σύνοδος που έπρεπε να δείξει ενότητα, έδειξε το αντίθετο. Και ο μόνος που έφυγε πιο δυνατός από όσο ήρθε, ήταν ο οικοδεσπότης.
0: Νομίζω δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Οι περισσότεροι αναλυτές.
1: Εγώ δεν διαφωνούσα. Είναι στα στρατόπεδα που χωρίζει ο Τραμπ, όπως είπε, τις χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Τον πιστώνει και όπου διαφωνούν. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι ο Τραμπ διαχωρίζει τις χώρες στους δεδομένους και σε εκείνους που αντιστέκονται. Θέλω να με ρωτήσεις σε ποια πλευρά είναι η Ελλάδα.
0: Εντάξει, ξέρω τα πεις, αλλά πες το. Λοιπόν, ρητορικό.
1: Οι οποίοι φεύγουν και δεν καταφέρουν να διασφαλίσουν. Είστε δίπλα μας ο Τραμπ. Στην Άγκυρα. Πήγε ο πρωθυπουργός ο Έρμος εκεί πέρα. Δέχτηκε και το τουρκικό ευατήριο το εθνικιστικό στην υποδοχή του και έκανε ότι δεν καταλάβουν οι Τούρκοι και δεν άκουγε.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε το ευατήριο.
0: Τον γενιτσάρων.
1: Μπας και πετύχει σε ένα διάδρομο. Έχουμε πρωθυπουργό που εκατοντάει να είναι διαδρομιστής. Πας και πετύχει σε ένα διάδρομο τον Τραμπ να του κάνει μια χειρονομία, να του πει μια ατάκα και να τον τραβήξει. Ούτε αυτό δεν πετύχαμε. Ούτε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το φανταζόμαστε, συγγνώμη, το φανταζόμαστε να γινόταν σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Να ερχόταν ο Ερντογάν και να μην είχε ούτε μια συνάντηση διαδρόμου με τον Αμερικανό πλανητάρχη. Υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Υπήρχε.
0: Όχι βέβαια. Λοιπόν.
1: Όχι, αλλά εμείς είμαστε δεδομένοι.
0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
1: Είμαστε κατά τον Έλληνα πρωθυπουργό στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εντάξει. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο και να πάμε στα κόμματα, γιατί είχατε δημοσιοποιήσει και το προηγούμενο διάστημα στο thefact.gr πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Πλώς επειδή αυτή η εκπομπή χτυπάει καμπανάκια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι αυτό που τρέχει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η σύσφυξη των σχέσεων, τη δημιουργία ενός άξονα για πρώτη φορά αμυντικού γεωστρατηγικού της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Το λέμε τώρα,
0: ναι, το έχουμε γράψει και εσύ το έχεις γράψει και εμείς το λέμε ότι αν χαθεί η Αίγυπτος, επειδή είναι για ό,τι αφορά την ελληνική διπλωματία, γιατί είναι πάρα πολύ κομβική χώρα με τα 90-100 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος, αλλά εκεί που είναι νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα στο μέλλον.
1: Χαιρετίσματα μας. Είναι οι σχέσεις γεωστρατηγικές ο οποίες χαιρετίσματα. Και επειδή θα κάνουμε και το πολιτικό σχόλιο, να πούμε κάτι. Ότι με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών δεν χάθηκε η Αίγυπτος. Με άλλον Υπουργό Εξωτερικών χάρη.
0: Λοιπόν, τον κύριο Γεραπετρίτη εννοείς προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα στην αριστερά. Πριν πάμε όμως στην αριστερά, καταρχάς ο Τσίπρας πώς πορεύεται, και το λέμε γιατί έχετε κατ' επανάληψη παρουσιάσει πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Κάνουμε και το σούμο τώρα. Θα πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας είναι άλλος Τσίπρας.
0: Άλλος,
1: είναι άλλη άβρα του, και το γεγονός αυτό εγώ το βασίζω στο γεγονός ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει παρακολουθεί αγώνες του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Μέχρι τώρα όποτε πήγαινε στην χώρα και παρακολουθούσε αγώνες του Παναθηναϊκού, έχανε ομάδα μας, χθες κέρδισε.
0: Τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, στο φιλικό. Λοιπόν, με το Τσίπρα τι περιμένουμε? Υπήρξαν διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, αλλά τώρα στην προεκλογική περίοδο, κύριε Παπαδόπουλε, θα δούμε πολλά, δεν θα πέφτει κάτω τίποτα. Ότι στο Περιστέρι δεν υπήρχε πολλής κόσμος κλπ. Γενικά, για πες μας λίγο για το πώς θα πορευτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Καταρχάς, συγγνώμη λίγο, δεν είναι προεκλογική συγκέντρωση. Στο Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας μετήχε σε ακόμα μία, αν θέλεις να το πω, σε ένα event, σε μία δράση. Τώρα μιλάμε εμείς, μιλάει δηλαδή η κοινωνία. Σε αυτά τα οποία, αν θέλεις, αυτή τη δράση, ο Αλέξης Τσίπρας συμμετέχει, ακούει και απαντάει σε ερωτήσεις πολιτών. Δεν κάνει κάτι άλλο, δεν είναι συγκέντρωση. Έτσι, δηλαδή μην αρχίσουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν τα ονομάζουμε συγκέντρωση, αρχίζουμε να μετράμε αν ήταν πολύ, αν ήταν λίγοι κτλ. Ας κοιτάξουμε μια την ουσία, να δούμε οι πολίτες που πηγαίνουν εκεί πέρα είναι απλώς χειροκροτητές και παραμακιστές ή πραγματικά πηγαίνουν άνθρωποι και ρωτάνε πράγματα, θέτουν ζητήματα, ακόμα δεν σχεδιαφωνούν.
0: Ναι.
1: Και αν υπάρχει πραγματική διαδραστικότητα από την εμάς του ηγέτη, αν απαντάει, αν καθένα ακούσει, αν απαντάει όχι με ξύλινο πολιτικό λόγο, σαν τα κηρύγματα 5 λεπτών του Πρωθυπουργού, τα Κυριακάτικα στο Facebook, όπου πραγματικά όσοι τα ακούνε επικοινωνιολόγοι πρέπει να πραγματικά είναι σοβαροί να τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν ξέρω τώρα ποιον έχει ο κύριος Μητσοτάκης από δίπλα, αλλά εν πάση περιπτώσει καλή δουλειά κάνει για τους αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Νομίζω λοιπόν ότι το λαμετράμα αν ήταν 100, 200, 500, 1000 δεν έχει κανένα νόημα. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον μια στραβή ανάγνωση αυτών των κινήσεων οι οποίες γίνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στην Μυτιλήνη, μίλησε, ήρθε σε επαφή με πολίτες, σε μια συνέχεια αυτών των δράσεων. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει χρονικό διάστημα θα οργώσει όλη την Ελλάδα, και έχω και την διαφορία και τη μεταφέρω ότι ένα μεγάλο μέρος του Αυγούστου θα το περάσει στην Κρήτη.
0: Ένα μεγάλο μέρος, συγγνώμη δεν ακούστηκε.
1: Το Αυγούστου, τον διακοπόδι στο Μάξο, να το περάσει και στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εκεί στα Χανιά που πήγαινε παλιά και είχε και συνάντηση και με άλλο πρόσωπο.
1: Φαντάζομαι σε όλη την Κρήτη. Είναι αρκετά δημοφιλή.
0: Α, σε όλη. Όχι εκεί που πήγαινε στο Ροδάκινο που ερχόταν ο Πολάκης. Τώρα πάνω αυτά, είναι του παρελθόντος. Έλα, κάνω προβοκάτσεις.
1: Είναι άλλο κόμμα και ο Πολάκης.
0: Είναι άλλο κόμμα, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να σου πω, Μιχάλη Παπαδόπουλε, να πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από ένα...
1: Εντάξει, με ένα δεδομένο, ότι ναι. Όλες οι δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω σταμάτησαν η τελευταία χρονιά, η νέα χρονιά θα πει από Σεπτέμβριο και πολύ λογικά τώρα ο κόσμος είναι στις παραλίες, όλες οι δημοσκοπήσεις πλέον έχουν κλειδώσει ότι η Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ίδια αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Δημοσκοπικά, κάτσε και εσύ, μη μου το τρέχει τώρα.
1: Είπα οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις, σωστά το λες. Ναι. Ωραία.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και με δυναμική ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, το Βελάκι, από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, φαντάζομαι ότι μιλάς και εσύ, του σήμερα είναι προς τα πάνω.
0: Και τα ποιοτικά του πάνε καλά, αλλά εγώ οφείλω να κάνω λίγο το. Και τα ποιοτικά του πάνε καλά, αλλά εγώ οφείλω να κάνω λίγο το συνήγορο του.

0: σε κάτι το οποίο το ξεκινήσατε εσείς με σειρά πληροφοριών. Εγώ θυμάμαι και όταν ξεκίνησα αυτή η τελευταία κρίση το βράδυ της περασμένης Πέμπτης ή Παρασκευής ήταν.
1: Νομίζω βασίλω την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ εντύπωσης με εκεί θα πας. Ξεκίνησε εκεί από την Κεντρική Επιτροπή της 4ης Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ή 6, δεν θυμάμαι πότε ήταν, 4-6 Ιουλίου.
0: 6-9 πότε
1: ήταν. 6-6 νομίζω. Ήταν εκείνη η Κεντρική Επιτροπή που είχε βγάλει κύριο Τίτο πραγματικά πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά κείμενο, απόφαση, η οποία έλεγε ότι ένα κόμμα δεν θα κατέβει σε εκλογές, θα στηρίξει τα ψηφοδέλτια ενός άλλου κόμματος, το οποίο δεν το ρώτησε ποτέ αν το ήθελε να συμβεί αυτό, και παρόλα αυτά θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα. Ήταν κάτι το οποίο δεν έχει ξαναυπάξει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει γενικότερα σε άλλες χώρες στην πολιτική της, τέτοιο παράδειγμα, ένα γεωπολιτικό παράδειγμα, ένα κόμμα το οποίο μάλιστα θεωρητικά είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, με 26 βουλευτές, δεν έχει 24, μετά από τις δύο αποχωρήσεις, και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η κοινωνική του δύναμη με νέες αποχωρήσεις, ανεξαρτοποιήσεις και αποκεντρώσεις και παραδόσεις εδρών. Ένα κόμμα να δηλώνει ότι ξέρετε, εμείς δεν θα κατεβάσουμε τις φορές της επόμενης εκλογής, θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αλλά δεν το κλείνουμε το κόμμα, συνεχίζουμε να στάζουμε επιδοτήσεις, να έχουμε δραστηριότητες κτλ. Από τότε νομίζω ξεκίνησε αυτή η κρίση.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον, για να μπούμε στο κλίμα, η τελευταία πράξη ξεκίνησε με αυτό που θα βάλουμε τώρα, χρησιμοποιούμε από το Μέγκα την είδηση όπως είχε παρουσιαστεί, που ήταν εκείνο το μήνυμα του κυρίου Φάμελου, για να τα ακούσουμε.
2: Παρετήθηκε πριν από λίγο από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος, ο Σωτήρης Μπολάκης είναι μαζί μας. Σωτήρη, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Φάμελος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και βουλευτής. Σωστά, δηλαδή δεν παραδίδει έδρα, κάνει step down από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κάνει πίσω, παρετείται εν μέσω πολύ έντονων διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλης αναταραχής. Αναπαράγονται λάθη, λέει στην δήλωσή του αποχώρησης από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος, και προσωπικές
2: λάθη
3: του παρελθόντος και προσωπικές στρατηγικές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στελέχη, μάλιστα, αφήνει βαριές αιχμές κυρίως κατά του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, οι οποίοι ναρκοθέτησαν τις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κόντρα στη βούληση της βάσης. Αφήνει και για την ελληνική αριστερή συμπαράδεξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκφράστηκε αυτή η δημόσια άρνηση, αλλά συνοδεύτηκε από στελέχη και με απαξιωτικά σχόλια για τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μέρος κάτι ευρύτερου στον προοδευτικό χώρο. Μίλησε για σχίσμα που υπάρχει στον αριστερό χώρο και, όπως λέει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, δεν θέλει να είναι μέρος αυτού του διχασμού που επικρατεί στη βάση.
2: Πριν ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δήλωση του κυρίου Φάμελου, Σωτήρη, από εδώ και πέρα τι τώρα, τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, ποιες είναι οι διαδικασίες?
3: Φαίνεται ότι εδώ βάρινε, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι μάλλον πηγαίναμε για αλλαγή σχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή που ζήτησε και ο
2: Παύλος
3: Ζακολάκης, που είναι το Σάββατο. Σε αυτή την φάση λοιπόν βάρινε αρκετά αυτό. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογή νέου Προέδρου θα πρέπει να κινήσει τη διαδικασία συνεδρίου και να εκλεγεί από τη βάση. Έχει πέσει μια πρόταση, δεν ξέρουμε ακόμη κατά πόσο, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για συλλογική ηγεσία. Μένει να δούμε αυτά στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Αυτό
3: είναι μια απορία η οποία δεν έχει εκφραστεί καθαρά. Προφανώς η πολιτική γραμματεία αυτών υπαρχόντων μελών να είναι αυτή η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις.
2: Κύριος Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία αν δεν πάνε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας που δεν γνωρίζω εγώ ούτε πώς λειτουργεί ούτε τι είναι, αλλά ο κύριος Πολάκης είναι διαφορετικά το άλλο πρόσωπο?
3: Ο κύριος Πολάκης έχει πει ανοιχτά ότι και έχει αμφισβητήσει πρώτος τον Σωκράτη Φάμελο και την ηγεσία του. Εκείνος δηλώνει παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρθει μια απόφαση να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κύριου Φάμελου.
4: Παρετούμε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, το άφησα όλο το ρεπορτάζ γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Τώρα θα μας δώσεις τις πληροφορίες, τι γίνεται από εδώ ή κάτω. Αλλά το ερώτημα, εμείς το λέγαμε από αυτές τις εκπομπές, Μιχάλη, τι ήταν αυτό που έκανε τον κύριο Φάμελο όταν έτρωγε πόρτα από παντού να συνεχίζει να λέει κάτι το οποίο όλος ο κόσμος και αυτοί που δεν γνωρίζουν έβλεπαν ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει, δηλαδή να τους δεχτεί ο Τσίπρας, και τελικά

0: αναγκάστηκε και έφτασε αυτό το σημείο.
1: Νομίζω και πάνω ο Σουγκάτς Φάμπρος πίστευε ότι λέγε είναι αυτό που λένε η λαϊκή παροιμία, λέγε θα γίνει αγουρίδα μέλη. Ότι τελικά κάποια στιγμή θα κατάφερε δηλαδή με το λέγε με το να πηγαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ δώρο στον Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας θα άνοιγε τους πόρτες και τον έπαιρνε. Νομίζω θα έπαιρνε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Ρωσοκάτη Πάμελο. Δεν θα σου λέω ακόμα γιατί προφανώς. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένος έλεγε ότι όποιος θέλει παραιτείται, έρχεται, εγγράφεται σε ένα απλό μέλος όπως όλοι οι πολίτες στο Μάη Ελλάς, δεν την έκανε κουβέντα πάνω σε αυτό ο Σοκάτης Φάμελος ποτέ. Γιατί λέει ο Σοκάτης Φάμελος ότι η Ελλάς δεν ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε η Ελλάς. Είπε.
0: Ότι δεν το θέλει.
1: Όχι, δεν είπε το πράγμα. Είπε ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα. Το είπε ξεκάθαρα. Και εμάς θα το ξύσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό εννοώ, ότι δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπορεί ότι είναι το Πασοκείο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κλείσει ο κύκλο του. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη φορά που το είπε, παραιτήθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και παρέτησε την έδρα του Σεπτέμβριο πέρυσι. Και τότε είχε πει ότι έκλεισε ο κύκλο του. Το είπε και στη συνέντευξη στον κύριο Σρόιτερ. Ήταν η απάντηση. Την ίδια μέρα που είχε βγάλει εκείνη η Κεντρική Επιτροπή και την απόφαση, το ίδιο απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας είχε αμέσως απαντήσει. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχει πει ότι όποιος θέλει παραιτείται από τα αξιώματα τα οποία έχει και έρχεται σαν απλός πολίτης και εγγράφεται στο Μάη Ελλάς. Και τι δεν το κάνει αυτό. Ο Σοκράτης Φάμελος και όσοι. Η πλειοψηφία που λέει ο Σοκράτης Φάμελος του ΣΥΡΙΖΑ, της Βάθης που θέλει αυτή τη λύση, γιατί δεν το κάνει. Γιατί δεν παραιτούνται. Και να πάνε να γραφτούν στο Μάη Ελλάς. Γιατί προφανώς θέλουν αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, θέλουν διακεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν προνόμια. Θέλουν, αν θέλει εγγυήσεις, άλλοι ότι θα είναι στη ψηφοδέλτια, άλλοι ότι θα είναι σε όργανα, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι ένα κόμμα που γίνεται από την αρχή. Και γίνεται με άλλους όρους. Και ας μην περάσουμε έτσι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι ήταν στον οικόνομο, δεν θυμάμαι, σε μια άλλη παρουσία του, ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος χρηματοδότησης των κομμάτων. Θα πρέπει να πάσουν τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από την πολιτεία. Υπενθυμίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε ο κύριος Φάμελος να τον αποσύρει από την επόμενη εκλογική διαδικασία, χρηματοδοτείται με 4 και κάτι εκατομμύρια το χρόνο και ακόμα κι αν δεν έμπαινε στη Βουλή, εφόσον θα αποσυρώταν την εκλογική διαδικασία, θα έπαιρνε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο το χρόνο σταθερά χρηματοδότηση, τουλάχιστον μέχρι το 2029.
0: Μάλιστα. Ωραία. Από εδώ και κάτω τι γίνεται, δηλαδή είχαμε.
1: Κοίτα, είπες κάτι, για να σου δώσω το τι γίνεται, για να πούμε λίγο τώρα και στην ουσία του ρεπορτάζ. Είπε κάτι ο Σοκράτης Φάμελος στο απόσπασμα στο οποίο έπαιξε. Το οποίο που πολλοί το προσπεράσαν. Αλλά η ψαγμένη και η πλευρά Πολάκη Παπάνου, τον οποίο έως φορές όπως συνομιλήσουμε το έχουν τονίσει, δεν τους διέφυγε στις προσοχές. Είπε ο Σοκράτης Φάμελος ότι παραμένει στη Βουλή, παραμένω λέει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ενώ είπε ότι δεν δέχεται την αλλαγή της πολιτικής, δεν μπορεί να την υπηρετήσει, παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εφόσον η Κεντρική Επιτροπή, αυτή που έγινε το Σάββατο, δεν έβγαλε βέβαια απόφαση διότι δεν ήταν ακριβώς η Κεντρική Επιτροπή. Έβγαλε μια πρόταση η οποία θα επικοινωθεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει βασίλειο στο τέλος της εβδομάδας αυτής, το Σάββατο που έρχεται, που θα πάρει και τις οριστικές αποφάσεις. Εφόσον η Κεντρική Επιτροπή μιλάει μέσα για ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα το υπηρετήσει αυτός ο Κάτσης Φάμελος?
0: Ναι.
1: Θα δεχτεί να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, στην Β' Θεσσαλονίκη, εκτός εάν. Γιατί αυτό το λέει η πλευρά Πολάκη Παπά, εκτός αν ο Φάμελος έφυγε, αλλά ο Φαμελισμός, έτσι το λένε, παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και μιλάνε για μια σειρά στελεχών στο κόμμα, σε κέρυες θέσεις του κόμματος, αλλά και αλλού, οι οποίοι μπορεί να συνεχίσουν να υπηρετούν αυτή τη γραμμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμα και με προσκόμματα ή δεν ξέρω εγώ με οτιδήποτε άλλο. Άρα, ας μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι ο Φαμελισμός έχει αποσυρθεί μαζί με το Σοκράτη Παύλο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα, για ό,τι αφορά στις ισορροπίες, θα μας πεις λίγο πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Τελικά είναι σε κοινή συνισταμένη ο Ιρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης. Να μας πεις ο κάθε πόλος από αυτούς προανέφερα τι πραγματικά πιστεύει και αν υπάρχουν, γιατί εκεί πάμε σε ένα καθεστώς διαχρονικά της διάσπασης του ατόμου. Μήπως στο μέλλον έχουμε και άλλους αντιπαραθέσεις. Τι λες?
1: Κοίταξε, Βασίλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τέσσερις βασικούς άξονες, αυτούς που ψηφίστηκαν χθες, που ψηφίστηκαν το Σάββατο στην, όχι ακριβώς και παραλαμβάνω, Κεντρική Επιτροπή, ας πούμε αυτή την διεργασία η οποία έγινε κάτι σε στήλη Κεντρικής Επιτροπής. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους τέσσερις λοιπόν άξονες, δηλαδή ο πρώτος για την ακρίβεια, γιατί ο δεύτερος θα γίνει μια Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο μας. Ο πρώτος δηλαδή ότι η απόφαση της 6 Ιουλίου περί πολιτικής στήριξης της Ελλάδας πλέον δεν ισχύει, μετά και την άρνηση από την Ελλάδα. Δεύτερον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον επιταχύνει την προετοιμασία για τις επερχόμενες εκλογές και μέσα στο πλαίσιο της οικοδόμησης και μιας συμμαχίας με άλλους χώρους, όμως ενδεχομένως συζητάνε ακόμα το ενδεχόμενο να υπάρχει μια κοινή κάθοδο σε κοινά ψηφοδέλτια, έτσι πιο ευρύτερη συμμαχία στις επόμενες εκλογές όποτε γίνουν. Και τρίτον, η πολιτική γραμματεία να καθορίσει την Κεντρική Επιτροπή ένα οδικό χάρτη για τη εξέλιξη, δηλαδή συνέδριο και έναρξη διαδικασία των συγκομματικών εκλογών για την ανάλυση νέου πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι και οι τρεις, και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου σε αυτό συμφωνούν. Όπως επίσης συμφωνούν και στο τέταρτο που είναι, όπως και έγινε, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει όμως την πολιτική που θα, αν θέλει, στο πολιτικό ύφος που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, αλλά βέβαια και την πιο στεγητή του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι εκεί υπάρχουν δύο ξεκάθαρα διαφορετικές αποκρίνουσες αντίλησης γραμμές. Η Ρένα Δούρου θα διεκδικήσει την Προεδρία και από την άλλη πλευρά ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης φαντάζομαι θα το πάει πολύ σκληρά ακόμα και σε αντιπυκτική ρητορική και με σταθερά, δηλαδή θα έχει στο, αν θέλει, στο προστάσιο, στο πολιτικό του προστάσιο, σε κάθε άλλο προστάσιο, βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του προγράμματος της Ελλάδας, το οποίο δεν είναι ένα αριστερό πρόγραμμα, το έχει επανειλημμένως σχολιάσει στα social media αλλά και στις δηλώσεις του. Και προσωπικές συνομιλίες κατά του Αλέξη Τσίπρα για τη στάση που έχει κρατήσει την προηγούμενη περίοδο πρώην πρωθυπουργό στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, η Ρένα Δούρου νομίζω ότι δεν αφήσατε πολύ αυτή τη γραμμή. Δεν εκφράζει ποτέ ούτε έχει εκφράσει ποτέ κοινά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη ενωτική, αν θέλει, γραμμή και σε σχέση ακόμα και με αυτό που λένε του φαμελικού μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και του φιλοξενικού. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να εκβιαστούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα στελέχη, ότι ξέρετε, αποφασίστε, θα μείνετε εδώ ή θα θέλουν να φύγετε άμεσα να πάτε στην Ελλάδα, αλλά διάφορο στον τόπο, αν έχετε σκοπό να πάτε στην Ελλάδα και αφήστε εμάς τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσει δηλαδή λίγο χρόνο και λίγο χώρο σε πολλούς να ξανασκεφτούν ενδεχομένως. Και δεύτερη και τρίτη φορά, αν τελικά πρέπει να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις, από ό,τι φαντάζομαι, να προσεγγίσει ενδεχομένως και βουλευτές οι οποίοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν, πήγαν να δουν και ενδεχομένως τώρα να μην είναι κάπου αλλού, να παραμείνουν σαν ανεξάρτητοι, μήπως ενισχύσει κάπως τη δύναμη της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ώρα που αυτή διαρκώς αποξηλώνονται και που μαθαίνουν ότι προφορήσουν, θα φύγουν κι άλλοι βουλευτές στο επόμενο χρονικό διάστημα, είτε να αρχή με ανεξαρτητοποίηση, είτε απευθείας με παράδοση έδρας. Ακολουθεί μια πιο ήπια, ήπιο τόνο θα έλεγα, τακτική, η οποία έχει σκοπό κυρίως να την εξισπήρωση, τη συγκέντρωση δυνάμεων και όχι τις οριστικές ρήξεις και τα οριστικά ξεκαθαρίσματα.
0: Μάλιστα. Τώρα από τα αρέσει
1: δεν... Πάντως, εκτός από τον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου από πλευράς της κομματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι παίζει και ο Γιάννης Μπουλέτας, ο οποίος είναι και αυτός ένας πάρα πολύ πλέον υπολογίσιμος πόνος μέσα στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, επειδή το είχε ερωτήσει ένας φίλος ακροατής, ο Χρήστος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, δεν φαίνεται να ασχολείται υπέρ κάποιου τώρα σε αυτή τη φάση, έτσι, ναι.
1: Ο Χρήστος Πίρτζης και με τη δήλωση την οποία έκανε όταν γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να αναλάβει την έδρα την οποία του παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος. Αλλά και τις επαφές που έχουμε, στις ομιλίες που έχουμε κάνει εμείς στο ΣΦΑΚ μαζί του, παθητικού ότι πολιτικά στηρίζει την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, έχει βέβαια διαφωνίες, έχει τις ενστάσεις του και για την, κάποια θέματα πολιτικών της Ελλάδας, αλλά αυτό που την πήρε ότι okay, με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται.
0: Ναι. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται καθόλου. Ένα άλλο ερώτημα που είχε στείλει ένας φίλος από τα Σεπούλια, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος παραδοσιακά είναι και στέλεχος ήταν, είναι και θα είναι μέχρι το τέλος με το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε πώς είναι δυνατόν, και ήθελα να σε ρωτήσω, Μιχάλη Παπαδόπουλε, ο Τσίπρας να έχει και κάποιον να αναπληρωτεί, ανέφερε 2-3 πρόσωπα. Εγώ μένω στο ένα, αναπληρωτεί εκπρόσωπος που του είχε αναπληρωτεί εκπρόσωπος στο νέο του κόμμα που του είχε κάνει κριτική στο παρελθόν, σφοδρή κριτική, και να τον έχει αναπληρωτή στο νέο κόμμα την ίδια ώρα που βάζει όρο να μην από υπάρχοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν από τη θέση τους, δηλαδή, και μιλούσε για 2 μέτρα για 2 σταθμά, δηλαδή πως δέχεσαι τον άλλο που σε έβριζε και πρόσωπα τα οποία έλεγαν και λένε καλά λόγια για σένα, να τους θέλεις να παραιτηθούν και να είναι... και να χωρίς πολιτικό μητρό.
1: Νομίζω ότι κάπου λίγο το ερώτημα το ακούω. Φοβάμαι ότι βάζουμε μαζί μίλανε πορτοκάλια. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για παρέτηση βουλευτών. Ο κ. Νεφούλη δεν είναι βουλευτής. Τον κ. Νεφούλη προφανώς.
0: Ναι, νομίζω για αυτόν τον
1: μιλάνε. Δεν πήρε κάποιο βουλευτή από άλλο χώρο ο Τσίπρας. Έτσι, ένα. Δεύτερον, ακούω το, ξέρω ότι ο κ. έχει ασκήσει κριτική. Και άλλοι, και ο κ. Σεκατάρης έχει ασκήσει κριτική. Ας τα πω εγώ τα όνομα. Λοιπόν, θέλουμε yes men στα κόμματα. Θέλουμε yes men.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να πάρουμε, να φτιάξουμε κάτι καινούριο με ανθρώπους οι οποίοι είναι από πίσω και λένε ναι πρόεδρε, το θυμάσαι Βασίλη, το κλασικό αστικό μύθο περί του Πασόκ στις ισχυρές μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου και για ένα κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ, από τα ιστορικά του στελέχη, τι ώρα είναι Βασίλη, ό,τι ώρα πεις εσύ πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Μου ξέρεις το διάλογο το κλασικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν. Δηλαδή αυτό θέλουμε για τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ναι, προφανώς.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ανέμως, ένα πολιτικό πλάνο, μια πολιτική πρόταση. Ένα νέο πολιτικό, ένας νέος πολιτικός χώρος που γεννιέται τώρα, μια συμπαράταξη. Ξέρεις κάτι, ξεχνάμε ή δεν δίνουμε σημασία στους όρους του τίτλου της Ελλάδας. Συμπαράταξη, συμπαράταξη. Αν κοιτάξουμε στο αρχαίο ελληνικό λεξικό τι σημαίνει ο όρος, τι σημαίνει Βασίλη.
0: Ναι,
1: όρος συμπαράταξη.
0: Ναι,
1: σημαίνει ότι από διαφορετικές κατευθύνσεις κάνουμε συμπαράταξη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν μιλάει για ομογένεια. Ξέρεις, ο όρος συμπαράταξη δεν έχει ομογένεια. Ούτε καμία καθαρότητα, ξέρεις, ιδεολογική ή τέτοια. Μιλάμε για συμπαράταξη. Έχει συνθετικό όρο μπροστά. Αυτό κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν του απαντάω στο τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα από τα πρόσωπα, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω για τον.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν απέκλεισε κανέναν από την Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι είναι ανοιχτό προσκλητήριο σε όλους. Αλλά με έναν όρο. Παρατήστε τις έδρες, παρατήστε τα αξιώματα, παραδώστε τα πίσω και ελάτε να γραφτείτε στο Μάη Ελλάδα στους απλοί πολίτες. Αυτό είπε. Αυτό ισχύει. Για όλους.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Απλώς παράδειγμα, δεν πρόκειται να γίνει και να μην υπάρχει παρεξήγηση.
0: Ναι.
1: Και για τους οποίους άλλων ισχύει. Για όλους ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Για να μην έχει χαρίσει ισχύει. Για να μην θεωρηθεί ότι μιλάω μόνο για τον Σοβατσάνο.
0: Ναι. Σε αυτό το χώρο, Μιχάλη, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, η νέα αριστερά, το ΜΕΡΑ25, εσύ για αυτούς, για αυτά τα κόμματα, τι ανάγνωση κάνεις? Υπάρχουν τίποτα συζητήσεις, λέει κάτι το ρεπορτάζ το δικό σου?
1: Μπορώ να αποκαλύψω,
0: ναι,
1: ότι ιστορικά στελέχη της αριστεράς, τα οποία ανήκουν στον χώρο της νέας αριστεράς σήμερα, παραμένουν στον χώρο αυτό, έχουν έρθει στις πολλές χώρες. όποιες συζητήσεις για να μην παρεξηγηθεί αλυσβερίς. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά σε συζητήσεις προβληματισμού. Ανταλλαγής ιδεών.
0: Ναι.
1: Και με στηρίξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρεις κάτι, μην το δαιμονοποιούμε. Τι το πιο αυτονόητο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πω εγώ ότι ο Νίκος ο Παπάς ή η Ρένα Ιδούν, οι οποίοι είναι 30 χρόνια στην αριστερά. Δεν λέω παραπάνω γιατί θα αποκαλύψω και την ηλικία του. Λοιπόν, είναι 30 χρόνια στην αριστερά. Και στις 30 χρόνια και πάρα πολύ περισσότερο στην αριστερά μπορεί να είναι ο Νίκος Μούσης, μπορεί να είναι ξέρω εγώ ο Νίκος Φίλης, μπορεί να είναι ξέρω εγώ ποιος, να πω πάνω στους Κουρνέτης, να πω ο Ευθύνης ο Σακαλώτος, να πω ποιος. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θεωρείται ότι αν τύχουν μαζί κάποιους να ζουν, δεν θα τα αλλάξουν πολιτικά, σε απόψεις πολιτικά σχόλια. Σοβαρά τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς. Συζητήσεις, προβληματισμοί. Όλοι είναι πολιτικά όντα. Βλέπουν την κατάσταση όπως είναι. Βλέπουν αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν μια αποτίμηση του τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιούνιο του 2023 όταν παραμέρισε ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι σήμερα. Μιλάμε για τρεις διασπάσεις βασίλη επίσημο. Με αριθμούς βουλευτών που αποσχίστηκαν. Έτσι. Προφανώς υπάρχει. Και προβληματισμός και κουβέντα και αν θέλεις και κριτική και ό,τι θέλεις. Και διαφωνία που να υπάρχει, μόνο υπάρχει συμφωνία πλέον, γιατί τις καταφορά τα χρόνια και το γεγονό σε κάνει σοφότερο. Και βλέπεις τα μάλλον από ποιο. Αν θέλεις. Πιο αποστοσιοποιημένα από όταν βλέπεις την ώρα της κρίσης, της πόλωσης και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω ότι αφορά αυτό το μελέτη.
0: Μάλιστα. Αν σε ρώταγα τα τρία πρόσωπα που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι κομβικά στελέχη, δηλαδή Ιδούρο, Παπάς, ο Πολάκης, να βάλεις ρόλους την επόμενη μέρα, να τρέξουμε λίγο το χρόνο, τι θα μου έλεγες, ποιος θα ήταν πρόεδρος.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, θα είναι ενδεχομένως να είναι σε πρώτη φάση πρόεδρος της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος.
1: Ιρένα Δούρου,
0: ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Νίκος και ο Παπάς και ο Πάνος ο Πολάκης θα έχουν κωδικούς ρόλους. Τώρα μην μοιράσουμε αξιώματα σε ένα κόμμα το οποίο είναι απαξιωμένο.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πρόεδρος.
1: Για να υπάρχει εδώ απαξιωμένο αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, αλλά αν θέλεις και σε επίπεδο άποψη μπορεί να έχει η ευρύτερη κοινή γνώμη με αυτά που βλέπει στο καιρό με τη διασπάσιμο του αποβούλου, ναι. Με ξεκατηνιάσματα, με τις απότομες αλλαγές.
0: Αλλά αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Έτσι, αυτό που πρέπει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη περίοδο. Και νομίζω αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και η Ρένα Δούρου, και ο Παύλος Πολάκης, και ο Νίκος ο Παπάς, και ο Γιάννης ο Μπουλέκος, και όλα τα στελέχη που παραμένουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι την προσωπική του, αν θέλει, το προσωπικό του ρόλο, την προσωπική του επιρροή. Ακόμα και την προσωπική του γραμμή, αν πούμε ότι είναι καλό στα όλα τα πράγματα. Είναι πρώτα απ' όλα να ανατάξουν την αξιοπιστία αυτού του χώρου. Μιλάμε για ένα κόμμα που για ένα μήνα έλεγε ότι έχει απόφαση να μην κατέβει σε επόμενες εκλογές. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το δίλημα των δημοσκόπων που σεβάστηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσκόποι. Τώρα το είπαμε, επειδή λέμε κακά λόγια για τους δημοσκόπους, ας πούμε και τα καλά. Τον σεβάστηκαν οι δημοσκόποι τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα μήνα. Και τον βάζανε και τον μετρούσαν. Μετρούσαν ένα κόμμα το οποίο έλεγε ότι δεν κατέβει σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, Βασίλη. Και ναι. Τον βάζανε στην πρόθεση ψήφου.
0: Καλά, πολλά ευτράπελα έχουν συμβεί. Λοιπόν, ναι. Πολλά ευτράπελα. Αν.
1: Και το σεβαστήκαμε το ΣΥΡΙΖΑ και εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δίναμε υπόσταση και δίναμε λόγο και χώρο σε ένα κόμμα που έλεγε δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Έτσι καταλαβαίνω ο Κροατής το οξύμορο. Το πολιτικό οξύμορο που υπήρχε αυτές τις τρεις εβδομάδες.
0: Εγώ και με τη δυναμική, κύριε Παπαδόπουλε, που εμφανίζεται το συγκεκριμένο κόμμα, πιστεύω ότι πολύ χρόνο παίρνει στα ρεπορτάζ, στο πολιτικό ρεπορτάζ, με όλα όσα έχουν γίνει. Δηλαδή, πολλοί ασχολούνται κάποιοι συνάδελφοι και είναι μια κουβέντα που έχει γίνει μεταξύ των συναδέλφων. Γιατί τώρα κατανοούμε όλα τα πρόσωπα που έχουν φύγει. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πριν από 11 χρόνια κυβερνούσε την Ελλάδα και έχει ένα κόμμα και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν δηλαδή για τους ρόλους θα μπορούσε ο Πολάκη ή η Ντούρου να είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Παπάς να είναι γραμματέας του κόμματος και ο Πολάκης πρόεδρος του κόμματος. Ένα σενάριο, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει το σενάριο να είναι ο Πολάκης πρόεδρος του κόμματος και η Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Όχι. Αντίθετα, θα μπορούσε.
1: Των πραγμάτων δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και δύο βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα. αλλά νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικές πολιτικές σχολές. Εντελώς διαφορετικές.
0: Μάλιστα. Συνέδριος στο κόμμα αυτό, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πότε μπορεί να γίνει, γιατί από συνέδριο βγαίνει νέος αρχηγός.
1: Να είμαστε ειλικρινείς. Εάν δεν υπάρχει παρέμβαση, περαιτέρω παρέμβαση του φαμελισμού, όπως λέει η Παπά πολλά, καταλαβαίνουμε όλη τι εννοεί. Αν δηλαδή υπήρχε αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο είχε σκοπό, πραγματικά όμως είχε μια ειλικρινή στάση, να τελειώνουμε με αυτά και να πάμε γρήγορα σε μια νέα κατάσταση η οποία θα βουσίσει και το κόμμα να ανατάξει, επαναλαμβάνει την εικόνα του, την κοινή γνώμη στους ψηφοφόρους του και μετά να προχωρήσει και βέβαια σε όλα τα άλλα στην αναδιοργάνωσή του όσο είναι δυνατόν συμβεί αυτό και σε ψηφοφόρους και τα λοιπά. Νομίζω θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν ένα συνέδριο έκτακτο.
0: Ναι.
1: Το συνέδριο να αποφασίσουν ότι σε ένα μήνα θα γίνουν εκλογές και μέχρι τότε συμπεριλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει νέο πρόεδρο, έστω και αν θα κληθεί σε μία εβδομάδα να πάει και σε εθνικές εκλογές, διότι του Μητσοτάκης πολύ πιθανόν τον Οκτώβριο να προσφύγει σε πρόεδρες κάλπες. Όπως είδες τα μηνύματα στον Πρωθυπουργό, ακόμα και από το πολύ στενό του περιβάλλον, είναι πλέον καταιγιστικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο και με αυτό ας αφήσω. Εσύ πότε, κάθε φορά θα το ρωτάω από εδώ και κάτω, εσύ πότε πιστεύεις ότι θα δούμε εθνικές εκλογές, διότι υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα, τα οποία έχουν όντως βγαίνουν από κάπου, γιατί είναι πανομοιότυπα. Τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν εκλογές ακόμα και μέσα στο Σεπτέμβρη. Εμένεις, εσύ πότε βλέπεις εκλογές, να μην πω το εμένεις.
1: Δεν θυμάσαι ποτέ. Αντίδωρο το λέω εγώ, τα γνωστά αντίδωρα τα οποία ναι. μοιράζει να ποιος Κυριάκο Μητσοτάκης. Ας το πούμε εξαγγελία.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε εμπροσθοβαρές μέτρο του Πρωθυπουργού, όπως αυτό που ανήκειλε πριν από 5 μέρες με τη μείωση 10 λεπτών στην τιμή των καυσίμων. Θυμάσαι ποτέ να μην το έχει καταλάβει ποτέ κανείς, να μην το έχει ξαναπέξει ποτέ κανείς τα μίδια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό που είπα τα λέει όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Δεν τσιμπάει πια ο κόσμος αυτά τα οποία μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πολιτικά εργαλεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αντιμέτωπος με τρεις μιλόπετρες, για να χρησιμοποιήσω και τον όρο τον ποιητικό του μεγάλου Σεφέρη. Ποιες είναι αυτές οι μιλόπετρες, οι οποίες θα του δίνουν το συνηθίσουν και αυτό και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη λέγεται υποκλοπές. Δεν έχει μπροστά του και την υπενθύμησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης με τη συνέντευξη στο Θανάση Λάλα, μια συνέντευξη που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και που για πρώτη φορά ο Γρηγόρης Δημητριάδης μίλησε τόσο απελευθερωμένα. Έχει μπροστά του την κυρία Κοβέση και αυτά τα οποία έρχονται με τις νέες δημογραφίες και μια σειρά άλλων σκανδάλων. Δεν γλιτώνει από την Κοβέση, δεν το έχει αντιληφθεί πλέον. Και το τρίτο που αν θέλει που έχει μπροστά του λέγεται και είναι και το πιο κέριο πείμα Αντώνη Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Γεια σου Μιχάλη Παπαδόπουλε, θα τα πούμε και την τελευταία εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ και μετά θα πούμε αρχές φθινοπόρου.
1: Καλημέρα στο Θημαίος, να ξέρω ότι εμείς συγκρόνουμε για να ενημερώνουμε.
0: Και θα είμαστε μάχημοι παρεμπιπτόντως σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, με τον τον άλλο τρόπο. Γεια σου Μιχάλη. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο διαβασίλεμα.

0: 94 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυράβλων κρουζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Ινδίας, ενώ ακόμη 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Κλειστή θα παραμείνει ως 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι λόγω της έντασης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στη ΣΥΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 79,79 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα της έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 59 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό, 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας κάψει 1.000 στρέμματα. Και ο καιρός, γενικά έθος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της 3ης, 14 Ιουλίου του 2026, εν μέσω θέρους ο κύριος Αρχίρης, εδώ κοντά μας, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Ακούσαμε και τις εξελίξεις από το Μάκη Τσαρούχα, από τα διεθνή 9 το βράδυ, ξεκινά ο αποκλεισμός που είπε ο Τραμπ, για άλλη μια φορά είπε, να δούμε αν θα ξεπεί, που λένε και στο χωριό μου. Και νωρίτερα έχουμε, σύμφωνα με ό,τι δίνουν τα διεθνή πρακτορία, έχουμε συναγερμό, νέο συναγερμό στο Μπαχρέιν, στο Εμιράτο, όπου οι αρχές έχουν ανακοινώσει εδώ και 24 λεπτά, ζητούν από τους πολίτες του Μπαχρέιν να κατευθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, που σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επίθεση του Ιράν κατά του βασιλείου του Μπαχρέιν. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε σε λίγη ώρα και με τον Χρήστο Καπούτσι, με ό,τι νότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Φαίνεται ότι ήταν μια ήρεμη νύχτα, από το αστυνομικό δελτίο δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Για πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα δώσουμε το λόγο στην Νεκταρία Αγγελάκη, είναι αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της νεοσύστατης Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και πάμε να δούμε τι μας είπε, τραγούδι, και μετά θα πάμε να βρούμε το Χρήστο Καπούτσι. Και καλημέρα μας από τον Αθήνα 984 στην Εργατολόγο, διαπρεπής εργατολόγος, αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την Νεκταρία Αγγελάκη. Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, καταρχάς ένα σχόλιο, πώς έχει πάει η Ελλάς μέχρι σήμερα. Κατανοώ ότι εσείς είστε στο βασικό πυρήνα των στελεχών που τρέχουν το νέο εγχείρημα, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Τι ανάγνωση κάνετε για όλων αυτών των 1,5 μήνα, στην ουσία είναι αυτές οι εβδομάδες τώρα, δηλαδή 6 εβδομάδες περίπου.
3: Ναι. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι έχουμε ξεκινήσει με μεγάλη ορμή, χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά. Συνέχεια τρέχουμε, γιατί όπως έχουμε πει, η Ελλάδα δημιουργήθηκε από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ναι. Όλα λοιπόν γίνονται από κάτω. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, δύσκολα, διότι θα πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε η εναλλακτική πρόταση και είμαστε πράγματι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου απέναντι στην διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκείνο που θέλει, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ δουλειά. Ήδη όλοι, τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, τρέχουμε συνέχεια κανονικά και στις περιφέρειές μας και βρισκόμαστε ανά την Ελλάδα σε διάφορους νομούς και περιφέρειες. Εχθές είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του Economist. Νομίζω ότι έδωσε το στίγμα του πρώτα απ' όλα για την εξωτερική πολιτική, έδωσε το στίγμα του για το τι είναι η Ελλάς, με ποιο κενό πολιτικό πράγματι ήρθε να καλύψει, γιατί δεν υπάρχει ένα απλά πολιτικό κενό, υπάρχει γενικά το μεγάλο πολιτικό κενό της αντιπολίτευσης, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και γενικά της ενός κόμματος το οποίο θα πείσει τον πολίτη ότι έχει την εναλλακτική πρόταση να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και μάλιστα με γνώμονα τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο τον πολίτη, και όχι κοιτώντας φυσικά τα εθνικά συμφέροντα και το γενικά το δημόσιο συμφέρον.
2: Αν δει κάποιος, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές και αυτές οι ερωτήσεις είναι υποθετικές, αλλά επειδή υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση συμμαχίες, θα ψάξει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά τις εκλογές προφανώς, και αν ναι, προς ποιο χώρο κατευθύνεται?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Θα δούμε τα αποτελέσματα, ναι.
3: Θα δούμε τα αποτελέσματα πρώτα απ' όλα. Κατά δεύτερον, όσον αφορά το στίγμα μας και την ιδεολογία μας, νομίζω ότι τα έχουμε αποτυπώσει. Τα έχουμε αποτυπώσει και με το μανιφέστο και με την ιδρυτική διακήρυξη και με το σχέδιο πρόγραμμα που επεξεργαζόμαστε και πλέον και είναι και κοστολογημένο όλα όσα έχουμε επεξεργαστεί μέχρι σήμερα, και με το γεγονός ότι αν είδατε και στη συνέντευξη τύπου οι τομείς, η βασική ήταν ο τομέας των οικονομικών και ο τομέας της εργασίας, όπου όπως αντιλαμβάνεστε η προστασία της εργασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα και των εργοδοτών, που πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, γιατί οι περισσότεροι εργοδότες στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οπότε στην ουσία έχουν επιθέσει κατά κάποιο τρόπο εργαζόμενο. Δώσαμε λοιπόν, που είναι το ταυτοτικό στοιχείο της αριστεράς η εργασία, έχουμε δώσει ξεκάθαρα ποιο είναι το πολιτικό μας αποτύπωμα, ποιο είναι το πολιτικό μας στίγμα. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, εμείς πάμε για να είμαστε πρώτοι. Πάμε για να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έχει πει ξεκάθαρα και αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, πολλό δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ήταν απλά ένας πρώην πρωθυπουργός που περίμενε τη συνταγή του ώριμου φρούτου να πέσει η τότε κυβέρνηση και να αναλάβει αυτό τα ηνία της χώρας. Ανέλαβε τα ηνία του τόπου στην πιο δύσκολη, χρονική περίοδο της μεταπολίτευσης. Δεν είχε ούτε ένα γραμμάτιο διαταγή, ούτε χρήματα μέσα στα ταμεία και τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο υπολόγιζαν μέρα με τη μέρα και συγκεντρώνονταν όλοι οι υπουργοί και οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων πώς θα συγκεντρώσουν τα χρήματα για να καταβάλουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα γνωστό στον κόσμο, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και μάλλον ήταν στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, ότι παρέδωσε γεμάτα ταμεία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είχαν ολοκληρώσει τους εφαρμοστικούς νόμους από τα δύο πρώτα μνημόνια, από τη μια, και από την άλλη παρέδωσαν και άδεια ταμεία. Και το τρίτο που θα υπερτονίσω ήταν ότι είχαμε και ένα γεγονός το οποίο πολλοί το ξεχνάνε, το λησμονούν, που θυμάστε πώς παραδόθηκε το Μέγαρο Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα, απόντος του
2: Εντάξει, αλλά είναι αυτά. Ναι, κυρία Αγγελάκη, έγιναν από το παρελθόν. Μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Η άλλη πλευρά κάνει τις δικές αναγνώσεις. Ας πάμε στο σήμερα. Για εσάς, γιατί είστε και αναπληρώτρια τομεάς εργασίας, ποια είναι εκείνα τα τρία-τέσσερα βασικά πράγματα εντάχει, τα οποία αν είχατε την πακέτα των εξελίξεων, θα προχωρούσατε για ό,τι αφορά στον τομέα το δικό σας?
3: Λοιπόν, πρώτον, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στο 80% κάλυψη του εργατικού δυναμικού με ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Όχι με βάση την τυπλοφορούμενη και πολυδιαφημιζόμενη κοινωνική συμφωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι εδώ δεν υπήρχαν ελεύθερες διαπραγματεύσεις, ήταν στην ουσία η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους ίδιους τους εργοδότες. Έτσι ακριβώς έγιναν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και φυσικά θα πρέπει να επανέλθουμε και στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπό κάποιες προϋποθέσεις και με διατάξεις οι οποίες να τη φέρουν ασφάλεια δικαίου. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, πάρα πολύ βασικό, γιατί υπάρχει κενό στο θεσμικό, δεν υπάρχει νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο. Στις πλατφόρμες, e-food, Volt κλπ. Στους διανομείς. Υπάρχει μεγάλο νομοθετικό κενό. Και το τρίτο, γιατί μιλάω αποκλειστικά και μόνο για το ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζητήματα όπως είναι στο κοινωνικό ασφαλιστικό κλπ. Που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Το τρίτο και βασικό είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή εργασία, διότι δεν υπάρχει προστασία όσον εργάζεται με ψηφιακή εργασία, διότι ξαφνικά μπορεί οποιοδήποτε εργοδότης να μην θέλει το συγκεκριμένο εργαζόμενο και να κτίσει μια ανοιχτή την πλατφόρμα και να θεωρηθεί ότι είναι εκούσια παρέτηση. Είναι πλήστες, για να μην καταβάλει φυσικά την αποζημίωση απόλυσης. Είναι πλήστες οι περιπτώσεις που συμβαίνουν ειδικά σε αυτούς τους χώρους. Επίσης, θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Την χάνω και νομικό σύμβουλο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Και έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από εργαζόμενους, ειδικά οι περισσότερες μάλλον καταγγελίες που έχουμε είναι από εργαζόμενους στον χώρο της σύντησης, στον χώρο, συγγνώμη, της εστίασης και γενικά του τουρισμού. Και μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος ενισχύει κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας. Και εδώ θα πρέπει λίγο να συγκεντρώσουμε επακριβώς τις καταγγελίες, διαμαρτυρίες, τις αναφορές και να δούμε τι μπορεί να γίνει και αν τους καλύπτει πράγματι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά είναι επί της αρχής, πολύ βασικά επί του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Βέβαια, να μιλήσουμε μόνο και την αιτιολογημένη απόλυση. Μου είπατε τρία και εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω πει πέντε. Μα είναι τόσο πολλά τα οποία έχουν γίνει. Θεωρώ ότι είτε έχουν καταργηθεί είτε έχουν γίνει παραβιάσεις που δεν μπορώ να τα περιορίσω στα τρία. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κυρία Αγγελάκη, θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε καθώς μπαίνουμε τώρα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, οπότε πολλά θα ακουστούν και ανατομέα, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω που μιλήσατε στο Αθήνα 984.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο, Χρήστος Καπούτσης,
1: καλημέρα.
0: Τι γίνεται κάτω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ειλικρινά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Και δεν είσαι ο μόνος που δεν μπορώ να βγάλω άκρη, πραγματικά. Κάθε πρόβλεψη μπορεί να κάνει κανείς στηριζόμενο στη λογική.
0: Γιατί μέσα από λίγο.
1: Δεν βγάζει, πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Πάντως, ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε από αυτά που γίνονται, ότι έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά μερκανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.
0: Στον Μπαχρέιν, τώρα περίμενα να σου πω πριν το πεις. Τώρα ανακοινώνει οι Αμερικανοί ότι το αμερικανικό στρατόπεδο ανακοινώνει ότι χτύπησε το η αμερικανική διοίκηση, στην ουσία το μεταφράζω, χτύπησε, λέει, ιρανικά συστήματα παράκτειας άμυνας, σημεία πυράβλων και δρόνους στην τελευταία φάση των επιθέσεων.
1: Ναι, είναι η αμερικανική κυκλοφορία αυτό που όρισε. Είναι μια ανακοίνωση που έχει κάνει η αμερικανική διοίκηση.
0: Ναι.
1: Πάντως,
0: και το Ιράν λέει για τον Μπαχρέιν αυτό που είπες και ότι χτύπησε συναγερμούς, στο Εμιράτο και λοιπά, σε αντίπινα. Ναι. Ναι.
1: Σε αντίπινα για τις νέες, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών εναντίον Ιρανικών στόχων. Τώρα, οι αρχές των Αραβικών και φιλοαμερικανικών χωρών του κόλπου ενεργοποίησαν την αντιεροπορική τους άμυνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν προβεί σαν επίσημο απολογισμό για απώλειες ή ζημιές. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή και ιδιαίτερως κρίσιμη και επικίνδυνη. Να πούμε ότι τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και επιχειρήσεις συντονίζει η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, με έδρα, βεβαίως η έδρα είναι στη Φλόριδα, αλλά έχει προκεχωρημένο στρατηγείο στο Κατάρ, από όπου διοικούνται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο και ευρύτερα στην περιοχή στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Στον Μπαχρέιν όμως είναι ο πέμπτος, η διοίκηση του πέμπτου Αμερικανικού στόλου εκεί, στον Μπαχρέιν, δηλαδή η ναυτική διοίκηση των Αμερικανών, και μάλιστα έχει δεχτεί επιθέσεις από τους Ιρανούς εκεί, επιθέσεις από βαλιστικούς πυράβλους των Ιρανών.
0: Ναι,
1: ξαναλέω, η ναυτική διοίκηση έτσι, των Αμερικανών στον Μπαχρέιν. Τώρα, οι ναυτικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Ορμούς διεξάγονται από τον πέμπτο στόλο, αμερικανικό στόλο, αμερικανικό ναυτικό δηλαδή, που έχει έδρα την Μανάμα του Μπαχρέιν. Αυτή έχει βομβαρδιστεί. Έχει πληγεί,
0: ναι,
1: μάλλον από παντού.
0: Επειδή έχει μπει το Μπαχρέιν στη ζωή μας, θα πούμε ότι το Μπαχρέιν είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό νησιωτικό κράτος, ένα βασίλειο στον Περσικό κόλπο.
1: Βασίλειο, ναι.
0: Έχει 1.700.000, αν θυμάμαι καλά, λιγότερο από 2 εκατομμύρια κατοίκους, πάρα πολύ ξένοι και βεβαίως είναι η κεντρική αμερικανική διοίκηση εκεί.
1: Ναι. Τώρα, όπως είπες και πριν, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση έχουν πληγεί συστήματα επιτήρησης ιρανικών ακτών, εγκαταστάσεις ντρόουν, πυραυλικά συστήματα, με στόχο ποιον, να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να πληγήσει την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Αυτός είναι ο στόχος των Αμερικανών.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχουμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε, εκτός των άλλων βέβαια, ότι στο στόχαστρο μπορεί να βρεθεί, και ξέρεις, αυτή μια ιδιαίτερα οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Απειλεί ο πρόεδρος λοιπόν, ναι, ότι θα πληγεί και αυτή η πυρηνική εγκατάσταση.
0: Μα και πέρυσι το καλοκαίρι, στη πίσω δεν κάνανε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό.
1: Δεν κάνανε τίποτα.
0: Μόνο,
1: ναι,
0: την πόρτα απ' έξω, στο βουνό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν βγάζει άκρη. Τώρα κοιμάται ο ηγέτης.
1: Ο ηγέτης είναι σε λίγο. Θα πάει το breakfast. Ναι, θα δηλώσει.
0: Τώρα είναι νύχτα εκεί.
1: Πάντως για αυτή την πυρηνική εγκατάσταση οι δυτικές υπηρεσίες, η Μοσάντ δηλαδή και η ΣΥΑ, έτσι, θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Πάντως οι Αμερικανοί μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να την πλήξουν σοβαρά. Τώρα, ταυτόχρονα ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στοχεύει τα ιρανικά πλοία και όσους συνεχίζουν να εμπορεύονται με το Ιράν. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα μπορούν να διέρχονται ελεύθερα από το στενό του Ορμούζ, όμως, είπε ο πρόεδρος, η Ουάσιγκτον προτείνει την επιβολή τέλους φόρου, δηλαδή στο 20% στα διακινούμενα φορτία, υποστηρίζοντας έτσι ότι θα χρηματοδοτείται η Αμερικανική Αποστολή Ασφαλείας. Πάντως, για να είμαστε έτσι απόλυτα ασαφείς, αν μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια κάτι, είναι ότι ο τρόπος εφαρμογής αυτού του μέτρου που προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ασαφής και αμφισβητείται εντόνως βεβαίως ως προς την συμβατότητά του με το διεθνές δίκαιο. Η πρόταση του Τραμπ προκαλεί ήδη έντονες διεθνείς αντιδράσεις και γύρει σοβαρά νομικά ζητήματα. Δεν ξέρω αν τελικά θα εφαρμοστεί ή μετά από λίγο θα αυτοδιαψευστεί ο πρόεδρος. Πάντως,
0: Ο συνήθως, για να είμαστε δίκοι, λέει το πρωί κάτι. Τώρα η ώρα στην Ουάσιγκτον είναι 11:25. Τη νύχτα, έτοιμας να κοιμηθεί προφανώς, ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, τον ηρωνεύτηκε, είπε, έχει απόλυτο δίκιο, λέει ο Τραμπ, όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Βέβαια το 20% λέει είναι λίγο υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι.
1: Τον τρουλάρι κανονικά.
0: Τον τρουλάρι, ναι.
1: Πάντως πίσω από την ηρωνία κρύβεται, θα έλεγα, ένα σαφές μήνυμα. Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε αμερικανική προσπάθεια να αναλάβει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και διαμηνύει ότι οποιαδήποτε μονομερής παρέμβαση θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, ήδη το κάνει. Ωστόσο, πίσω από αυτά τα επικοινωνιακά και ωραία και σκοπτικά σχόλια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, παραμένει νομίζω σκληρή πραγματικότητα. Ούτε η Ουάσιγκτον δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει, ούτε η Τεχεράνη να αποδεχθεί το νέο αμερικανικό δόγμα στον πυρηνικό κόλπο. Και όσο αυτή η αντιπαρέθεση κλιμακώνεται, τόσο αυξάνεται το κίνδυνο ενός ευρύτερου στρατιωτικού επεισοδίου με παγκόσμιες ενεργειακές και οικονομικές συνέπειες, εκτός και αν ο πρόεδρος στη διάρκεια της ημέρας που μας έρχεται αλλάξει γνώμη. Τότε μιλάμε για άλλα δεδομένα. Πάντως, εδώ ένα θέμα το οποίο πρέπει κανείς να το πει είναι το κρίσιμο ερώτημα που αφορά την Κίνα. Το Πεκίνο αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγή αιρανικού πετρελαίου και οποιαδήποτε αυστηρή εφαρμογή του αποκλεισμού ή του νέου καθεστώτος διέλευσης, δηλαδή να μπει φόρος 20%, θα επηρεάσει άμεσα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα. Και εδώ ένα συμπέρασμα που μπορεί να πει κανείς είναι ότι εάν αυτό συμβεί, να περιμένουμε αντίδραση, εύλογη αντίδραση της Κίνας. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η κρίση στον Περσικό, στην Άνω του Ορμούς, δεν αφορά πλέον μόνο τις αμερικανο-ιρανικές σχέσεις ή τις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν. Επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, επηρεάζει την αυσιπλογία, αλλά και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα. Και ω συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι το στενό του Ορμούς εξελίσσεται για μία ακόμα φορά στο πιο επικίνδυνο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγηθεί από την Αμερικανική και Ισραηλινή διοίκηση γιατί ξεκίνησε αυτό το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος. Γιατί αυτά που λέγανε στην αρχή και που ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε αυτό το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος. Γιατί αυτά που λέγανε στην αρχή και που ξεκίνησε.

0: θα απευθύνει λέει διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής. Να δούμε τι άλλο θα μας έβρει.
1: Ναι.
0: Λένε και στο τρεχόνι
1: εκεί. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα. Τώρα έχουμε άλλο όμως θέμα. Μπορούμε να πούμε και σε άλλο
0: έχουμε
1: θέμα.
0: Και το Κίεβο. Δεν ξέρω αν θα πας εκεί.
1: Στο
0: Κίεβο πέφτουν πύραυλοι. Είχαμε δρόνους, τώρα πέφτουν βαλιστικοί πύραυλοι.
1: Και για το ουκρανικό, για τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, να πούμε ότι στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπάρχουν κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια δεκαριά είναι περίπου, οι οποίες έχουν συγκροτήσει αυτή τη Συμμαχία των Προθήμων και στηρίζουν την Ουκρανία. Τη Σύνοδο συγκάλεσε βεβαίως ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι, είπαμε, γίνεται αυτή. Θα συνεχιστεί και σήμερα. Η Σύνοδο σηματοδοτεί νέα φάση στην ευρωπαϊκή στρατηγική στήριξη προς το Κίεβο. Οι συμμετέχοντες, και η Ελλάδα δηλαδή, συμφώνησαν στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αντιβαϊστικών δυνατοτήτων, αλλά και στην αδειοδοτημένη παραγωγή οπλικών συστημάτων επί ουκρανικού εδάφους. Παράλληλα, Ουκρανία προχωρά στην απόκτηση γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και νέων αντιλαπορικών συστημάτων, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, που σημαίνει αυτό στην πράξη πολλά δισεκατομμύρια ευρώ προς την ουκρανική πολεμική βιομηχανία. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αναμένεται σήμερα στην τοποθέτησή του να επαναλάβει την σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης Ουκρανίας οικονομικά και στρατιωτικά. Αυτό το οποίο όμως έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το πούμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε αυτή τη σύνοδο επίσημη αμερικανική εκπροσώπηση. Η Συμμαχία των Προθήμων παραμένει μια πρωτοβουλία που ηγούνται η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανία. Στη Σύνοδο βέβαια μετήχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις της ίδιας πρωτοβουλίας των Προθήμων είχαν παραστεί αμερικανικοί ειδικοί, απεσταλμένοι της αμερικανικής διοίκησης, του αμερικανικού Πενταγώνου, όπως ο στρατηγός ο Κιθ Κέλογκ. Ήταν εκεί, σε όλες τις προηγούμενες. Τώρα δεν είναι. Γεγονός που θεωρήθηκε τότε ως έλεγξη αμερικανικής πολιτικής στήριξης σε αυτή την πρωτοβουλία. Η σημερινή ζώνη στο Παρίσι δεν υπήρξε αντίστοιχη επίσημη αμερικανική παρουσία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο για την άμυνά της χωρίς οι ΗΠΑ. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Γιατί η μέχρι σήμερα εμπειρία του πολέμου δείχνει ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η δυνατότητα της Ευρώπης να αναχαιτήσει στρατιωτικά τη ρωσική ισχύ ή η ρωσική απειλή, όπως λένε οι Βρυξέλλες, παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Ταυτόχρονα, όσο η σύγκρουση εξελίσσεται σε πόλεμο φθοράς, τόσο ενισχύεται η εκτίμηση ότι μια βιώσιμη διέξοδος δύσκολα θα προκύψει αποκλειστικά στο πεδίο των μαχών. Δηλαδή, τι απαιτείται εδώ? Παρέμβαση των ΗΠΑ σε διαπραγματευτικό διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, απευθείας συνομιλίες των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που έχει γίνει στην Αλάσκα και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Και αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι από αυτά που γίνονται ιδιαίτερα επισηματικό στο Παρίσι, στην Σύνοδο του Παρισιού, είναι ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται το όνομα Φρέγια. Δηλαδή, είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αντιβαϊστικής πυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, την οποία βεβαίως παρουσίασε ο Μανουέλ Μακρόν. Όπως αναφέρει, ο στόχος είναι μια κοινή ευρωπαϊκή παραγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων, ώστε να ενισχυθεί ταχύτερα η αεράμυνα της Ουκρανίας. Αυτό το πρόγραμμα κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει, πολλά θα ακούσουμε ακόμα εκεί, αλλά και στην Ουκρανία ένας πόλεμος που καλά κρατεί. Καλά κρατεί. Τώρα πάμε για τέταρτη χρονιά, έτσι.
1: Πάμε για τέταρτη χρονιά. Και χθες επιμένω λίγο στο οικονομικό τομέα, γιατί χθες, χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, είπε ότι οι ανάγκες της χώρας του ανέρχονται σήμερα σε περίπου 100 πυράβλους Patriot κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή θέλει 100 πυράβλους Patriot ο Ζελένσκι, ενώ λέει κατά την χειμερινή περίοδο οι απαιτήσεις μπορεί να φτάσουν και στους 300 πυράβλους Patriot. Είναι τεράστια τα μεγέθη, τα οικονομικά μεγέθη για τους Patriot, πρώτον, και δεύτερον, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγωγής τέτοιων πυράβλων. Δεν μπορούν ούτε οι ΗΠΑ να

0: καλύψουν αυτά τα κενά.
1: Ναι. Λοιπόν, το βράδυ έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό, Ισπανία-Γαλλία.
0: Ισπανία-Γαλλία. Πιστεύω
1: 10
0: τώρα...
1: η ώρα το βράδυ, ναι, για το Μουντιάλ. Εσύ με ποιον είσαι, παίρνεις θέση?
0: Η Γαλλία, πιστεύω η Γαλλία ότι...
1: Είναι καλύτερη από την Ισπανία.
0: Θα είναι έκπληξη εάν αποκλειστεί η Γαλλία και προχωρήσει η Ισπανία. Θα είναι έκπληξη. Αλλά βέβαια...
1: στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.
0: Ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορεί να γίνουν. Γι' αυτό ας παίξουμε και όλες τις παραλλαγές. Ναι. Δηλαδή το στοίχημα δίνει πολύ.
1: Έβλεπα χθες. Αύριο έχουμε. Απόψε λοιπόν είπαμε Γαλλία-Ισπανία.
0: Αύριο
1: Αργεντινή-Αγγλία. Γιατί το λέμε τώρα? Γιατί κολλάς? Γιατί το λες? Γιατί...
0: Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει μια προϊστορία ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Η οποία βεβαίως δεν είναι μόνο οπαδική. Έτσι, έχει άλλες επεκτάσεις πολιτικές, αντιπαλότητα που φτάνει μέχρι τα νησά Φόκλαντ και τα λοιπά.
1: Ήτανε άνοιξη πιο... του 1982, κύριε Καπούτσι, τα θυμάσαι πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 14 ή 15 Ιουνίου του 82 που η Εγγλέζη Θάτσερ τότε... η Χούντα στην Αργεντινή, ο Βιντέλα ήταν, έτσι, ναι. Πίστευε ότι δεν το εννοούσε αυτό το οποίο έλεγε. Η Θάτσερ όμως προχώρησε, επιτέθηκε στα νησιά Φόκλαντ.
0: Παρότι τα Φόκλαντ ήταν μακριά.
1: Θυμάσαι που έριξε τους εξωσέτ, τους πυράβλους.
0: Εξωσέτ, τους πυρός, εξωσέτ, βέβαια.
1: Και βήθησαν το καταδρομικό τότε, αν θυμάμαι καλά, το λέγανε Μπελγράνο.
0: Ναι.
1: Από βρετανικό πυρηνικό υποβρύχιο έφυγαν οι πύραυλοι, βυθίστηκε το καταδρομικό και μετά αναγκάστηκε η Αργεντινή να συνθηκολογήσει, αφήνοντας πάνω από 1000 νεκρούς. Έτσι, ναι.
0: Έγινε μακελιό τότε. Τεράστια, μεγάλη επιχείρηση. Οι Αγγλοί φαίνεται επιθάτσερ, οι Βρετανοί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Και να δει κανείς το χάρτη που είναι η Βρετανία και που είναι τα νησιά Φόκλαντ, είναι τεράστια απόσταση.
1: Πέρασαν όλο τον Ατλαντικό, πήγανε κάτω. Ναι. Γιατί είχε γίνει αυτό? Γιατί θεωρούσαν οι Βρετανοί ότι έχουν και αυτοί λόγο στα νησιά. Οι Αργεντίνοι δεν ήθελαν. Έτσι, ναι, εδαφική διαμάχη.
0: Δίπλα μας είναι τα νησιά Φόκλαντ, εντάξει.
1: Στην ουσία ήταν για κάτι βράχους με βοσκοτόπια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό. Η Θάτσερ τότε, έτσι όπως το είχε χειριστεί, πήρε μια δεκαετία πάνω της, γιατί αύξησε πολύ τη δημοτικότητά της στη Βρετανία και έμεινε άλλα 10 χρόνια.
0: Νομίζω ότι έχει τρεις φορές τις συνεχόμενες
1: ναι.
0: εκλογικές.
1: Για κάτσε Χρήστο, κύριε Αργύρη, μπορούμε να πάμε στο Μέγκα που κάνει μια ζωντανή σύνδεση, φεύγουν οι πιτσιρικάδες με τα καράβια. Πάνε στα νησιά, κυρίως πάνε στην Πάρο δηλαδή, στην Ήο, σε αυτά τα νησιά. Πάμε να συνδεθούμε με το Μέγκα.
2: Και βλέπεις και Βίκυ Κατσανάκη εκεί από αστράπτους, αν δεν
3: φεύγει.
1: Τι, έφυγε από τη σύνδεση τώρα, μάλιστα.
0: Έκανες... Η αστράπτουσα, ποια είναι η αστράπτουσα?
1: Λες για την παρουσιάστη, είναι η Βελίκα η Καραβάτσιου. Εξαιρετική συνάδελφος, είχαμε δουλέψει μαζί στο, στο
0: ναι.
1: κανάλι Αν το Πειραιά. Και καλή ρεπόρτερ και κάνει και τα πάντα, κάνει παρουσιάσεις, ό,τι της λέει ο Μαλέλης το κάνει, παρουσίαση εδώ, ρεπόρτερ, αύριο μπορεί να γίνει πόλεμος, θα δει στο μέτωπο. Είναι δηλαδή πολύ ρεπόρτερ. Λοιπόν, κύριε Κάποτση, θα τα πούμε και αύριο.
0: Καλημέρα, ελπίζω να έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε αύριο. Έτσι,
1: τι να πούμε, το έτσι λέμε κάθε μέρα και το κακό στο χειρότερο, δεν είναι. Δύο πολέμους έχουμε ανοιχτούς και, και τα δύο μέτωπα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, γεια σου Χριστό, πάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε μουσική ανάσα κύριε Αργύρη και αμέσως μετά διαβάσουμε εφημερίδες και έχουν έρθει παραγγελίες για το τέλος. Δεν πάει άλλο μηνυματικό τραγούδι Κωνσταντίνα. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα Κωνσταντίνα μου γιατί είναι το εσουρού. Αλλά το δεν πάει άλλο είναι μηνυματικό τραγούδι. Θα το ακούσουμε στο τέλος με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες από το Μέτσι, η κυρία Ειρήνη μας το ζήτησε με τη φωνή του Χόρνου.

Αυτή ήταν η ΝΑΚ, κύριε Αργύρη, της εποχής μας, έτσι, ναι. Λοιπόν, για πάμε εφημερίδες, ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική, ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Η εφημερίδα παρουσιάζει ένα αναλυτικό οδηγό με τα μυστικά της ευνοϊκής αποπληρωμής των κόκκινων οφειλών. Και πάνω, νάτος, ο ηγέτης, ο πλανητάρχης εδώ. Πήραν λίγο φωτιά, πετρέλαιο και αγορές. Μετά από αυτά που είπε ο Τραμπ, επιβάλλει τέλος 20% σε φορτία πλοίων. Ο αποκλεισμός, είπαμε, είναι από το βράδυ 11 η ώρα. Θα δούμε τι θα ισχύσει, γιατί μπορεί να τα αλλάξει την πορεία. Λοιπόν, πάμε στη Voice. Η Voice σήμερα γράφει 6,35 δισεκατομμύρια χαρίζει το κράτος της offshore. Ειδικός φόρος ακινήτων, 1.236 φοροαπαλλαγές στερούν 23 δισεκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα απογευματινή, αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμο στην πίσω πλευρά της Αθήνας, στην πίσω αυλή της Αθήνας, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία, έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Θα γίνουν αυτά, θα γίνουν. Κάποια στιγμή, μακάρι να είχαν γίνει, αλλά θα γίνουν. Λοιπόν, εχθές ήταν οι μακέτες. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία γράφει νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης στο κενό. Τρία σχέδια εξυγένσης από το 2019, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Δεύτερο θέμα, δεξιά. Αυτό μας έλειπε, ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα και 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν, αναφέρει η Δημοκρατία. Η Ελεύθερη Ώρα συνεχίζει με το θέμα των ταυτοτήτων και γράφει στο βασικό της θέμα χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Και στην κορυφή της πρώτης σελίδας επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν μετά από όσα υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ελεύθερος τύπος. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Το πρώτο θέμα, δεύτερο θέμα δεξιά, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ, αριθμοί είναι αυτοί, έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί, λέει, την ταυτοποίησή τους με ανάρσιση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Μετά από 16 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η εφημερίδα Εστία γράφει στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1%. Οι ιδεολειψίες και οι προσγείωσεις στην πραγματικότητα το πρώτο και βασικό θέμα. Δεύτερο θέμα, άρθρο στην πρώτη σελίδα της Εστίας. Η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές. Την εγκαταλείπουν οι αστεί λόγω μαφίας.

Εφημερίδα Συνταχτών. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ. 6.000 έως 8.000 μεγαλώνει ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Είναι το πρώτο θέμα στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Δεύτερο θέμα στα δεξιά στην κορυφή, ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής, στα κλειδιά της Κουμουντούρου, στην Τρόικα, Δούρου, Παπά, Πολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα.

Εφημερίδα Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Το πρώτο θέμα στην Εφημερίδα Καθημερινή, στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν. Τι δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών. Σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση με τις ΗΠΑ, είπε ο Χακάν Φιντάν. Και πάμε στο λόγο. Συνελήφθη, λέει, στη Βρετανία 46χρονη ύποπτη για τον εμπρησμό της Μαρφίν από κόσκινο, τα νέα στοιχεία. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο ιστορικός Ρίζος Πάστης αναφέρει σήμερα. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. ΚΚΕ, κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους. Νεκρός ο ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες εργάτες από την έκρηξη στον ασπρόπυργο. Και δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρωτοσελίδας, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς.

Τα νέα γράφουν μία ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια, ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Είναι το πρώτο θέμα, πολύ σημαντικό θέμα για δημόσια υγεία, το θέμα της υπέρτασης στα σημερινά νέα. Και πριν από τον ημιτελικό Αγγλίας Αργεντινής θυμήθηκαν ξανά τα Φόκλαντ, αυτό που λέγαμε πριν για με τον Χρήστο Καπούτσι, για τον αυριανό ημιτελικό σήμερα το βράδυ είναι Γαλλία Ισπανία, 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, και στην κορυφή των νέων δεξιά Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσιμο Μητσοτάκη θα μπει στο χροντούλαπο της ιστορίας. Δεύτερος τίτλος για το θέμα των υποκλοπών στην πρώτη σελίδα των νέων. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η Εσπρέσο έχει μια πολύ μεγάλη φωτογραφία του κυρίου Λαβερντιάδη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας, με τον Αρχιεπίσκοπο και άλλους επισκόπους, και λέει «Λαμπρά θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέδη Λαβερντιάδη». Είναι όλη σελίδα αφιερωμένη σε αυτό. Κόντρα νιούς, συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Στην ουσία είπε δηλαδή με εκλογική συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με το Μητσοτάκη στο παιχνίδι. Δεν το βλέπω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων, αυτό υπάρχει, είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή Κόντρα νιούς. Η Σταρ αναφέρει οι κάμερες ασφαλείας την έπιασαν στα πράσα να ξαφρίζει τα ράφια σούπερ μάρκετ για ένα μοντέλο το οποίο συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και τέλος το μανιφέστο. Το μανιφέστο αναφέρει στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν, κομμένη πλάκα, αναφέρει και το μανιφέστο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Πάνω σε Αργύρι θα συνεχίσει τον καθαρό ήχο του Αθήνα 94. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί θα είμαστε αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Για το τέλος, δεν πάει άλλο. Μας το ζήτησε η φίλη και οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θελασσιές, οι χάντρες. Με τη φωνή του χώρου. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η απώλεια βάρους δεν περνά απαραίτητα μόνο μέσα από αυστηρές δίαιτες ή φαρμακευτικές αγωγές. Οι ειδικοί εξηγούν πλέον ότι ορισμένες καθημερινές τροφές μπορούν να βοηθήσουν φυσικά τον οργανισμό να ελέγξει καλύτερα την όρεξη και να αυξήσει το αίσθημα κορεσμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ορμόνη GLP-1, η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση της πείνας και της πρόσληψης τροφής. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, υπάρχουν τρόφιμα που ενισχύουν φυσικά την παραγωγή της και βοηθούν το σώμα να αισθάνεται χορτάτο για περισσότερη ώρα. Ανάμεσα σε αυτές τις τροφές βρίσκονται τα καλά λιπαρά όπως το αβοκάντο και η ξηρή καρπή, οι άπαχες πρωτεΐνες όπως τα αυγά, αλλά και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες όπως τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Οι φυτικές ίνες παίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς ενισχύουν τα καλά βακτήρια του εντέρου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία παράγονται ουσίες που φαίνεται να ενεργοποιούν ακόμη περισσότερο την έκρηξη της GLP-1, συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχο της πείνας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατανάλωση τροφών με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά μπορεί να περιορίσει τα συχνά τσιμπολογήματα και την υπερκατανάλωση φαγητού, κάτι που βοηθά σταδιακά στην απώλεια βάρους αλλά και στη διατήρησή της σε βάθος χρόνου. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η απώλεια κιλών δεν είναι ο μοναδικός δείκτης υγείας. Η ποιότητα της διατροφής παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την υγεία και τη σωστή διαχείριση του βάρους ανεξάρτητα από το αν κάποιος ακολουθεί ή όχι φαρμακευτική αγωγή.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπά, στο νότιο τμήμα της χώρας, εκρήξεις και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Ινδίας, ενώ άλλοι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύρινες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Επίθεση με πυράβλους έπληξε εντωμεταξύ εγκατάσταση που ανήκει σε οργάνωση της Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με πηγαίους του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία, έγραψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας πως το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος στα ξημερώματα της Παρασκευής. Η ομιλία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του MS Now, θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ίσχνα χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους, οι συνήγοροι τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Παράλληλα, ζήτησαν να εντοπιστεί ο αποστολέος του email, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Intellexa Tal Dilian σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Dilian δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως τονίζει, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Tal Dilian και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-27. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε ο κύριος Δούκας. Και πάλι στα διεθνή, σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στους 16.740 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι. 59 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό, 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας κάψει 1.000 στρέμματα. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026 στον Αθηνά 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι για να δούμε τι μας κρύβει ή τι μας φέρνει η μέρα αυτή.

Πάντως Πάνο Αργύρη που ρυθμίζει τον ήχο, καλημέρα καλέ μου φίλε. Χρησιμοποιώντας καθημερινά το διαδίκτυο, φαντάζομαι όπως και εσύ, έτσι και εγώ, έχουμε διαπιστώσει κάτι, ότι καταναλώνουμε περισσότερα προϊόντα σε pop-up διαφημίσεις όταν ανοίγουμε μία ιστοσελίδα, προϊόντα που πετάγονται από τρόφιμα, από ποτά, αναψυκτικά, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε παρά στο σούπερ μάρκετ. Είναι γενικά οι διαφημίσεις λίγο φάτε μάτια ψάρια τον καιρό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948 984 984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

δολοφονία, στη δολοφονία αναφέρομαι, του 20χρονου Θοδωρή, υπάρχει ένα περιβάλλον πολιτικό γύρω-γύρω-γύρω-γύρω με το οποίο ταιριάζει σε φάση νύχη κρέας όμως. Το ότι είπε

όπου ήταν εξαγριωμένος ο Θάνος Πλεύρης. Βέβαια όλοι αυτοί πήραν τη σκυτάλη από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη, από τους κυρίους Γεωργιάδη και Κυρανάκη, και είμαι βέβαιος ότι και οι χθεσινοί θα δώσουν τη σκυτάλη στους επόμενους. Και έτσι κάπως με το δόγμα νόμος και τάξη και όλα αυτά βέβαια στο όνομα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπάρχει η απειλή της δημιουργίας κόμματος Σαμαρά, θα μετρήσουν στο τέλος το λογαριασμό και θα δουν μέχρι πού έφτασαν τα πόδια τους, μέχρι πού φτάνει το μπόι τους. Στο τέλος της μέρας δεν ξέρω τι απομένει, πραγματικά δεν ξέρω τι απομένει στον κόσμο, δεν ξέρω τι απομένει στην κοινή γνώμη και δεν ξέρω πώς αποτυπώνονται τα πράγματα σε αυτό που ονομάζουμε κοινή λογική για να εκφραστεί στο επόμενο περιστατικό. Πραγματικά ζούμε σκοτεινούς καιρούς, αυτή είναι η άποψή μου τώρα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας. 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, πραγματικά περιμένω τα μηνύματά σας. Με το επόμενο τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Καλά τα λέω, κύριε Αργύρη, τα έχω υπολογίσει. Και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον Ιρανικό αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τέλος 20% για κάθε φορτίο που περνά. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, απαντά σκοπτικά ο Αμπάς Αραχτσί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια. Αντιδρά στο μέτρο της άρτησης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού καρφώθηκε χθες το μεσημέρι σε βιτρίνα καταστήματος γυναικείων ρούχων στα Βρυλίσκια. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως το ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή. Αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, υπάρχει κατά διαστήματα κίνηση. Επίσης, καθυστερήσεις καταγράφονται σε άνοδο και κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Συγκρού. Αρκετά αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από αυτό, ενώ και η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει προβλήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30.

Λοιπόν, αφήνουμε την κυρία Γκρέτα να κάνει τη δουλειά της και εμείς να κάνουμε τη δική μας. Σήμερα Τρίτη, πόσο έχει? 14 Ιουλίου του 2026. Πάνω Αργύρη, πόσο είσαι? 0 μπάνια, 0 παγωτά εγώ. Πόσο? 3 μπάνια, πόσα παγωτά όμως, όλο το λέμε. 3-0 λοιπόν. Εσύ Βαρβάρα Βιτζιλέου, ας τα ξενύχτια. Η Βαρβάρα Βιτζιλέου τώρα ενίσταται εδώ πέρα για τα ξενύχτια του Πάνω Αργύρη. Πες μας εσύ πόσα μπάνια, πόσα παγωτά. 30 παγωτά ή μπάνια? Και πώς είσαι άτσπρη σαν το Λουκουμά έτσι αυτή τη στιγμή? Κατάσπρη είσαι. Έτσι πάνε στον ήλιο, παιδάκι μου. Λοιπόν, βάλε μουσική σε παρακαλώ, Πάνω Αργύρη. Πώς θα αντέξω εδώ μέσα? Τριάντα μπάνια, ρε σικορλίρα, τι λέει εδώ πέρα? 30 μπάνια κάναμε όταν ήμασταν στο δημοτικό τότε, εκείνα, επί Πασόκ, επί Αντρέα πηγαίναμε, μετά κοπήκανε τα μπάνια του λαού. Μετά δεν έγιναν ιδιωτικά, μετά ήρθε ο εξυγχρονισμός. Ήρθε και η Νέα Δημοκρατία στο ενδιάμεσο και μετά πάθαν όλοι εξυγχρονισμό και μας έμεινε, με τον εξυγχρονισμό έχουμε μείνει σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας και εξυγχρονιστείτε. Ακούστε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου με 30 μπάνια, 100 παγωτά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος, δεν ξέρω πόσα μπάνια ούτε πόσα παγωτά. Επιμελείται τις. Διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και εδώ η κατάσταση τώρα που είναι πραγματικά μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Και πώς να μην είναι μηδέν τα μπάνια και μηδέν τα παγωτά όταν διαβάζεις, πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου Ρωμίνας Νικηφόρου, που το διαβάζω στο δισέλιδο 14-15, σελίδες 14 και 15, με τίτλο «Ενίκια που ξεσπιτώνουν τους φοιτητές, είδος προς εξαφάνιση στα μικρά διαμερίσματα, ειδικά στις δημοφιλείς περιοχές της Αττικής κοντά σε πανεπιστήμια και στις μεγάλες φοιτητού πόλεις». Διαβάζω ενδεικτικά τιμές, ενίκια για επιπλωμένα σπίτια έως 35 τετραγωνικά μέτρα, έτσι, για να έχουμε και την τάξη μεγέθους, σε 5 φοιτητικές γειτονιές της Αττικής. Στου ζωγράφου, στη γειτονιά μου, 400 έως 750 ευρώ το μήνα. Πραγματικά, η αγορά, το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Είναι άλλο πράγμα το καταλαβαίνω, το ξέρω δηλαδή, και άλλο πράγμα το κατανοώ. Ποιος είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι το σπίτι του, που έχει κληρονομήσει, που είναι δικό του, που τέλος πάντων είναι στην κατοχή του, των 35 τετραγωνικών μέτρων, όντως αξίζει αυτά τα λεφτά? Να ξεκινήσουμε από τη βασική ερώτηση, ε. 450 έως 700 ευρώ το μήνα, ένα αντίστοιχο διαμέρισμα 35 τετραγωνικών μέτρων στο Νέο Κόσμο. Στην Καλυθέα εκεί οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως 600. Άνω των 500 ευρώ το μήνα στο Κουκάκι, γιατί εντάξει, είναι και ο φασεϊσμός στη μέση. Και 450 έως 780 ευρώ το μήνα, παρακαλώ, στη Νεάπολη, στα Εξάρχεια. Για να φύγουμε τώρα εκτός Αθήνας, στην Πάτρα 260 έως 650 ευρώ το μήνα, τα ενίκια για επιπλωμένα σπίτια 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων, 300 έως 680 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 250 έως 600 ευρώ το μήνα στην Κομωτινή, πάνω από 520 ευρώ το μήνα στα Χανιά, όπου έχω ακούσει τρεις προσωπικές ιστορίες, ξέρω, ανθρώπων που μόλις πάει το ημερολόγιο γράψει Μάιος και είναι προς τα τέλη του ο Μάης, λένε στον νεοδιόριστο ή αποσπασμένο καθηγητή, καθηγήτρια, δάσκαλο, δασκάλα, πού σε, μάζεψέ τα τώρα γιατί θα το δώσω λίγο σε τουρίστες ένα τετράμινο και τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη. Επίσης, το ζήτημα με τα παραστατικά δεν είναι πάντα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι πολλά πηγαίνουν χέρι-χέρι τα λεφτά. Πάνω από 590 ευρώ το μήνα στη Ρόδο, ο Θεός βοηθός, και από εκεί και πέρα μετά αναρωτιούνται πάρα πολύ. Επέτυχα 2-3 τέτοιους το πρωί στις τηλεοράσεις. Αναρωτιούνται για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι στο διάολο γίνεται σε αυτήν την κολοχώρα, να το πω απλά τώρα που λείπουν τα παιδιά μας που έχουν τελειώσει τα σχολεία και μιλάμε λίγο πιο άνετα, οι ενήλικες που έτσι κι αλλιώς δεν συνεννοούμαστε. Τι έχει πάει τόσο λάθος στη χώρα και δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες? Πώς να κάνει η μανούλα μου παιδιά, ο άλλος? Πώς να κάνει? Πώς να κάνει όταν πηγαίνει ως νεοδιόριστος εκπαιδευτικός και πρέπει με τα 890 ευρώ καθαρό μισθό να κάτσει να πληρώσει όλα αυτά που πρέπει να πληρώσει? Πάμε καλά? Πάμε καλά? Πόσες δουλειές πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά με τις υποχρεώσεις του? Και πόσες δουλειές πάνω σε αυτές τις δουλειές πρέπει να κάνει για να αποπειραθεί τελικά να κάνει τη δική του οικογένεια? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω μέσα από ποιο δρόμο τα σκέφτονται οι άνθρωποι αυτά και μέσα από ποιο δρόμο τολμάνε από πάνω να μιλάνε και για την οικονομική ανάπτυξη, για το ελληνικό θαύμα στην οικονομία.

Λοιπόν, ο φίλος ο Φραγκούλης γράφει καιρό καλημέρα. Έχω ξεκινήσει, λέει, από τέλη Απρίλη τα μπάνια και έχω καταφέρει να κάνω 2 μπάνια και 0 παγωτά. Μάλιστα, μπράβο. Καλά πας και εσύ. Λοιπόν, καλημέρα στην Φλόρα, καλημέρα στην Μαρία. Τις καλημέρες ανταποδίδω στο Μιχάλη, στο φίλο το Θέμη, στην Μάλη τη Μαρία, στην Πέγγι, στον Τάσο και στον φίλο τον Κώστα που τι πήγε και θυμήθηκε τώρα που τα λέγαμε εδώ για το Άργος. Θυμήθηκε την περίπτωση του κυρίου Καμπόσου. Τι λες τώρα, κοίτα να δεις πως φρεσκάρει τη συλλογική μνήμη που έφτασε μάλιστα στο σημείο να τον διαγράψει με και ο Μητσοτάκης. Φανταστείτε τώρα για τι καταστάσεις.

0: Δόγμα, νόμος και τάξη. Τάξη και ασφάλεια λοιπόν. Που αν το καλοσκεφτείς, δόγμα νόμου και τάξης είναι, αλλά για τα εσωτερικά τους. Και αυτό που είπε ο Γρηγόρης, με ρωτάτε τώρα ποιος Γρηγόρης, ο ανταυτού. Αυτός που είπε ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό. Άλλου τύπου ασφάλεια είναι αυτή, άλλου τύπου τάξη, άλλο έτσι, τέλος πάντων, άλλο πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα με τα υπόλοιπα, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι έτσι θα πορευθούν, το βλέπουμε και μέσα από τον κύριο Χρυσοχοίδη και μέσα από τα όσα λέει ο κύριος Πλεύρης και μέσα από τα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης την περασμένη εβδομάδα και όσα λέει και ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών καθημερινά, αλλά και μέσα από τα όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο θα πάνε μέχρι τις εκλογές. Αλλά τώρα που λέω Άδωνης Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν είναι η τελευταία που λειτουργεί και ως λαγός για την κυβέρνηση, το πέταξε. Το πέταξε. Μήπως συνεργαστούμε, βρε αδερφέ, με το Σαμαρά την επόμενη μέρα, αλλά με μία προϋπόθεση. Με μία προϋπόθεση. Εφόσον εκείνος αποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Και πώς ξεκινήσαμε την πρόταση? Από τον Γρηγόρη. Τι έλεγε ο Γρηγόρης στο Θανάση το Λάλα στη συνέντευξή του? Έλεγε ο Γρηγόρης, αναφερόμενος στα του Σαμαρά αλλά και στα υπόλοιπα, ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, τώρα σας το λέμε πολύ δικά μου λέω, αλλά το νόημα αυτό ήταν, έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί να έχουμε και καμιά διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να δεις που. Για το Πασόκ λένε ότι είναι κόμμα με δύο ψυχές, ο κύριος Γουρός το έλεγε, αλλά και η Νέα Δημοκρατία μπορεί τελικά στη φάση αυτή, στη μητσοτακική της περίοδο, να είναι τελικά και αυτό ένα κόμμα με δύο ψυχές. Τώρα, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει, έτσι λέει ο λαός. Δεν ξέρω να συμφωνεί και ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος, αρθρογράφος και δημοσιογράφος στο News 24/7. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Μπορεί και να συμφωνήσει όντως. Θα φανεί.
0: Δύο ψυχούλες εμένα μου φάνηκαν. Και δεν το έχω ξανακούσει και από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και ειδικά ένα κορυφαίο πρόσωπο, σαν τον κύριο Δημητριάδη, να το λέει τόσο ανοιχτά και ουσιαστικά τόσο ανοιχτά να το επιβεβαιώνει και ο Γεωργιάδης. Γιατί το επιβεβαιώνει ο Γεωργιάδης. Του λέει ότι ωραία ο λαός αλλά, με το Μητσοτάκη θα πάμε και για να είμαστε όλοι μαζί και με το Σαμαρά και όλοι αγαπημένοι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο σενάριο με τα εκλογικά. Αλλά επίσης εντάξει δεν το θεωρώ και πάρα πολύ πιθανό.
0: Όχι, δεν θα βάζα όλα τα λεφτά μου, αλλά.
1: Επίσης δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία του κόμματος. Μάλλον θα προχωρήσει, για να τα λέμε έτσι όλα. Αλλά ακόμα δεν το έχουμε αυτό ως δεδομένο 100%. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ξεκαθαρίσει απολύτως τις προθέσεις του. Μένει να το δούμε γιατί. Το λέω αυτό με υπό το πρίσμα ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά χαμηλά δημοσκοπικά. Η αλήθεια είναι. Όχι όμως τόσο χαμηλά έτσι ώστε να μην κόβει ένα κρίσιμο ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Κάτι που σε κάθε περίπτωση το κυβερνών κόμμα θέλει να αποφύγει πάση θυσία, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι περισσότερα γι' αυτό θα έχουμε να πούμε μάλλον το Σεπτέμβριο, γιατί σιγά σιγά πάμε στον Αύγουστο και στα μπάνια του λαού. Και καταλαβαίνεις ότι τον Αύγουστο πολιτικές ειδήσεις μάλλον δεν υπάρχουν.
0: Για να δούμε αν θα υπάρξουν αυτό καλοκαίρι. Σε αυτό εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος για το φετινό καλοκαίρι. Το τι ειδήσεις και πόσες ειδήσεις θα έχουμε, Νίκο Γιαννόπουλε.
1: Δεν ξέρω αν εννοείς ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προκηρύξει εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, για το τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Δεν το ξέρω.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι θα αγόρασα και το σενάριο της εξάντλησης της τετραετίας. Δηλαδή να παίρνουμε τους κύριους Μητσοτάκης μέχρι το Μάρτιο του 2027. Γιατί αφενός το ίδιο έκανε και το 2023, έτσι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και τότε αρκετές φήμες, ψήθηροι και τα λοιπά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα προκηρύξει πρόεδρος εκλογές. Αφετέρου γιατί φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί ακόμα ένα σχετικά άνετο, λέω σχετικά γιατί η διαφορά έχει μειωθεί, δημοσκοπικό προβάδισμα σε σχέση με την Ελλάς πλέον, η οποία είναι αναμφισβήτητα ο δεύτερος πόλος στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε ίσως για να φορέσει και αυτό το θεσμικό κοστούμι του που έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές ο κ. Μητσοτάκης να πάει προς το 2027. Αλλά νομίζω ότι τις ελληνικές αποφάσεις θα τις πάρει τον Αύγουστο και αυτός με τα μπάνια που θα κάνει στα Χανιά. Ή ο παλού τέλος πάντων επιλέξει ο άνθρωπος να κάνει τις διακοπές.
0: Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως μέχρι τότε. Τώρα, εάν έχουμε το σενάριο το πρώτο που λέμε ότι γίνονται εκλογές νωρίς, δηλαδή κάπου προς τα τέλη Αυγούστου βγαίνει ο Μητσοτάκης.
1: Κάπου προς τα Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου και έχουν ακούσει τη διάρκεια.
0: Και λέει, παιδιά, θα πάμε τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη να στηθούμε, να μπούμε στο παραβάν, να στηθούν οι κάλπες και να μπούμε κι εμείς μέσα, να ρίξουμε το χαρτάκι μας. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Σε αυτό το σενάριο έχει μια λογική όλη αυτή η πρακτική της επαναφοράς του δόγματος νόμος και τάξη, η ακραία ρητορική που ήδη χρησιμοποιούν όχι ένα και δύο, αρκετά στελέχη, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πρακτική λειτουργεί αν οι κάλπες στηθούν, όπως είπες, σε ένα σενάριο, ας πούμε, προς Φλεβάρι-Μάρτι. Αντέχει να πάει μια κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο μέχρι τότε? Δεν μπολώνει περισσότερο από όσο και η ίδια θα ήθελε ίσως το κλίμα?
1: Νομίζω ότι η πόλωση είναι κάτι που η Νέα Δημοκρατία το επιδιώκει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν, αυτή την ατζέντα στην επικαιρότητα μέχρι και τότε, αν χρειαστεί. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, βέβαια, όπως είπα και πριν, τι ακριβώς θα κάνουμε. Πάντως η συγκεκριμένη ατζέντα είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πουλήσει η Νέα Δημοκρατία με αποτελεσματικότητα αυτή την περίοδο. Να πουλήσει εισαγωγικά προφανώς τον κόσμο της, γιατί όλα τα υπόλοιπα, άμα κάτσει και το καλοσκεφτεί κανένας, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τι να πουλήσει, την επίδοση της κόντρας στην ακρίβεια?
0: Δεν μπορεί. Δεν πουλάει, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορεί. Δεν είναι καθόλου αποτελεσματική η κυβέρνηση ως προς αυτό. Να πουλήσει την πορεία στα ελληνοτουρκικά, μετά από όσα είδαμε στην Άγκυρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μάλλον πολύ δύσκολο φαίνεται και αυτό. Να πουλήσει την εντυμότητά της η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μάλλον εδώ καν χάζουμε, ούτε καν γελάμε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ένα ασφαλές μονοπάτι για την Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος κοιτάξει, ξαφνικά είδαμε ότι αναμοχλεύτηκε και η υπόθεση της Βαρφίν. Ξαφνικά βλέπουμε γενικότερα ακραίες δηλώσεις από τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη κτλ. Ήρθε και η δήλωση του δημάρχου του Άργους, που είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, χθες, για τον άνθρωπο που φωνεύτηκε από την ελληνική αστυνομία στην συγκεκριμένη περιοχή. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη λογική και νομίζω ότι αυτή τη λογική μπορεί να την πάνε μέχρι τέλος και για όσο χρειαστεί.
0: Αυτό
1: για
0: είναι,
1: όσο χρειαστεί.
0: Αυτό είναι
1: μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι άποψη και εντύπωση σχηματίζουν οι ψηφοφόροι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά την άποψή σου, είναι ένα γήπεδο στο οποίο στάνταρ μπαίνει και κερδίζει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στον Μπερναμπέου και είναι άσος καθιστός από τα αποδυτήρια, ή είναι ένα γήπεδο στο οποίο αυτή τη φορά η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, να ξεκινήσουμε από την Ελλάς δημοσκοπικά και πηγαίνοντας προς τα κάτω, το Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη και τα λοιπά, οι υπόλοιπες δυνάμεις, είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουν μάθει να παίζουν τη δική τους πολιτική μπάλα και να αντιμετωπίζουν αυτού του τύπου τις βολές που δέχονται καθημερινά?
1: Η αλήθεια είναι, επειδή μίλησες και με ποδοσφαιρικούς όρους που μου αρέσουν συνήθως, η Νέα Δημοκρατία με αυτού του είδους τη ρητορική μπαίνει με γκολ από τα αποδυτήρια. Γιατί, όχι γιατί αυτή η ρητορική είναι πραγματικά αληθινή και πίθη, αλλά γενικότερα επειδή ο ελληνικός λαός, οι ψηφοφόροι τέλος πάντων, οι Έλληνες ψηφοφόροι, συντηρητικοποιούνται όλον ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Οπότε σε αυτό το γήπεδο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει πραγματικά αποτελεσματική μπαλά. Λέω αποτελεσματική γιατί πρόκειται για κατενάτσιο, δεν είναι κάποιο, κάποια θετική τακτική τέλος πάντων η οποία θα μπω στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ένα κατενάτσιο το οποίο φυλάει την αιστεία, με το οποίο φυλάει την αιστεία της και δεν έχει περαιτέρω απώλειες, ας τον αν θέλεις, και κρατάει γιωμένο και μπετωμένο, έτσι αν μου επιτρέψει αυτό τον μάλλον ανακριβή όρο, το γύρω στο 25%. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει μια βάση γύρω στο 25% στην πρόθεση ψήφου, όπως βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι μπορεί να ανέβει γύρω στο 29% ή να βάλει και το 3 μπροστά, κάτι που εγώ δεν το θεωρώ απολύτως πιθανό, αλλά τέλος πάντων μπορεί να γίνει με βάση τα μαθηματικά. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά, μπορεί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με οποιονδήποτε θέλει να συνεργαστεί μαζί της την επομένη των εκλογών, και να ξέρεις ότι αυτοί θα είναι πολλοί, θα υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Για μετακλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιβάλλει στη διαπραγματεύση τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρωθυπουργός και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δύσκολο μπορεί
0: μυστήρες,
1: να είναι σε κάποιο κόμμα.
0: Μυστήρες από τα δεξιά ή και από τα κέντρο-αριστερά υποψήφια?
1: Και από τα δύο. Νομίζω το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί, ότι εγώ αυτό το σενάριο το οποίο το θεωρώ πιο πιθανό είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διεμβολήσει το ΠΑΣΟΚ την επομένη των εκλογών, αν χρειάζεται λίγους βουλευτές για να καταφέρει να σχηματίσει και πάλι κυβέρνηση.
0: Εγώ
1: από εκεί πέρα υπάρχει και ο Βελόπουλος, δεν πρέπει κανείς να το αποκλείσει. Ο κ. Βελόπουλος λειτουργεί τα πολλά τελευταία, μάλλον τα 2-3 τελευταία χρόνια ως λαγός της κυβέρνησης. Σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς συμπεριφέρθηκε πολιτικά στην εκπαραθύρωση του κ. Ράμου.
0: Ναι.
1: Από την αρχή, το τηλεπικοινωνιών ο κ. Βελόπουλος. Νομίζω θα πάρεις πολλές απαντήσεις άμα επιστρέψεις πίσω στο βίο και την πολιτεία του κ. Βελόπουλου.
0: Καλά, διπλανό θρανείο ήταν με τον Πλεύρη, με τον Γεωργιάδη, στα φροντιστήρια του Καρατζαφέρη. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει πρόβλημα στο να βρει κυβερνητικό εταίρο την επομένη των εκλογών. Αυτό που θα συζητηθεί είναι αν θα είναι πρωθυπουργός ο ίδιος. Και έχω την αίσθηση ότι αν καταφέρει και γράψει 3 μπροστά, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι θα επιβάλλει και αυτή τη θέληση. Είναι δύσκολο να αρνηθεί σε κάποιον ο οποίος έχει παραπάνω από 30% την πρωθυπουργία.
0: Νίκο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστώ πάντα για τις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα ραδιοφωνικά. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα για το πρωινό μαγκαζίνο. Οπότε μένετε συντονισμένες, συντονισμένοι στην συχνότητά μας, στον Αθήνα 984. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Με υπετιότητά μου είναι 8 και 1 πρώτα λεπτά. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο το γιατί. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχή συνταξία. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100. Εκεί απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω mail στο 984-ner-papaki-gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984.
1: Εξήγησε και την υπετιότητα πριν.
0: Θέλαμε να ακούσουμε με τον Πάνο Αργύρη το Kong στο τέλος του τραγουδιού του Big Japan και βγήκαμε περίπου ένα λεπτό εκτός.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι Alphaville συνεχίζουν και δίνουν συναυλίες.
0: Ναι.
1: Και επιτυχημένες συναυλίες.
0: Με Kong.
1: Με Kong Πάνο Αργύρη. Επίσης, συναυλιακή είναι η κατάσταση που ζούμε τον τελευταίο καιρό στα στενά του Ορμούζ και όχι με τους τελευταίους μήνες. Τις μισές μέρες έχουμε πόλεμο.
0: Προσπαθώντας να το εξηγήσουμε το τι συμβαίνει εκεί, είναι ανεξήγητο.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι από πίσω από την όλη ιστορία θα υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρουμε στις διαπραγματεύσεις, το πώς προχωράνε, πώς δεν προχωράνε. Ισχύει. Η τακτική όμως, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την υδρόγειο, δηλαδή έχει παίρνει τον πλανήτη και τσεκάρει πού είναι και πώς διαμορφώνονται τα αντίστοιχα συμφέροντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεπεράσει τον υπόλοιπο κόσμο όλο. Δεν είναι μόνο η χθεσινή απόπειρα που θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ, νομίζω σήμερα, να βάλει 20% τέλος στα στενά που θα προστατεύει αυτός, τα οποία έκλεισαν επειδή αυτός πήγε και συμφώνησαν να ανοίξουν στην ενδιάμεση συμφωνία και ο στόχος ήταν η μη επιβολή οποιοδήποτε τέλους σε διεθνή ύδατα.
0: Ξαναπέστε αυτό όλο.
1: Ευχαρίσως. Είναι τα στενά τα οποία έκλεισαν και ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο που ξεκίνησε για έναν λόγο που μερικοί τον καταλαβαίνουν, μερικοί όχι. Μάλλον εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά κάποιοι φαντάζομαι από το επιτελείο το καταλαβαίνουν. Και τα στενά αυτά παρέμεναν ανοιχτά, πάντα έκλεισαν και δεν θα επιβάλαμε διόδια. Τώρα επιβάλλουμε. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πλοίο που περνάει από εκεί πληρώνει και 5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, όπως είναι τα πράγματα. Και αυτό το είχαν συνυπολογίσει ως κίνδυνο. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν, δικαιώνεται. Έχουν δίκιο και οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τις οικονομίες μας. Μιλούσα δηλαδή με ανθρώπους που είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την τελευταία εβδομάδα. Και σου λένε ότι οποιαδήποτε απόφαση και να πάρουμε για το πώς, τέλος πάντων, με την νομισματική πολιτική, με την όποια οικονομική πολιτική μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, την παίρνουμε την ώρα που συνεδριάζουμε με βάση αυτά που συμβαίνουν εκείνη την ώρα. Γιατί σε μία εβδομάδα σίγουρα τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά.
0: Ωραία.
1: Μην μου πεις να τα ξαναπώ.
0: Όχι.
1: Το πώς διαφορετικά είναι σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις. Όχι πολύ σε σχέση με χθες, παρά μόνο οι ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε ένα διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο κάποια στιγμή θα γίνει μέσα στην ημέρα. Και βεβαίως η είδηση αυτού που είπες, το 20%, το τέλος δηλαδή για όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται. Αυτό είναι το νέο.
1: Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε και αυτό το την επικαιρότητα. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις στιγμής.
0: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενά όπλα έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Σιρήνες συναγερμού είχαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα σε ασφαλές σημείο. Επίθεση με πυράβλους έπληξε εντωμεταξύ εγκατάσταση που ανήκει σε οργάνωση της Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Να αποφεύγουν τον εναέρο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτυπούν με βαλιστικούς πυράβλους και drones το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του διεθνούς αεροδρομίου, όπως αναφέρουν οι αντάρτες. Και οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 4 Ιρανικούς πυράβλους πάνω από τη χώρα.
1: Κλειστή θα παραμείνει έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμπουντάμπι και στο Γενικό Προξενείο του Ντουμπάι λόγω της έντασης. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από στενό του Ορμούζ προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με χωρί ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία, έγραψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάρας Αραχτσί, σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας πως το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Τώρα, ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς τον Αμερικανικό λαό τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η ομιλία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του MS Now, θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης με τέλος 20%. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2%, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Το Brent είναι στα 84,98 δολάρια.
0: Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη σύνοδο που έγινε στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει της Συμμαχίας, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: Εξελίξει στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο Ταλντίλιαν, ιδρυτής της Ιντελέξα, προσέφυγε σε Ισραηλινό δικαστήριο και στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ζητά το Πασόκ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν σχετικοί ισχυρισμοί του Ντίλιαν και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης.
0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους συνήγοροι τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Παράλληλα, ζήτησε να εντοπιστεί ο αποστολέας του email, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθότητος.
1: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε χθες, με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και προσέθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.
0: Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, που καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή έως και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία.
1: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔ. Αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Από σήμερα έως και την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Χθες οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες φανέλες τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό. Νέα τεχνολογία, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στα 4.561 έρχονται τα θύματα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα στοιχεία, στους 16.740 οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 17.900 άνθρωποι παραμένουν άστεγοι.
1: 59 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές στο Fontainebleau. 12.000 στράμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας κάψει 1.000 στρέμματα.
0: Και ο καιρός, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 3 στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας λόγω των βόρειων ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Γενικά έθριος στην Αττική ο καιρός, θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς.
1: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα, ένα μέρος της. Πάμε να πιάσουμε και μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Εχθές ο Πρωθυπουργός Απόστολε, πέρα το ότι εγκαινίασε το έργο του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, ανακοίνωσε και αρκετά άλλα οδικά έργα, όπως τη σύνδεση Ελευσίνας Ινοφύτων. Και βεβαίως μετά ταξίδεψε στο Παρίσι. Σήμερα θα παρακολουθήσει και την παρέλαση και την εθνική γιορτή. Εχθές συμμετείχε στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι το πεδίο των επενδύσεων σε υποδομές αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όπως βρίσκεται η Αθηνά, πριν αναχωρήσει για το Παρίσι, συμμετείχε σε αυτή την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Θα έλεγα ότι τα βασικά μηνύματα τα οποία εξέπεμψε είναι ότι κλείνουν όπως είπε εκκρεμότητες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια στις οδικές υποδομές, αλλά όπως είπε και όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο ορίζοντα 36 μηνών, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής θα αντιληφθούν τεράστια ανακούφιση. Το ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει 5 μεγάλες επιμέρους παρεμβάσεις και είναι ένα από μια σειρά έργων τα οποία πρόκειται να εγκαινιαστούν ή να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωση, θα έλεγε κανείς. Στις 23 του μήνα, όπως είπε, θα παραδοθεί και το τελευταίο το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα Ε65 που συνδέει Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Στα Γρεβενά θα γίνει αυτό. Στο τέλος του μήνα προγραμματίζεται να παραδοθούν οι 5 νέοι σταθμοί σε ό,τι αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τα Καλαμαριά. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι ο προγραμματισμός για τον flyover στην Θεσσαλονίκη. Και επίσης παραδίδονται τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη, Άγιος ο Νικόλαος. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ Αθηνά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οριμάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς και ένα έργο που φαίνεται σημαντικό σε ό,τι αφορά την αποσυμφώρηση των Κηφισών, το έργο της οδικής σύνδεσης Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε ανακοινώσει ως προς αυτό, όπως αντιληφθήκαμε από το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες ότι η κυβέρνηση οριμάζει με αυτό το έργο με ταχύτητα τους ρυθμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, θα έλεγε κανείς ότι εντείνεται θα μπορούσε να πει κανείς ένα δίπολο με τον κ. Τσίπρα, με την κυβέρνηση να απαντά σε υψηλούς ρυθμούς, σε υψηλούς τόνους στην κριτική την οποία δέχεται από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε επίκεντρο έχουν βρεθεί και τα θέματα της εξωτερικής θέσης. Ο κ. Μαρινάκης ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους απάντησε στην κριτική του κ. Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για να κρύψει και την αποτυχία της δικής του κυβέρνησης, για την οποία υποστήριξε ότι το μόνο που θυμόμαστε είναι η γραβάτα που του δώσε ο κ. Ζάεφ για την συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου ακόμη και για την σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με στόχο βεβαίως να καταδειχθεί μέσα από αυτό ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κ. Τσίπρας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, από τον οποίο όμως κρύβει στελέχη πρώτης γραμμής. Αναφερόμαστε βεβαίως σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία πρωταγωνιστούν, θα λέει κανείς, στις εξελίξεις που σημειώνονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υφίσταται θέμα να ακολουθεί στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Μάλιστα διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, αφού θεωρεί ότι ήταν τόσο πετυχημένη θητεία του κ. Τσίπρα ως Πρωθυπουργού, γιατί δεν θέλει στο κόμμα του τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που πέτυχαν όλα αυτά τα οποία ο ίδιος βεβαίως υποστηρίζει ότι πέτυχε η κυβέρνησή του.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
1: Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που οι συνταξιούχοι από ό,τι φαίνεται είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Παύλα Κατερίνα Παπαβασιλείου, προεκλογική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει χθες 17 μέτρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Στην πραγματικότητα δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις που είναι σημαντικές σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι ώστε να αντικρούσει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι προωθεί ακοστολόγητα μέτρα. Καταρχάς να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες. Ανέφερε ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εκτίμησε ότι όποια ανάπτυξη υπάρχει σήμερα είναι προϊόν, όπως ανέφερε, είτε του πακτολού των ευρωπαϊκών πόρων, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., είτε αποτέλεσμα ξεπουλήματος της εγχώριας περιουσίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. 1-2 ευρώ που έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν το real estate, κάτι που είναι μη βιώσιμο. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό, έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας, λέγοντας είναι αδιανόητο ο άνθρωπος ο οποίος δεν παρουσίασε ποτέ κοστολογημένα μέτρα για τη μείωση του ΦΠΑ που είχε δεσμευθεί, για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που επίσης είχε δεσμευθεί σήμερα να λέει πόσο κάνει να μειώσει το ΦΠΑ σε τρία βασικά αγαθά, όταν ο ίδιος μιλούσε για οριζόντια κοστολόγητη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Επανέλαβε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ είναι πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά, όπως επίσης και τα παριστάμενα στελέχη του κόμματος στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, θυμίζω ο κ. Χριστίδης, ο κ. Κουτρουμάνης και ο κ. Τσουκαλάς. Τώρα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου, της επαναφοράς δηλαδή 13ης σύνταξης, ο τομεάρχης κοινωνικών ασφαλίσεων και πρώην υπουργός εργασίας, ο κ. Κουτρουμάνης, ανέλαβε να εξειδικεύσει, λέγοντας ότι η επαναφορά θα γίνει σε δύο δόσεις, σύμφωνα με το κυβερνητικό πάντα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εφόσον κάτι τέτοιο προκύψει. Στον πρώτο χρόνο η δαπάνη είναι 420 εκατομμύρια. Επιπλέον των 540 που ήδη η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει για το επίδομα των 300 ευρώ που θα δώσει στους συνταξιούχους. Έτσι το σύνολο του πρώτου χρόνου είναι 960 εκατομμύρια. Η επόμενη φάση θα γίνει τον τρίτο χρόνο και η δαπάνη είναι 840 εκατομμύρια. Συνολικά οι δύο φάσεις λοιπόν ανέρχονται σε 1,8 ευρώ. Αυτό είναι ακριβώς το ποσό, ανέφερε ο κύριος Κουτρουμάνης και δεν επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση. Τώρα να σας πω εδώ ότι οι στελέχοι του ΠΑΣΟΚ, αντικρούοντας τα περί 2,5 δις ευρώ που αναφέρουν από την κυβέρνηση, διευκρινίζουν, και αυτό είναι κάτι που συζητούσαμε χθες Γιάννη, ότι πρόκειται για το μεικτό κόστος, καθώς μέρος αυτού του ποσού αφορά ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος και συνεπώς δεν αποτελούν πραγματική δημοσιονομική επιβάρυνση όπως ξεκαθαρίζουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΣ, το κόστος όπως υπόθηκε είναι 540 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Κουντρουμάνης, ότι μπορούν να ενισχυθούν 380.000 χάμηλο συνταξιούχοι με ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 50 ευρώ έως 180 και κατά μέσο όρο θα είναι στα 120 ευρώ το μήνα. Και εμφανίστηκε μάλιστα αιχμηρός έναντι της ρύθμισης, της κυβερνητικής ρύθμισης των 72 δόσεων, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αν η κυβέρνηση σήμερα έκανε προχωρούσε στη ρύθμιση των 120 δόσεων που αντιπροτείνει το ΠΑΣΟΚ, με βάση την εμπειρία του 19-20-21 θα μπορούσε να εισπράξει 580 εκατομμύρια, καλύπτοντας δηλαδή το κόστος του ΕΚΑΣ. Τώρα, κατά τα λοιπά να σας πω ότι το συνταξιοδοτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ένα από τα θέματα που καταλαμβάνει σημαντικό προγραμματικό χώρο στους σχεδιασμούς του ΠΑΣΟΚ και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, για την οποία γίνονται ήδη προεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα προεδρεύσει σύσκεψης των κύκλων πολιτικής του κόμματος με θέμα την προετοιμασία εν ώψη της ΕΔΕΣ. Θυμίζω ότι η κύκλη πολιτικής είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση για την οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και μιας και είμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου οφείλει να παρέμβει, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, να ζητήσει δικαστική συνδρομή, να λάβει τα έγγραφα που επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει. Αυτά όλα με φόντο, υπενθυμίζω, την αποκάλυψη που είχαμε χθες, όπως προκύπτει από ανάρτηση του δικηγόρου θυμάτων του Predator, του κυρίου Ζαχαρία και σε περί δικαστικού εγγράφου, στο οποίο, όπως αναφέρεται, ο Τάλ Ντίλιαν παραδέχεται το ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πολύ ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
8: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Αθήνα 984.

0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνέχεια με τις παραιτήσεις. Υπήρξε απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Είχαμε και δηλώσεις Πολάκη, ο οποίος δίνει και μια τηλεοπτική συνέντευξη αυτή την ώρα, οπότε φαντάζομαι ότι θα πει ακόμα περισσότερα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας μέρα.
2: Να κάνω μια ερώτηση που
1: το
2: δεν την έχω καταλάβει.
1: Δεν στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, το ξέρετε που λέει.
2: το ξέρουμε. Να κάνω μια ερώτηση που σήμερα. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή?
1: 21.
2: Ωραία. Αυτοί θα βγάλουν νέο πρόεδρο κόμματος?
1: Όχι. Τα λέγαμε και χθες ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει και εκεί το τοπίο. Γιατί όταν παραμένει σε κρεμότητα το θέμα με τον αριθμό των βουλευτών που σκοπεύουν να αποχωρήσουν, γι' αυτό θα έχουμε και παράταξη στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Όχι, εννοώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, πες ότι μένουν 10, 15, 9, 2, αυτοί θα βγάλουν πρόεδρο. Δηλαδή, πρόεδρο δεν βγάζει φαντασία.
1: Μισό λεπτό. Αυτοί θα βγάλουν επικεφαλής.
2: Πρόεδρο κοινοβουλευτικής.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όχι πρόεδρο του κόμματος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Και με το κόμμα τι θα γίνει?
1: Το κόμμα θα πάει σε μια διαδικασία όπου θα εκλέξει νέο γραμματέα και νέα πολιτική γραμματεία. Ουσιαστικά θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές κατά κάποιο τρόπο συλλογική ηγεσία, και μετά θα γίνει συνέδριο και θα στηθούν στις πορείες σε κομματικές κάλπες για την εκλογή προέδρου από τη βάση. Αλλά αυτό έτσι όπως, επειδή δεν ξέρω αν θα προλάβουν χρονικά, γιατί υπάρχει πάντα και ο φόβος εκλογών το Σεπτέμβρη, λογικά θα πάμε με ένα σχήμα διαρχίας, αν είναι άλλος ο πρόεδρος της συμβουλευτικής ομάδος και άλλος ο γραμματέας, γιατί θα έχει καθοριστικό ρόλο και ο γραμματέας, ή μπορεί κάποιος να αναλάβει επικεφαλής και του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά θα συζητηθούν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει πάλι το Σάββατο. Αλλά μέχρι τώρα, σε κάθε περίπτωση θα πάμε για εκλογή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Από πώς θα εκλεγεί αυτός, θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, μένει να δούμε πώς θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν και το δικαίωμα ψήφου στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία πρέπει να σας πω ότι θα συνεδριάσει αύριο κατά πάσα πιθανότητα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, όχι για να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος, αλλά σε πρώτη φάση θα έχουμε εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδος, ο οποίος θα αναλάβει να αποκαταστήσει και τον Παύλο Πολάκη να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο είναι τα πρόσωπα που φέρονται για αυτή τη θέση. Είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός, που πήρε τη θέση της κυρίας Νοτοπούλου πρόσφατα στη Βουλή, και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που είναι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί θα πάμε παρακάτω τώρα με την εκλογή Προέδρου? Γιατί είναι ένα σενάριο, να πούμε και λίγο το παρασκήνιο, που βολεύει κατά κάποιο τρόπο και τον κύριο Πολάκη. Γιατί οι βουλευτές που έχουν σκοπό να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, η διάδοχή τους στην πορεία, αυτοί δηλαδή που θα πάρουν τις θέσεις τους στη Βουλή, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν ψηφίσει στις κομματικές εκλογές τον κύριο Πολάκη. Άρα, αν πάμε σε αναμέτρηση Πολάκη Δούρου μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα για το ποιος θα είναι επικεφαλής, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εκεί που. Άρα, αν πάμε σε αναμέτρηση Πολάκη Δούρου μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα για το ποιος θα είναι επικεφαλής, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο.

0: την Κουμουνδούρου. Η Τρόικα Πολάκης Παπά Δούρου είναι αυτοί που πλέον ελέγχουν τις εξελίξεις μαζί με τον κύριο Μπουλέκο. Είχαμε και τις παρετήσεις στον άνθρωπο.
1: Μαζί με τον κύριο, συγγνώμη, ακούω και άγνωστες λέξεις, σε μένα άγνωστες.
2: Ο κύριος Μπουλέκος.
1: Ο άνθρωπος είναι πασίγνωστος στο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι σημαντικός στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να υπάρξει και η ακύρωση στην τελευταία κεντρική επιτροπή, για να υπάρξει η ακύρωση της προηγούμενης απόφασης.
2: Να πάρεις μετά τον Γιώργο να σου κάνει μάθημα.
0: Να σας πω ότι ο κύριος Μπουλέκος, μιας και τον αναφέρα, είναι ένα από τα πρόσωπα που ακούγεται ότι θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό τον αναφέρω.
1: Αυτό είναι πήγα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Επίσης, υπάρχει και ένα σενάριο για να φανεί ότι το κόμμα αποκτά στιβαρή ηγεσία σε κομματικό επίπεδο, να δούμε στη θέση αυτή τον Νίκο Παπά. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις για το πώς θα φτιαχτεί το νέο σχήμα που θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, παραιτήθηκαν οι άνθρωποι του κυρίου Φάμελου χθες και η κυρία Σαπουνά και ο γραμματέας της Νεολαίας και άλλα τέσσερα μέλη του οργάνου. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πλέον αυτή η πολιτική γραμματεία, πήρε τη χθεσινή απόφαση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα αφού θα πάμε σε νέα κεντρική επιτροπή θα εκλεγεί και νέα πολιτική γραμματεία και νέα όργανα, εκτελεστικό γραφείο, τα οποία θα αποτελέσουν και την ηγετική ομάδα της επόμενης ημέρας.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον Ιρανικό αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τέλος 20% για κάθε φορτίο που θα περνά. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, απαντά σκοπτικά ο Αμπάς Αραχτσί. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα και σε άλλες δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, από την Παρασκευή ως χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 τα προπήλαια. Αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για εμπρισμούς, οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λεωράν Νιές. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνοια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Σημαντικές βραδιπορίες σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Κιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής κατά μήκος του Καματερού και τέλος στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων.

0: στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

0: εξαντλήσαμε ως προς το ρεπορτάζ την πολιτική επικαιρότητα, όχι και ως προς τη συνέντευξη. Θέλαμε καιρό να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για θέματα που αφορούν κυρίως στην κοινωνία και στην οικογένεια, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Έλληνα Ράπτη, υφυπουργό κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από αυτή την πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο σας εδώ και λίγο καιρό και έχει γίνει και, έτσι, και σημαντική καμπάνια διαφημιστική για τις δαντάδες της γειτονιάς. Πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία?
2: Μάλιστα. Να σας πω ότι είχε τρέξει η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία πήγε εξαιρετικά. Και περάσαμε πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες μόλις, την καθολική εφαρμογή για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι μανούλες σε όλη την Ελλάδα να απασχολήσουν επιμελητή ή επιμελήτρια, προκειμένου εκείνες να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση ενός παιδιού.
1: Το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι οι επιμελητές μπορεί να είναι και συγγενικά πρόσωπα, παππούδες, γιαγιάδες.
2: Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, διότι έχουμε δει ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τη γιαγιά και τον παππού να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και θα έλεγα ότι είναι και τα πρόσωπα που οι γονείς εμπιστεύονται περισσότερο από τον καθένα. Και συνήθως αυτά τα πρόσωπα αναλαμβάνουν και τη φροντίδα του εγγονιού. Οπότε, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών. Έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, με 2 παιδιά ως 27.000 ευρώ, και προσέξτε, για κάθε μανούλα η οποία έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Mm-hmm. Δικαιούται να κάνει αίτηση και να έχει αυτή την παροχή, ώστε κάποιος επιμελητής ή επιμελήτρια, κάποια, να φροντίσει το παιδί όσο εκείνη θα βρίσκεται στη δουλειά.
1: Ουσιαστικά οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποκτούν και ένα εισόδημα για να μπορούν να φροντίζουν τα εγγόνια τους με αυτόν τον τρόπο.
2: Βεβαίως. Όλοι αποκτούν εισόδημα. Αυτό το πρόγραμμα θα έλεγα ότι έχει διτό ρόλο, διότι από τη μια βοηθάει τη μανούλα να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, από την άλλη προσφέρει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση σε όποιον επιλέξει να ασχοληθεί ως επιμελητής ή επιμελήτρια, και δικαιούται να κρατάει ως 3 παιδιά ταυτόχρονα. Το ποσό είναι 500 ευρώ το μήνα. Για τη μανούλα που είναι πλήρως απασχόλησης. Για τη μανούλα που είναι μερικής απασχόλησης είναι 300 ευρώ το μήνα. Και για πρώτη φορά εντάσσουμε και τις φοιτήτριες μανούλες με το ποσό των 300 ευρώ, προκειμένου και εκείνες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
0: Έχουμε εικόνα πόσοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα, πόσοι έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα?
2: Βεβαίως. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα οριστικές αιτήσεις επιμελητών έχουμε 3.598, εγκεκριμένες 1.885. Εγκεκριμένες πρέπει να ελεγχθούν από την ομάδα που κάνει τον έλεγχο, και θα πρέπει τα πιστοποιητικά που θα καταθέσουν να είναι σωστά. Mm-hmm. Και εδώ μου επιτρέπετε να κάνω μια σύντομη αναφορά. Ποια είναι τα πιστοποιητικά, πώς μπορεί κάποιος να γίνει επιμελητής? Θα πρέπει πρώτα να προσκομίσει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι το 1980, για τη γιαγιά και τον παππού το λέω αυτό, ισχύει το απολυτήριο του δημοτικού. Αλλιώς είναι το απολυτήριο του γυμνασίου. Έπειτα θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα online σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχει τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσει ένα παιδί. Τι δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο? Όσοι έχουν πτυχίο βρεφονιπιοκόμου, βοηθού βρεφονιπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος. Έπειτα χρειάζεται ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Για όλους. Αυτά ισχύουν για όλους, και για τη γιαγιά και για τον παππού. Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών μπορεί να το πάρει από το ΕΚΑΒ. Θα παρότρινα όλους όσοι επιθυμούν να επιλέξουν τους καλοκαιρινούς μήνες και τον Ερυθρό Σταυρό, που υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε προγράμματα, διότι το ΕΚΑΒ καλείται να ανταποκριθεί λόγω της θερινής περίοδου, να καλύψει ανάγκες σε όλα τα νησιά λόγω της τουριστικής περίοδου. Αλλά μπορούν και από τον Ερυθρό Σταυρό δωρεάν. Mm-hmm. Και έπειτα υπάρχουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν. Mm-hmm. Χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, είτε από γιατρό του νοσοκομείου ή γιατρός που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Και έπειτα θέλουμε ποινικό μητρό γενικής χρήσης, ένα αντίγραφο που θα καταθέσουν, και έχουμε και διευκολύνουμε πλέον για το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και το πιστοποιητικό περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Πλέον δίνουμε τη δυνατότητα απλά να καταθέσουν μια υπεύθυνη κοινή δήλωση και εμείς μετά σε συνεργασία με τα πρωτοδικεία θα ελέγξουμε αν υπάρχουν ευρήματα ή όχι.
1: Κυρία Ράπτη, για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου, να αναφερθούμε λίγο και σε άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας που είναι κυρίως για γυναίκες θύματα βίας. Υπάρχει το Panic Button, η γραμμή SOS, όλα αυτά λειτουργούν εδώ και αρκετό καιρό. Θα θέλαμε να μας κάνετε μία αποτίμηση και να μας εξηγήσετε τι είναι και το χάπι του βιασμού.
2: Βεβαίως. Στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής υπάρχει ένα οργανωμένο, ένα πλήρες δίκτυο δομών για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Στην καρδιά αυτού του δικτύου βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 15900. Μία γυναίκα η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μία δύσκολη, σε μία κακοποιητική κατάσταση θα καλέσει στο 15900, θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες για να πάρει όλες τις κατευθύνσεις. Ακόμα και αν μία γυναίκα πρέπει εκείνη τη στιγμή να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της και να βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εμείς θα το φροντίσουμε. Το πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε πολύ λίγη ώρα θα βρεθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της. Για μία γυναίκα που απλά θέλει να λάβει υποστήριξη, να ενδυναμωθεί, έχουμε 47 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να μιλήσει με ψυχολόγο, με κοινωνικό λειτουργό, μπορεί να πάρει εργασιακή συμβουλευτική και νομική καθοδήγηση, αλλά και η υποστήριξη, υπεράσπιση. Δηλαδή, εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος για τον δικηγόρο που θα την υπερασπιστεί στο δικαστήριο εφόσον αποφασίσει να κινηθεί δικαστικά. Mm-hmm. Έχουμε όμως, όπως είπατε, και το Panic Button, ένα πολύτιμο εργαλείο σε περιπτώσεις που θα αξιολογήσουμε, θα το προτείνουμε ανάλογα δηλαδή που κρίνουμε ότι μια γυναίκα το χρειάζεται, θα το προτείνουμε και δίνει τη δυνατότητα να το ενεργοποιήσει σε μια δύσκολη στιγμή και να παρέμβει άμεσα η αστυνομία.
1: Να πούμε ότι αυτό είναι μια κρυφή εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα.
2: Ναι. Επίσης έχουμε συνεργασία με την Uber για τις δωρεάν και ασφαλείς μετακινήσεις των γυναικών από και προς τις δομές μας. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω, πριν σας μιλήσω για το χάπι του βιασμού, το εργαλείο εξήμισης κινδύνου. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για ποιον, για τον επαγγελματία στο χώρο υποδοχής. Ήδη εμείς το τελευταίο διάστημα το χρησιμοποιούμε τόσο στην τηλεφωνική γραμμή όσο στα συμβουλευτικά κέντρα και μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας ώστε ανάλογα να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Και τώρα για το χάπι του βιασμού. Σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα πριν από μερικούς μήνες η κοινωνιολόγος μας κατέθεσε ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού τα 11 ήταν από το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Λέμε λεγόμενο γιατί μπορεί να είναι σε υγρή μορφή, μπορεί να είναι σε σκόνη, είναι ουσιαστικά ναρκωτικές ουσίες οι οποίες μπαίνουν από το δράστη στο ποτό, είναι άγευστες και άοσμες και ειδικά όταν αναμειγνύονται με ένα ποτό δεν μπορεί να τις καταλάβει το θύμα. Σε πολύ λίγη ώρα, μέσα σε λίγα λεπτά, 15 λεπτά, ενεργοποιούνται στον οργανισμό και καταστέλνουν το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα, ζάλι, εναυτεία, αδυναμία, οπότε το θύμα είναι ανήμπορο πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ο δράστης πρόθυμα θα προσφερθεί να το βοηθήσει, να το πάει σπίτι ή σε κάποιο χώρο να νιώσει καλύτερα και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρύνει τη γυναίκα, ακόμα και έναν άντρα και να προβεί σε κακοποιητικές σεξουαλικές πράξεις εις βάρος του. Εμείς θέλουμε αυτό το φαινόμενο να αποκτήσει ορατότητα. Θέλουμε οι νέοι ηλικίας 15-25 ετών να γνωρίζουν ότι υπάρχει, γι' αυτό και ξεκινήσαμε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, καταθέσαμε πρόταση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να τρέξει ένα διαγωνισμό στα λύκεια και οι ίδιοι μαθητές να προσδιορίσουν τα μηνύματα με τα οποία θέλουν να επικοινωνήσουν αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα, αύριο κιόλας έχουμε συνάντηση με πριτάνης και προέδρους επιτροπών ισότητας για να περάσουμε τα χρήσιμα μηνύματα στα πανεπιστήμια, έχοντας πάντα στο πλευρό μας και το πρόγραμμα Αρμαντήλο, ένα ευρωπαϊκό έργο, στο οποίο μετέχουν 17 οργανισμοί από 11 χώρες και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, διότι το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει το συντονιστικό ρόλο και μόλις παρουσίασε την καμπάνια, την οποία θέλουμε, καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την οποία θέλουμε να επικοινωνήσουμε στα πανεπιστήμια μας και στους σπουδαστές.
1: Κυρία Ράπτη, είναι πολύ, πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η κυρία Έλενα Ράπτη, υφυπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 84, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
7: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί. Όπα. Εντάξει, χωρίς μουσική. Μετά. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί. Ναι, είδες εισαγωγή που του κάναμε. Στο Βρετανικό Δικαστήριο, η 46χρονη που συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Gatwick μετά από ένταλμα των ελληνικών αρχών για την φωνική πυρκαγιά στην Μαρφίν. Δημήτρη Πέρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Και επίσης και οι δύο 42χρονοι σήμερα απολογούνται που έχουν συλληφθεί. Να πούμε ότι οι 46χρονοι, όπως μάθαμε, συνελήφθη χθες τα ξημερώματα 5 παρά, ενώ εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick στα duty free. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου των διαβατηρίων προκειμένου να πάρει την πτήση για να έρθει στην Ελλάδα, όπως το είχε πει η ίδια, ναι, ότι ήταν στα... στη διάθεση των αρχών. Ωστόσο, είχε εκδοθεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Europol. Οπότε οι Βρετανικές Αρχές, αμέσως με το που είδαν το διαβατήριο, τους χτύπησε το ειδικό σήμα στα συστήματα και συνελήφθη. Σήμερα, όπως είπε, Αθηνά, θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσης της. Από τη στιγμή που η ίδια συνενή, όπως φαίνεται, να εκδοθεί, δεν θα είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία αυτή. Διαφορετικά μπορεί να πάρει και 2 μήνες, mm-hmm, όπως λένε. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει και άλλα 2 άτομα που εξετάζεται και προκειμένου να ταυτοποιηθούν ότι συμμετείχαν αυτοί σε αυτή τη φωνική εμπιστική επίθεση στην Μαρφίν. Να πούμε ότι και οι 3 και οι 2 συλληφθέντες και οι 46χρονοι αρνούνται τις κατηγορίες. 9.30 να πούμε ότι στα δικαστήρια υπάρχει και ένα κάλεσμα από αλληλέγγυους από τον αντεξοστατικό χώρο για την παράσταση στους 2 συλληφθέντες. Ενώ έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε, και μια διαμάχη εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι. Από τη μία, οι συνήγοροι των 2 συλληφθέντων, των κατηγορουμένων, που έδωσαν χθες μια συνέντευξη τύπου, η κυρία Άννη Παπαρούσου και ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, ισχυρίζονται ότι είναι πολύ συχνά τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων. Ισχυρίζονται ότι όλα βασίζονται σε ένα ανώνυμο email, το οποίο δεν θεωρούν ιδιαίτερα αξιόπιστο. Και σε αυτό το λογισμικό AI και σε μια έκθεση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που ουσιαστικά δεν καταλήγει σε μια ταυτοποίηση με την κλασική έννοια, αλλά μέσω διαφόρων αντικειμένων που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες φωτογραφίες. Από την άλλη μεριά, ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοήτης, έκανε χθες λόγο για μυθεύματα ότι όλα αυτά βασίζονται σε κάποιο email και σε AI. Είπε ότι είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς και έρευνας τουλάχιστον 2 ετών. Από τη στιγμή που ο ίδιος, όταν επανήλθε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δημιουργήθηκε αυτή η διάθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πήρε το φάκελο της υπόθεσης από την Δημοκρατική και την Ασφάλεια και την έδωσε στη διάθεση ανθρωποκτονιών, που είπε ότι οι αξιωματικοί αυτοί είδαν διαφορετικά την υπόθεση από άλλη οπτική ματιά και από τα στοιχεία που βρέθηκαν τα καινούργια και από την ανάλυση του αρχείου της Αντιτρομοκρατικής, κατάφερε να φτάσουν στην ταυτοποίηση των 3 αυτών ατόμων. Και όπως είπαμε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί άλλα 2 άτομα, τα οποία, λένε οι πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίησή τους.
0: Σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Πέρο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Στο GovGR Wallet είναι το διαβατήριά μας. Είναι από χθες, σωστά. Αλλά μόνο εντός επικρατείας να το χρησιμοποιούμε αυτό για ταυτοποίηση. Μάγδα Μπουλούκου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Μόνο εντός επικρατείας για ταυτοποίηση και μάλιστα αναφέρονταν και ένα ακόμα και για ταξίδια εντός Ελλάδος. Mm-hmm. Σίγουρα βέβαια είναι πάρα πολύ πρακτικό το κοινό διαβατήριο που, που πλέον μπορούμε να το έχουμε στο γνωστό πια Gov Wallet, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, μπορεί κάποιος να κατεβάσει μέσω του wallet.gov.gr. Να τονίσουμε ότι στην εφαρμογή μπορούν να αποθηκεύονται μόνο τα κοινά διαβατήρια, με την προϋπόθεση να είναι ενεργά, ενώ εξαίρεση αποτελούν τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το διαβατήριο, να πούμε ότι είναι το 13ο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov Wallet. Στην εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμα έγγραφα, όπως μεταξύ άλλων δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, ψηφιακή κάρτα ανεργίας, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ακαδημιακή ταυτότητα. Το Μαΐο το να θυμίσουμε, ο φάκελος ακινήτων, το σήμα δακτυλίου. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα είναι ότι μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εγκροθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης.
0: Μιας και αναφέρθηκες, Μάγδα, στις ταυτότητες, να πούμε ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου ισχύουν οι παλιές, οι μπλε γνωστές ταυτότητες ως ταξιδιωτικό έγγραφο για ταξίδια εκτός Ελλάδος και μέχρι το 27 εντός Ελλάδος.
3: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάγδα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Υπάρχει φαβορή, υπάρχει outsider, υπάρχει φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου και είναι η Γαλλία. Γιορτάζει η Γαλλία. Οπότε γιορτάζουμε και εμείς απόψε στις 10, Απόστολε Βαξεβανέλη. Έχουμε 3 λεπτά να τα πούμε.
0: Α, τα λέμε εμείς.
2: Να τα πούμε.
0: Λοιπόν, πες μας για τη Σάκαρη.
2: Ισπανία, Γαλλία. Η Σάκαρη καλά ξεκινήσαμε, αλλά έχουμε να κάνουμε και άλλες νίκες μέχρι να φτάσουμε στο 250.
0: Δεν πήγες να τη δεις όμως.
2: Όχι, δεν πήγαμε. Ούτε αυτή ήταν δει εμένα.
0: Εντάξει, πρέπει να βελτιωθείς για να έρθει να σε δει να σου αφιέρωσει χρόνο.
2: Απόστολε, 2 λεπτά, πάμε να δούμε τι έχουμε στο Ισπανία-Γαλλία.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε την πρώτη ευρωπαϊκή μονομαχία, γιατί είναι ευρωπαϊκό το ζευγάρι, το Γαλλία-Ισπανία στον Ντάλλας, για το πρώτο εισιτήριο της πρόκρισης στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Στις 10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι, R2 σπόροι μετάδοση, με όλα τα όπλα τους. Και οι δύο ομάδες, όσον αφορά τον Εμπαπέ που είχαν κάποιες ανησυχίες, που είχε ένα μικρό πρόβλημα, όλα καλά, θα βρίσκεται στην βασική εντεκάδα. Απίστευτη υποδοχή της Νορβηγίας στο Όσλο κατά την επιστροφή τους και φυσικά τράβηξαν κουπί όλοι μαζί μπροστά από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας με το κουπί να το χτυπάει ο πρίγκιπας. Ακριβώς. Και χιλιάδες κόσμος, ένα απίστευτο... Έτσι, μια απίστευτη λαοθάλασσα, γιατί η Νορβηγία είχε να φανεί πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση και όχι απλά φάνηκε, μας κέρδισε. Δηλαδή ήταν η πιο συμπαθής ομάδα. Νεϊμάρ δεν αποκλείστηκε μόνο από το Μουντιάλ, πολύ στεναχωρέθηκε που έχω να σας πω, γιατί αμέσως μετά έπνιξε τη στεναχώρια του στο Las Vegas, στο World Series of Poker.
2: Έτσι, καλά να νοώ.
4: Λοιπόν, έπαιξε $10,000, έχασε, αποκλείστηκε και εκεί από την πρώτη μέρα, οπότε έχει να λέει ότι έχει δύο αποκλεισμούς.
0: Όποιος πάει στο καζίνο περιμένοντας να κερδίσει, δεν μπαίνει με το σωστό πόδι.
4: Εντάξει, στο Παναθηναϊκό ο Βίκτορ Κρίτσιανσεν ανακοινώθηκε και επίσημα ο αριστερός αμυντικός, επέκταση συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη, τον δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία σημαντική μεταγραφή του, την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκ από την Ισπανική Τζιρόνα. Η Μαρία Σάκαρη τα κατάφερε στην πρεμιέρα της στο Athens Open, 6-0-7-6 την Πολίνα Κούντερ Μέτοβα, πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει είτε την Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ είτε την Μίνα Χότζιτς, τη Γερμανίδα. Πάλεψαν και τα άλλα δύο κορίτσια χθες. Δεν τα κατάφεραν. Η Μάρθα Ματούλα έχασε 7-5-6-3 από την Έλενα Μίσιτς και η Γραμματικοπούλου έχασε από την Αμερικανίδα Λίσια Πάρξ 7-6-6-4.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε.
0: Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός, έθριος, με 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική.
2: Το πρωτακούσαμε το 1983 και το θυμήθηκα τώρα, γιατί είδα ότι σαν σήμερα το 87 μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν στο νούμερο 1 της Αμερικής. Το πρωτακούσαμε το 83. Το τραγούδισε ο Τζον Στάμος με την παρτενέρ του σε σειρά του CBS αμέσως μετά. Μετά από το 87 το έχει τραγουδήσει και η Σελίν Διόν, παρεπιπτόντως 20 χρόνια μετά. Ψέματα. 87, όχι 20 χρόνια μετά το 2007. Αλλά σαν σήμερα το 1987 η Χαρτ, η Αν και η Νάνση Βίλσον ήταν συγκορυφή της Αμερικής με το άλλο.
0: Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αύριο, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα διαλέξεις ή ισπανόφωνο ή γαλλόφωνο τραγούδι.
2: Ή μπορεί να βάλεις τη Σακύρα με το Die Die που είναι εδώ για να ξεμπερδεύεις εσύ.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλέρη που ήταν πίσω από το μικρόφωνο του σταθμού, τον Πάνο Αργύρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιντζελέα και τον Γιώργο Παπάζουγλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Καρότζος.
5: Fovisco de beijo.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 15 Ιουλίου 1965, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παρετείται ύστερα από σύγκρουση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο II, αφορμή ο έλεγχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η υπόθεση Ασπίδα. Η κρίση αυτή θα αποτελέσει την απαρχή των γεγονότων που έμειναν γνωστά ως Ιουλιανά. Την ίδια ημέρα, ο βασιλιάς αναθέτει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, ο οποίος ορκίζεται πρωθυπουργός με τη στήριξη βουλευτών που αποσχίστηκαν από την Ένωση Κέντρου. Η κυβέρνηση αυτή χαρακτηρίστηκε από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ως κυβέρνηση των αποστατών. Ο όρος καθιερώθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος κάλεσε το λαό σε ανένδοτο αγώνα. Για τους υποστηρικτές του, η πράξη του βασιλιά ήταν μια κατάλυση της λαϊκής εντολής του 1964, όπου η Ένωση Κέντρου είχε εκλεγεί με ποσοστό 52,7%. Οι εξελίξεις προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα Ιουλιανά θεωρούνται μία από τις πιο κομβικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η κρίση που ακολούθησε συνέβαλε στο κλίμα αποσταθεροποίησης που οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και στη δικτατορία των συνταγματαρχών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν και πάλι αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούζ, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Παρά τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα ανακοίνωνε μέσω Truth Social πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό θα γίνει στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αξιώνει μάλιστα αποζημίωση για τη φύλαξη της θαλάσσιας οδού, προαναγγέλλοντας επιβολή τέλους 20% για το φορτίο κάθε πλοίου που θα τη διαπλέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε εγγυάται ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων πρέπει να αποζημιώνεται, σχολίασε ειρωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή και πρόσθεσε: Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του MS Now, η ομιλία θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στην Ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσική αυτούργη και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων 2 εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε άλλες 2 κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι 2 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους 3 κατηγορούμενους, οι συνήγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Intellexa Tal Dilian σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Dilian δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ, προκειμένου όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Tal Dilian και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των επιβατών. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Η ασφάλειά τους είναι πρωταρχικό μέλημά μας, δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να ακολουθούν γι' αυτό τις οδηγίες των λιμενικών σε όποιο λιμάνι της χώρας και αν βρίσκονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 1.600 έλεγχοι σε πλοία της ακτοπλοείας, ημερόπλοια και πορθμία, ενώ όπου διαπιστώνονται παρατυπίες επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι 59 συλλήψεις για εμπρισμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη. Και ο καιρός γενικά αιθρίος. Στην Αττική άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά τοπικά ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Ερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως το ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, βασικά στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρομοία η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε την ταινία καλύτερα δεν γίνεται. Τώρα χειρότερα δεν ξέρω αν γίνεται. Με αυτό που βλέπουμε γύρω μας καθημερινά να διαμορφώνεται. Είμαι ο Νίκος Καρούτζος και θα είμαστε μαζί τα επόμενα 45-50 λεπτά περίπου, με τον Πάνο Αργύρη να ρυθμίζει τον ήχο, την Λίλια Ξύλου να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Χρήστο Κόκκινο να βρίσκεται στις μουσικές επιλογές, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας email στο 984onair@gmail.com και βέβαια στο Viber στον αριθμό 6948-984-984, επαναλαμβάνω τον αριθμό 6948-984-984. Πάντως έχει φτάσει 15 Ιουλίου και η κίνηση δεν έχει σπάσει, που λέμε, όπως πρέπει. Γίνονται και διάφορα ατυχήματα, έχουμε διάφορα μποτιλιαρίσματα, αλλά στις ώρες αιχμής τα πράγματα είναι δύσκολα. Βεβαίως γίνονται κάποιες κινήσεις για να γίνουν καινούργιες συγκοινωνιακές υποδομές, αλλά αυτές χρειάζονται χρόνο και μέχρι τότε θα είμαστε εγκλωβισμένοι στο ατελείωτο μποτιλιάρισμα στους δρόμους του Λακανοπεδίου και βέβαια και στην Αττική Οδό και στην Εθνική, στον Κηφισό. Θυμάστε, δεν ξέρω, κάποιοι πρέπει να θυμάστε όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η Αττική Οδός, τι ανακούφιση υπήρχε στο κυκλοφοριακό. Όμως τα πράγματα εξελίσσονται, τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Όμως το μεγάλο θέμα για μένα δεν είναι μόνο η δημιουργία οδικών αξώνων. Είναι η έλλειψη κάθε πρόβλεψης για θέσεις στάθμευσης. Είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που οι πολεοδόμοι μας, τα τζιμάνια οι πολεοδόμοι μας που κάνουν τα σχέδια και τα λοιπά και το παίζουν άτεκτοι και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν υπολόγισαν το τι θα γίνει και θα γεμίσουν οι δρόμοι αυτοκίνητα και σε λίγο δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει κανένα αυτοκίνητο, είτε γιατί γυρίζεις γύρω-γύρω όλοι να βρεις πάρκινγκ και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ, και αυτή η κατάσταση θα επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο. Είμαι περίεργος πότε κάποιοι θα ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα της στάθμευσης στο Λεκανοπέδιο. Υπάρχουν περιοχές που είναι αδύνατον να σταθμεύσεις. Είτε σε... δεν μιλάμε για δωρεάν, επιπληρωμή. Δεν υπάρχουν θέσεις επιπληρωμή. Θες να πληρώσεις, άσε που έχουν πάει στο Θεό. Και βέβαια δεν υπάρχουν και κανόνες στη λειτουργία τέτοιων χώρων. Είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Υπάρχουν θέματα ασφάλισης, υπάρχουν. Προφανώς όλα αυτά είναι λεπτομέρειες και στην Ελλάδα μόλις σφίξουν τα πράγματα ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Όπως λεπτομέρεια από ό,τι φαίνεται είναι το γεγονός ότι ο ΑΣΕΠ πετάει αετό εδώ και καιρό, δεν τον ενδιαφέρει το θέμα, και το γεγονός ότι δεν γίνονται κρίσεις στον ευρύτερο δημόσιο, όταν έρχεται και ένα νομοσχέδιο, αλλά γιατί έρχεται, γιατί μας το παρουσιάζουν ως καινοτομία, για να καλύψει την αβελτηρία και την παρανομία που υπάρχει σε ό,τι αφορά στο σκέλος της τοποθέτησης προϊσταμένων, διευθυντών και άλλων στελεχών του δημοσίου τομέα. Εάν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και δει πόσες θέσεις προκηρύχθηκαν πέρσι, πρόπερσι, θα καταλάβει ότι δεν... 5-10 σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Θα καταλάβει ότι δεν δουλεύει απολύτως τίποτα. Όλα είναι με ανάθεση. Άσε που έχω εντοπίσει και κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν διάφορα φεκ που γράφουν ασυναρτησίες ατελείωτες, όπως έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις όπου άνθρωποι κατέχουν θέσεις ευθύνης χωρίς αυτό να προβλέπεται από τον νόμο. Αν αυτό λέγεται εξυγχρονισμός του κράτους και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, μου αρέσει κατά τα άλλα που κάνουμε πειθαρχικά στους δημοσίους υπαλλήλους και δεν συμμαζεύεται. Επίσης να σας πω ότι με βάση νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, οι φορείς του δημοσίου στους οποίους απευθύνεται ο πολίτης θα πρέπει να σας δίνουν από την πρώτη του μήνα QR code για κάθε αίτημα που κάνετε, για να μην χάνονται έγγραφα, να μην έχουμε τέτοια θέματα και να υπάρχουν και βέβαιο στοιχείο παραλαβής και φυσικά απαντήσεις. Πόσοι το εφαρμόζουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Αν δεν κάνω λάθος, κανένας.
οι νόμοι ψηφίζονται στη χώρα για να μην εφαρμόζονται και συνεχίζουμε να ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς, στους ρυθμούς της ανομίας, ενώ έχουμε πολύ μεγάλο πακέτο νομοθετικών παρεμβάσεων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε τον καλεσμένο μας που θα έχουμε στο πρώτο μέρος σήμερα.

0: Πού να πάμε, εδώ είμαστε. Μπορούμε να πάμε διακοπές, αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα μας. Έχουμε όμως στο τηλέφωνο τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να συζητήσουμε κυρίως την έκθεση της Κομισιόν για τη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολύ σοβαρά ευρήματα που δείχνει ότι η φορομπηχτική πολιτική καλά κρατήσει αυτή τη χώρα και φαίνεται ότι τα μνημόνια έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της υψηλής φορολόγησης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Περίπου έτσι, όπως τα λέτε, είναι. Και πράγματι η κληρονομιά είναι πολύ βαριά. Βέβαια, η κληρονομιά αυτή συνδυάζεται και με τις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι προερχόμαστε από μια περίοδο που η φοροδιαφυγή βασίλευε και ουσιαστικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή ήταν ένα μέσο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, έφτιαχνε άλλο μια μικρή επιχειρησούλα, ουσιαστικά δεν πλήρωνε φόρους προς το ζήν του, διότι γι' αυτό πρόκειται και η καθημερινότητά του, ήταν ουσιαστικά η αποφυγή των φόρων τις οποίες δεν πλήρωνε. Αυτά έχουν μειωθεί σε ένα σημαντικό βαθμό, αλλά η κληρονομία...
0: Εντάξει, δεν υπάρχει και καμία χώρα που δεν έχει φοροδιαφυγή τώρα, για να είμαστε σοβαροί, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλώς ήταν πολύ μεγάλη και θεωρείται αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα.
0: Και ακόμα έχει φοροδιαφυγή τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Ειδικά στην περιφέρεια που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, η φοροδιαφυγή καλά κρατεί.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα. Έχουν λίγο μειωθεί. Κοιτάξτε, έχει μειωθεί.
0: Έχει και περιοριστεί το φαινόμενο.
1: Και έχει περιοριστεί το φαινόμενο και το κενό του ΦΠΑ έχει κλείσει 2-3 μονάδες σε σχέση με το. Και αυτό είναι ίσως η μοναδική, νομίζω, χώρα στην Ευρώπη που πέτυχε να το κάνει αυτό. Βέβαια, ήμασταν και πολύ ψηλά και ήταν σχετικά εύκολο να γίνει.
0: Ναι, έχει ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον η έκθεση αυτή που λέει ότι στο φορολογικό μείγμα από το 2014 συγκρίνει. Μέχρι το 24 είναι τα στοιχεία και λαμβάνει υπόψη το απλώς και τις μεταβολές του 25-26, αλλά τα στοιχεία αφορούν τη δεκαετία αυτή. Αναφέρει ότι το μερίδιο του ΦΠΑ στο μείγμα των εσόδων, να το πω έτσι, έχει αυξηθεί κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι πολύ μεγάλη άνοδος αυτή.
1: Κοιτάξτε,
0: και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια επιβάρυνση των ανθρώπων οι οποίοι δεν αντέχουν. Επιβαρύνεται όλος ο κόσμος, αλλά αυτός που είναι φτωχότερος πληρώνει μεγαλύτερο λογαριασμό όταν αυξάνεται αυτό το μείγμα.
1: Κοιτάξτε, όντως.
0: Και μήπως έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ. Αλλά το ερώτημα είναι πού θα βρουν τα μετάέσοδα.
1: Κοιτάξτε, και κάτι άλλο πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν μπαίνουμε σε αυτή τη ζήτηση για το ΦΠΑ, είναι ότι πρώτον το ΦΠΑ μειώνει το άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών, το οποίο είναι ένα χρόνιο και βαρύτατο πρόβλημα, το οποίο απέχουμε πολύ από το να το αντιμετωπίσουμε. Και ξέρετε,
0: δεν νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε
1: ότι είναι εύκολο. Ναι. Και το ισοζύγιο πληρωμών, ξέρετε, το άνοιγμα του είναι χρέος της Ελλάδος. Δεν είναι δημόσιο χρέος, είναι ιδιωτικό χρέος. Ναι. Στην πραγματικότητα το να το συσσωρεύεις είναι πάρα πολύ κακό. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι τι κάνεις με το ΦΠΑ. Με το όποιο ΦΠΑ και με τους έμεσους φόρους εν γέννη.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι έμεσοι φόροι.
1: Ναι, έτσι. Και μάλιστα εκεί, αν παρατηρήσεις, θέλω να έρθω σε ένα κύριο έβριμα αυτής της δουλειάς που έχουν κάνει. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνεις και τι χρηματοδοτείς. Διότι αν μου λες ότι εγώ μαζεύω φόρους από την κατανάλωση, άρα κλείνω και ένα μάτι στο ότι μειώνω μια αντιπαραγωγική, αν θέλετε, δραστηριότητα και τα δίνω αυτά σε ενισχύσεις ανθρώπων και ευάλωτων και τα λοιπά, θα ήταν περισσότερο αποδεκτό. Το ερώτημα είναι ότι και εκεί υπάρχουν ενστάσεις, και αυτό που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε σαν το σοβαρότερο από όλα τα ευρήματα αυτής, τα θέματα που αναδεικνύει αυτή η δουλειά, είναι ότι η φορολόγηση της εργασίας είναι εξαιρετικά υψηλή.
0: Της μισθωτής εργασίας.
1: Ακριβώς. Και τις φορολογίες των φυσικών προσώπων.
0: Όταν και παρά το γεγονός ότι είχαμε κάποιες μειώσεις φέτος για πρώτη φορά, έτσι.
1: Έχει συνεχώς μειώσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλες, αρκετές. Και πλέον μην ξεχνάτε ότι ο φορολογικός συντελεστής διατηρείται στο 44% εν τέλει. Ναι. Και μάλιστα για εισοδήματα.
0: Και αυξάνονται τα εισοδήματα λόγω πληθωρισμού, έτσι κι αλλιώς.
1: Και εκεί ακριβώς έχεις ένα inflation, δηλαδή μια φορολογία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς, λόγω πληθωρισμού, έμεση φορολογία μέσω του πληθωρισμού.
1: Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη, αλλά είναι θέματα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και αν δεν είχαμε την ατυχία τώρα η ζωή είναι γεμάτη ατυχία, της έκρηξης των τιμών λόγω ορμούς, πλέον νομίζω ότι η πολιτεία θα κάνει παρόλα αυτά σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης φορολογίας των φυσικών προσώπων. Γιατί? Διότι με τα ύψη στα οποία διατηρείται δημιουργεί τις προϋποθέσεις εξόδου των πιο παραγωγικών, των πιο δραστήριων, των πιο λειτουργικών ανθρώπων, όπου ψάχνουν άλλες, ξέρετε, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, εξωτερικό, Κύπρο, Βουλγαρία, και τώρα πια αυτά δεν υπάρχουν σας. Άρα είναι δυνατόν να υπάρχει. Συνεπώς πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υψηλής φορολογίας. Είναι υπερβολικό, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά. Αλλά παρόλα αυτά είναι και
0: εδώ έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε μεγάλους έμεσους φόρους και έχουμε και μεγάλους άμεσους φόρους στη μισθωτή εργασία. Αυτό όμως πόσο μπορεί να αντισταθμιστεί αν μια κυβέρνηση αποφασίσει να μειώσει και τους έμεσους φόρους, να μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ δηλαδή, και να μειώσει και τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας. Αυτό πώς μπορεί να... Δηλαδή, ακούω τους πολιτικούς μας που λένε ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι αυτό είναι μια υποθετικό σενάριο. Στην οικονομία, εντάξει, δεν είναι τόσο αλφαβήτα όλα.
1: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, τι κάνεις όταν μειώνεις αυτή τη φορολογία και τι κάνεις μετά στα μεγέθη. Ιδίως σε μια χώρα, ξέρετε, η οποία έχει ένα πάρα πολύ βαρύ πρόβλημα ηλικιακής υποβάθμισης, άρα και παραγωγής νέου πλούτου. Αυτό σημαίνει το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, το ότι μειώνεται η ενδικότητα και...
0: Μειώνεται το παραγωγικό δυναμικό των νέων.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα άμεσα, και δεν είναι τα μελλοντικά τα μακρινά, ενώ τα άμεσα της επόμενης δεκαετίας έσοδα μειώνονται σημαντικά, άρα έχεις ένα σοβαρό θέμα. Δεύτερο πρόβλημα που έχει η χώρα είναι το ζήτημα βεβαίως των δαπανών για την άμυνα, τα οποία τα κρατάμε πολύ ψηλά και για ευνόητους λόγους. Και τρίτο θέμα το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής είναι το ζήτημα της ενεργειακής εξάρτησης και των πιέσεων οι οποίες εισάγονται στην οικονομία. Δηλαδή έχετε δομικά ζητήματα που εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να βλέπω τους πολιτικούς να λαμβάνουν υπόψη τους τα πραγματικά δεδομένα, έτσι ώστε θα μου πείτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και για αυτά. Συμφωνώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Αλλά,
0: πάντα υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές, αλλά πρέπει να έχει και μια λογική πολιτική.
1: Έτσι, αλλά πρέπει να έχεις μια οργάνωση στη σκέψη σου και να οδηγείς κάπου το πράγμα. Διότι το να μου λες ότι θα μειώσω τους φόρους, να μου λες ότι θα δώσω αυξήσεις, θα μου λες ότι άντε να πληρώνω και κάποια χρέη, δεν γίνονται όλα μαζί. Θέλει μια προσοχή στη διαχείριση. Ένα άλλο θέμα που φύγει αυτή η έκθεση και αξίζει τον κόπο να το επισημάνουμε είναι πάρα πολλές φοροαπαλλαγές. 1.200.
0: Αλλά το έχει πει και ο Στουρνάρας, ο κύριος ο διοικητής εδώ και καιρό, αλλά κανένας δεν υδρώνεται αυτή.
1: Αυτό.
0: Έχουμε 1.200 φοροαπαλλαγές. Δηλαδή,
1: και είναι,
0: δεν ξέρω τι. Κάποιες δεν ξέρω τι είναι αυτές οι φοροαπαλλαγές. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Σας πω. Μιλάμε για 23-24 δισεκατομμύρια. Έτσι. Βεβαίως. Γελάσαμε, αλλά αυτή η πραγματικότητα. Τώρα το ερώτημα είναι όμως ότι μερικές από αυτές είναι εξαιρετικά παραγωγικές, παραδείγματος χάρη οι φοροαπαλλαγές που δόθηκαν πέρυσι στους νέους, στις μητέρες, στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να βγουν το σπίτι.
0: Σε αυτούς που έχουν πολλά παιδιά.
1: Σε αυτούς που έχουν πολλά παιδιά, πολύ σωστά. Αυτές δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και φοροαπαλλαγές οι οποίες έχουν ξεχαστεί.
0: Στο σιρτάρι από χρόνια.
1: και οι οποίες θα πρέπει πραγματικά να λυθούν για να ξεκαθαρίσει ο ορθολογισμός. Και είναι και λίγο παράλογο. Κοιτάξτε, αν είναι κάποιος ευάλωτος, πάρα πολύ καλά. Θα ενισχύεται από την πολιτεία κατά τρόπο σαφή και με ένα τρόπο. Το να παίρνεις από εδώ, να παίρνεις από εκεί.
2: Δεν βγαίνει άκρη.
1: Αυτό. Μα δεν έχει και η διοίκηση, ξέρετε, συνολική εικόνα
2: του τι ακριβώς παίρνεις.
1: Και για να μην σας πω ότι ούτε και ο φορολογούμενος έχει μια, δεν μπορεί να κάνει ένα λογαριασμό κατά τρόπο οργανωμένο και συγκροτημένο. Άρα πραγματικά χρειάζονται πράγματα, γίνονται πράγματα. Πραγματικά σε όλα τα επίπεδα.
2: Πάντως αυτό το θέμα με τις φοροαπαλλαγές δεν το έχει αγγίξει καμία κυβέρνηση.
1: Ναι, διότι ξέρετε, φοβούνται τα κατεστημένα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και τα οποία μερικά από αυτά είναι απόλυτα θετικά. Και έτσι, δηλαδή, κατεστημένα συμφέροντα εννοώ. Συμφέροντα όχι με την έννοια του κέρδους, αλλά με την έννοια
2: του συμφέροντος. Ναι, του συμφέροντος.
1: Της ύπαρξης οικονομικής αρρωγής η οποία υπάρχει. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να το αγγίξεις, και πολιτικά δεν είναι καθόλου. Φανταστείτε τώρα να βγει η κυβέρνηση και να πει ότι μειώνει τις φοροαπαλλαγές. Θα γίνει στην κοινωνία μας. Διότι, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος εξέτασης. Παρόλο που και θεσμοί υπάρχουν και φορείς υπάρχουν οι οποίοι έχουν μια αντικειμενικότητα.
2: Δηλαδή, έχουμε ανοίξει μια φάμπρικα που δεν κλείνει ποτέ όμως. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μπορεί να έχουμε και διαρροή πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την πραγματική ενίσχυση και αυτών που έχουν πρόβλημα.
1: Και θα μπορούσε αυτή η πασπερμία των αιμοδοσιών, οι οποίες δημιουργούν άλλου είδους θέματα, θα μπορούσε αυτή να έχει οργανωθεί, σας λέω, κατά τρόπο απλό και συγκεκριμένο. Κύριε, έχεις τόσο εισόδημα κάτω από αυτό και αυτό είναι ελεγμένο και είναι έτσι. Μάλιστα, δικαιούσε αυτά. Αυτή είναι και η βασική έννοια, ξέρετε, που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και αναπτύσσεται, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό εισοδήματος στο οποίο ζουν οι άνθρωποι.
2: Το λεγόμενο ελάχιστο εγγυημένο
1: εισόδημα. Και να σας πω και κάτι. Γιατί υπάρχουν οικονομίες, δηλαδή, για να δημιουργούνται κέρδη από εδώ και από εκεί, να δημιουργούνται και κέρδη. Αλλά να ζουν καλά οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ουσία. Άρα πραγματικά υπάρχει λογική και πραγματικά υπάρχει. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους πρέπει να τα δει κανείς αυτά τα πράγματα. Είναι και πάρα πολλά πράγματα. Καμιά φορά λυπάμαι τους ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία και προσπαθούν να σχεδιάσουν, ξέρετε, με έναν τρόπο ο οποίος είναι σε ένα μεγάλο βαθμό χαοτικό. Και από την χαοτικό και από την άλλη μεριά βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κριτική με έναν εύκολο τρόπο. Όλα αυτά ας ελπίσουμε ότι θα μας σιγά σιγά η βελτίωση
2: θα βάλουμε λίγο μυαλό,
1: θα μπορέσει να μας φέρει σε μια καλύτερη κατάσταση.
2: Πάντως εγώ κρατάω από αυτά που είπε και που γράφει μέσα η έκθεση, ότι είναι πολύ, πολύ υψηλό το κόστος επαγγελματικών συμβουλών. Δηλαδή έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό χρήση επαγγελματική βοήθειας για την υποβολή δηλώσεων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος είναι απολύτως γραφειοκρατικός, που επιβαρύνει τον πολίτη
1: της
2: υποβολής δηλώσεων και της διαδικασίας.
1: Ναι, διότι είναι και τόσο περίπλοκο το σύστημα που χρειάζεται βοήθεια για να την κάνεις. Διότι είναι και τόσο περίπλοκο το σύστημα που χρειάζεται βοήθεια για να την κάνεις. Και με ένα

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούζ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον Ιρανικό αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τέλος 20% για κάθε φορτίο πλοίου που θα περνά. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, απαντά σκοπτικά ο Αμπάς Αραχτσί. Σύγκρουση φορτηγού πλοίου με σκάφος στο στενό του Ορμούζ, βόρεια του νησιού Κέσμ. Το Ιράν διέσωσε 23 ναυτικούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Στην Ανακρίτρια το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί ο Βασίλης Κικίλιας. Κάθε χρόνο αναχωρούν πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Η ασφάλειά τους είναι πρωταρχικό μέλημά μας, δήλωσε κατά την επίσκεψή του. Νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού μετανάστη από αστυνομικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο από την Κολομβία στην πολιτεία Maine, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, ακούσαμε τίτλους ειδήσεων, πήραμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως ακούσαμε και τα ενδιαφέροντα πράγματα που ο κύριος Πετράκης, είναι δύσκολη άσκηση. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε αντιπαράθεση, τη βλέπουμε στη Βουλή για το πόσο κάνει η 13η σύνταξη. Το υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η κυβέρνηση θα δώσει τα 400 τόσα ευρώ ως 13η σύνταξη. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν λεφτά σε όλη αυτή την ιστορία και κατά πόσο αυτά μπορούν να δοθούν. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα που δεν πρέπει να το παραβλέπουμε σε ό,τι αφορά στις αμοιβές στο δημόσιο τομέα, οι οποίες μετά τα μνημόνια κατακριμνίστηκαν με αποτέλεσμα το δημόσιο πλέον να μην μπορεί να προσελκύσει αξιόλογο παραγωγικό δυναμικό, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά αλλά θέλουν να πληρωθούν και αναλόγως. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να πληρώσει και ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει καλύτερα, παρότι υποτίθεται ότι προσφέρει μια ασφάλεια το δημόσιο, που δεν είναι και σίγουρο θα την προσφέρει για πολύ ακόμα, φαίνεται ότι αυτό έχει δημιουργήσει θέμα σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση νέων στελεχών, νέων ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να εργαστούν στο δημόσιο. Γιατί με 8 και 9 εκατοστάρικα πρώτο μισθό, δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κίνητρο για επιστήμονες που μπορούν να βρουν πολύ περισσότερα στην αγορά, στην ελεύθερη αγορά εργασίας, για να εργαστούν ή ακόμα και να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση σε αυτό, διότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία απαιτεί αρκετά χρήματα ώστε να αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν ζητήματα με ορισμένες κάποιες κατηγορίες έχουν ήδη πάρει, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, παίρνουν παραπάνω χρήματα από τις υπόλοιπες μέσω διαφόρων μεθόδων. Και γυρίζουμε στα παλιά, όπου υπήρχαν 15, αυτό μου θυμίζει εμένα, πριν το μνημόνιο, υπήρχαν 15 διαφορετικές ταχύτητες, 125 διαφορετικές ταχύτητες αμοιβών υπαλλήλων του δημοσίου, και φτάσαμε σε τρελές καταστάσεις, όπου εργαζόμενοι, για παράδειγμα, ΔΕ, σε ορισμένους φορείς, μην αρχίσω και απαριθμό, έφταναν, και χωρίς θέσεις ευθύνης, έφταναν να παίρνουν πολύ περισσότερα από ανθρώπους που έχουν θέσεις ευθύνης, από εκπαιδευτικούς, από στελέχη του δημοσίου τομέα που εργάζονταν στους δήμους, στις περιφέρειες, στις κεντρικές υπηρεσίες υπουργείων. Είχαμε τον απόλυτο παραλογισμό. Ψιλοδιορθώθηκε μετά την περίοδο των μνημονίων. Τώρα πάλι αρχίζουμε τα όργανα του μπαλώματος, ώστε να δώσουμε από εδώ και από εκεί χρήματα, δημιουργώντας και πάλι διαφορετικές ταχύτητες στο δημόσιο τομέα. Μετράει βέβαια και η συνδικαλιστική παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις, και άμα ανοίξει μια φορά ο ασκός του αιώλου, δεν κλείνει ποτέ. Γενικώς λειτουργούμε μια χώρα, είμαστε μια χώρα που η στρέβλωση αποτελεί κανονικότητα, και νομίζω ότι μπορεί να έχουν γίνει βήματα στον εξυγχρονισμό και στην απλοποίηση διαδικασιών που άλλες φορές, που πριν από χρόνια ή να διακίνηση εγγράφων χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να τις κάνεις, αλλά από την άλλη πλευρά σε ένα βαθμό έχουμε μεταφέρει τη γραφειοκρατία των χαρτιών σε ηλεκτρονική γραφειοκρατία, και αυτό δεν βοηθά. Και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα είναι η μεταβιβάσεις ακινήτων, που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, ένα σωρό χαρτιά, κόστη μεγάλα, έχουν προσθεθεί κόστη, ενώ υποτίθεται ότι απλοποιούμε τις διαδικασίες. Αυτό δεν είναι λογική για να αντιμετωπίσει ένα κλάδο ο οποίος μπορεί κάποιοι να το κατακρίνουν, αλλά αποτελεί ένα κομμάτι που δημιουργεί κινητικότητα στην ελληνική οικονομία. Έχουμε και εισρωές κεφαλαίων από το εξωτερικό, και δεν είναι ότι καλύτερο ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια αγοραπολισία να μπλέκει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και της δημιουργίας υποχρεώσεων που προσθέτουν δαπάνες σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Όπως και σε άλλους τομείς βεβαίως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Έχω την εντύπωση ότι το κτηματολόγιο είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουν καθημερινά οι πολίτες στη χώρα, όσο και αν προσπαθούμε να εξοραίσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά στο κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα.
Τώρα η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει και τις πολεοδομίες εκεί, τις αμαρτωλές πολεοδομίες, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και φοβάμαι θα βρεθούμε κάποια στιγμή προ ενός αδιεξόδου που κανένας δεν ξέρει πού θα βρούμε την έξοδο αν μπλοκάρει το σύστημα έκδοσης αδειών και όλο αυτό το... Είναι σωστό να επικοινωνούν υπηρεσίες, είναι σωστό να συγχωνεύονται δραστηριότητες, απλώς πρέπει να συγχωνεύουμε πράγματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί όταν υπάρχει κίνδυνος να μην λειτουργήσουν και να γίνονται κάθε μέρα του κουτρούλιο γάμος, καλό θα είναι να μην τα αγγίζουμε. Κατά τα λοιπά, διαβάζομαι πολύ ενδιαφέρον διάφορα δημοσιεύματα για την υπόθεση με τη σαλμονέλα στη Λαμία. Η είδηση αποτελεί ότι βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων, αλλά δεν μπορούν, λέει, να βγάλουν την άκρη του νήματος μεταξύ του προμηθευτή, του ενδιάμεσου και το μονάδας εκτροφής. Το λέει ο αντιπεριφερειάρχης υγείας της περιφέρειας. Και εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχει γνηλάτιση? Ξέρουμε πως διακινούνται τα... Είναι κρέας, είναι τρόφιμο. Δηλαδή ψάχνουμε τώρα να βρούμε ποιο είναι το δρομολόγιο. Άρα δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης καν του δρομολογίου ενός προϊόντος από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Και έχουμε βγει στα τυφλά και ψάχνουμε. Αποτύχει μάλλον ζούμε σε αυτή τη χώρα. Αποτύχει. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσες ώρες και να ψάχνουμε να βρούμε ποιος... Ο προμηθευτή τον βρήκαμε. Μετά τι γίνεται? Πριν έγινε, μετά έγινε. Τι θα κάνουμε, παίξουμε τζόκερ για να το βρούμε? Δεν ξέρω πραγματικά. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στο μαγικό κόσμο του Μουντιάλ και όχι μόνο. Γιατί φτάσαμε στην τελική ευθεία. Καλημέρα στον Απόστολο Βαξεβανέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε την τετράδα, ξεκινάει σήμερα. Τρεις ευρωπαϊκές και παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή. Και νομίζω ότι, εντάξει, τώρα και τα δύο παιχνίδια είναι τιτανομαχίες. Το Ισπανία-Γαλλία θα μπορούσε άνετα να είναι και ένας τελικός, γιατί έχουν συναντηθεί, να σου θυμίσω, γιατί εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, το 84 με Μισελ Πλατινί τότε, Γαλλία-Ισπανία στο Ευρωπαϊκό 2-0, μια εκπληκτική τότε Γαλλία. Έχουν ξανασυναντηθεί πάλι στο Μουντιάλ το 2006. Στη Γερμανία η Γαλλία επικράτησε και εκεί με 3-1, είναι η εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν. Έχουμε πάλι τελικό Nations League Γαλλία-Ισπανία. Βλέπεις, η Γαλλία κυρίαρχη κυρίως, 2-1. Το 24 στο Μόναχο, στον ημιτελικό του Euro, Ισπανία-Γαλλία 2-1. Έτσι ξεκινάνε, ας πούμε, εμφανίζεται πρώτη φορά ο Γιαμάλ. Έχουμε τον Εμπαπέ να κάνει τα πρώτα βήματα. Και πάμε σήμερα στο Ισπανία-Γαλλία, εγώ δεν δίνω φαβορί. Οι Γάλλοι δείχνουν ότι είναι πιο συγκροτημένοι, παίζουν ένα ποδόσφαιρο με άριστα το 10, παίζουν ακόμα σταθερά στο 7-8, δεν έχουν πιάσει την τρελή απόδοση. Μπορούν να την πιάσουν, Νίκο. Ή μπορούν να πούν κάποιοι ότι μπορούν να πάρουν το Μουντιάλ παίζοντας το 7, γιατί έχουν παίκτες, έχουν ηγέτες, έχουν παίκτες με ουσία. Βλέπεις ότι οι αυτοματισμοί τους λειτουργούν με κλειστά μάτια. Από την άλλη μεριά, η Ισπανία δεν έχει πιάσει τα υψηλά στάνταρ σαν οι Ισπανοί που είναι μπροστά, σκοράρουν. Παίρνουν τις νίκες, έχουν πάρει δύο νίκες στο 90.
0: Έχουν πολύ καλή άμυνα όμως.
1: Έχουν πάρα πολύ. Όχι ότι δεν έχουν οι Γάλλοι. Έχουν κάτι θηρία πίσω, άντε να περάσεις. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο ημιτελικό στις 10 το βράδυ, όποιος και να περάσει.
0: Ευτυχώς παίζουν 10 το βράδυ για ώρα Ελλάδα.
1: Και αύριο 10 το βράδυ.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Αυτή που δέχει, μια και είσαι εσύ και του οικονομικού κυρίως, και μας πρίξανε, το λέω έτσι τελείως αργό, μας πρίξανε με τα διαλύματα ενυδάτωσης.
0: Ναι, πολύ ενυδάτωση πέφτει.
1: Δεν είναι διαλύματα.
0: Διαφημιστική ενυδάτωση είναι αυτή.
1: Είναι ακριβώς, γιατί βγήκαν κάποια ποσά. Η Fox Sports που μεταδίδει το τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμολογεί το χρόνο $200,000 για 30 δευτερόλεπτα στην πρώτη φάση. Τώρα φτάνουμε στα $750,000, γιατί είμαστε
0: ο δροσισμός στο τελικό πόσο θα κοστίσει.
1: Θα είναι σαν το θησαυροφυλάκιο του Scrooge McDuck. Υπολογίζονται γύρω στα 500 με 600 εκατομμύρια από διαφημίσεις μόνο σε αυτά τα διαλύματα.
0: Μόνο για δροσισμό, ναι. Για ενυδάτωση.
1: Δεν είναι τις τσέπες τους οι άλλοι, αλλά νομίζω ότι αυτό σπάει το ρυθμό των ομάδων. Έτσι,
0: καλά, τώρα σταματάς τώρα τον αγώνα. Τότε μπάσκετ παίζουν.
1: Είναι σαν time out.
0: Μπάσκετ.
1: Είναι σαν time out. Εντάξει, έχει χαθεί η έννοια του ποδοσφαίρου που ξέραμε. Εμείς έχει γίνει πλέον τεχνολογία, έχει γίνει να μην υπάρχει ανθρώπινο λάθος, το καλώς εννοούμενο ανθρώπινο λάθος, έτσι. Πάμε με μηχάνημα εδώ, με την μπάλα που σφυρίζει,
0: ναι.
1: με το διαιτητή να είναι ρόμποκοπ. Είναι ρόμποκοπ.
0: Ναι, ρόμποκοπ.
1: Αυτό σε λίγο θα είναι.
0: Ακουστικά, σούπα, μούπες, έχει απ' όλα.
1: Στο τέλος θα πάρει ασπίδα.
0: Λες και τραγουδάει στο Αθηνών Αρένα.
1: Ακριβώς. Είναι στο σχήμα από πίσω, βγαίνει στο παλέτα. Τρομερή υποδοχή της Νορβηγίας. Νομίζω η Νορβηγία, Νίκο, ήταν μια από τις ομάδες που συμπαθήσαμε. Έτσι.
0: Ναι, και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο.
1: Παίξανε καλό ποδόσφαιρο. Έτσι υπνοτίζαν τους αντιπάλους, γιατί παίζαν πίσω την μπάλα, πασούλες, κουράζαν
0: πασούλες, τον αντίπαλο.
1: Και μετά στο τελευταίο, μπράβο. Είχαν δυνάμεις, έκαναν τις επιθέσεις. Τραβήξαν κουπί όλοι μαζί με τον πρίγκιπα Χάκον. Στην πλατεία εκεί του παλατιού, χιλιάδες κόσμο να βαράει εκείνο το τύμπανο. Εντάξει, νομίζω το γιορτάσαν πάρα πολύ ωραία, γιατί η Νορβηγία είχε δεκαετίες να εμφανιστεί σε τελική φάση. Ο Νέιμαρ έπνιξε τον πόνο του στο πόκερ, πήγε στο Las Vegas, γιατί παίζει πόκερ, είναι το άλλο του χόμπι.
0: Εντάξει.
1: Εκεί αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο.
0: Στον πρώτο γύρο ήταν απροπόνητος, γιατί έπαιζε στο Μουντιάλ. Ναι.
1: Ακριβώς. Μεταγραφές στο Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε ο Βίκτορ Κρίστιαν, σε πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και υπέγραψε συμβόλαιο με τους πράσινους, αριστερός, αμυντικός, και μάλιστα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση, και ενώ αν ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς, τότε θα μπορεί να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού για 4 χρόνια. Επεκτάθηκε του Κότσαρη, του τερματοφύλακα, μέχρι το 2028 με αύξηση αποδοχών. Στον Ολυμπιακό, πολύ κοντά στον Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, τα τυπικά μένουν ως το 21 ετών Ισπανός εξτρέμ, ήταν πρώτη επιλογή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αριστερή πτέρυγα. Mm-hmm. Και θα δούμε τι θα γίνει φυσικά και με Ποντένσε και όλους αυτούς. Υπάρχει ενδιαφέρον
0: του Λίβερ. Ποιοι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό Ιντερό?
1: Αυτά ξεκαθαρίζονται στο πρώτο στάδιο, και στο δεύτερο στάδιο θα δούμε ότι θα πάνε λιγότεροι παίκτες. Στα φιλικά κυρίως, γιατί θα έρχονται και οι προσθήκες, οπότε θα πρέπει οι προσθήκες να μπουν πιο έντονα στην προετοιμασία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσοι θέλουν να απολαύσουν τένις στην Αθήνα, στο Athens Open, στα γήπεδα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, χθες η Μαρία Σάκαρ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην καριέρα της στο Athens Open, 2-0 την Κουντερμέτοβα, 6-0, 7-6, σε ένα γήπεδο το οποίο κατακλείστηκε, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει πολλά αθλήματα. Το τένις είναι ένα ήρεμο άθλημα, δηλαδή, για τον κόσμο που είναι στην Κυριακή, δεν μπορείς να φωνάζεις, και αυτό έχει τους φίλους του, έχει τους φιλάθλους του.
0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά... Έχει και πολύ κόσμο, έχει.
1: Κοίταξε, Σάκαρη και Τσιτσιπάς το ανέβασαν στην συνείδηση των Ελληνών, οπότε το να έχεις ένα μικρό τουρνουά έστω και ως αρχή, από τη στιγμή που έχεις και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κατοικοεδρεύει στα νότια προάστια, όλο και κάτι, και εκείνος έκανε το δικό του τουρνουά πέρσι. Όλο και κάτι θα γίνεται σιγά σιγά, γιατί αν το αφήνουμε στους παράγοντες, Νίκο, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι παράγοντες κοιτάνε άλλα πράγματα. Να, αυτά τα διαφημιστικά που λέγαμε στην αρχή. Και δεν κοιτάνε την ουσία να φέρνουν τουρνουά, γιατί το τουρνουά φέρνει κόσμο, φέρνει και τουρισμό. Φέρνει συνοδούς, προπονητές, οικογένειες. Κάθε εκδήλωση αθλητική φέρνει κόσμο. Έτσι. Mm-hmm. Ας το κοιτάξουν λοιπόν και ας φέρουν, γιατί νομίζω ότι για όλους μας είναι ευχάριστο. Και φυσικά Μίλτος Δεντόγλου, ο οποίος την Παρασκευή στο meeting του Μονακό
0: θα
1: λίγο να φτάσει στην άκρη του σκάματος, είναι σε τρομερή κατάσταση και νομίζω ότι είναι
0: μετά από καιρό ταλαιπωρίας και τα λοιπά που...
1: Ταλαιπωρήθηκε πέρσι,
0: ναι,
1: που
0: πέρσι
1: δεν
0: ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Αλλά παρόλα αυτά ήταν στην τριάδα, στην τετράδα, ναι, δεν έφερε κάτω.
0: Ναι, απλώς φέτος είναι αισθητά ανεβασμένος.
1: Τους έδειξε τα δόντια του, έτσι. Και όταν ο Δεντόγλου λέει ότι εγώ πάω να κάνω ρεκόρ, πάω να σπάσω ρεκόρ, δεν λέει λόγια στον αέρα, τα καταφέρνει.
0: Τώρα προχθές πήδηξε 4 φορές πάνω από 8.50.
1: Ναι, έκανε 8.50, έκανε 8.50.
0: Απίστευτο.
1: Δεν υπάρχει, είναι τρομερό.
0: Και, και τη δυνατότητα που έχει, δεν είναι, έκανε ένα τυχαίο άλμα, κάνει επαναλαμβανόμενα μεγάλα άλματα.
1: Και είναι και ένας αθλητής ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του, δηλαδή δεν είναι, ο προπονητής του Μπομάσκι του λέει εντάξει, όλα καλά, έκανες μεγάλο άλμα, και όχι, δεν ήταν καλό, έπρεπε να πάω πιο πάνω. Αυτό δείχνει το πάθος του για το άθλημα.
0: Βέβαια έχει και ανταγωνισμό πλέον, γιατί έχει περισσότερους αθλητές που κάνουν μεγάλα άλματα σε σχέση με το παρελθόν. Σε σχέση με το παρελθόν βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότεροι αθλητές. Αν γυρίσουμε 3 χρόνια πίσω, η διαφορά του Τεντόγλου από τους ανταγωνιστές του ήταν τεράστια.
1: Ήταν
0: τεράστια. Πλέον όμως έχει ανταγωνισμό από άλτες οι οποίοι κάνουν πολύ κοντινά άλματα σε αυτά που κάνει ο Μίλτος Δεντόγλου.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό θα τον απολαύσουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, και νομίζω ότι εκεί θα είναι όλοι, όσοι είναι στην Ευρώπη, ο Ιταλός, ο Μπορλάνη κυρίως που τον κυνηγάει τα τελευταία χρόνια, και θα δούμε τι θα κάνει. Αλλά νομίζω ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που θα εξαρτηθεί από τον ίδιο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί να βρεθείς και σε δύσκολη μέρα, μπορεί να βρεθείς και σε άριστη μέρα. Εντάξει.
1: Είναι θέμα ημέρας του ίδιου. Δηλαδή, αν είναι στη μέρα του, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να του στερήσει το χρυσό μετάλλιο ή το να είναι στο βάθρο. Έτσι. Γιατί πρώτα κοιτάς βάθρο και μετά κοιτάς το κατά πόσον θα είναι το χρυσό ή το ασημένιο ή το χάλκινο. Γιατί πάντα ένα μετάλλιο έχει την αξία του. Είτε είναι σε ευρωπαϊκό, είτε σε παγκόσμιο. Έτσι, γιατί μεγαλώνεις κιόλας. Όσο μεγαλώνεις και παίρνεις και μετάλλια, δείχνει ότι είσαι ένας αθλητής πάρα μα πάρα πολύ σταθερός. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μπασκετικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί ετοιμάζονται.
0: Έχουν πάρει φόρα.
1: Έχουν στρώσει, να σου πω κάτι, πάρα πολύ καλό για εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Να βλέπουμε τώρα 4 ομάδες και την ΑΕΚ ως αστερίσκο κατά πόσον.
0: Πολύ μεγάλος ανταγωνισμός πλέον.
1: Θα γίνει ξανά το ελληνικό πρωτάθλημα το κορυφαίο στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή είναι το ισπανικό, αλλά νομίζω ότι το ξύπνημα των γιγάντων Θεσσαλονίκης θα τους το πει και ας το εκμεταλλευτούν, γιατί τότε ο Ολυμπιακός...
0: Να δούμε όμως και Έλληνες παίχτες, βέβαια, γιατί έχει χαθεί με αποτέλεσμα να παραπέει η Εθνική, γιατί δεν βγαίνουν, γιατί οι ομάδες δεν έχουν πολλά λεφτά για να πάρουν μεγάλους παίκτες, αλλά δεν επενδύουν στο ταλέντα.
1: Κοίταξε να δεις, θα πρέπει και
0: ενώ στο ποδόσφαιρο γίνει το αντίθετο, πλέον έχουμε παραγωγή παικτών.
1: θα πρέπει, Νίκο, και οι ίδιοι οι αθλητές να δείξουν ότι αξίζουν τους χρόνους να κερδίσουν τους προπονητές. Γιατί είδες τι έγινε με την εθνική.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: ορίστε, ναι. Να, οι ευκαιρίες σας τις αρπάξατε, δεν τις αρπάξατε. Ναι. Τι θέλετε, δηλαδή. Κάπου πρέπει και οι ίδιοι να μην εφησυχάζουν. Έκανα ένα συμβόλαιο, πήρα λεφτά, τώρα είμαι φίρμα, τώρα πάω με ακριβό αυτοκίνητο. Ξέρεις, αυτά που παίρνουν τα μυαλά.
0: Έλα,
1: αέρα.
0: Τα πιτσιρίκια έτσι.
1: Όχι, είναι, πρέπει να δουλέψουν.
0: Είναι
1: πρέπει
0: μικρή, να μικρή σε ηλικία όλοι.
1: Εντάξει. Τους απολαμβάνουμε και τους αγαπάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Καλή σου μέρα. Κλείσαμε και εμείς για σήμερα. Πάμε να δούμε τι θα κάνετε σήμερα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια για μία ώρα μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 9. Καλή σας ημέρα.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Όσοι αναζητούν τη δυναμική των μεγάλων συναυλιών μπορούν να βρεθούν σήμερα στο ΟΑΚΑ για την πρώτη μέρα του Eject Festival. Η μαγευτική Florence and the Machine καταφθάνουν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, πλαισιωμένοι από τους θρυλικούς Suede, την πολυβραβευμένη Holly Humberstone και την Έλενα Λεωνή. Οι πόρτες του σταδίου ανοίγουν νωρίς, στις 5, ενώ το κόστος των εισιτηρίων διαμορφώνεται από 65 έως 230 ευρώ. Στον αντίποδα, για μια πιο εσωτερική και ατμοσφαιρική εμπειρία, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 τον κύκλο συζητήσεων Πηγολαμπίδες. Στις 9, η εμβληματική Λένα Πλάτωνος θα παραχωρήσει μια σπάνια ανοιχτή συζήτηση με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, ξεδιπλώνοντας το προσωπικό και μουσικό της κόσμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα πολύωρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω πλατφόρμας 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν και πάλι αντίπεινα από τους φρούρους της Επανάστασης με επιθέσεις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγγείλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενών πλοίων του στο στενό του Ορμούζ, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Παρά την συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα, μέσω Truth Social, ανακοίνωνε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών, κάτι που σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό θα γίνει στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιώνει μάλιστα αποζημίωση για τη φύλαξη της θαλασσίας οδού, προαναγγέλλοντας επιβολή τέλους 20% για το φορτίο κάθε πλοίου που θα την διαπλέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε εγγυάται ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων πρέπει να αποζημιώνεται, σχολίασε ειρωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας το 20% είναι προφανώς υπερβολικό, εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν διέσωσε 23 ξένα μέλη πληρώματος όταν ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου συγκρούστηκε με άλλο σκάφος βορείως του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Το φορτηγό υπέστη σοβαρή ζημιά στο κήτος του και άρχισε να αμπάζει νερά, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος να διατάξει επίγουσα εκένωσή του. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν τώρα κατά 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ίσχνα χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνηγοροί τους Άννη Παπαρούτσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Τρεις ανήλικοι 13, 15 και 17 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές σε δικύκλων μικρού κυβισμού μέσα σε διάστημα ενός έτους αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025 σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των μητέρων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ μία εξ αυτών συνελήφθη για εκκρεμής καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν απήθεια. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Ταλ Ντίλιαν και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Στο Παρίσι, 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ αλλά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου, γνωστής διεθνώς και ως ημέρα της Βαστήλης, που φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Στο πλαίσιο των εορτασμών το βράδυ, ο ουρανός του Παρισίου φωταγωγήθηκε με ένα εντυπωσιακό σοου από πυροτεχνήματα και ντρόνς. Στην παρέλαση θα προεδρεύσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Μεγάλη ανταπόκριση από γιαγιάδες και παππούδες που δηλώθηκαν ως επιμελητές έχει το πρόγραμμα φροντιστών βρεφών και παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών που έχει τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε στον Αθήνα 984 η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ίδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες να είναι απόφοιτοι δημοτικού και να παρακολουθήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή και έως χθες. 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισήγαγε η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφτηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των επιβατών. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Η ασφάλειά τους είναι πρωταρχικό μας μέλημα, δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να ακολουθούν γι' αυτό τις οδηγίες των λιμενικών σε όποιο λιμάνι της χώρας και αν βρίσκονται. Σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού, έως τώρα έχουν γίνει πάνω από 1.600 έλεγχοι σε πλοία ακτοπλοείας, ημερόπλοια και πορθμία, ενώ όπου διαπιστώνονται παρατυπίες επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Σε άλλα διεθνή, νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού μετανάστη από αστυνομικούς της ΗΠΑ, πράκτορας της ΆΙΣ, πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο από την Κολομβία στην πολιτεία Μέιν, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ισχυρή συγκίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, ενώ αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθήνων. Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως Κηφισίας, Μεσογείων και Συγκρού. Τέλος, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά. Βάνα.
1: Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πόσες σφαίρες αντέχει η δημοκρατία? Ακούγεται σπουδαιολογία ή μεγαλοστομία το λιγότερο. Δεν είναι όμως, και βάσει της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών, το ερώτημα και τα περισφαιρών δεν είναι μόνο μεταφορικά, είναι και κυριολεκτικά. Είναι πραγματικές βολίδες, φινωμένες στο κεφάλι ενός 20χρονου θύματος.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με τις μεταφορικές σφαίρες. Είχαμε, βλέπετε, τη σφαίρα του άλλοτε κονσιλιέρε του Μαξίμου. Και συγχωρήστε μας, τα ντεμίση τσιλιάνικα, αλλά με αυτή την ορολογία περιέγραφε πράγματα και καταστάσεις ο πρωθυπουργικός ανιψιός και πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη συνέντευξη που έδωσε στο Θανάση Λάλα.

Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό μας, είπε. Με φρασιολογία Κοζανόστρα και κυρίως με νοοτροπία Κοζανόστρα. Ενώ ο τρόπος που περιέγραφε το πώς ποτέ δεν θα μιλήσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το πώς δεν πουλάει φίλους κλπ. Κλπ. Ήταν ο ορισμός της ομερτά, της λέξης που έχουν οι μαφιόζες στη Σικελία και αλλού, ώστε να περιγράφουν τη λεγόμενη ιερή σιωπή.

Και είναι ομερτά, ξέρετε. Αυτοί που όταν σπάει, οι μαφίες εξαρθρώνονται και οι αρχιμαφιόζοι μπαίνουν φυλακοί. Γι' αυτό και όταν σπάει, αν δεν γίνουν γρήγορα οι συλλήψεις, τότε όσοι την έσπασαν την πληρώνουν με τη ζωή τους από τους πρώην συντρόφους τους. Δεν έφαγε όμως ο Δημητριάδης τη σφαίρα, η Δημοκρατία την έφαγε. Γιατί εδώ το θέμα δεν είναι αν ο Ανιψιός με τη συνέντευξή του στέλνει ένα μήνυμα στο θείο ότι δεν θα τον προδώσει μεν, αλλά να μην διανοηθεί να τον πετάξει στα σκυλιά, δε.

Εδώ το θέμα είναι ότι ένα από τα κομβικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών, που παραδέχεται με υπονοούμενα ότι εδώ κάτι μεγάλο υπήρχε, κάποια σφαίρα που την έφαγε για να μην τη φάει ο κάπο. Ξέρετε ποιο είναι ο κάπο. Ο από πάνω. Και δεν συγκινεί τη δικαιοσύνη να κάνει κάτι.

Και έχουμε έναν άνθρωπο που με απροσμέτρητο θράσος μας λέει κατά πρόσωπο ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και σε κανέναν. Μας λέει δηλαδή ότι είναι πάνω από εισαγγελείς, από τη Βουλή, από τους πάντες, καθιστώντας δικαιολογημένη και εύλογη την υπόθεση και το συνειρμό πώς το καλό αισθανόταν και δρούσε όταν όντως βρισκόταν στο δωμάτιο της εξουσίας, στο Μαξίμου, μέσω τυχεία με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τότε που σε κάθε σύσκεψη ακουγόταν στο τέλος αυτή η περίφημη φράση, το αναλαμβάνει ο Γρηγόρης αυτό. Και από τις μεταφορικές σφαίρες προς τη δημοκρατία πάμε στις κατά κυριολεξίαν. Ξέρετε, αυτές που καρφώθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου στο Άργος, αυτές που καρφώθηκαν στον διάστηκτο τοίχο από σφαίρες που προσπαθούσε να ανέβει για να ξεφύγει. Αυτές που συνιστούν, όπως αποδεικνύεται από τη μαγνητική εγκεφάλου, τη βαλιστική και το συγκλονιστικό βίντεο, εκτέλεση εν ψυχρό.

Γιατί εκτέλεσε εμψυχρό. Μα το εξηγεί ένας εκ των αστυνομικών δραστών στο βίντεο. Γιατί ήταν Τουρκάλας και γιατί στα δικά τους μάτια, κάποιος με πιο σκούρο δέρμα, όπως και ο Σαμπάνης και ο Φραγκούλης, που μοιάζει έτσι με Ρωμά ή με κάποιον κατά τη δική τους αξιολόγηση απόκληρο ή περιθωριακό της κοινωνίας, δεν έχει ζωή με την ίδια αξία με τους άλλους.

Και από αυτές τις κυριολεκτικές σφαίρες γυρίζουμε πάλι στις μεταφορικές σφαίρες, στα απαράδεκτα λόγια, αυτά που εξαπέλυσε αυτός ο ανεκδίκητος τύπος, ο Δήμαρχος Άργους, ο οποίος υπερασπίστηκε τους οικογενειάρχες αστυνομικούς και ουσιαστικά περιέγραψε λογικές που παραπέμπουν στο Κωνσταλέξη και στη Λέρο για τους αυτιστικούς. Γιατί δεν τον έκλεινε η μάνα του στο σπίτι, διερωτήθηκε αυτός ο ανεκδίκητος τύπος. Και δεν τελειώνουν εκεί οι μεταφορικές σφαίρες προς την δημοκρατία, διότι εκτός από τις σφαίρες που εξαπέλυσε λεκτικά ο Δήμαρχος Άργους, έχουμε και τη σφαίρα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι η καθυστέρησή της εδώ και 24 ώρες να αποδοκιμάσει επισήμως ή ακόμη καλύτερα να εκκινήσει τη διαδικασία διαγραφής από το κόμμα. Είναι μέλος της πολιτικής της επιτροπής, βλέπετε, του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος. Θα μου πείτε, αν υπήρχαν στο κυβερνών κόμμα τέτοιες ευαισθησίες, η ζωή του 20χρονου που χάθηκε τόσο άδικα δεν θα χώραγε σε μερικές λέξεις στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αυτό θα πείτε. Και αν το πείτε, δίκιο θα έχετε. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκι κρούστον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11.

can fly. Λοιπόν, θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζελέου και τη Λίλη Αγξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές και σήμερα όπως πάντα, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να αντιφτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984.

Λοιπόν, μπορεί ο μήνας να έχει 14, κυρίες και κύριοι, Ιουλίου. Μπορεί αύριο και επισήμως πια να βρισκόμαστε εν το μέσο του θέρους. Ωστόσο, και να έχουμε μισό καλοκαίρι πίσω μας, πώς έγινε και αυτό, μπορεί λοιπόν να βρισκόμαστε εκεί, όμως η πολιτική ατζέντα είναι βαριά, παραμένει βαριά. Κάθε μέρα που περνάει μυρίζει εκλογές όλο ένα και περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει, σημαίνει όμως ότι θέλει να έχει τα χέρια του λιμένα, ούτως ώστε να πάρει τις όποιες αποφάσεις είναι να πάρει μετά τον 15 Αυγούστου. Γι' αυτό και τον βλέπουμε καθημερινά να κάνει κανονική προεκλογική εκστρατεία, να κάνει περιοδίες, να παρουσιάζει έργα. Χθες είχαμε τόσο καιρό, θυμάστε παλιά που λέγαμε για τα μακέτα, είχαμε τόσο καιρό τα εγγένεια έργων. Χθες ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τα εγγένεια μια σύμβαση. Πήγε ο Πρωθυπουργός και παρέστη στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον κόμβο του Σκαραμαγκά. Δηλαδή για κάτι το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αν δεν έχουμε τώρα προσφυγές και ξανά μανά προσφυγές, καθυστερήσεις από τους εργολάβους, όλα αυτά τα κλασικά τα οποία έχουμε για τα δημόσια έργα στη χώρα με ελάχιστες εξαιρέσεις μάλλον, αν δεν τα έχουμε όλα αυτά, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε εγγένεια, θα έχουμε κορδέλες στον περίφημο κόμβο του Σκαραμαγκά σε 3-3,5 χρόνια από τώρα. Και όμως χθες είχαμε μια πανηγυρική φιέστα επειδή έπεσαν δύο τζίφρες. Πριν καν δηλαδή μπει η παραμικρή μπουλντόζα να κάνει οτιδήποτε. Και έχουμε και τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, να βγαίνει χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και να εκφράζει την προσωπική του, όπως είπε, άποψη ότι πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο θα μπορούσε να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε ότι μέσα σε μερικές ημέρες και πάντως πριν τις 31 Ιουλίου θα έχουμε ολοκληρωμένη την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό σημαίνει ότι ως τα τέλη Αυγούστου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία, και μετά θα μπορεί ο Πρωθυπουργός, έχοντας ολοκληρώσει, έχοντας διεκπεραιώσει τον πρώτο γύρο της αναθεώρησης, αυτά που γίνονται δηλαδή σε αυτή τη Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, να πάρει τις αποφάσεις του χωρίς να μπορεί να κατηγορηθεί ότι τίναξε τη διαδικασία στον αέρα και ότι την παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες. Τώρα, η φράση του Κακλαμάνη μπορεί να είναι και μια έμεση υπόδειξη, μια δημόσια εισήγηση προς το Μαξίμου, ότι δηλαδή οι πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο θα μπορούσε να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι το λένε όλο και περισσότεροι και περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση και γενικά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, διότι εάν έχουμε όλα αυτά που έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα να βγάζουν διάφοροι προεξάρχοντες του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και με την απόλυτη κάλυψη, όπως φάνηκε, του Πρωθυπουργού από τα θικάρια τους, ακόμη και επιχειρήματα εμφυλίου πολέμου, καταλαβαίνουμε ότι αν όντως πάμε ή πηγαίναμε, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω σε υποθετικό λόγο του πραγματικού ή του αντίθετου του πραγματικού, αν πάμε ή πηγαίναμε σε εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027, είναι να αναρωτιέται κανείς, είναι να απορεί κανείς και κυρίως είναι να φοβάται κανείς, τι άλλο θα έμενε να ακούσουμε μέχρι τότε.

Τι άλλο λοιπόν είναι να ακούσουμε μέχρι τότε, πράγματα τα οποία δεν, προφανώς δεν τα αντέχει άλλο η δημοκρατία, δεν τα αντέχει άλλο η δημόσια σφαίρα. Μιλάμε για τον ορισμό της τοξικότητας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θυμίζω, εκτός από την, από την προσπάθεια της, της Νέας Δημοκρατίας να συσχετίσει τα γκαζάκια και την δολοφονική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, θυμίζω ότι είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι τα πήρε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, να λέει ότι είναι ο βρωμερότερος όλων και διάφορα τέτοια πράγματα αντίστοιχα της αισθητικής εκείνου που τα εξτομίζει φυσικά. Πάντως, γενικώς, εκτός από το τι ακριβώς θα ακούσουμε και πόσα ντεσιμπέλ τοξικότητας μπορούν να αντέξουν τα αυτιά μας και η δημοκρατία γενικότερα, υπάρχει και το κομμάτι πώς μπορεί να μείνει έτσι η χώρα μισοκυβερνόμενη και μισοακυβέρνητη για άλλους 10 μήνες, διότι μην έχετε καμία εμβολία, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το οποίο ζούμε εδώ και αρκετό καιρό, με τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει να κάνει περιοδίες, τους διάφορους υπουργούς να κοιτάνε περισσότερο το προσωπικό τους προφίλ, την περιφέρειά τους, τα ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής, τις συμμαχίες που πρέπει να συνάψουν για την επόμενη μέρα και τα ρέστα, όλα αυτά, μην νομίζετε ότι η χώρα κυβερνάται και με πολύ σταθερό χέρι. Την ώρα λοιπόν που όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, κυρίως στην Ευρωζώνη, ασχολούνται με την επόμενη μέρα και την επόμενη φάση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα που εμείς εδώ θα έπρεπε ήδη τα διάφορα στοιχεία που δείχνουν ότι περνάμε σε μια νέα, σε μια σκληρή, σε μια ασφυκτική πραγματικότητα, έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται. Θυμίζω ότι με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης βρέθηκαν 2 μήνες πριν τη λήξη του άνθρωποι ασθενείς εκτός του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Θυμίζω ότι τελείωσαν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία κλπ. Ενώ λοιπόν όλα δείχνουν ότι από εδώ και πέρα πάμε σε ένα 12μήνο, 14μήνο χρηματοδοτικού κενού, όπου ακόμα και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα το απορροφούν τα απόνερα του Ταμείου Ανάκαμψης για να ολοκληρωθούν τα έργα που έμειναν μισά. Εκεί που όλες οι χώρες ασχολούνται με αυτό, προσπαθούν να οργανώσουν τη μετάβαση. Οι περισσότερες έχουν ήδη ασχοληθεί με τη μετάβαση πριν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν περίμεναν να στεγνώσουν τα λεφτά για να γίνει αυτό. Εμείς στείνουμε προβοκάτσιες, πλακωνόμαστε μεταξύ μας, κάνουμε έτσι συνδικαλισμούς φτηνούς της πλάκας στα κανάλια, συντηρούμε την τοξικότητα, ενώ κατά πολλούς οικονομολόγους κλπ. Το παγόβουνο είναι μπροστά μας, το παγόβουνο είναι μπροστά μας και δεν φαίνεται ότι υπάρχει καν αυτός ο τύπος που υπήρχε στη γέφυρα του Τιτανικού, που έστω και αργά το φώναξε. Θα μου πείτε και τότε αργά ήτανε, αλλά τουλάχιστον τότε κάποιος το βλέπε. Τώρα το χειρότερο είναι ότι από τους πρωταγωνιστές αυτής της τοξικότητας, και μιλάω κυρίως για την κυβέρνηση, γιατί όταν κυβερνάς έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, άρα και την πρώτη και την τελευταία ευθύνη, έτσι. Το βλέπουν. Απλώς δεν τους νοιάζει σε αυτή τη φάση. Είναι άλλες οι προτεραιότητές τους. Πώς το έλεγε προχθές ο κονσιλιέρε, ότι το συμφέρον της παράταξης ταυτίζεται με το συμφέρον της πατρίδας. Καμία σχέση.

Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι εδώ που φτάσαμε και με τόσα σκάνδαλα μαζεμένα, δεν γίνεται να κάνει κανείς εικασίες και πολιτικούς υπολογισμούς για το χρόνο των εκλογών, γιατί εδώ είμαστε, δηλαδή ακόμη και οι υπουργοί το ίδιο κάνουν, μην νομίζετε. Ακόμη και στα πολύ στενά επιτελεία όλων των κομμάτων, το ίδιο κάνουν. Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος ζυγίζει όλα τα δεδομένα, προετοιμάζει και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι εικασίες με βάση τα φαινόμενα, τα υπονοούμενα και την κοινή πολιτική λογική. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και εδώ που φτάσαμε, είναι προφανές ότι, κυρίες και κύριοι, μία από τις αστάθμητες πολιτικές μεταβλητές στην εξίσωση, που μπαίνει στην εξίσωση των εκλογών, είναι προφανώς και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Διότι από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και λένε από το Μαξίμου ότι τέλος πάντων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει προεκλογικά μια τροπολογία η οποία να επιτρέπει στον Τίλιαν να εξαγοράσει την ποινή του, δεν ξέρω τι είναι δύσκολο. Έχει κάνει πάρα πολλά το Μέγαρο Μαξίμου για να επιτρέπει στον Τίλιαν να εξαγοράσει την ποινή του. Δεν ξέρω τι είναι δύσκολο. Έχει κάνει πάρα πολλά το Μέγαρο Μαξίμου.

των υποκλοπών, να τον παζώσει για να μιλάμε με τους όρους της παρούσης κυβέρνησης, που η ίδια με τις πράξεις της έχει φροντίσει να εμπεδώσει ως νεολογισμούς στην πολιτική αργό. Να έχουμε λοιπόν τώρα το διάβημα του Ντίλιαν να κάνει μήνυση σε θύμα των υποκλοπών, αλλά πού, σε Ισραηλινό δικαστήριο. Ο Ντίλιαν λοιπόν κατέθεσε αγωγή κατά θύματος του Predator στο ειρηνό δικείο της πόλης Ρισόν Λεζιόν του Ισραήλ. Εκεί παραδέχεται πως διέθεσε το Predator στη χώρα μας, αρνείται τη δική του εμπλοκή στη χρήση του παράνομου λογισμικού και έχει καταθέσει ένα έγγραφο με το οποίο τεκμηριώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την πώληση αυτή ως απολύτως νόμιμη. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο ιδρυτής Τσιντελέξα περιγράφει ευθέως τις ελληνικές κρατικές αρχές ως εκείνες που χρησιμοποίησαν το Predator. Εκείνος λέει ότι μόνο την πούλησε. Και το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το έγγραφο βόμβα, το οποίο κατέθεσε στο δικαστήριο του Ισραήλ ο Ντίλιαν, βρίσκεται ήδη στο γραφείο του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος, ακριβώς επειδή έχει αυτό το νέο στοιχείο, είναι κομματάκι δύσκολο να επιμείνει στην απόφαση του προκατόχου του κυρίου Τζαβέλα ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είναι από αυτά που φωνάζουν από μόνα τους. Είναι από αυτά που δεν κρύβονται, είναι από αυτά που δεν πνίγονται, είναι από αυτά που δεν μπαζώνονται. Τώρα, πηγαίνοντας προς τίτλους ειδήσεων, μένει να φανεί αν αυτό το διάβημα του Ντίλιαν να καταθέσει αγωγή στο ειρηνοδικείο της πόλης Τάδε, που σας είπα πριν, του Ισραήλ, είναι μια πρώτη προσπάθεια να μεταφέρει την δίκη, να αλλάξει η δοσιδικία και να δικαστεί στο Ισραήλ. Διότι κάτι τέτοιο θα ήταν ευνοϊκό για τον ίδιο και σίγουρα θα ήταν ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Δεν θα χρειαζόταν να τον αμνηστεύσουν και να νομοθετήσουν τίποτα για τον ίδιο. Βέβαια, δεν είναι απλό πράγμα να μεταφερθεί μία δίκη από τη μία χώρα στην άλλη όταν έχει ήδη υπάρξει καταδίκη. Αλλά θα μου πείτε, τι είναι απλό σε όλη αυτή την ιστορία? Λοιπόν, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε ένα 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στον ανακριτή δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυματα Ευρωπαϊκής Ενότητας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συμμετάσχουν και ελληνικά Ραφάλ. Θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον Ιρανικό αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνουν τέλος 20% για κάθε φορτίο πλοίου που θα περνά. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, απαντά σκοπτικά ο Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 11. Σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 λέει το ρολόι. Αθήνα 94 στους 98 και 3 λένε τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τη Λίλη Αγξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. 984-oner-papaki-gmail.com το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν 6-9-48-984-984. Λοιπόν, ο κύριος Πολίτης λέει: κάποιος που βάζει γκαζάκια είναι τρομοκράτης. Ένας υπουργός που λέει από ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας ότι θα ξεσκίσει όποιον αντιδρά στην κρατική καταστολή, τι είναι. Το αφήνω το ερώτημα να το απαντήσει ο καθένας και η καθεμία. Η Βίκη λέει: καλημέρα, τι κατάπτυστος ο δήμαρχος του Άργους που τυχαίνει να είναι στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο ντροπή λέει να τον επανεκλέξουν οι δημότες. Ντροπή θα είναι και να μην διαγραφεί επίσης. Όχι μόνο επειδή είπε ό,τι είπε για τους οικογενειάρχες, αλλά και για το στίγμα το οποίο αναπαρήγαγε για τα άτομα με αυτισμό. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να είσαι ένας γονιός που έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια με το παιδί του, έχει δώσει άπειρα λεφτά σε λογοθεραπείες, σε εργοθεραπείες, σε ειδικές θεραπείες για να κατακτήσει το παιδί του την αυτονομία του, να του φύγει αυτή η απίστευτη έγνοια, αυτό το απίστευτο υπαρξιακό άγχος ότι αν δεν αποκτήσει το παιδί την αυτονομία του και τη λειτουργικότητά του, τι θα γίνει όταν ο γονιός φύγει από την ζωή, να τα έχει καταφέρει και να βγαίνει ένας μπαγλαμάς και να λέει, αφού ήταν αυτιστικό, γιατί δεν το κλείνατε στο σπίτι. Φανταστείτε να τα έχει κάνει όλα αυτά και όλα αυτά το 2026, έτσι, να αναπαράγει λογικές που παραπέμπουν στη Λέρο, στο Κωνσταλέξη. Δεν ξέρω τι στο καλό έχει στο μυαλό του αυτός ο τύπος. Ξέρω πάντως τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι γαλάζιοι, οι οποίοι δεν έχουν κινήσει αυτοβούλος, αυθορμήτως και αυτοπροαιρέτως, που λέγανε παλιά, την διαδικασία διαγραφής του. Τα ψηφαλάκια έχουν στο μυαλό τους. Εδώ επανέφεραν τον Καμπόσο στη Νέα Δημοκρατία, τον προηγούμενο δήμαρχο Άργους Μυκηνών. Φαντάζομαι θυμάστε και τις δικές του τις δηλώσεις, το στενό πολιτικό φίλο του κυρίου Βορύδη. Τα ψηφαλάκια λοιπόν έχουν στο μυαλό τους. Αλλιώς η διαδικασία θα είχε κινηθεί αυτόνομα και αυτονόητα και αυτόματα. Πάντως, αν και έχει γραφτεί πολύ παλιότερα, επειδή και ο δήμαρχος Άργους, όπως όλοι οι δήμαρχοι, κάποιος τσεκλέγει, δεν προσγειώνονται από τον ουρανό, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει Γάντι και η περίφημη φράση «εδώς αργεί». Λοιπόν, καλημέρα στη Φρίντα, καλημέρα στην Κατερίνα. Ναι, ήταν ανήκουστο, όλα πρέπει να τα λέμε και λοιπά. Η Κατερίνα εδώ μας λέει: η κόρη μου είναι λογοθεραπεύτρια και πολύ καλή στη δουλειά της και μιλάμε για περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πολλοί λένε. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Καλημέρα στον κύριο Φλουρί, ο οποίος θίγει τα όσα έλεγε για τους μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη, ο κύριος Λεονταράκης που πλέον βρίσκεται στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα στην κυρία Βάσο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Χθες λέει σε παρέα συζητούσαμε τις δημοσκοπήσεις και υπήρχαν θέσεις ότι δεν αποκαλύπτουν το ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και στον άλλο Μιχάλη. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο. Διαβάζετε τα άρθρα και τις πολιτικές αναλύσεις του στο news247.gr, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιώργο, καλημερίζω και τους ακροατές σου.
0: Όσο ακόμη το ψάχνω, κάποια είδηση που να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιο mail, κάτι, δεν ξέρω, ότι έχει κινηθεί διαδικασία διαγραφής του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής και Δημάρχου Άργους για αυτά που είπε χθες, δεν βρίσκω. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για
1: σένα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί θυμάσαι παλιότερα είχαν διαγράψει και τον άλλον.
0: Τον Καμπόσο, τον Καμπόσο, τον φίλο του Βορύδη.
1: Τον επαναφέρανε.
0: Βέβαια.
1: Τον επαναφέρανε. Δεν θα γίνει αυτό, Γιώργο. Ο Μητσοτάκης το έπαιζε σε δύο ταμπλό, είναι γνωστό αυτό. Από τη μία ήταν αυτός ο κεντρός, ο μεταρρυθμιστής, πώς τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη βέβαια, τώρα μετά τις ευρωεκλογές, αρχίζει η δεξιά στροφή, αποκήρυξε τον γάμο των ομοφύλων που αυτός νομοθέτησε, αφήνει στελέχη του κορυφαία να λένε ότι αυτό ήταν λάθος, κάνει βουτιές στο παρελθόν, αυτά που τα εξωφρενικά που ακούσαμε και διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, ότι για τα περίφημα τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης φταίει το όνομα της συμπαράταξης του Τσίπρα και διάφορα τέτοια εξωφρενικά. Κοίταξε, ο φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στη Νέα Δημοκρατία είναι νομίζω πολύ φανερός, δεν κρύβεται πλέον. Δεν κρύβεται. Είναι φόβος και εν όψη του κόμματος Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να το... Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές αυτό και από τις αντιδράσεις των ίδιων. Έχει δύο φόβους. Αυτός είναι ο ένας. Και ο άλλος φόβος είναι μπας και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης αποκτήσουν ξαφνικά αντίπαλο. Τι γινόταν μέχρι τώρα, μέχρι πριν από δύο μήνες, τι γινόταν? Υπήρχε ένα κόμμα, ας πούμε, σχετικά μεγάλο, γιατί μεγάλο πλέον με το 28% δεν το λες, αλλά εν πάση περιπτώσει κόμμα εξουσίας που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και κάτω υπήρχαν μικρά, μικρομεσαία κόμματα που δεν ενοχλούσαν καθόλου. Ήταν βολεμένος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με αυτή την κατάσταση. Όταν εμφανίστηκε ο Τσίπρας, αυτό το σκηνικό φαίνεται ότι αλλάζει. Λέω φαίνεται και ότι δεν αλλάζει ακόμα, γιατί πρέπει ακόμα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, να δούμε πού θα κάτσει όλο αυτό από Σεπτέμβριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πιθανότερο είναι ο Τσίπρας να μην ξεφουσκώσει, όπως λέγαμε στην αρχή ότι τα νέα κόμματα φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. Ο Τσίπρας δεν είναι Καριστιανού, το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και στο κυβερνητικό επιτελείο, γι' αυτό και βλέπεις αυτές τις απανωτές επιθέσεις εναντίον του.
0: Ναι.
1: Είναι ο βασικός τους αντίπαλος, φοβούνται μήπως γίνει και υπολογίσιμος αντίπαλος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκεί που ήταν σίγουροι ότι όλα πάνε πρίμα, με άνεση, θα πάνε σε εκλογές με άνεση, ο δεύτερος θα είναι καμιά 15-20 μονάδες πίσω, τώρα αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αλλάξει. Και αν έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη στις εκλογές. Εγώ το γράφω και το λέω εδώ και αρκετό καιρό, φαίνεται περίεργο αυτή τη στιγμή. Αλλά ας το αφήσουμε να το δούμε, γιατί έχουμε και παρελθόν σε αυτά. Όποιος θυμάται τις πρώτες εκλογές του 2012, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Όλα τα κόμματα χαμηλά ποσοστά.
0: Βέβαια, μια που λες για το κόμμα Σαμαρά, φαντάζομαι, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι χθες δεν πίστευαν στα αυτιά τους στο Μαξίμου όταν άκουγαν τον Άδωνη Γεωργιάδη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, αρκεί, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, να μην βάλει ως προϋπόθεση την αλλαγή πρωθυπουργού. Και αν ο κύριος Γεωργιάδης όλο αυτό το έκανε για να καεί το σενάριο πρωθυπουργίας Δένδια, πάντως σίγουρα δεν έκαψε, μάλλον το αντίθετο, την απενοχοποιημένη ψήφο προς ένα κόμμα Σαμαρά για τους Νεοδημοκράτες, έτσι.
1: Βέβαια. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης το έκανε για να κάψει την πρωθυπουργία Δένδια. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης και όπως όλοι στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν ότι αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλό, δηλαδή κάτω από των ευρωεκλογών, που δεν το αποκλείει κανένας αυτό. Και στις ευρωεκλογές, θυμάσαι, κανένας δεν μιλούσε για ποσοστό κάτω από 33.
0: Ναι.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις έλεγαν 33-34 και θα είναι ήσυχος ο Μητσοτάκης. 5 μονάδες κάτω πήγε. Λοιπόν, ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία ότι αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν κρατηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο των ευρωεκλογών, αυτομάτως θα τεθεί θέμα Μητσοτάκη.
0: Ναι,
1: το είπε, δηλαδή πιο ανοιχτά ο Γεωργιάδης δεν θα το έλεγε. Το είπε ανοιχτά. Είπε βέβαια, ναι, ο Μητσοτάκης, ο υπουργός και αλλιώς δεν συνεργαζόμαστε. Αλλά στην πράξη αυτό σημαίνει παραδοχή ότι ο κίνδυνος το βράδυ των εκλογών ο Μητσοτάκης να βρεθεί μετέωρος είναι υπαρκτός. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω σε αυτά που είπε ο Γεωργιάδης. Και όχι να κάψει την υποψηφιότητα και πρωθυπουργία Δένδια, γιατί εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν θα είναι μόνο στο Δένδια, θα υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι δελφίνοι, νεότεροι όπως ξέρεις.
0: Βέβαια. Απλώς επειδή είναι νεότεροι, λένε στους συνομιλητές τους ότι δεν θέλουν να γίνουν αναλώσιμοι, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι δική τους δουλειά.
1: Για να το δούμε, βέβαια.
0: Και όταν μπροστά σου ξεπροβάλλει ο πειρασμός μιας πρωθυπουργίας, μπορεί και να το σκεφτείς αλλιώς. Υπάρχει και το ή τώρα ή ποτέ στην ζωή.
1: Έτσι είναι. Δεν είναι μικρό πράγμα να χρηστείς από τη μια στιγμή στην άλλη υποψήφιος πρωθυπουργός.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Τώρα, απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας κάνει όσα κάνει. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και υπάρχουν πολλοί που παραλληλίζουν το κόμμα Σαμαρά, την επιρροή του κόμματος Σαμαρά, με το ρόλο που μπορεί να παίξει ένας ΣΥΡΙΖΑ υπό την κυρία Δούρου, υπό τον κύριο Πολάκη, δηλαδή όπως ο Σαμαράς θα κόβει από τη Νέα Δημοκρατία, να κατέβει στις εκλογές και ένα ΣΥΡΙΖΑ με φιλοδοξία να κόβει από το κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν βλέπεις παράλληλες πορείες για αυτά τα δύο κόμματα.
1: Όχι, δεν βλέπω παράλληλες πορείες. Βέβαια, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, προφανώς κάποιο κομμάτι από τον Τσίπρα μπορεί να κόψει, ενδεχομένως, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Αν και αυτοί που έχουν μείνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι σαν τους ψηφοφόρους που έφυγαν από το Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές και δεν ξαναγυρίζουν. Δεν νομίζω ότι έχει να πάρει τίποτα άλλο από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Ό,τι είναι να πάρει, το έχει πάρει, πιστεύω εγώ. Η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στον Τσίπρα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι άλλο πράγμα να κατεβαίνει ο Σαμαράς και να κόβει το 28 ή και το 25% από τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και άλλο πράγμα να κόβει όποιος ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό ποσοστό από τον Τσίπρα στις πρώτες εκλογές. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην πρώτη περίπτωση χάνει ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία. Στη δεύτερη ο Τσίπρας δεν χάνει τίποτα.
0: Καλά,
1: άρα, λοιπόν, έτσι είναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει παράλληλη πορεία. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση περί των ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Νομίζω ότι είναι άνευ αντικειμένου το να λέμε τώρα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, θα βγάλουν νέο πρόεδρο, η Προεδρίνα, την κυρία Δούρου ή τον Πολάκη. Επιτέλους ο κύριος Πολάκης θα έχει την ευκαιρία να γίνει αρχηγός. Ναι. Είναι αυτό που επιδίωκε μετά την αποχώρηση Τσίπρα. Όλα όσα έκανε, όλα από την υποστήριξη των Κασελάκη και τα υπόλοιπα, ήταν ενταγμένα σε αυτό το σχέδιο να γίνει αρχηγός. Θα γίνει ο κύριος Πολάκης αρχηγός, αν τον ψηφίσουν βέβαια. Και εκεί θα δείξει, όπως λένε και στην πατρίδα του, τι πουλιά πιάνει. Θα δούμε. Θα δούμε τι πουλιά πιάνει. Γιατί και σήμερα διάβασε μια συνέντευξή του, αυτοαναφορική ήτανε, καυχέται ο Πολάκης ότι είναι ο μόνος κλπ. Για να δούμε, το αφήσουμε να το δούμε. Νομίζω όμως ότι το βασικό διακύβευμα των εκλογών θα είναι στην άλλη μπάντα. Δεν θα είναι στην πλευρά την αριστερή, θα είναι στη δεξιά πλευρά, γιατί από εκεί κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να μείνουν μετέωροι το βράδυ των εκλογών. Με πολύ χαμηλό ποσοστό δεν θα βρίσκουν συνεταίρο. Ακόμη και αν είναι πρώτοι, με ποσοστά κάτω του 28, θα αρχίσουν τα όργανα εκεί, Γιώργο. Έτσι γίνεται στα μεγάλα κόμματα.
0: Βέβαια. Και ταυτοχρόνως, εάν έχουμε τέτοια ποσοστά που λες, αν δηλαδή τα νούμερα δείχνουν ότι χρειάζονται πάνω από δύο κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω θα είναι και περίπου αυτόματη η διαδικασία προς τις δεύτερες εκλογές, έτσι.
1: Προφανώς. Εκτός εάν έχουμε διάσπαση στο ΠΑΣΟΚ και ένα κομμάτι των βουλευτών που θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ συμφωνήσει να στηρίξει μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με, ας πούμε, μαζί με τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό με τον Βελόπουλο δεν το αποκλείω καθόλου. Οι κινήσεις του Βελόπουλου, οι τελευταίες, το δείχνουν καθαρά ότι ενδεχομένως εκεί μπορεί να συμπράξει. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ είναι κακό, θα έχουμε το βράδυ όργανα στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν ξέρω αν οι λεγόμενοι δεξιόφρον τάση του Πασόκ θα βγει και θα πει αυτό που τώρα δεν λέει δημόσια, αλλά το λέει από κάτω. Λέει δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει εάν βρεθούν τρία κόμματα, με το ένα διασπασμένο έστω, να γίνει απόπειρα να φτιάξουν κυβέρνηση. Πάντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολιτικά, γιατί θα είναι ηττημένος ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι αυτό που λέμε ηττημένος νικητής.
0: Ναι.
1: Αν έχει νικήσει δηλαδή με πολύ χαμηλό ποσοστό και έχει φασαρία στο κόμμα του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι στο σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, Γιώργο Καρελιά, εσύ τις εκλογές πότε τις βλέπεις? Προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει και συνεχίζει να θέλει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Όλα όμως από το πώς η συνταγματική αναθεώρηση τελειώνει, από το πώς κλείνουν τους φακέλους οι υπουργοί, από τη σχεδόν προεκλογική δραστηριότητα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, αλλά και από το πώς δεν κυβερνιέται η χώρα, δεν καταλαβαίνω εγώ πώς όλο αυτό μπορεί να πάει άλλους 10 μήνες.
1: Τι λες? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό που προκύπτει κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές είναι πάρα πολύ απλή για τις κυβερνήσεις που έχουν κάνει δύο θητείες. Εάν οι πρωθυπουργοί των δύο θητείων βλέπουν ότι μπορεί να έχουν ελπίδες να ξανανικήσουν και να ξαναπάρουν την κυβέρνηση, θα κάνουν εκλογές τη στιγμή που το βλέπουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα τα μετρήσει τώρα τον 15 Αύγουστο μετά τα βουνά, τις παραλίες και τα πανηγύρια. Θα μετρήσει τι γίνεται και αν έχει ελπίδες, έστω λίγες, να ανανεώσει τη θητεία του και να πάει για τρίτη θητεία, θα κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο. Αλλιώς οι πρωθυπουργοί δεν αφήνουν την εξουσία 5, 6, 7 μηνών. Νομίζω ότι αυτό που είπα τώρα δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια των ερευνών που κάνουν και το καλοκαίρι τα κόμματα, όπως ξέρεις, ακόμα και αν δεν πρέπει να γίνονται δημόσια δημοσκοπήσεις. Θα δει λοιπόν το Σεπτέμβριο τι θα γίνει, θα πάει στη ΔΕΘ, θα εξαγγείλει το περίφημο πακέτο που εξαγγέλουν οι πρωθυπουργοί στη ΔΕΘ και εκεί θα αποφασίσει εάν θα τις προκηρύξει το Σεπτέμβριο ή θα κρατήσει 6 μήνες εξουσίας ακόμη και θα πάει τον νέο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καθαρή απάντηση γι' αυτό. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αλλά ό,τι για να πούμε εμείς θα είναι η εικασία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Καρελιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για χαρά σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ. Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, Λίλη Αγξίλου και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημέριζε και κατέγραφε τα μηνύματά σας, Γιώργος Μελιγκόνης προσπάθησε να σας ενημερώσει και να σας κρατήσει παρέα. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη μετά το τραγουδάκι, θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Κάποιοι συναρτούν την τιμή, την ευθυξία, την ακεραιότητα και το θάρρος με το παντελόνι. Δηλαδή το κατεξοχήν χαρακτηριστικό ένδυμα του ανδρός, ο οποίος διακρίνεται για τις ανωτερόαρετες. Λες και η φούστα ή ξέρω εγώ το σρίγκ της αποκλείει. Ακόμα και κάποιοι κοινοβουλευτικοί, εκφράζοντας μια ευρέως δεδομένη και υπερκομματική πατριαρχική αντίληψη που διαπερνά καθέτως τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, αμφισβητούν ο ένας τα παντελόνια του άλλου, ως σήματα κατατεθέντα της αρενοπίστους υπόστασης. Για αυτούς, οι άνθρωποι χωρίζονται χοντρικά σε τρεις κατηγορίες. Στους έντιμους άντρες που φοράνε παντελόνια, στους ψευτόμαγκες που τα ντροπιάζουν και στους υπόλοιπους. Στις γυναίκες και τα μη διαδικά και τα LGBTQ άτομα που προφανώς δεν είναι δυνατόν να έχουν την οποιαδήποτε τιμή, ευθυξία, ακεραιότητα και θάρρος εφόσον δεν φοράνε παντελόνια. Το αστείο είναι πως σύμφωνα με ένα αρχαίο μύθο, το παντελόνι το εφήβρε η Μύδια από την Κολχίδα. Μια περιοχή όπου γενικώς υπήρχαν αμαζόνες, δηλαδή ελεύθερες γυναίκες, καβαλάρισες που χρειάζονταν ένα ρούχο βολικό για υπασία. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως το παντελόνι, το ανδρικό αλλά και γυναικείο ένδυμα, που περιβάλλει κάθε ένα από τα σκέλη χωριστά και το κάτω μέρος του κορμού μέχρι τη μέση, προέρχεται από το ιταλικό παντελόνι, από το κύριο όνομα παντελόνε, μίας από τις φιγούρες της Commedia dell'arte, της λαϊκής ιταλικής αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας του 17ου αιώνα. Το όνομα αυτού του ήρωα, του παντελόνε, που φορούσε μακριές και φαρδιές περισκελίδες, προέρχεται από το παλαιότερο παντελεόνε, από το αρχαίο ελληνικό παντελέον, πάντα και λέον, αυτός δηλαδή που είναι πάντα λιοντάρι, γενναίος. Δεν είναι ξεκαρδιστικές οι ετυμολογικές συμπαραδηλώσεις. Οι παντελονάτοι θέλουν να παρουσιάζονται πάντα ως λέοντες, γενναία λοντάρια, πανταλέοντες, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά παντελόνι, αστείες φιγούρες μιας παροχημένης κωμωδίας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν οι τιμές του πετρελαίου που ενισχύθηκαν κατά 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent. Από σήμερα η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στη Ρωσία, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στο Open. Σε ερώτηση για την πρόταση του Πασόκ για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, σημείωσε ότι το κόστος είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το Πασόκ υπογράμμισε, έχει υποχρεώσει να καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία περνά υποχρεωτικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να γίνει κοστολόγηση. Για να δούμε αν έχουμε δίκιο εμείς ή ο κύριος Ανδρουλάκης που υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 1,6 δισεκατομμύρια. Μηνύματα Ευρωπαϊκής Ενότητας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι. Παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Θα συμμετάσχουν αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων και ελληνικά Ραφάλ. Σύμφωνα με την γαλλική Προεδρία, πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Υπήρου. Νέα πολύ ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν είχαμε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω πλατφόρμας 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν και πάλι αντιπεινά από τους φρούρους της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούς που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συντός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8. Παρά την συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα, μέσω Truth Social ανακοίνωνε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, κάτι που σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό θα γίνει στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιώνει μάλιστα αποζημίωση για τη φύλαξη της θαλάσσιας οδού, προαναγγέλλοντας επιβολή τέλους 20% για το φορτίο κάθε πλοίου που θα τη διαπλέει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε εγγυάται ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων πρέπει να αποζημιώνεται, σχολίωσε ειρωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί και πρόσθεσε: Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορουμένους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, όπως είπαν χθες οι συνήγοροι υπεράσπισής τους. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίηση των συλληφθέντων με τους δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστήριου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατ' όπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσική αυτούργη και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, αυτή τη φορά με αφορμή μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Δαβέλης υπέρ της άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν προσήλθε στην Επιτροπή για να εκφέρει τις απόψεις της. Τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσε η Ελληνική Λύση. Τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια της Βουλής που θα συνεδριάσει για τον σκοπό αυτό της επόμενες μέρες. Πάντως, η κυρία Κωνσταντοπούλου, με επιστολή της προς τα μέλη της Επιτροπής, καταγγέλει μεταξύ άλλων ότι δεν της έχουν παραδοθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου, κατά την οποία, όπως αναφέρει, υπέστη μια άκρος κακοποιητική συμπεριφορά, δεχόμενη χυδαίες και αγορές προσβολές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έως την προσεχή Πέμπτη θα μείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλη ανταπόκριση από γιαγιάδες και παππούδες που δηλώθηκαν ως επιμελητές έχει το πρόγραμμα φροντιστών βρεφών και παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών που έχει τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο διάστημα, είπε στον Αθήνα 984 η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Σύμφωνα με την ίδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι απόφοιτοι δημοτικού και να παρακολουθήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή έως και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από αυτή την ώρα ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξη ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς την Βουλή. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Αθήνα 984. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου είστε στον Αθήνα 984. Φυσικά 11 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 με την εκπομπή Ραντάρ. Μία ημέρα που έχουμε το βράδυ τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Σήμερα στις 10 το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία, έτσι. Νομίζω και αν μου το επιτρέπετε το ποντάρισμα, όχι επειδή βλέπω τώρα ότι είναι οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, βλέπω λαμπρός εορτασμός, επιθεώρηση των στρατευμάτων από τον πρόεδρο Μακρόν. Μπορεί να είναι και ένα δώρο της Εθνικής Γαλλίας για αυτήν την πολύ σημαντική επέτειο για τη Γαλλία. Νομίζω ότι είναι ανώτερη όμως και σαν ομάδα η Γαλλία, άρα σε πρόκριση της Γαλλίας τα στοιχημάτιζα. Περιμένω και τις δικές σας προβλέψεις, ειδικά εσείς που ασχολείστε έτσι περισσότερο με τα ποδοσφαιρικά και τα μουντιαλικά. Λοιπόν, στους 98 και 3 είστε συντονισμένοι, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, μας ακούτε βεβαίως, και το λέω γιατί έχουμε αρκετούς φίλους που μας ακούνε από πιο απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι μπορεί να είναι και οι φίλοι που μας ακούνε συνήθως με τον παραδοσιακό τρόπο, αν τυχόν είστε σε κάποιο θερινό μέρος, αν είστε δηλαδή διακοπές. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε στα μισά του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Αρκετοί έτσι έχουν φύγει, το βλέπουμε και στους δρόμους της πόλης, το βλέπουμε και στις γειτονιές που έτσι είναι κάπως πιο άνετη η κατάσταση και με την εξέβρεση πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε και διαδικτυακά, η ένδειξη live πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984, που μπορείτε φυσικά και να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουμε και υποτίθεται έκτακτες εξελίξεις, στην ουσία προγραμματισμένες. Βλέπω εδώ κάποιες ιστοσελίδες που βγάζουν φλάς ότι στην Ευελπίδων οι δύο προφυλακισμένοι 42χρονοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Είμαστε σε ημέρες που αυτό το θέμα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αν και είναι η αλήθεια ότι είναι μακριά από το να πει κανείς, και το λένε ακόμη και κυβερνητικά στελέχη και πολύ έγκριτοι και έμπειροι νομικοί. Είμαστε στο στάδιο των ενδείξεων. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Ο ίδιος ο Μιχάλης Σοχοίδης, σε αντίθεση με τα όσα λεγόντουσαν επί 2-3 ημέρες περί ενός ανώνυμου email, διέψευσε αυτήν την επιχειρηματολογία, αυτό το αφήγημα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Πριν από αυτό βεβαίως να συστηθούμε, να σας πω ότι στον ήχο σήμερα είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλη Αξίλου, στις μουσικές επιλογές φροντίζει ο Χρήστος Κόκκινος, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Το email μας είναι το 984onair@gmail.com. Ενώ επικοινωνία μέσω Viber έχουμε, και μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό από το κινητό σας τηλέφωνο, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, 6948-984-984. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθείτε και μέσω Facebook στο προφίλ της εκπομπής Ραντάρ. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης και σήμερα στο μικρόφωνο τα σχόλια και την παρέα. Στην αμιγώς καυτή και καυτή και λόγω έντασης που επικρατεί στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ που αναζωπυρώνονται πάλι μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, την παραίτηση Φάμελου, παραιτήσεις βουλευτών, παραιτήσεις στελεχών, μία ανατροπή δεδομένων σε σχέση με την κατεύθυνση του κόμματος, την απόφαση δηλαδή που είχε πάρει η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου για στήριξη του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα, που αυτό αλλάζει και από ό,τι φαίνεται όλες οι κινήσεις γίνονται για μία αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, έχουν υποθεί, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια σχεδόν τα πάντα
Έχουμε δει να συμβαίνουν σχεδόν τα πάντα σε αυτό το κόμμα, από διασπάσεις, δημόσιες ηλεκτρισμένες διενέξεις πολλές φορές, πιο πολύ παραγωγή παραπολιτικής ή σφοδρότητα των αντιπαραθέσεων εσωτερικών που βγαίνουν δημόσια, παρά πολιτική, προγραμματικό λόγο, που βεβαίως αδικεί το συγκεκριμένο κόμμα. Αποχωρήσεις επίσης και αλλαγές αρχηγών πλέον αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Λέω και χθες ότι δεν έχει καταφέρει να στεριώσει το τελευταίο διάστημα κανένας πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε ότι είναι πολιτικό ανέκδοτο όλα αυτά που γίνονται και ολοκληρώνουν μια εικόνα έτσι αποσύνθεσης, θέλετε, διάλυσης. Μια κατάσταση βεβαίως, φίλες και φίλοι, για την οποία έχουν φορτωθεί σχεδόν όλες οι ευθύνες σε όλους, εκτός ίσως από έναν, έτσι, τον κύριο Τσίπρα, που είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτής της κατάστασης σήμερα. Γιατί έχασε τις εκλογές το 23, γιατί αν και παρετήθηκε, προσπάθησε μετά με το δικό του τρόπο να ελέγξει από το παρασκήνιο τις εξελίξεις. Όταν δεν ήρθαν τα πράγματα όπως ήθελε, έριξε με τον τρόπο τορπίλη για να ανατραπεί ο τότε πρόεδρος. Εκείνος τελικά έφυγε, άλλη διάσπαση πάλι και μέχρι σήμερα, δηλαδή, οι εξελίξεις στην επιρροή εκείνου οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και οι αποχωρήσεις σήμερα. Υπάρχει πάντως μια ελπίδα, ενδεχομένως δηλαδή όλο αυτό το παρακμιακό τοπίο που βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μην καταλήξει και στον πολιτικό θάνατο, αν τελικά όσοι έχουν μείνει αποφασίσουν ότι ενωμένοι θα δώσουν τη δική τους μάχη, έτσι. Μια μάχη που εννοείται θα έχει νόημα για εκείνους αν τη δώσουν μέσα από τις γραμμές του κομματός τους και όχι όπως πράττουν όσοι εγκαταλείπουν το σκάφος. Και γιατί αυτό στα μάτια και στα αυτιά όσων βλέπουν απ' έξω αυτή τη διαδικασία είναι κάτι θλιβερό, κάτι τυχοδιοκτικό? Διότι όταν με υποκρισία φεύγεις, πηδάς από το σκάφος που βουλιάζει μόνο και μόνο για να περισσώσει τον εαυτό σου, τότε πώς μπορεί κανείς να σε πιστέψει, να σε υπερασπιστεί? Όταν δεν δίνεις στην πραγματικότητα έναν αγώνα για τη διατήρηση του πολιτικού σου φορέα μέσα από τις αρχές και τις αξίες τις οποίες υπηρετείς. Και το χειρότερο είναι ότι το πιο παράδειγμα δίνεται στα μάτια, στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν ο πολίτης στις εκλογές εξέφρασε τη βούλησή του προς συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι, που τους εξέλεξε βουλευτές, και μετά αυτοί πάνε και παρετούνται, απαξιώνουν το κοινοβούλιο, ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι οι επιλαχόντες που κι αυτοί αρνούνται, όχι ότι δεν θέλουν τη βουλευτική έδρα. Πρώτα, ο συνωστισμός ήταν και οι μάχες ήταν για το ποιος θα επικρατήσει να πάρει τη βουλευτική έδρα. Τώρα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί όμως? Διότι υπάρχει μία κατεύθυνση, μία εντολή στην πραγματικότητα ότι όσοι θέλουν να πάνε στο καινούριο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δεν πρέπει να είναι βουλευτές. Άρα λοιπόν τώρα πρόσκαιρα αφήνουν τη βουλευτική έδρα προκειμένου μετά να μπορούν να στρογγυλοκαθίσουν έτσι το αναπευτικό βουλευτικό έδρανο. Και δεν νομίζω ότι είναι, φίλες και φίλοι, και πολύ έτσι υπερασπίσιμο όλο αυτό, έντιμο, πολιτικά έντιμο, να λες έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι εκείνοι που τον συναποτελούσαν, τέλος πάντων όσοι προβάλλουν αυτό το επιχείρημα, να μην αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, έτσι, να τη φορτώνουν σε όλους τους υπόλοιπους και δεν έχουμε ακούσει σε κανένα να τη φορτώνουν, σε άλλα κόμματα. Όπως επίσης πολιτικά παράδοξο είναι το να λες είμαι ένα κόμμα αλλά προτείνω να στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Να στηρίξω ένα άλλο κόμμα, δηλαδή να μην κατέβει το κόμμα το οποίο ανήκεις, στις γραμμές του οποίου είσαι, για να βάλει λουκέτο προς όφελος ενός άλλου κόμματος, το οποίο άλλο κόμμα, ο αρχηγός του, έχει αρνηθεί τη σύμπραξή σου. Αδιανόητο.

0: και σε ό,τι έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, διορισμένα είναι τα μέλη του. Ο αρχηγός του έχει επιβληθεί από τα πάνω, παρά το γεγονός ότι αυτό το οποίο διακινείται ως διακήρυξη και ως στόχος είναι από τα κάτω οργάνωση. Άρα λοιπόν δεν είναι και τόσο καινούριο ως προς τις αντιλήψεις. Αφήστε τα λόγια τώρα, το τι συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, για τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως, ξαναλέω, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο πρώτος στόχος, καταλαβαίνω από τις συνομιλίες με τα στελέχη του, ότι είναι η ανασύνταξη. Έτσι, δεν είναι εύκολο, πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του, να ξεκαθαρίσει ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν. Νομίζω το είπε και ο κ. Πολάκης ότι αυτοί που θα ψηφίσουν για τον καινούριο αρχηγό πρέπει να είναι αποφασισμένοι ότι θα φύγουν. Αν θέλουν να φύγουν, καλώς να φύγουν. Λοιπόν, και να παρουσιάσει ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό θα είναι μια καθαρή επιλογή σίγουρα. Πάμε τώρα παρακάτω, πάμε στο πρώτο θέμα, να ανοίξουμε το μικρόφωνο και για τους συνομιλητές μας, για τους καλεσμένους μας. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αρκετές φορές, όταν μας δίνει τη δυνατότητα, ασχολούμαστε. Είναι μία από τα μεγαλύτερα προβλήματα, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα, θα έλεγα, το δημογραφικό και οι πολύτεκνες οικογένειες με πολλά παιδιά, και το πώς καταφέρνουν και επιβιώνουν μέσα σε αυτή την συγκυρία, και μάλιστα όταν οι ίδιοι λένε κάτι το οποίο εύκολα μπορεί κανείς να το αντιληφθεί και να το καταλάβει, ότι η στήριξη η οποία λαμβάνω από την πολιτεία, από το κράτος, δεν ανταποκρίνεται στις πολύ αυξημένες ανάγκες και της συγκυρίας αλλά και της γενικότερης κατάστασής τους. Για σκεφτείτε, έτσι, να μεγαλώνεις τρία και τέσσερα παιδιά, το πόσο σε αυτή την κατάσταση, πόσο δύσκολο είναι. Τώρα, έχει γίνει μια έρευνα από την εταιρεία Alco, για λογαριασμό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδας, όπου βγαίνει ένας εντονότατος προβληματισμός, αλλά και κάποιες προτάσεις, γιατί, διότι σε 1,5 μήνα από τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί αναμένεται να κάνει κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες εξαγγελίες. Εμείς καλέσαμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, είναι ο πρόεδρος της ΑΣΠΕ, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδας, να τα συζητήσουμε. Κύριε Γιαννιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάλι για δεύτερη φορά, ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
0: Μας δίνετε και εσείς αφορμές, βέβαια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσος είτε ευθέως. Άρα λοιπόν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, και για να γίνω συγκεκριμένος, κύριε Γιαννιώτη, βλέπω εδώ στην έρευνα ότι το 96% των πολυτέκνων λέει ότι δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο ικανοποιημένο από τα μέτρα στήριξης της πολιτείας, και θέλω να μου πείτε στην πράξη τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα ενός πολύτεκνου γονέα και ενός πολύτεκνου παιδιού.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε με αυτήν την έρευνα η οποία έγινε από την πλευρά της Alco είναι δύο άξονες βασικοί. Αφενός μεν ο έντονος προβληματισμός των πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίοι πραγματικά επί σειρά γενεών, επί δεκαετίες ολόκληρες, είναι αυτές που έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν και σήμερα και τολμούν να συμβάλλουν στη συνέχιση της πορείας αυτού του τόπου, πράγματι, και βλέπουν ότι είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή να βιώνουμε ένα εκρηκτικό μείγμα. Ναι. Από τη μία μεριά η μείωση των γεννήσεων και από την άλλη μεριά η γύρανση του πληθυσμού, ακόμα χειρότερος δείκτης από τη μείωση των γεννήσεων.
0: Ναι.
1: Και πού πηγαίνουμε τελικά? Είμαστε πραγματικά ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα ευαισθητοποιημένοι πάνω στο δημογραφικό? Γιατί? Γιατί έχουμε παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε ηλικία του να κάνουν οικογένεια και δεν ενθαρρύνονται στο να κάνουν οικογένεια. Και για να σας πω και κάτι...
0: Είναι θέμα μόνο οικονομικό όμως, γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι μόνο αυτό.
1: Κοιτάξτε, παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το θέμα είναι πολυπαραγοντικό.
0: Ναι.
1: Όμως παίζει ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο οι φορολογικές ελαφρύνσεις και αυτά τα οποία η Ανώτατη Συνομοσπονδία θέτει ως μέτρα κίνητρα για την ανάκαμψη του δημογραφικού. Είναι και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, πραγματικά αν δώσεις στα παιδιά μία στεγαστική ασφάλεια και μία εργασιακή επάρκεια,
0: ναι,
1: πραγματικά αύριο μπορούν να κάνουν οικογένεια.
0: Για παράδειγμα, είναι... για παράδειγμα κύριε Γιαννιώτη, το κόστος mm-hmm. ζωής έτσι, είναι mm-hmm. το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Και το λέει αυτό η έρευνα, αποτυπώνεται σε πολύ υψηλό ποσοστό, νομίζω 7 στους 10 το λένε. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό αυξήθηκε το ποσοστό σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα που είχατε κάνει πέρυσι, έτσι. Δηλαδή άρα είναι μεγαλύτερες οι πιέσεις πλέον.
1: Έχει αυξηθεί και δεν είναι μια οικογένεια με 6 μέλη όπως είπατε. Βάλτε μια οικογένεια με 8-10 μέλη, γιατί ναι, υπάρχουν και τέτοιες ακόμα, ναι, δεν εξαφανίστηκαν,
0: ναι,
1: υπάρχουν. Και τι κόστος βιώνουν καθημερινά στις βασικές ανάγκες. Εγώ σας λέω, στις ανάγκες διατροφής, ένδυσης, υπόδεισης, εκπαίδευσης, βασικές ανάγκες. Τι κόστος μπορεί να έχει μια οικογένεια και πραγματικά στη ΔΕΘ την περσινή,
0: ναι,
1: έγινε ένα σύνολο οικογενειακών μέτρων τα οποία εξαγγέλθηκαν και πραγματικά θεωρήσαμε ότι αν αυτά έχουν έστω και την ελάχιστη συνέχεια μπορούν να βάλουν μπροστά τον κινητήρα, ναι, της δημιουργίας.
0: Υπήρξε αυτή η συνέχεια, γιατί τώρα μπορείτε να το κρίνετε. Βρισκόμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά, 10 μήνες μετά.
1: Αυτό είναι το αυτό που ήθελα να σας πω, ότι ο κινητήρας αυτός φαίνεται μάλλον ότι έμεινε από καύσιμα, γιατί σταμάτησε η φορολογική ελάφρυνση στα 30.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και δεν έχει καμία αναλογικότητα, δηλαδή πάνω από 30.000 ευρώ είναι κάτω από το όριο της φτώχειας που εξακολουθούσε να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εμείς είπαμε ότι έγινε ένα ξεκίνημα με την περσινή ΔΕΘ και πάρα πολύ ενθαρρυντικό ξεκίνημα, ναι, για όλους μας. Και ήταν τα μέτρα τα οποία εμπολής είχε προτείνει και η Ανώτατη της Ομοσπονδία. Δεν είχε τη συνέχεια που περιμέναμε.
0: Κάποια από τα μέτρα που προτείνετε, κύριε Γιαννιώτη, βλέπω ότι δεν έχουν ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή το να υπάρχει κάλυψη στους παιδικούς σταθμούς ή επίσης να υπάρχει μια αναλογικότητα ή μια ειδική μέρευνα στις προσλήψεις στο δημόσιο για πολύχρονους εκπαιδευτικούς ή το να αναγνωριστεί συντάξιμος χρόνος για τις μητέρες. Αυτά γιατί από τη στιγμή που είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος δεν εφαρμόζονται άμεσα.
1: Πράγματι είναι μέτρα τα οποία η μοριοδότηση δηλαδή των προσλήψεων στο δημόσιο έχει δοθεί για όλο το δημόσιο τομέα πλην των εκπαιδευτικών όπου το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει την πολιτική βούληση, να το πω έτσι, να θεσπίσει και εκεί αυτό το 16%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι και μια περίοδος τοποθετήσεων των αναπληρωτών κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλτε πόσες πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να μετακινηθούν ολόκληρες από μια περιοχή σε μια άλλη, εάν γίνουν δεκτές ως αναπληρωτές οι προσλήψεις τους. Είπαμε μια επιπλέον οριοδότηση. Δεν είπαμε ούτε πρόταξη ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είπαμε μια επιπλέον οριοδότηση. Τώρα, για τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς είναι αυτονόητο. Μια οικογένεια η οποία έχει 6, 7 ή 10 παιδιά, δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχει προτεραιότητα στην.
0: Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
1: Αλίμονο. Βέβαια, αυτό δεν είναι. Είναι περισσότερο μέτρο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση,
0: ναι,
1: και τους δημάρχους. Αλλά μπορεί να δώσει μια κατεύθυνση σε αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών, μάλιστα, σαφέστατα.
0: Άρα, κύριε Γιαννιώτη, τώρα αυτά τα ας πούμε, ας κωδικοποιήσουμε τα 2-3 βασικά μέτρα που ζητάτε από τον Πρωθυπουργό και φαντάζομαι ότι θα θέλετε στα προγράμματά τους και στις εξαγγελίες τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα πάνε για να σας υποστηρίξουν. Ποια είναι αυτά που πιστεύετε ότι θα σας δώσουν μια ανάσα?
1: Κοιτάξτε, όπως έχει αποτυπωθεί και στην έρευνα, το 89% υποστηρίζει τη μη επίλυση του μίζωνος στεγαστικού προβλήματος μέσω του ΕΜΦΙΑ.
0: Του ΕΜΦΙΑ.
1: Η μη αναλογική εφαρμογή του ΕΜΦΙΑ, ο οποίος πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των μελών της οικογένειας, είναι βασικότατο αίτημα.
0: Ναι.
1: Και εγώ σας λέω και παιδιά τα οποία μένουν ακόμα αυτή τη στιγμή μέσα στην οικογένεια και ας έχουν συμπληρώσει το 25ο, 26ο έτος της ηλικίας τους και θέλουν να κάνουν οικογένεια. Τι μήνυμα παίρνουν από αυτό?
0: Ναι.
1: Τι μήνυμα θα πάρουν για να ξεκινήσουν? Θα πούν ακόμα και αν έχω ένα σπίτι και να θέλουν να δημιουργήσω οικογένεια με πολλά παιδιά, μα πόσα παιδιά επιθυμούν. Ναι. Δεν έχουν καμία αναλογικότητα.
0: Άρα αυτό είναι το ένα, η μείωση του ένφια. Ναι.
1: Είναι
0: άλλο?
1: Πολύ σημαντικό. Η τιμαριθμοποίηση των επιδομάτων, για να πάω σε αυτά που έχουν ένα ναι. μικρό δημοσιονομικό κόστος. Γιατί αν το βάλουμε και το υπολογίσουμε, τώρα δεν είναι της παρούσης, αλλά είναι μικρό. Η τιμοριθμοποίηση των επιδομάτων, πάρα πολύ σημαντικό. Το Α21 έχει να αναπροσαρμοστεί από το 2018.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνετε, ήταν άλλα τα δεδομένα του κόστους ζωής το 2018 με τη σημερινή κατάσταση.
0: Ναι. Και υποθέτω και στο φορολογικό θέλετε περαιτέρω ελαφρύνσεις.
1: Η ουσιαστική μείωση της φορολογίας, αυτό σας το είπα και πριν,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία να μην σταματάει στα 30.000 ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια πολύτεκνη οικογένεια που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μεγαλώσει μικρά ή και μεγαλύτερα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και ένα πολύ σημαντικό, ναι. το οποίο έχει ανακύψει τώρα τελευταία, είναι τα συντάξιμα χρόνια για τη μητρότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια μητέρα η οποία έφερε στον κόσμο 6, 7, 8 παιδιά, 5, 4, τέλος πάντων όσα ναι. έχει καταφέρει να φέρει και αυτά που ήθελε να φέρει, πρέπει να πάει στα 67 για να μπορέσει να
0: συνταξιοδοτηθεί. Δεν υπάρχει δική κατηγορία, είναι όπως ο υπόλοιποι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη.
1: Πρέπει να πάει στα 67 για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.
0: Δεν υπάρχει δική κατηγορία, είναι όπως ο υπόλοιποι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη.

αρχιτέκτων, αλλά και σε σχέση με τις εξαγγελίες εν ώψη ΔΕΘ, τα αιτήματα, εν πάση περιπτώσει, που θέτει αυτή η κοινωνική κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη των ανακοινώσεων. Τώρα γίνονται οι σχεδιασμοί, τώρα και τον Αύγουστο, για τα όσα θα ανακοινωθούν στις 5-6 Σεπτεμβρίου από τον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστίλης με μηνύματα Ευρωπαϊκής Ενότητας και τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Παρίστανται 24 αρχηγοί κρατών, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο γαλλικό ουρανό θα πετάξουν και δύο ελληνικά Ραφάλ. Κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν. Σήμερα ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων την ίδια μέρα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας, λέει η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά διελιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα περάσουν στην Αγγλία. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης που αναφέρει πως χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Το Μπαχρέιν καταγγέλει το Ιράν για ύπουλες επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Cold Heart σε ένα remix Elton John και Dua Lipa για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου εδώ στον Αθήνα 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης, με έκτακτη είδηση, φρικτή είδηση. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας στον αέρα να μας πει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
1: Ναι, καλημέρα Δημήτρη. Μιλάμε για μια τραγωδία. Αφού πριν λίγο γίνει γνωστό ότι εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι νεαρό, 28 χρονών άντρας και 24 η γυναίκα, στον Πειραιά Πετσοδού Μήλου. Εντοπίστηκαν νεκροί από τον πατέρα του 28χρονου μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στον καράζ της πολυκατοικίας. Μεταφέρθηκαν νεκροί στο Τζάνιο νοσοκομείο. Δεν έχει γίνει για την ώρα, Δημήτρη, κάτι περισσότερο γνωστό. Μια πρώτη εικασία από τις αρχές μας λένε ότι ίσως να πρόκειται για αυτοχειρία. Μένει να επιβιωθεί αυτή η πληροφορία. Ωστόσο, για την ώρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μιλάμε για μια τραγωδία, ένα νεαρό ζευγάρι να εντοπιστεί νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο στον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε φυσικά τους ακροατές μας.
0: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τραγική είδηση, έτσι ξαναλέω, το ακούσατε από τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πέρο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Δύο νεαρά άτομα, 28 χρονών το αγόρι, 27 χρονών η κοπέλα, εντοπίστηκαν νεκροί και οι δύο μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας, τώρα δεν ξέρω ποιος έμενε εκεί, σε γκαράζ σπιτιού, στον Πειραιά, στην οδό Μήλου. Τους βρήκε ο πατέρας του παιδιού, του 28χρονου, νεκρούς και τους δύο. Ήρθε το ασθενοφόρο, πήγαν στο νοσοκομείο, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί. Πολύ περίεργη υπόθεση, και σίγουρα θα χρειαστούν και έρευνες και η ιατροδικαστική εξέταση για να φανεί τι έχει συμβεί. Μάλλον οι πρώτες πρώιμες ενδείξεις, χωρίς να είναι βάσιμες, γιατί πρέπει να γίνει σχετική έρευνα, δείχνουν ότι μπορεί να είναι αυτοχειρία. Τώρα, δύο νέα παιδιά, 28 χρονών, ένας 27, ο άλλος να αυτοκτόνησαν από κοινού. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ δυσάρεστο. Εμείς συνεχίζουμε, μέχρι τις 12 θα είμαστε στην συντροφιά σας με όλα τα θέματα. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λίλη Αξίλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, τουλάχιστον με τα τραγούδια να ανεβαίνουμε κάπως. 213-09-09-100 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί για να της πείτε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, ό,τι θέλετε, κάποιο θέμα το οποίο μπορείτε να θέλετε να αναδείξουμε. Να μας πείτε και πού βρίσκεστε. Δεν βλέπω, παλιότερα στέλνατε φωτογραφίες έτσι, από διάφορα μέρη που μπορεί να ήσασταν. Για να το ξεκινήσουμε έτσι. Το προτείνω από τώρα. Αν είστε σε κάποιο, παραθερίζετε κάπου, κάποιο ωραίο τοπίο, κάποια παραλία, και βουνό και λίμνη και ποτάμι, ό,τι θέλετε, στείλτε μας εδώ στο Viber 6948-984-984, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά όλοι μας σε ένα τέτοιο κλίμα, να ταξιδέψουμε τουλάχιστον όσοι ακόμη έχουμε επαγγελματικές υποχρεώσεις με το μυαλό. 6948-984-984 είναι ο αριθμός. Να καλημερίσω ιδιαιτέρως τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, την Ιωάννα, τη Βάσο, καλημέρα, τον κύριο Λοΐζο, την Ανθή. Έτσι, το έχουμε πει, διάφοροι μας στολίζετε εδώ με διάφορα κοσμητικά, με άλλους συμφωνούμε, καλή καρδιά, έτσι, μια παρέα είμαστε. Το θέμα είναι να έχουμε επιχείρημα, έτσι, το λέω για κάποιους οι οποίοι μένουν σε χαρακτηρισμούς. Εμείς λέμε την άποψή μας, λέμε τα επιχειρήματά μας, ακούμε τον αντίλογο. Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο όμως στο χαρακτηρισμό. Εκεί πέρα μετά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Και θέλουμε να αναδεικνύουμε όσο μας επιτρέπεται τα μεγάλα προβλήματα πέρα από την πολιτικολογία, που και αυτή καλή είναι. Για παράδειγμα, το δημογραφικό που συζητούσαμε νωρίτερα είναι κορυφαίο θέμα. Έτσι, η αδυναμία στήριξης από το κράτος, ένας σχεδιασμός οργανωμένος πλήρης, έτσι, επιταχύνει μια πορεία προς τον γκρεμό, έτσι. Δεν χρειάζονται έρευνες για να αντιληφθούμε το πόσο σοβαρά είναι αυτά τα ζητήματα και πόσο μεγάλες είναι οι αγωνίες ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν πολλά παιδιά. Ένα παιδί θέλουν να κάνουν, αλλά τους κρατούν οι συνθήκες και οι συγκυρίες. Όπως επίσης το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, και αυτό είναι κορυφαίο, το θέμα του ασφαλιστικού και των συντάξεων, το οποίο μάλιστα μπήκε ξανά με έναν τρόπο ορμητικό στη δημόσια συζήτηση και με μια αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι αυτό το μέτρο δεν έχει κοστολογηθεί. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και μπορεί να χρηματοδοτηθεί χωρίς να υπάρχει, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Και τώρα πάμε σε μια συζήτηση εξειδικευμένη όσο είναι δυνατόν με τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος είναι και γραμματέας του τομέα κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτρουμάνη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, άκουγα νωρίτερα τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που λέει ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν κάνει στο Μαξίμου, το μέτρο που προτείνεται για τη 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δις και όχι 1,6. Που λέτε εσείς ότι θα είναι. Τι να πιστέψει κάποιος που το ακούει ως θετικό, αλλά λέει μπορεί να υλοποιηθεί ή μας κοροϊδεύουν?
2: Ας να ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα. Η μηνιαία δαπάνη, η μεικτή, είναι 2,5 δις. Από εκεί και μετά πρέπει να αφαιρέσουμε τα αναδρομικά που δίνονται κάθε μήνα και που αφορούν παρελθόντα έτη, είναι περίπου στα 100 κατά μέσο όρο εκατομμύρια, πάμε στα 2,400. Ναι. Τα 2,400 είναι η μεικτή δαπάνη.
0: Ναι.
2: Από αυτά δεν πρέπει να αφαιρέσουμε το 6% που πάει στην περίθαλψη και θα το πάρει ο ΕΠΗ, δηλαδή φορέας της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε την εισφορά αλληλεγγύης που ξεκινάει από 3% και φτάνει μέχρι το 14%. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε και το φόρο εισοδήματος. Αυτά σημαίνουν ότι θα οδηγηθούμε σε ένα καθαρό ποσό που θα επιβαρύνει το βιωτικό προϋπολογισμό, τα ταμεία,
0: ναι,
2: περίπου στο 1,8 δις.
0: Ναι, 1,8.
2: Μπορεί να είναι και λιγότερο, αλλά 1,8 δις φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Αν υπάρχει αντίρρηση, να το συνδέσουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινάμε από τα 2,5 όταν αυτά αποτελούν τη μεικτή δαπάνη, τη μηνιαία.
0: Ναι. Επομένως, η κυβέρνηση το παρουσιάζει τη μεικτή δαπάνη, γι' αυτό το ανεβάζει στα 2,5 δις.
2: Ως
0: ότι θα επιβαρυνθεί το κρατικό ταμείο. Εσείς λέτε ότι θα είναι τα ταμεία που θα επιβαρυνθούν, τα υπόλοιπα.
2: Η μεικτή δαπάνη, τώρα από εκεί και μετά,
0: ναι,
2: θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά κοινά τα οποία θα πάνε πάλι στο δημόσιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό όταν μειώθηκαν οι συντάξεις το 2010.
0: Ναι.
2: Και λέγαμε ότι μειώνονται κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ας αφαίρεσαν το 25% που είναι η απώλεια των φόρων και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το αναλύαμε τότε με δύο λέξεις, gross και net. Το gross σημαίνει το μισθό και το net ήταν το καθαρό. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι η δαπάνη θα είναι στο 1,8 δις.
0: 1,8. Και μάλιστα λέτε αυτή η δαπάνη, μάλλον αυτή η δέσμευση για την 13η σύνταξη, δεν θα είναι μία και έξω. Θυμάμαι ότι είναι τον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση και τον τρίτο. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
2: Και τον τρίτο, ναι. Δεν να εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει ένα ποσό 540 εκατομμυρίων ευρώ να δώσει τον Νοέμβριο του 2026. Σαν μια ενίσχυση στους συνταξιούχους, όχι όλους,
0: ναι,
2: σε 1.700.000 συνταξιούχους.
0: Ναι. Ενίσχυση η οποία θα είναι μόνιμου χαρακτήρα ή θα δοθεί και τέλος μια φορά?
2: Έχει θεσμοθετηθεί να είναι μόνιμη.
0: Ναι.
2: Τώρα,
0: τι ποσό, τι ποσό?
2: 250 ευρώ για αυτό το μήνα και τώρα είπανε για 300 ευρώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό είναι 540 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να δοθεί 13η σύνταξη χωρίς να υποληφθεί αυτό το ποσό.
0: Α, το ενσωματώνεται, λοιπόν, μέσα αυτό το ποσό. Λέτε ότι θα είναι στο 13η.
2: Ναι, αντί να δοθούν 300 ευρώ στους συνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους και θα χρειαστούν 420 εκατομμύρια επιπλέον. Ναι. Επομένως, 420 και 540 πάμε στα 900 κάτι που είναι το μισό της 13ης σύνταξης.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα τον τρίτο χρόνο και μετά, ασφαλώς είναι σύν 840.
0: Μάλιστα.
2: Για να μπορέσει να καταβληθεί σε όλους η 13η σύνταξη.
0: Και από εκεί και πέρα να μπορεί να καταβάλλεται κανονικά σταθερά,
2: ναι,
0: μετά.
2: Ναι. Αυτό λέει η πρόταση συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα. Ακούω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν είμαι ειδικός επί του Γενικού Λογιστήριου. Πάντως, η συζήτηση που μεταφέρεται, γιατί τώρα πολιτική κάνετε και η κυβέρνηση και εσείς όλοι, το γεγονός ότι μεταφέρετε σε μια συζήτηση Γενικού Λογιστηρίου που λέει πηγαίνετε το εκεί να κρυθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί όμως να μην το πάτε και εκεί? Δηλαδή υπάρχει κάποια αντίρρηση από αυτού?
2: Υπάρχει μια άλλη επιτροπή που έχει συσταθεί και εξετάζει τα δημοσιονομικά,
0: ναι,
2: και αυτή η επιτροπή είναι μια πιο ανεξάρτητη αρχή που μπορεί να κάνει.
0: Ποια είναι
2: μια...
0: αυτή?
2: Δεν θυμάμαι, ναι. Νομίζω ότι λέγεται Επιτροπή Δημοσιονομικής Πολιτικής.
0: Α.
2: Είναι νέο συσταθής, αλλά εντάξει, δεν έχει ακόμη στελεχωθεί, μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Αλλά και στο Γενικό Λογιστήριο με αυτούς τους όρους δεν νομίζω ότι εάν γίνει σωστά δεν μπορεί να κοστολογηθεί στο επίπεδο που λέμε.
0: Ναι. Στον τομέα αυτών των συντάξεων η κυβέρνηση έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Τις δεσμεύσεις και του 19 και του 23. Τι έκανε και τι δεν έκανε?
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είχε τότε δεσμευτεί ότι θα αλλάξει τον νόμο Κατρούγαλου.
0: Ναι.
2: Θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγαλου. Και μάλιστα είχε πει ότι δεν αλλάζει, καταργείται. Έκανε οριακές αλλαγές στον, ναι, νόμο εκείνο. Υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Και τώρα έχουμε εστιάσει στην 13η σύνταξη. Υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα. Όπως για παράδειγμα, συντάξει αναπηρίας.
0: Ναι.
2: Συντάξει αναπηρίας έχουν μειωθεί 30-40%. Εμείς τι λέμε εκεί? Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καθεστώς που λέει ότι όταν έχει κάποιος 64% αναπηρία δεν μπορούμε να του κόβουμε 130-140 ευρώ από την σύνταξή του. Είναι ανάπηρος και πρέπει να πάρει την πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει. Τώρα, από εκεί και μετά ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανακύψει είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε ανταποδοτικές συντάξεις.
0: Ναι.
2: Το να παίρνει κάποιος με 20 χρόνια 600 ευρώ και 850 με 40 σε ελεύθερους επαγγελματίες είναι άδικο. Πρέπει και εκεί να υπάρξει αλλαγή ούτως ώστε να υπάρξει κίνητρο ασφάλισης. Γιατί αυτή τη στιγμή το 85% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει τη χαμηλότερη κατηγορία και μισοτοί όπου μπορούν δηλώνουν τα λιγότερα, οι επιχειρήσεις του δηλαδή, προκειμένου να αποφύγουν την επιβάρηση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δεν υπάρχει το ανάλογο κίνητρο να πούνε θα πληρώσω περισσότερα και θα δανειχθώ γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αναγνωριστεί η συμμετοχή μου στη χρηματοδότηση του συστήματος.
0: Να δοθεί κάποιο κίνητρο,
2: να γίνει.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Το προτείνετε και αυτό, είναι μέσα στο πακέτο αυτό που προτείνετε.
2: Ναι.
0: Επίσης, κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια, δίνεται κάποια δέσμευση ότι δεν θα αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ακόμη και αν τα δημογραφικά, μάλλον, με συγχωρείτε, δεδομένα αλλάξουν?
2: Κοιτάξτε, υπήρχε μία δέσμευση και μία ρύθμιση από το 2010 που λέει ότι τα όρια ηλικίας καθορίζονται με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου επιβίωσης.
0: Ναι.
2: Τότε λοιπόν η αφετηρία ήταν τα 65 και τα 60. 65 για πλήρη σύνταξη, 60 για μειωμένη. Αυτό άλλαξε το 2012 και πρώτη από όλες τις χώρες αυξήσαμε το ηλικιακό όριο στα 67 και στα 62.
0: Ναι.
2: Αντίστοιχα. Επομένως η υποχρέωση που είχαμε να αναπροσαρμόσουμε τα ηλικιακά όρια έχει καλυφθεί πλήρως. Επομένως τώρα οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας νομίζω μόνο ανασφάλεια δημιουργεί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αύξηση τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια και μέχρι το
0: 30. Πόσα χρόνια είναι βιώσιμο μέχρι πότε όμως?
2: Το βιώσιμο εξετάζεται κάθε τριετία.
0: Ναι.
2: Η Εθνική Αλλαγιστική Αρχή που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια αξιόπιστη υπηρεσία η οποία μελετούσε και έδινε στοιχεία κάθε τριετία για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή με τις μειώσεις τις σημαντικές που έχουν γίνει στις συντάξεις από την αρχή των μνημονίων μέχρι τώρα, δεν φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη, έκτακτη ανάγκη στα ταμεία.
0: Ναι.
2: Υπάρχει όμως έκτακτη ανάγκη στους συνταξιούχους. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που δίνονται αυξήσεις τις τάξεις του 2,5, του 3 ή του 7,5% δεν καλύπτουν καν τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
2: Άρα συνεχίζουν οι συνταξιούχοι να έχουν απώλειες.
0: Ναι.
2: Και χρειάζεται να υπάρξει και πολιτική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Επίσης, κάτι άλλο σε σχέση με το ΕΚΑΣ, που νομίζω έχει καταργηθεί, δεν δίνεται τώρα. Εσείς λέτε ότι πρέπει να συνεχίσει να δίνεται. Από πού θα προκύψει.
2: Όχι να συνεχίσει να δίνεται.
0: Να επανέλθει, να επαναθεσπιστεί.
2: Να επανέλθει με νέα κριτήρια, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί τα παλιά κριτήρια ήταν πιο ελαστικά.
0: Ναι. Ποια μπορεί να είναι τα νέα κριτήρια και από πού θα προκύψουν τα χρήματα.
2: Τα νέα κριτήρια θα είναι με βάση το εισόδημα, ναι, από όλες τις πηγές.
0: Ναι.
2: Και για το ζευγάρι και για τον μεμονωμένο συνταξιούχο. Είναι 540 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλιότερα ήταν 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια. Επομένως αυτό είναι το νέο ΕΚΑΣ που λέμε ότι πρέπει να επανέλθει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με 350 ευρώ σύνταξη.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να υπάρξει μία ενίσχυση.
0: Και εσείς πόσο λέτε ότι είναι αυτό το ποσό?
2: Το ποσό να είναι από 50 έως 180 ευρώ. Κατά μέσο όρο 120 ευρώ.
0: Ναι, το οποίο θα προστίθεται σε κάποια ελάχιστη σύνταξη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ανάλογα με τα εισοδήματα και ανάλογα με το αν είναι μόνο συνταξιούχος ή υπάρχει και δεύτερη σύνταξη στο δεκάρι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν τα κριτήρια αυτά τα οποία θέλουν μια επεξεργασία για να φτάσεις, αν πρόκειται να καταθέσει πρόταση νόμου, ναι, υπάρχουν τα σπίτια.
0: Θα καταθέσετε πρόταση νόμου?
2: Έχει καταδεχθεί αρκετές φορές, αλλά...
0: Λέω μετά τις 17 δεσμεύσεις αυτές τις τελευταίες.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι κεντρικό θέμα, ναι, το οποίο το χειρίζεται...
0: Μάλιστα.
2: ...ο Πρόεδρος και η ηγεσία του ΠΑΣΟ.
0: Ναι. Κύριε Κοτρομάνη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
2: Είστε καλά.
0: Ήταν αρκετά διαφωτιστική και προκάλεσε έτσι και διάφορα σχόλια και μηνύματα από τους ακροατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα και κυρίως να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε πολύ άμεσα στα αυτή την πρόταση που μου ήρθε έτσι την έμπνευση της στιγμής, να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη τα οποία βρίσκεστε. Και έχουμε πάρει φωτογραφίες, για παράδειγμα λέω εδώ μια πανέμορφη φωτογραφία από την Αστυπάλαια. Χαιρετισμούς, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Βλέπω εκεί το κάστρο της Αστυπάλαιας, στα άσπρα σπιτάκια, τους ανεμόμυλους, μοναδική φωτογραφία. Και επίσης εξίσου πανέμορφη, πολύ πιο θαλασσινό τοπίο, από τη Νότια Κρήτη, κάποια παραλία της Νότιας Κρήτης. Σας ευχαριστούμε για τις ευχές και εσείς να περνάτε πολύ όμορφα. Επιστροφή βεβαίως εδώ εμείς στην σκληρή πραγματικότητα. Φεύγουμε για σήμερα, τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λίλη Φωτοπούλου, Λία Αγξίλου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη και Δημήτρης Κουκλουμπέρης ήταν το team της εκπομπής. Παραδίδουμε τα μικρόφωνα. Οδυσσέας Ιωάννου, το ένθετο ξέρω μια ιστορία, το δελτίο ειδήσεων στις 12 και η συνέχεια με την εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Ο Νίκος Φελέκης και η Βούλια και Χαγιά θα σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη ώρα. Μείνετε στο σταθμό της πόλης, να είστε όλοι και όλες καλά. Από τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, να έχετε μια όμορφη μέρα.
3: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 1981 οι Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφόρησαν το δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». 13 τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, ανάμεσά τους τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μάνου Λοΐζου, του Γιάννη Σπανού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Νότι Μαυρουδή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε εκ νέου το 2011, όπου περιλάμβανε δύο ακόμη τραγούδια που δεν υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. Το «Έλα μαζί μου» και το «Όχι δεν πρέπει». Από τα τραγούδια της χθεσινής μέρας ακούμε τη Χάρη Αλεξίου στη Φέδρα του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη. Το τραγούδι συνήθως το συναντάμε και με τον τίτλο «Αστέρι μου, φεγγάρι μου».

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα 28 και 24 ετών αντιστοίχως μέσα σε όχημα παρκαρισμένο σε γκαράζ πολυκατοικία στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφεραν εμφανή τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν χθες οι τιμές του πετρελαίου. Νέο άλμα πριν από λίγο στην τιμή του Brent που αυξήθηκε κατά 3,5% φτάνοντας το 86,81 δολάρια το βαρέλι. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αντλία. Σε εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης, και με τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Στον γαλλικό ουρανό θα πετάξουν αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων και ελληνικά Ραφάλ. Σύμφωνα με την γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Υπήρου. Νέα πολλή ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν είχαμε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, ο στρατός του οποίου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κατηγορεί την Τεχεράνη ότι στοχοθετεί πολίτες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούζ, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8 άνθρωποι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορούμενους που αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση. Όπως είπαν χθες οι συνηγοροί υπεράσπισής τους, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίηση των συλληφθέντων με τους δράστες στην υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Θάνου Αξερλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξερλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα και εξηγήσει στον ιδρυτή της Ιντελέξα Τάλ Ντιλιάν όσον αφορά στην πώληση και την χρήση του Πρέταντορ στη χώρα μας. Τόσα είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Τάλ Ντιλιάν στα δικαστήρια του Ισραήλ, αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως προς την δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρει Κουμουνδούρου. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας αναφέρει ρητά στην αγωγή πως ο ίδιος πούλησε το Πρέταντορ στο ελληνικό κράτος και μάλιστα με διαδικασίες απολύτως νόμιμες, εξέλιξη που καταρρύπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί ευθύνης ιδιωτών, περί υπόθεσης, ιδιωτών. Μια μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου Καρουζέλ αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα με την εκτιμόμενη ζημιά να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών σε Αττική και Καστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, περισσότερα στο athina984.gr. Την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Ο κ. Γεωργιάδης είχε μηνύσει τον βουλευτή με αφορμή τη δήλωσή του σε τηλεοπτικό πάνελ ότι ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία. Ναι, στην άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή είπαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Μάριο Σαλμά, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της σκοφαντικής δυσφήμισης, εφόσον όσα δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό δεν περιείχαν γεγονός. Ως την Πέμπτη θα μείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου, η προκήρυξη ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση, συγκέντρωση διαμαρτυρία σε λίγη ώρα στα Προπύλαια, θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή. Σε άλλα διεθνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκλεινε του στόχου για μείωση κατά 50% των θανατηφόρων τροχαίων έως το 2030, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Το 2025 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν. Δυστυχήματα μειώθηκαν μόλις κατά 15% τη στιγμή που για να επιτευχθεί ο στόχος έπρεπε να μειωθούν κατά 31%. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Όλος ο κόσμος καλά θα είναι. Πόσο είναι, 14 Ιουλίου.
0: Άστα.
1: Η μέρα που έπεσε η Βαστήλη.
0: Η Βαστήλη.
1: Απελευθέρωση.
0: Ναι.
1: Η Γαλλική Επανάσταση.
0: Και στο Ιράν, ξέρεις, έγινε κάτι 14 Ιουλίου.
1: Τι έγινε 14
0: Ιουλίου? Τώρα θα το ψάξω, θα σου πω.
1: Θα μας τα πει σε λίγο Σωτήρης ο Ρούσος, ναι, ο ναι. κατεξοχήν ειδήμων των θεμάτων Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Εκεί ο Τραμπ πρέπει να έχει μουρλαθεί εντελώς. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Το καινούριο τώρα που σκέφτηκε είναι ότι ό,τι περνάει, λέει, από τα στενά θα του μπαίνει, θα παίρνω εγώ το 20% της αξίας του φορτίου. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν παίζεται πλέον.
0: Λοιπόν, 14 Ιουλίου, θα μας τα πει και ο καθηγητής Ρούσος, έγινε η γνωστή και ως επανάσταση της 14ης Ιουλίου, όταν η ομάδα των ελεύθερων αξιωματικών του Ιρακινού στρατού ανέτρεψε τη χασεμιτική μοναρχία και εγκαθίδρυσε την πρώτη Ιρακινή δημοκρατία. Ιράκ. Τα έχω μπερδέψει λίγο.
1: Ιράκ.
0: Δίπλα είναι, κοντά είναι.
1: Όμορες χώρες,
0: αλλά ανταγωνιστικές, έτσι.
1: Ναι, τους χωρίζει ένα γράμμα. Κάπα το ένα, νι το άλλο. Ίσα ίσα τώρα το Ιράκ. Φαίνεται ότι ορισμένες δυτικές χώρες προσπαθούν να το πλασάρουν σαν τον ανταγωνιστή του Ιράν για να περνάει το πετρέλαιο. Υπήρχε παλιά ο πετρελαγωγός του Ιράκ που έπαιρνε από τα Ιρακινά πετρέλαια. Μετά βέβαια το επέμβαση στο Ιράκ, το θάνατο του Σαντάμ Χουσέιν και όλα αυτά, αναβαθμίστηκε το Ιράν, τα στενά του Ορμούς. Τώρα λένε προσπαθούν να ξανααναβιώσει ο αγωγός από το Ιράκ. Θα το δούμε αυτό.
0: Θα το δούμε. Όλα, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορεί κανείς να τα υποβαθμίσει.
1: Το κακό είναι ότι έχει πάει στα ύψη πάλι. Στα ύψη. Έχει ανεβεί.
0: Είπαμε, πατάνε το κουμπί.
1: Η τιμή του πετρελαίου πάλι, το μπρεντ και λοιπά, εκεί που είχαν αποκλιματικωθεί οι τιμές και λέγαμε ότι σε ένα βάθος κάποιων μηνών θα έχουμε μια εξομάλυνση, τώρα ξανά μανά τα ίδια. Και όπως ξέρεις, εδώ στην Αγγλία, με το που γίνεται έστω και 50 σέντ στο γαλόνι να ανέβει, εδώ θα το πάνε.
0: Μα είσαι και λίγο αχάριστος τώρα. Δεν σε ενθουσιάζει το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε και το επανέλαβε και στο κυριακάτικο μήνυμά του ότι 5 λεπτά θα πέφτει στο ντίζελ στο αναλίτρο και 10 λεπτά στη βενζίνη. Και ότι έγινε συμφωνία κυρίων με τα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, 10 λεπτά.
0: Βεβαίως, όταν έγινε η νέα κρίση στα στενά του Ορμούς, στην Ιταλία, τη γειτονική, έπεσαν οι τιμές των καυσίμων. Εδώ ανέβηκαν αυτομάτως.
1: Άκουγα έναν ευχάριστο τύπο, ο οποίος εκεί που κάνανε ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι για ποιο κανάλι, στον Άλυμο που κάναν μπάνιο οι άνθρωποι, λέει τώρα, λέει, που μας δίνει 10 λεπτά το 10 λεπτά στο λίτρο, τι δίνει ο Μητσοτάκης, λέει τώρα θα γυρίσουμε
0: στην Αγγλία, υποτίθεται,
1: θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, λέει, δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, λέει, θα τέλος πάντων. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι ο Μητσοτάκης βρίσκεται με τον Μακρόν και άλλους 24 ηγέτες.
0: Το αφεντικό.
1: Το αφεντικό,
0: μάλιστα,
1: ναι, το αφεντικό,
0: που δεν έφαγε τη σφαίρα.
1: Ακριβώς, βρίσκεται, και γι' αυτό βρίσκεται τώρα στα ηλίσια πεδία, όπου μαζί με τον Μακρόν και άλλους 24 Ευρωπαίους ηγέτες παρακολουθούν μια φαντασμαγορική παρέλαση, στρατιωτική παρέλαση και λοιπά, όπως κάνουν πάντα οι Γάλλοι.
0: Τέλεια.
1: Τώρα λέω το δυστυχώς δεν είπα, δυστυχώς, γιατί εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
0: Για την κυβέρνηση, λες?
1: Όχι μόνο για την κυβέρνηση, για όλους μας.
0: Για όλους.
1: Καταρχήν για το κράτος δικαίου. Είπαμε για το παλικαράκι αυτό των 20 χρόνων, το οποίο έφαγε τη σφαίρα στο κεφάλι.
0: Νόμιζα παλικαράκι θα πήγαινε σε κανέναν νηψιό, γι' αυτό μου βγήκε αυτό.
1: Όχι,
0: το νηψιό.
1: Τα είπαμε χθες.
0: Το παλικάρι αυτό έχασε τη ζωή του Ναι. Χωρίς λόγο, ναι. Επειδή κάποιοι είναι ανεκπαίδευτοι, είναι, καλλιεργούν το μίσος, έχουν μεγαλώσει στρεβλά, έχουν, εργάζονται στην αστυνομία, η οποία δεν ξέρω τι αντιλήψεις έχει. Εν πάση περιπτώσει,
1: και βγήκε και αυτός ο φασίστας, γιατί έτσι τον αποκαλούν.
0: Φασίστας είναι, τι
1: του,
0: είναι.
1: Του Άργους, τι είναι,
0: ναι,
1: ο δήμαρχος.
0: Ναι, ο δήμαρχος. Νομίζω είπε... έχει ξαναπασχολήσει με τέτοια φασιστοειδή, ναι, πράγματα την επικαιρότητα ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Τι να σου πω τώρα, εδώ διαβάζω στην εφημερίδα Συντακτών, είναι μια συνάδελφος που κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέει ότι σε σχέση με αυτό το περίφημο email που τη μία υπήρχε, την άλλη δεν υπήρχε, τη μία ήταν ένα email, την άλλη ήταν δύο email.
0: Την άλλη δεν στηριχτήκαμε στο email, ναι, απλώς υπάρχει το email,
1: ναι,
0: στη δικογραφία.
1: Και που βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε, ναι, ότι είναι αυτά μυθεύματα και ανοησίες, παρότι αυτά τα έδινε το Υπουργείο.
0: Το email υπάρχει, εννοείται.
1: Ναι, σε αυτό λοιπόν το περιβόητο email αναφέρεται σε μια κατάληψη που εκείνη την εποχή δεν, ήταν το 2010. Και ο ένας που ονοματίζεται, ναι, δεν υπήρχε καν εκεί ο άνθρωπος, γιατί από το 2008 μέχρι το 2013 βρισκόταν στη φυλακή. Άκου τώρα. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να είναι στις επίμαχες διακοπές, ναι, του 2009, ναι, ναι, ενώ είναι από το 2008 στη φυλακή μέχρι το 2013. Δεν μπορεί να είσαι και στη φυλακή και σε διακοπές. Αυτό λέει το email, λέει, ναι, η συνάδελφος που ασχολείται. Τι να σου πω.
0: Δεν το ξέρω, γιατί κρατάω μία απειροελάχιστη επιφύλαξη, ναι, χωρίς να λέω γι' αυτό αν ήταν ο άνθρωπος στη φυλακή. Ναι. Μήπως είχε αρχίσει να, λαμβάνει τις περίφημες άδειες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά
1: ποιες άδειες?
0: Αυτές που παίρνουν μέχρι,
1: όχι,
0: και ο Κουφοντίνας δεν έπαιρνε άδειες. Λοιπόν, να πω ότι εντυπωσιάστηκα χθες που για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει την επικαιρότητα και άκουσα τον υπουργό της καρδιάς πάντων και πασών των Ελλήνων, ένας είναι, να λέει, yeah, ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά. Άκου τώρα γιατί το λένε.
1: Υπό
0: την προϋπόθεση αυτός, ότι θα αποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Μετά βγήκε και ο Μαρινάκης και, ναι, είπε, μα πρώτα να δούμε το κόμμα Σαμάρα πρώτα, αλλά την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, ο οποίος εκλέγει πρωθυπουργούς. Για να καταλήξω ότι το συμπέρασμά μου είναι ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας για να ανακόψουν τη δυναμική του όποιου κόμματος Σαμαρά εφόσον εκδηλωθεί.
1: Ποιος,
0: δηλαδή,
1: παιδιά,
0: αφού θα τα βρούμε, ελάτε πρώτα στο Μητρικό Κόμμα, ναι, και μετά πηγαίνετε στο Σαμαρά. Άδωνης και μετά Μαρινάκης.
1: Ναι, ωραία. Προημερών δεν είχαμε τον Άδωνη εδώ και έλεγε, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, και αφού κάνει κόμμα τότε θα τοποθετηθώ.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: τον
0: διακρίνεται
1: έπιασε,
0: από μια μεγάλη σταθερότητα.
1: Τώρα τον έπιασε
0: απόψε,
1: πιλάλα. Τώρα τον έπιασε πιλάλα και λέει, ναι, να κάνουμε κυβέρνηση με τον Σαμαρά. Λοιπόν, και αρκεί ο Σαμαράς να δεχθεί να είναι.
0: Γνωρίζοντας ότι ο Σαμαράς δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τέλος πάντων, αφού τα είπε ο Άδωνης, δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα όμως.
0: Okay, το ακούω. Λοιπόν,
1: πάμε στο καθηγητή.
0: Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και θρησκεία στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελπίζω να τα είπα σωστά, κύριε καθηγητά, μην με μαλώσετε.
2: Σωστά και τα είπατε και όλα.
1: Τι είναι αυτό, ρε Σωτήρη, τι είναι αυτό. Τι τίτλος είναι αυτός. Τι μακρινάρι είναι αυτό.
0: Ολόκληρη παράγραφος.
1: Εγώ ήθελα,
0: ήξερα. Μία ειδίκευση στη Μέση Ανατολή, έχει την έχετε.
1: Ήξερα καθηγητής διεθνών σχέσεων.
2: Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Μια χαρά.
1: Τώρα το θρησκεία, η θρησκεία που μπαίνει.
2: Αφού είχε τόσο τέτοια ευγενή πρόταση και το είπε τόσο ωραία, ίσως είναι η μοναδική, θα έλεγα, ένα από τους μία ή δύο, οι οποίοι λένε τον πλήρη τίτλο τόσο σωστά.
0: Ξέρετε, το οφείλουμε στην παραγωγή της εκπομπής, γιατί και εγώ έτοιμο το βλέπω. Αν σας έχουν γράψει λάθος, το λέω λάθος. Αν όμως είναι σωστό όπως εμπροκειμένο, το αποδώσαμε μια χαρά.
2: Είναι δύο, τρεις, δύο, θα έλεγα, παραγωγές, οι οποίες το δίνουν τόσο σωστά ολόκληρο το τίτλο.
0: Τους το δίνουμε, λοιπόν.
1: Σωτήρη, να ξέρεις πάντως ότι με τέτοιο τίτλο θα σου ζητούσε ένα 20% ο Τραμπ.
2: Ένα 20%. Ναι.
1: Σου λέει, ρε φίλε, πού να διαβάσω ολόκληρο τόσο τίτλο.
2: 20%, ναι.
1: Τι είναι αυτό που ζητάει τώρα, τι είναι αυτό που ζητάει. Όσα πλοία, λέει, περνάνε, θα μου δίνουν το 20% του φορτίου τους. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αναζωοπήρωση.
0: Την υπεραχή.
1: Εκεί που περιμέναμε ότι είχε τελειώσει.
0: Σαθρή η συμφωνία.
1: Ναι. Είχαν υπογράψει κιόλας.
2: Η λογική είναι απλή. Πρώτα απ' όλα δεν θα περνάνε πλοία για να του δώσουν το 20%.
1: Α.
2: Δηλαδή ούτως ή άλλως από τη στιγμή που το Ιράν λέει ότι όποιο πλοίο περάσει θα το χτυπήσω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ασφαλιστική εταιρεία ή ναυτιλιακή εταιρεία να περάσει πλοίο. Και μάλιστα όταν χτυπήθηκε μάλιστα πλοίο και κάποιος έχασε και ένα μέρος του πληρώματος, τη ζωή το χτύπημα.
1: Ένα κυπριακό νομίζω. Κυπριακό συμφερόντα.
2: Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να περάσουν πλοία από εκεί.
1: Τώρα δηλαδή δεν περνάνε πλοία.
2: Όχι βέβαια, θα περνάνε πολύ λίγα πλοία, πιθανόν όσα έχουν ας το πούμε έτσι έγκριση από τους Ρούσους επανάστες και περνάνε από το Βόρειο Διάδρομο.
1: Μάλιστα. Ο Βόρειος Διάδρομος ποιος είναι δηλαδή? Είναι αυτά που είναι στις ακτές του Ιράν.
2: Του Ιράν, μπράβο. Δηλαδή έχουμε δύο διαδρόμους. Ο Βόρειος Διάδρομος είναι αυτός που είναι κοντά στις ακτές του Ιράν.
1: Και ο άλλος του Ομάν.
2: Ο Νότιος Διάδρομος είναι στο Ομάν, ακριβώς. Το Ιράν είχε πει ότι αν για να προχωρήσει η συμφωνία και να προχωρήσουν τα πλοία, όλα τα πλοία θα περνάνε από το Βόρειο Διάδρομο και θα παίρνουν έγκριση δωρεάν από τους Ρούσους επανάστες, από το Ιρανικό ναυτικό. Αυτό δεν συνέβη, οπότε ξεκινήσαμε πάλι. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι για να ξεκινήσουν όλο αυτό το, ας πούμε, η αναζωοπήρωση, όπως σωστά την είπατε, πρέπει να καταλάβουμε ότι μάλλον δεν πάει καλά ή δεν ενδιαφέρονται για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ ότι υπάρχουν πια βάσιμες πληροφορίες, τις δημοσίευσε ο Σέιμους Χέρς σε ένα πολύ καλό άρθρο του, όπου λέει ότι η πυρηνική ποσότητα του εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, που είναι και η κρίσιμη ποσότητα, πια δεν είναι... δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι επεξεργάσιμη γιατί είναι αργενεργή. Δηλαδή εκπέμπει αργενέργεια. Και μάλιστα δεν μπορεί να την πλησιάσει κανείς για να την κατεργαστεί, να το πούμε, να επεξεργαστεί.
1: Οι Ιρανοί δηλαδή.
2: Οι Ιρανοί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε κανένας δεν μπορεί
1: ούτε
2: να
1: την πλησιάσει. Ούτε οι Αμερικανοί για να την πάρουν.
0: Κάτι που ενδιαφέρει
2: δηλαδή
0: τα
2: μάλλα. Είναι μια ενεργή, όπως λένε, ή θερμή. Μια θερμή πυρηνική ποσότητα, όπως τη λένε στην γλώσσα τους, η οποία όποιος πάει πολύ κοντά θα είναι ένα με όλες τις αναλογίες, έτσι, γιατί θα κάνω τρομολαγνία, είναι ένα μίνι Τσερνομπίλ.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό μόνο με και είναι θετικό το γεγονός ότι έχει καταπλάκωση αυτά από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή μόνο με καταπλάκωση αυτό πια εξουδετερώνεται, δεν εξουδετερώνεται.
1: Α, είναι καταπλακωμένο.
2: Ναι, είναι καταπλακωμένο.
1: Και δεν μπορεί, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Άρα, λοιπόν, τώρα... για να ξαναγυρίσω στο επιχείρημά μου, τώρα πια το Ορμούς είναι το κεντρικό
0: ζήτημα
2: της διαπραγμάτευσης.
1: Γι' αυτό λένε οι Ιρανοί ότι το Ορμούς είναι πάνω και από τα πυρηνικά.
2: Βεβαίως, γιατί τα πυρηνικά δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμία εννιά. Οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολλές φορές ότι μπορούν να κάνουν αναστολή του πυρηνικού προγράμματος για 10 και 15 χρόνια, δηλαδή να μην εμπλουτίζουν καθόλου. Το άλλο που είπαμε, φαίνεται ότι πια δεν έχει εξουδετερωθεί από μόνο του, δηλαδή έχουν σπάσει τα κάνιστρα, να το πούμε έτσι, πολύ, πολύ απλά έτσι, δεν είναι αυτό το τεχνική όρια, για να το καταλάβουμε, και έχει γίνει ραδιενεργό το υλικό αυτό, είναι εκπέμπει ραδιενέργεια, είναι θερμό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει τέτοιου διαπραγμάτευση, αλλά όλη η διαπραγμάτευση και με τα κανόνια και χωρίς κανόνια γίνεται για το Ορμούς.
0: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι μέχρι να επέλθει, αν θα επέλθει, μία ισορροπία στην περιοχή, θα έχουμε πολλά μπρος πίσω?
2: Ναι, βέβαια. Υπάρχει πάντοτε υπάρχει μία ημερομηνία η οποία είναι για όλους κρίσιμη και είναι η ημερομηνία που θα γίνουν εκλογές, βεβαίως. Αλλά είναι μακριά ο Νοέμβριος. Δηλαδή αυτό το προς πίσω και η άνοδος πτώση των τιμών του πετρελαίου θα είναι μπροστά μας. Ο Τραμπ και η συμβουλή του φαίνεται ότι βασίζεται στην πεποίθηση, στην ελπίδα, όπως θέλετε πέστε το, ότι οι αγορές θα προσαρμοστούν και άρα δεν θα έχουμε τεράστιες αυξήσεις, δηλαδή θα φτάνουμε μέχρι τα 80-85, αλλά δεν θα πάμε στα 100-105 που είχαμε πάει και 110 που είχαμε ψηλοφτάσει στο καρδιάρκεια του πολέμου. Αυτό είναι βέβαια ένα, μια ελπίδα.
1: Δηλαδή μια μόνιμη αναταραχή.
2: Ακριβώς. Και με σοδιαστήματα διαπραγματεύσεων. Τώρα, οι εκλογές αυτές είναι ορόσημο και για το Ιράν. Γιατί μετά τις εκλογές αυτές το Ιράν δεν θα έχει μοχλοπίεσης. Μοχλοπίεσης δηλαδή θα αποδυναμωθεί τελείως. Γιατί ο Τραμπ μετά θα έχει ό,τι να έχει συμβεί στις εκλογές.
1: Δύο χρόνια μπροστά.
2: Ναι, δεν έχει κάτι να τον υποπιέσει. Δεν θα χάσει, θα κερδίσει κάτι.
1: Δεν μου λέτε, η κηδεία του Αγιατολάχ εκεί έγινε ή ακόμη?
2: Όχι, είναι ακόμα σε περιοδία, το πούμε έτσι.
1: Είναι δηλαδή ακόμη συνεχίζει το προσκύνημα.
0: Εκλογές, συγγνώμη Νικό. Εκλογές θα έχει και ο Νετανιάχου, έτσι?
2: Ναι, τον Οκτώβριο.
0: Εκεί τι γίνεται τώρα? Το Ισραήλ έχει συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση ότι έχει πάρει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το τιμόνι και διευθετεί τις όποιες συμφωνίες?
2: Όχι, αυτό και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί για να... Δηλαδή το Ισραήλ θεωρεί ότι η πόλεμος δεν τελείωσε, η μάχη δεν τελείωσε, ότι, και μάλιστα βλέποντας ότι την αναζωπήρωση αυτή προσπαθεί να κερδίσει από αυτό. Δηλαδή νομίζει, πιστεύει, και καλά πιστεύει κατά την γνώμη μου, ότι δεν χάθηκε η μάχη, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να επηρεάζουμε την Αμερικανική διοίκηση με διάφορους τρόπους και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος πιθανόν που ήταν αυτή η συμφωνία. Αφού σου λέει η συμφωνία αυτή δεν πάει καλά, άρα εμείς να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να συζητήσουμε και άλλα. Εντάξει, υπάρχουν και πιο τραγελαφικά ζητήματα, όπως αυτό που λένε για τις πληροφορίες της Μοσάντ ότι το Ιράν θα σκοτώσει τον Τραμπ. Εντάξει, okay, αλλά νομίζω ότι...
1: Και ένα άλλο μύθευμα ότι ο Αχμαντινετζάντ είναι πράκτορας Μοσάντ. Το είδατε κι αυτό?
2: Αυτό δεν είναι ακριβώς μύθευμα, γιατί ξέρετε... Εγώ έχω... Εντάξει, δεν θέλω να κάνω τώρα...
1: Όχι,
2: λέτε
1: δεν είναι επειδή δημοσιεύτηκε σε έγκυρο έντυπο,
2: ναι,
1: γι' αυτό.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι το έβγαλαν οι New York Times σαν αποκλειστικό... μάλιστα με μεγάλη ότι έχουν γίνει ρεπορτάζ και ότι έχει γίνει που βασίζονται και στα ιρανικές πηγές. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής: εάν όντως ήταν πράκτορας της Μοσάτ και αν όντως οι Ιρανοί τον τσακώσανε μετά, να το πούμε έτσι, γιατί να τον φέρουν να προσκυνήσει
1: Μα πήγε και προσκύνησε, νομίζω, από τους πρώην προέδρους.
2: Πήγε και προσκύνησε με πολύ βαριά, από ό,τι λένε, αστυνομική συνοδεία.
1: Ναι, αλλά είναι ο μόνος. Άλλοι δύο πρώην πρόεδροι του Ιράκ, του Ιράν, δεν τους αφήσανε.
2: Όχι, βέβαια.
1: Άρα πώς, αυτόν τον θέλανε?
2: Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι αυτό είναι μια αντίφαση στο γεγονός ότι τον πήραν, τον μάθανε και τον έχουν σε κατοίκον περιορισμό. Γιατί τον φέρανε και καλά. Εδώ δεν αφήσανε τους άλλους δύο που δεν έχουν και τίποτα εναντίον τους. Και είναι και πρώην πρόεδροι. Θέλω να πω ότι είμαστε ακόμα σε πολύ θολά νερά για τέτοια ζητήματα ακόμα. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα.
1: Εμάς πώς μας επηρεάζει, κύριε Ρούσο, όλη αυτή η αναταραχή πέραν των τιμών και γεωστρατηγικά, τι γίνεται με την Τουρκία, με το Ισραήλ και με όλα αυτά?
2: Όσο το μέτωπο αυτό παραμένει ενεργό, τόσο και πολύ μεγάλη είναι η σημασία της Τουρκίας.
1: Αναβαθμίζεται
2: δηλαδή
1: συνεχώς.
2: Περιμένει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι που παίζει, θα είναι μια σύμμαχος χώρα, δεν θα επιτρέψει το Ιράν να περνάει υλικά και ούτε και να περνάει και λεφτά, δηλαδή να μην είναι ένα αγωγός οικονομικός.
0: Γι' αυτό και του έκανε τόσο μεγάλη αβάντα τώρα στη συνοδοτήνα του.
2: Πάντοτε η Τουρκία, όταν υπάρχει κρίση με το Ιράν, πάντα η θέση της αναβαθμίζεται. Μην ξεχνάτε ότι μετά το 1979 η θέση της Τουρκίας αναβαθμίστηκε πολύ μόνο με την βάση του Ιτσιρλίκ, μετά δηλαδή την Ισλαμική Επανάσταση. Δηλαδή πάντοτε η κρίση με το Ιράν οδηγούσε σε μια αύξηση της σημασίας της Τουρκίας και βεβαίως αρχίζουν μετά τα δώρα και οι δωροληψίες.
1: Και αν μάλιστα, όπως λέγεται, αποσύρει τους S-400.
2: Λένε ότι τους έχει ήδη πουλήσει.
1: Ναι,
2: αυτό λένε.
1: Στο Κατάρ ή στη Σαουδική Αραβία. Στο Κατάρ.
2: Ναι,
1: μάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέγεται ότι και σε συμφωνία με τον Πούτιν.
0: Συμφωνία με τη Μόσχα, εννοείται.
1: Ναι, λέγεται ότι τους πουλήσει.
2: Εδώ υπάρχουν με ένα σπάρο πολλά τριγώνια. Πρώτον, διώχνουν τους S-400 που είναι ένα από τα βασικά εμπόδια
1: για τα F-35.
2: Δεύτερον, κάνει τον καλό, κάνει την καλή στους Καταρινούς και τους Σαουδάραβες, όποιοι από τους δύο τα έχουν πάρει τελικά, μπορεί και οι δύο, και να και επίσης βοηθάει και την Αμερική στο να στήσει μια αντιπυραυλική ασπίδα για τις χώρες του Κόλφου.
1: Σωστό, μάλιστα.
2: Και βέβαια η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να μην θέλει, προσέξτε, οπλικά συστήματα να μπουν στον Κόλφο.
0: Γιατί, τα οποία γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν κιόλας.
2: Να χρησιμοποιηθούν αφενός, και αφού αν δείξουν δε ότι είναι και αποτελεσματικά, τότε γιατί όχι να μην ανοίξουν τα τεράστια πορτοφόλια τους οι χώρες του Κόλφου να πάρουν κι άλλα οπλικά συστήματα.
0: Κύριε καθηγητά, μονολεκτικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν ο κύριος Σωτήρης.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα με όλα αυτά που γίνονται εκεί κάτω. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Η Βάνα Λυκομήτου, λοιπόν, για τους τίτλους ειδήσεων.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αγίου Στεφάνου λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε διερχόμενο φορτηγό. Νεκροί εντοπίστηκαν άνδρας και γυναίκα 28 και 24 ετών αντιστοίχως μέσα σε όχημα παρκαρισμένο σε γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου Καρουζέλα αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην χώρα μας. Η εκτιμόμενη ζημιά αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα περάσουν στην Αντλία. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης που αναφέρει πως χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Το Μπαχρέιν καταγγέλει το Ιράν για ύπουλες επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες. Στην Ελήφθη στη Ρόδο, 41χρονος διεθνώς διοκόμενος για ανθρωποκτονία εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις τουρκικές αρχές εναντίον του, οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες. Διαδικασίες.

0: Ξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο Νίκο από κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο Γιώργιος μας λέει ότι ο δήμαρχος Άργων Μυκηνών, που έκανε τις περίφημες δηλώσεις για τους δύο αστυνομικούς, λέγεται Ιωάννης Μαλτέζος, μέλος της πολιτικής γραμματείας Νέας Δημοκρατίας, και ο προηγούμενος φαίνεται έχει παράδοση στο Δήμο Άργους εκεί, έτσι, με τέτοιες φασιστικές τοποθετήσεις, με δηλώσεις του στο παρελθόν για τον Γιάννη Μπουτάρη, αν θυμάσαι και εσύ, λέγεται Καμπόσος Δημήτριος, και για ένα φεγγάρι είχε ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για την υπενθύμηση και τις πληροφορίες, Γιώργο. Ευχαριστούμε τον Χρήστο που μας έστειλε από πρωτοσέλιδο εφημερίδες 61 χρόνια πριν. Ο Νικόλαος τελικά λέει αυτή η Βαστήλη έπεσε. Ήταν
1: έπεσε,
0: ένα πρωτοσέλιδο, δεν ξέρω από ποια εφημερίδα είναι, που είχε τη γνωστή φράση.
1: Αυτό είναι τέτοιο, αυτό είναι ποντίκι.
0: Το ποντίκι πριν 61 χρόνια.
1: Δεν είναι 61 χρόνια, είναι, φαίνεται, με αφορμή κάποια επέτειο. Είναι αύριο, είναι 15η Ιουλίου.
0: Ναι, τα Ιουλιανά.
1: Είναι το Ιουλιανά, είναι τότε που φωνάζανε Μητσοτάκη κάθαρμα.
0: Ναι.
1: Το γέρο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι,
1: η αποστασία.
0: Ναι.
1: Είναι που ξεκίνησε όλο αυτό της αμφισβήτησης της Ενώσεως Κέντρου και του Γεωργίου Παπανδρέου, που οδήγησε τελικά στη δικτατορία. Είναι τα περίφημα Ιουλιανά. Επίσης 15 Ιουλίου. Επίσης 15 Ιουλίου,
0: ναι,
1: αύριο βέβαια θα έπρεπε να τα πούμε. Αυτά είναι.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
1: Που μπήκε, που έγινε η ανατροπή του Μακαρίου. Και ο Σαμψόν, ο Νίκος Σαμψόν, με πραξικόπημα στην Κύπρο, που οδήγησε στις 20 Ιουλίου στην εισβολή,
0: τουρκική εισβολή
1: και κατοχή της Κύπρου.
0: Μέχρι και σήμερα, 52 χρόνια μετά, του 1/3 του βόρειου
1: τμήματος. Αποφράσει μέρα η 15η Ιουλίου.
0: Νησιού. Με αγνοούμενους, χιλιάδες νεκρούς, πεσόντες, τέλος πάντων, και το Κυπριακό εκεί να υπάρχει, να συντηρείται ως ένα άλυτο πρόβλημα τάχαμ δήθεν της διεθνούς κοινότητας.
1: Τώρα μου στείλανε,
0: λοιπόν,
1: ότι την κοπέλα αυτή, ναι, που συλλάβανε
0: στο Λονδίνο, χθες,
1: στο Λονδίνο, ήταν που στο αεροδρόμιο 3 ώρα το βράδυ και, ναι, έρχονταν για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τη συλλάβανε και τώρα θα πάει στο δικαστήριο στο Westminster.
0: Ακριβώς.
1: Του Λονδίνου. Εκεί θα τις διαβάσουν, mm-hmm, γιατί οι Έλληνες ζητάνε την έκδοσή της. Mm-hmm. Θα τη ρωτήσουν αν συμφωνεί,
0: θέλει,
1: αν θέλει
0: να εκδοθεί. Ναι.
1: Αν θέλει να εκδοθεί. Αν αυτή συμφωνήσει, mm-hmm, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχε πει ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα, mm-hmm, τότε θα τρέξει γρήγορα η διαδικασία.
0: Το
1: αν όμως
0: γρήγορα λέει, ξέρεις πόσο είναι, γιατί το άκουγα χθες το βράδυ.
1: Δεν ξέρω το πόσο.
0: Ένα μήνα λέει, γρήγορα
1: ένα
0: θα
1: μήνα
0: τρέξει.
1: Αν όμως δεν συμφωνήσει, mm-hmm, τότε θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Θα πάρει ενδεχομένως και μήνες,
0: mm-hmm,
1: αν πει όχι, δεν συνεννοώ, mm-hmm, τότε θα πάρει ενδεχομένως μήνες. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λένε ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν
0: σήμερα
1: θα προφ...
0: απολογούνται,
1: ναι,
0: και
1: τώρα αυτή την ώρα είναι στα δικαστήρια.
0: Ανακριτή, ναι.
1: Αυτοί ούτως ή άλλως

0: θα προφυλακιστούν μέχρι να πάνε σε δίκη. Αυτό σημαίνει ότι η δίκη θα γίνει μετά από 1,5-2 χρόνια.
1: Στο μεσοδιάστημα
0: θα έχουν γίνει οι εκλογές. Αν λοιπόν υπάρχει mm-hmm. πιθανότητα που πολλοί από την αντιπολίτευση το λένε mm-hmm. να υπάρχει εργαλειοποίηση mm-hmm. Αυτής της υποθέσεως, τότε δυστυχώς, Βούλα μου, θα γίνει η δίκη, και αν δεν είναι αυτή, γιατί όπως είπαμε και χθες, άλλες δύο φορές πάλι είχαμε για την ίδια υπόθεση, τη μία με τους τρεις που αθωθήκανε, ο άλλος που είχε πάει και φυλακή τελικά αθώος και αυτός, αν και αυτή την ιστορία. Πάντως στις εκλογές θα πάμε με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και θα λέει η κυβέρνηση, ναι, λύσαμε και την υπόθεση τους ύποπτους, τέλος πάντων, οι φερόμενους δράστες της
0: και
1: Μαρφίν.
0: Και αν θα γίνει μετά από 1,5-2 χρόνια και έχουν γίνει εκλογές, τότε ποιος θα ασχοληθεί, δυστυχώς, Βούλα μου, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι με δημοκρατικές ευαισθησίες που ασχολούνται.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Ευχαριστούμε και τον Στυλιανό για το μήνυμα. Έχουμε τον επόμενό μας καλεσμένο στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν τον παρουσιάζεις?
0: Ναι, ο κύριος Παπάς είναι ο βουλευτής. Να το λέμε τώρα,
1: του
0: γιατί
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και να πούμε ότι είναι στον νότιο τομέα θα είναι υποψήφιος, γιατί θα γίνουν εκλογές το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 27. Κύριε Παπά, θα έχουμε εκλογές. Και εσείς τώρα, αφού δεν θα πάτε με τον Τζίπρα, θα κατεβείτε με το ΣΥΡΙΖΑ πάλι στον νότιο τομέα, υποθέτω.
1: Αυτό δεν είναι είδηση, βέβαια, αλλά.
2: Δεν είναι, όχι, δεν είναι και πολύ είδηση.
1: Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Γεια, κύριε Φελέκη. Καλημέρα στους ακρότες.
0: Τι γίνεται, τα λύσατε τα εσωκομματικά σας θέματα, βγάλατε?
2: Νομίζω ότι ήρθε το πληρώμα του χρόνου για μια απόφαση η οποία έπρεπε να έχει ληφθεί πολύ καιρό πριν.
0: Αυτό αλήθεια είναι. Αυτό αλήθεια είναι.
2: Διότι υπήρχε ένα πραγματικό δίλημα. Τίναμε χείρα συνεργασίας προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε άρνηση συνεννόησης συνεργασίας με συντεταγμένο κόμμα. Συνεπώς το βουνό που ήταν μπροστά μας και κάναμε ότι δεν το βλέπαμε ήταν ότι όποιος θέλει να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να παραιτηθεί και να πάει στην καταμόνας διαπραγμάτευση.
0: Mm.
2: Αυτό έγινε κατανοητό, δυστυχώς, με καθυστέρηση.
0: Μεγάλη καθυστέρηση. Κύριε Παπά, με συγχωρείτε.
2: Βεβαίως.
0: Όλοι το γράφαμε ότι ο Τσίπρας δεν προτίθεται και ο κύριος Φάμελος επέμενε.
2: Και δεν είναι θέμα ρεπορτάζ. Αυτό το πράγμα έπρεπε με ηγετική ευθύνη να έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολύ νωρίτερα. Ό,τι και να γράφουν τα ρεπορτάζ. Τα κόμματα λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχουν και τους τυπικούς διάβλους επικοινωνίας.
0: Αυτή η καθυστέρηση του Φάμελου σας στήχησε?
2: Βεβαίως και μας στήχησε. Στήχησε στην τωρινή δημοσκοπική εικόνα, η οποία μας αδικεί. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας, ένα σήμα συνέχειας, ένα σήμα τέλους της ασάφειας. Αυτό το σήμα δίνεται και δίνει και την ευκαιρία, φαίνεται, και σε κάποιους οι οποίοι είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί, να πάρουν τις αποφάσεις.
1: Μπορεί να καλυφθεί αυτός ο χαμένος χρόνος, κύριε Παπά? Δηλαδή, αν γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπου πάντα υπάρχει αυτό σενάριο, θα προλάβετε?
2: Ναι, μπορεί υπό προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις, δηλαδή, του να συνειδητοποιήσουμε όλοι και όλες ότι ο χρόνος είναι λίγος, ότι έχει σπαταληθεί χρόνος στο προηγούμενο διάστημα και ότι πρέπει να πάμε με συνεννόηση σε μια μορφή συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσουμε δευτερόλεπτο που δεν θα αξιοποιήσουμε.
0: Τι σημαίνει συλλογική ηγεσία? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει τώρα να εκλέξετε κάποιον αρχηγό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα, δεν ξέρω πώς
1: γίνονται. Αυτό δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα το τοπίο?
0: Ναι,
1: το
0: δεν πρέπει αυτά τα θέματα.
1: Φεύγουν, αυτό που λέτε και
0: θα
1: εσείς.
0: Φύγουν, λέει, και άλλοι βουλευτές. Ναι. Δεν πρέπει να τελειώσει.
2: Νομίζω ότι το ηθικό, το τυπικό και το λογικό είναι όποιος μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εγώ θέλω να μείνουν όλοι για να κάνω πεντακάθαρη τη θέση μου. Ναι. Αυτό που δεν είναι νοητό είναι να έρθει κάποιος να ψηφίσει για το ποιος θα ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες να φύγει. Διότι αυτό θα είναι η ρίζα μιας νέας αποσταθεροποίησης, έτσι. Αν είναι υποψήφιοι ο Φελέκης και η Γεχαγιά και νικήσει η Γεχαγιά για τρεις ψήφους και μετά αποχωρήσουν
1: πεντέξεις. Αυτοί που την ψήφισαν, εν πάση περιπτώσει,
2: ακριβώς, είναι. Ακριβώς.
0: Ναι, αυτοί οι βουλευτές τώρα πότε πρέπει να φύγουν?
1: Αυτό θα το λύσετε? Δηλαδή, θα κάνετε κάποιες έτσι εσωτερικές συζητήσεις διερευνητικές, θα τους παροτρύνετε να αποχωρήσουν? Και το καταλαβαίνω ότι είναι
2: τρόποι,
1: δύσκολο.
2: Υπάρχουν τρόποι. υπάρχει μία μέθοδος στην κορυφή του οποίου είναι το να έχει το κόμμα ένα πεντακάθαρο τοπίο για τον οδικό χάρτη και το πώς προχωράει.
0: Εκτός από ηθικά,
2: πολιτικό είναι αυτό που σας είπα. Ναι, λέω ότι μετά την επόμενη κεντρική επιτροπή το κόμμα θα έχει μπροστά του ψηφισμένο έναν οδικό χάρτη για το πώς προχωράει από εδώ και μπρος.
0: Αυτή είναι το Σάββατο η κεντρική επιτροπή.
1: Άρα την επόμενη εβδομάδα μετά.
2: Στη βάση αυτών των αποφάσεων όλοι θα κληθούν να συνδράμουν και να υλοποιήσουν. Και αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει στο να έχουμε τον καθαρό διάδρομο.
0: Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα πάει την παραπάνω εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε. Εγώ σας λέω ποιο είναι το πολιτικά λογικό. Το πολιτικά λογικό είναι να είναι πεντακάθαρος ο δικός χάρτης όπως τον έχει χαράξει το κόμμα για τις επόμενες κινήσεις και το πώς πάει προς τη μάχη και αναλόγως να
0: και έτσι θα φανεί και ποιοι βουλευτές θέλουν να φύγουν αν δεν έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή θα φανεί.
1: Συνάγω ένα συμπέρασμα κύριε Παπά και πείτε μου αν είναι λίγο αυθαίρετο ή προτρέχω ότι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου επί της ουσίας μέσω του οδικού χάρτη θα ζητάτε με έμεσο ή άμεσο τρόπο από αυτούς που είναι να αποχωρήσουν, το σκέφτονται και το έχουν μέσα τους πάρει απόφαση, να το πράξουν για να διευκολύνουν το κόμμα να προχωρήσει τις διαδικασίες του.
2: Όχι, τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Τίποτα τέτοιο δεν θα ζητάμε. Θα περιγράφουμε με πάρα πολύ σαφή βήματα το ποιος είναι ο οδικός χάρτης τον οποίο ανοίγουμε και θα βαδίσουμε. Και εκεί βεβαίως ο καθένας εκ του αποτελέσματος θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Θα πάρει την ευθύνη.
2: Θα καλέσουμε τους πάντες να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτού του οδικού χάρτη. Mm-hmm. Εάν κάποιος επιθυμεί να μην συμβάλλει και να ακολουθήσει άλλη διαδρομή, είναι άλλο θέμα. Δεν καλούμε κανένα να αποχωρήσει.
1: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Απλώς μέσω των αποφάσεων θα ασκείται μία πίεση πάντως, που αναλάβουν και οι άλλοι.
0: Πάντως ενδεχομένως είναι αυτό το οποίο έχετε απολύτως δίκιο, γιατί χθες είχαμε τον κύριο Κεδίκουγλου, ο οποίος αποχώρησε και λέει: εγώ αναγνωρίζω ότι η λεγόμενη μειοψηφία, δηλαδή εσείς, ο Πολάκης, ο Παπάς, που ήσασταν μέχρι πρότινος μειοψηφία, έχουν απολύτως δίκιο. Δεν μπορούν να αποφασίσω εγώ, ο οποίος θέλω να φύγω και να πάω στο Τσίπρα, να αποφασίσω γιατί θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δίκιο, λέει οι σύντροφοι, ότι πρέπει όσοι δεν θέλουν δεν μπορεί να καθορίσουν και την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό είναι αυτονόητο πολιτικά, νομίζω, ανεξάρτητα ιδεολογικής πολιτικής.
0: Αλλά αυτό που ρώτησε η Βούλα, μπορείτε να το διασφαλίσετε αυτό πώς θα γίνει?
2: Όχι, δεν μπορείς να το διασφαλίσεις.
0: Έχετε δίκιο.
2: Τυπικά δεν μπορείς, αλλά εάν κάποιος πράξει κάτι τέτοιο θα είναι και με πτώ ηθικά και πολιτικά. Δεν θα είναι τώρα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι. Όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τώρα αν θέλετε απαντάτε γιατί είναι πληροφορίες, ότι διάφοροι βουλευτές που το σκέφτονται για να αποχωρήσουν συναντώνται και λένε, φέρονται να λένε ότι μην παραιτηθούμε για να μην περάσουν οι έδρες στην πλευρά της μέχρι πρότινος μειοψηφίας που τώρα έχετε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου όμως και να αναεξαρτητοποιηθούμε. Το έχετε ακούσει εσείς αυτό και το σχολιάζετε?
2: Το έχω ακούσει, δεν το σχολιάζω. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες σκέψεις και τέτοιες μεθοδεύσεις. Όποιος θέλει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει άλλο δρόμο, όπως έχω πει σε όλες τις στροφές, παραδίδει την έδρα και κάνει την επόμενη.
0: Άρα είστε αντίθετος με την ανεξαρτητοποίηση. Όποιος πρέπει να είναι έντιμα πολιτικά, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του, λέτε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ακραία φαινόμενα αυτό το καιρό, κύριε Κεχαγιά και κύριε Φελέκη. Έχουμε έδρες οι οποίες περιφέρονται υπό
0: μάλλης. Στη διατίμηση κιόλας.
2: Ναι, και με πληστηριασμό. Ναι. Έτσι, λοιπόν, περιφέρονται κιόλας. Ναι. Να δούνε πού θα κάτσει η δημοσκοπική μπήλια για να πάνε να εκπληστηριάσουν και να πετύχουν.
0: Λέτε μπορεί να μην πάνε όλοι στην Ελλάς. Μπορεί να πάει
2: δεν
0: και
2: ξέρω, εγώ σας λέω, έχω την τιμή, το βάρος και την ευθύνη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να εκπροσωπώ το κόμμα μου. Για αυτή την επιλογή είμαι περήφανος και λέω ότι όποιος θέλει να συνδράμει και επιθυμώ αυτό να το κάνουν όλοι και όλες στην νέα φάση στην οποία χαράσουμε την πορεία μας, όπου λέμε στον ελληνικό λαό καθαρά ότι θα είμαστε στις εκλογές και θα ζητήσουμε την είσοδό μας στη Βουλή, την εκπροσώπησή μας και την υπεράσπιση των ιδεών και του προγράμματος της σύγχρονης αριστεράς, να το κάνει, να είναι μαζί μας. Όποιος αυτό το πράγμα δεν το επιθυμεί, δημοκρατία έχουμε, εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα, παραδίδει την έδρα του και κάνει την επιλογή του.
0: Να σας πω, στην Τρόικα που αναφέρονται σε εσάς, τον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και νομίζω και η κυρία Δούρου έχουν εκφράσει την επιθυμία να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνουν αυτοί οι πρόεδροι. Έχετε κι εσείς την ίδια επιθυμία?
2: Εγώ έχω την επιθυμία να πάμε σε μια λύση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα πολλαπλασιάσει την εκλογική προετοιμασία.
0: Και θα τι σημαίνει η συλλογική ηγεσία? Θα είναι άλλος.
2: Θα σας πω τι σημαίνει. Ναι. Η ηγεσία έχει ένα πάρα πολύ ευρύ καθηκοντολόγιο.
0: Ναι.
2: Μπορεί λοιπόν να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση,
0: ναι,
2: και αυτή θα είναι η δική μου προσπάθεια από τώρα μέχρι και το Σάββατο,
0: ναι,
2: και το πέρας της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, για το πώς μπορεί με το βέλτιστο τρόπο για το κόμμα μας να κατανεμηθεί αυτό το καθηκοντολόγιο, αυτά τα καθήκοντα, ναι, αυτό το βάρος της ευθύνης. Πώς μπορεί να κατανεμηθεί? Αντιλαμβάνονται νομίζω άπαντες ότι μια νέα συνθήκη διχογνωμίας ή διχασμού ψηφοφοριών και διλημάτων τα οποία μπαίνουν με τρόπο εμφατικό δεν είναι κάτι που θα βοηθήσει.
0: Ναι, εγώ να προσπαθήσω για να το καταλάβω και να το καταλάβουν και οι ακροατές. Εσείς με τη συλλογική ηγεσία και τα καθήκοντα που πρέπει να ανάλαβε ο καθένας. Εγώ βλέπω, άλλος πρέπει να είναι στην ουβλευτική ομάδα επικεφαλής, άλλος πρόεδρος του κόμματος, άλλος γραμματέας του κόμματος, άλλος διεθνής γραμματέας ή ξέρω εγώ, κάπως έτσι το σκέφτεστε?
2: Ναι, υπάρχουν, σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλά καθήκοντα. Δηλαδή, τι να σας πω, από τη ΔΕΘ, τα ψηφοδέλτια, από την εκπροσώπηση στη Βουλή, από το debate των πολιτικών αρχηγών, τις συγκεντρώσεις και την προεκλογική εκστρατεία. Είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εάν
0: μπορεί και να πάει και άλλο στο debate.
2: Εάν έχουμε συνείδηση της κρισιμότητας της στιγμής, επιτρέψτε μου, θα μπορέσουμε νομίζω να ανταποκριθούμε.
0: Μήπως το κάνετε πολύ κομπλικέ, κύριε Παπά?
1: Άρα τα εγώ να υποχωρήσουν λίγο έναντι του καλού,
0: κυρία, ναι, γιατί θυμάμαι η τελευταία συλλογική ηγεσία ήταν τη ΕΔΑ του 51, αλλά τότε είχε δύο μυθικά πρόσωπα.
2: Είχε
0: δύο μυθικά πρόσωπα τώρα, το Πασαλίδης και ο Ιού.
2: Οι αναλογίες ιστορικές μένουν να επιβεβαιωθούν και εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν πάει συντεταγμένα, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά τον εκλογικό χάρτη. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια γενικευμένη αίσθηση. Γενικευμένη αίσθηση, και εκεί εξηγείται και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ένα κόμμα. Ναι, ναι, ένα κόμμα το οποίο έχει αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν λέω, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι η μόνη εντολή η οποία μπορεί να παραχθεί από τις διαδικασίες μας είναι εντολή με χρονικό ορίζοντα την κάλπη, και αυτή η κάλπη μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να στείλουμε το αναγκαίο σήμα σύμπνοιας και συλλογικής λειτουργίας.
0: Εδώ μας ρωτάνε ποιος θα πάει στη ΔΕΘ.
2: Είναι ένα από τα καθήκοντα τα οποία πρέπει να μπουν στη λίστα και να συζητηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είναι όμως, προσέξτε, η συνθήκη είναι τέτοια που πρέπει να είναι πολύ καθαρές κουβέντες και προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Έχει ανάγκη αυτός ο κόσμος να ακούσει ένα τέτοιο σήμα. Υπάρχουν διάφορα κέντρα τα οποία προσπαθούν να πυροδοτήσουν καινούργιες εντάσεις.
0: Ναι.
2: Έτσι, και επειδή με γνωρίζετε και σας γνωρίζω, ξέρετε ότι αν χρειαστεί μπορεί και να ονοματίσω.
0: Ναι.
1: Είναι κέντρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρία και Χαγιά, μένουμε σε αυτά σήμερα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, μεταφέροντας και ερώτηση ακροατή, για σενάρια επιστροφής ή συνεργασίας με στελέχη της ΝΕΑΡ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δει, λέει ο ακροατής, ο κύριος Βασίλης, το φως της δημοσιότητας. Εσείς τι γνώμη έχετε?
2: Ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Η πρόταση συνεργασίας η οποία έχουμε κάνει δεν έχει εκλείψει. Αναγνωρίζουμε όμως τις δυσκολίες για την εφαρμογή. Θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα να ξανασυναντηθούμε με πολλούς και πολλές που ήμασταν μαζί μέχρι το 2023.
0: Για να ξανασυναντηθείτε πρέπει να ξεκαθαρίσει τα δικά σας. Εγώ συζήτησα με ένα στέλεχος της Νέας Αριστεράς και μου λέει και με ποιον αυτή
2: έχετε
0: τη στιγμή.
2: Έχετε απολύτως δίκιο. Πρέπει, και γι' αυτό είναι κρίσιμο το Σάββατο. Το Σάββατο πρέπει να παράξει ένα πολιτικό αποτέλεσμα πολλαπλασιαστικό κατά τη γνώμη μου. Επιμένω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, με όλη τη δύναμη της φωνής μου, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό που περιμένει ένα καθαρό σήμα από το χώρο μας. Αυτό το σήμα είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε, όπως έχει φανεί στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Το Σάββατο λοιπόν η Κεντρική μας Επιτροπή θα έχει ένα πάρα πολύ σαφή οδικό χάρτη, ψηφισμένο και προς υλοποίηση από όλους.
0: Θα αναιρέσει την προηγούμενη απόφαση που έλεγε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στο Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Θα το αναιρέσει αυτό υποθέτω.
2: Επιτρέψτε μου να πω κάτι και θα το επαναλάβω όσες φορές χρειαστεί. Διότι βλέπω εκ του πονηρού να μπαίνει ένα ερώτημα και να λέει μα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Θέλω να πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Επιτρέψτε μου. Δεν επέλεξε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το κόμμα. Έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες στην πολιτική χαρακτηρίζονται επιθετικές. Όταν λες ότι ένα κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αυτό δεν είναι σύνηθες στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Έτσι, δεν και όταν είναι το κόμμα το οποίο εσείς ιδρύσατε, αυτό το ίδιο.
2: Και υπάρχουν και δηλώσεις τελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να μπει ένα φρένο, δεν βοηθούν κανέναν. Μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε, δεν θα είναι χρήσιμο για την πορεία των πραγμάτων και βεβαίως να εκλείψει και η εκ του πονηρού, θα σας έλεγα στο δημόσιο λόγο, ερώτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Προσωπικώς θα ήθελα να μην έχει φύγει από τις τάξεις μας ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν θα κάνω και τον τυφλό να κάνω ότι δεν έγινε η επιλογή της χωριστής πορείας, να κάνω ότι δεν ακούω ότι επαναλαμβάνεται το μοτίβο ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον ιστορικό του κύκλο. Θα ήταν ανεύθυνο.
0: Γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Τσίπρας, λέτε? Απλώς για να ενισχύσει το κόμμα του. Εσείς τον ξέρετε τόσα χρόνια. Ήσασταν μαζί τόσα χρόνια.
2: Με συγχωρείτε, όμως αυτό δεν έχει να κάνει με την γνωριμία μας. Έχει να κάνει με τις πολιτικές επιλογές και δεν είμαι σε θέση και ούτε θα ήταν πρέπει να ερμηνεύσω εγώ τα κίνητρα αυτής της πολιτικής τάσης. Καθόλου δεν θα το κάνω. Νομίζω ότι μπορείτε και πρέπει να ρωτήσετε στελέχη της Ελλάδας για τον ίδιο τον Αλέξη.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε χάσει αρκετό χρόνο στα διαδικαστικά, στα εσωκομματικά, στην πολιτική κατεύθυνση? Δεν θα πούμε τώρα ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος έκλεινε τα μάτια, ποιος δεν άκουγε, ποιοι άκουγαν, ποιοι καταλάβαιναν και όλα αυτά. Βρίσκεστε στο σημείο που βρίσκεστε σήμερα και νομίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου θα είναι κρίσιμη, θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή καμπής που θα σηματοδοτήσει μια νέα πλεύση του ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές θα επικαιροποιήσετε το πρόγραμμά σας, γιατί και τα δεδομένα αλλάζουν. Έχετε μείνει λίγο πίσω, έχω την αίσθηση.
2: Όχι, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πρόταση προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις με τα 10-1 σημεία. Και θεωρώ ότι προϊόντα του χρόνου.
0: Ισχύει. Αυτό ισχύει.
2: Προσέξτε, όχι μόνο ισχύει. Θεωρώ ότι λαμβάνει και μέσω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή, λαμβάνει και μια πιο βαθιά και εμφατική επικαιρότητα αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή ότι χρειάζεται ένα δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια, στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ. Μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει σοβαρά? Δεν καταλαβαίνουμε ότι η εγκληματική, συνολική, καθολική ιδιωτικοποίηση αυτών των δύο πάρα πολύ κρίσιμων υποδομών έχουν στοιχήσει στην ελληνική οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Διότι πληρώνουν υψηλούς λογαριασμούς και δεν προσλαμβάνουν κόσμο, δεν κάνουν επενδύσεις. Και από την άλλη έχουμε υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, στα οποία υπερκέρδη συμβάλλουν τα μέγιστα δύο κολοσσοί ενεργειακοί της ελληνικής οικονομίας, που στην προηγούμενη κατάσταση συνέβαλαν στο να υπάρχει επάρκεια στην ενέργεια και να είναι προσιτή η ενέργεια. Λοιπόν, έχουν ανατραπεί λοιπόν οι προτεραιότητες αυτές και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το αυτονόητο και εκεί δικαιώνει και το ρόλο του. Όπως
0: αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας δεν σας ακούνε, σας έχουν γυρίσει την πλάτη.
2: Αυτό είναι πολιτικό, δεν ξέρω. Τα προγραμματικά τους περιμένω να τα ακούσω.
0: Θα σας πω εγώ τότε ένα προγραμματικό. Είδα τώρα τον κύριο Γαβρόγλου, νομίζω, που είναι ο επικεφαλής των συντονιστών του Τσίπρα. Ο οποίος είπε ότι το τέρμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θα πορευτούμε με αυτή.
2: Ναι, εμείς δεν είμαστε με αυτή τη θέση και αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα είχαμε υπερασπιστεί όλα τα χρόνια.
1: Άρα το γεγονός ότι το ΣΤΕ απεφάνθη ότι δεν παραβιάστηκε το Σύνταγμα.
2: Δεν είναι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι μια απόφαση
1: του ΣΤΕ. Είναι πολιτικό.
0: Είναι του ΣΤΕ, δεν είναι του Συντάγματος. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Όχι, στο ΣΤΕ πατάει ο κύριος Γαβρόγλου.
0: Ναι, αλλά μέχρι τώρα λέγανε για το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν έχει αλλάξει ακόμη.
2: Επιτρέψτε μου, το ΣΤΕ ερμηνεύει τους νόμους κατά πόσο είναι μέσα στα όρια του Συντάγματος. Μάλιστα. Λοιπόν, το Σύνταγμα, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι υπεράνω κριτικής και η αποφάση
0: του. Αλλά σε αυτό δεν θα βρείτε κοινοβηματισμό.
2: Δεύτερον, υπάρχει και μια θέση αρχής. Διότι εδώ πέρα έχουμε να έχει γεμίσει η Πατησίων και η Αλεξάνδρας με νεόκοπα, ας πούμε, υποτίθεται ανώτατα ιδρύματα και να ερημώνει η επαρχία. Σπουδάζω παιδί στην επαρχία, λοιπόν, εγώ σας λέω. Σε μια πόλη η οποία είχε 15.000 φοιτητές πριν λίγα χρόνια και έχει 5.000 φοιτητές τώρα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα τα παρακάμψουμε στο δημόσιο διάλογο. Δεν πρέπει να γίνουν και αντικείμενο μια συζήτηση. σε μια χώρα η οποία καταραίει δημογραφικά, να κλείνουμε το μάτι στο ότι αυτός είναι ο δρόμος για την περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Σε αυτό έχει απολύτως δίκιο. Θα πρέπει να τα δούμε. Τώρα και μια ερώτηση επικαιρότητα για να κλείσουμε. Επειδή πριν να ανοίξουμε τη
2: σύγκριση.
0: Ανοίξουμε
1: είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Δεν άκουσα τι είπε.
1: Για το Μουντιάλ, λέει.
0: Α, ποιο να πούμε για το Μουντιάλ.
1: Ιδέες του βάλατε, κύριε Παπά.
0: Με ποιον είσαι σήμερα.
2: Σήμερα ποιος είσαι.
1: Αγγλία, Γαλλία. Δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, έχω το εξής θέμα εγώ. Έχω ένα ένστικτο να μην είμαι με την Αγγλία επειδή πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής μου στη Σκωτία.
0: Ναι.
2: Οπότε παρέλκει οποιαδήποτε ερώτηση.
0: Είσαι γάμος λοιπόν. Και στο άλλο, στο Αργεντινή.
1: Σήμερα
0: στο
1: που έχουμε και τη Βαστήλη, μια χαρά.
0: Όχι, σήμερα είναι Αργεντινή.
1: Αγγλία. Εντάξει.
0: Γιατί τα μπερδεύεις. Αργεντινή, Αγγλία είναι.
2: Δεν τίθεται ερώτημα εκεί, γιατί
0: είμαστε
2: είμαι και του Μουντιάλ του 86.
1: Ναι. Ναι.
2: Εκεί κατάλαβα πώς παίζω την μπάλα.
0: Ναι, και ζητάνε τώρα οι Αργεντίνοι να τους εγκρίνει να παίξουν με τη φανέλα του 86, τότε με το χέρι του Θεού.
2: Δεν ήταν μόνο το χέρι
1: και
2: του
1: Θεού. Και το 10 του Μαραντόνα,
2: δηλαδή.
0: Η επέλαση, η επέλαση. Σωστά.
2: Που τους έβαλε μέσα στο τέρμα τώρα, κύριε Φελέ.
0: Άρα σήμερα είμαστε Αργεντινοί και αύριο είναι... αύριο είναι η Γαλλία με την Ισπανία.
2: Εκεί νομίζω ότι είμαι αδιάφορο. Θα απολαμβάνω εύκολα μία εκδρομή στα Πυρηναία που είναι στα σύνορα.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάει η επικαιρή ερώτηση, δεν θα την κάνουμε.
0: Έβγαλα απ' έξω.
1: Καλή
2: ερώτηση.
0: Όχι, ήθελα να πω για αυτά που γίνονται με τη Μαρφίν.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Είναι
2: το
0: δηλαδή,
2: έχουμε παρακολουθήσει, ναι.
0: Δηλαδή είναι φοβερό με κάτι mail που υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είναι
2: τρομερές,
0: ένα, είναι δύο.
2: Τρομερές συμπτώσεις. Αυτός... και ξέρετε και δηλητήριο πολύ, διότι όποιος γύρει ένα προβληματισμό, κατευθείαν γίνεται υποστηρικτής αυτής της αποτρόπαιας ενέργειας και του εμπρισμού.
0: Όχι, κύριε τώρα... Παπά, ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, ότι σήμερα είχαμε τα...
1: Μέχρι και ο Ράμος δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, ο κύριος Ράμος έκανε μια καλή τοποθέτηση. Έχουμε αυτό με τη Μαρφίν. Έχουμε αυτό με τη Θεσσαλονίκη που σκοτώσαν τη γυναίκα αυτή. Έχουμε το παιδάκι στο Άργος που το δολοφονήσανε οι αστυνομικοί. Έχουμε το Μητσοτάκη ο οποίος βγάζει ακόμη και ανακοίνωση που το σκέφτηκε για τα 34 χρόνια από το θάνατο του Αξαρλιάν. Ούτε ας πούμε για τα 36, τα 35 του Μπακογιάννη δεν έβγαλε. Πώς ξαφνικά πέσανε πέντε θέματα που από τον τε της τρομοκρατίας ξαφνικά. Εκεί που δεν υπήρχαν καν στον ορίζοντα.
2: Υπάρχει εγχειρίδιο.
1: Γαλλία, Ισπανία σήμερα, συγγνώμη.
2: Ναι. Υπάρχει εγχειρίδιο πολιτικής και προπαγάνδας νομίζω στη φαρέτρα της δεξιάς και νομίζω αν τα επισκεφτεί κανείς αυτά τα εγχειρίδια μπορεί να ερμηνεύσει και όλες αυτές τις πάρα πολύ εύστοχες παρατηρήσεις που κάνατε.
1: Ωραία. Λοιπόν, στα Πυρηναία σήμερα θα πάτε, κύριε Βόλτα.
2: Καλά, δεν θα πάω.
1: Νοερά. Θα ταξιδέψετε. Λοιπόν,
0: καλό κουράγιο.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Ακολουθεί τώρα το βιβλίο της εβδομάδας του Κωστή Μοστράτου και μετά είναι η Ελεονόρα Ορφανίδου από τις Ντάμες Παθή.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μετά έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, βέβαια. Αύριο εμείς.
0: Λοιπόν, εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Η ζωή μπροστά του Ρωμέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήσεσα το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω από το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και εφοπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγεί την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χήμερος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρωμέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμί Λαζάρ, γνώρισε θριαμβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Γκονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και εικονογραφικές διασκευές του βιβλίου με πραξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέα. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Αζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρωμέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα προπήλαια της ΑΔΔΗ, η οποία πραγματοποιεί πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Αμέσως εστάλει μήνυμα το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις από γης και αέρος με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά εντοπίστηκε από ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο και συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Πατήσια. Νεκρό εντοπίστηκε το πρωί ένα ζευγάρι 28 και 24 ετών μέσα σε όχημα παρκαρισμένο σε γκαράζ πολυκατοικία στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφεραν εμφανή τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν χθες οι τιμές του πετρελαίου. Νέο άλμα νωρίτερα στην τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 3,5% στα 86,81 δολάρια το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, άρχισε η τροφοδοσία των πρατήριων καυσίμων από τα ελληνικά διυλιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν και στην Αγγλία. Νέα πολλή ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, ανέφερε μέσω 6 αμερικανική CENTCOM. Ακολούθησαν αντίπεινα από τους φρούρους της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, ο στρατός του οποίου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κατηγορεί την Τεχεράνη ότι στοχοθετεί πολίτες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά πλήγματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων του στο στενό του Ορμούς, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας συνδός μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν άλλοι 8 άνθρωποι. Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστήλης. Παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης, και με τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία. Στον γαλλικό ουρανό πέταξαν αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων και ελληνικά Ραφάλ. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Ηπείρου. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορούμενους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οδηγούνται τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτούργοι, αλλά και έναν 24χρονο που κατηγορείται ότι τους παραχώρησε το σπίτι, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάνα από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχείρουν να επιστρέψουν, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Ιντερλέξα Ταλ Ντίλιαν όσον αφορά στην πώληση και την χρήση του Πρέταντορ στη χώρα μας. Τα όσα είδαν στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Ταλ Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά ως προς τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, αναφέρει Κουμουνδούρου. Τονίζει δε ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας αναφέρει ρητά στην αγωγή του ότι ο ίδιος πούλησε το Πρέταντορ στο ελληνικό κράτος και μάλιστα με διαδικασίες απολύτως νόμιμες, εξέλιξη που καταρρύπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Μια μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλα αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας, με την εκτιμόμενη ζημιά να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών σε Αττική και Αγαστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο athina984.gr. Στη Ρόδο συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αρχικά οι αρχές τον συνέλαβαν για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο όμως διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας. Αμέσως κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας εφετών Δωδεκανήσου, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Σε άλλα διεθνή, νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία, με την κορύφωσή του σύμφωνα με τις προβλέψεις να αναμένεται αύριο. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει μάλιστα τους 45 βαθμούς. Σε ανώτατο επίπεδο τώρα επιφυλακής βρίσκονται σήμερα το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια, ενώ αύριο οι πόλεις σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μαζί σας για τη συνέχεια η Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Με την Ελευθερία Κουμάντου θα ξανασμίξουμε όταν ανοίξουν τα σχολεία. Ως τότε, οι ντάμες σπαθί θα εναλλάσσονται στο στούντιο του Αθήνα 984. Για αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, οι ντάμες σπαθί του Αθήνα 984 με την Ελεονόρα Ορφανίδου. Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι κόσμοι αναδύθηκαν και όχι για πρώτη φορά μετά την τραγική κατάληξη του νεαρού παιδιού από σφαίρες αστυνομικών στο Άργος. Από τη μια πλευρά, η συγκλονιστική δήλωση του Γιάννη Μάγκου, ενός πατέρα που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χάνεις παιδί σε συνθήκες αστυνομικής βίας. Από την άλλη, οι δηλώσεις του δημάρχου της πόλης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το παιδί δεν έπρεπε καν να οδηγεί επειδή ήταν στο φάσμα, μετατοπίζοντας ουσιαστικά τις ευθύνες από τους θύτες στο θύμα και πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Ερωτήματα. Ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής και ποια τα όρια της κρατικής καταστολής? Ερώτηση για μια άλλη χώρα ή και για έναν άλλον πλανήτη. Υπάρχει εξειδικευμένη αστυνομική εκπαίδευση στη διαχείριση νευροδιαφυτικών ατόμων ή ατόμων σε κρίση? Το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο. Όταν η χρήση θανατηφόρος ισχύως κανονικοποιείται, λένε οι κοινωνικές επιστήμες, το κράτος δικαίου υποχωρεί μπροστά στο δόγμα της μηδενικής ανοχής. Εμείς τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που νιώθουμε οι περισσότεροι, η ενσυναίσθησή μας δηλαδή απέναντι σε μια τέτοια άφατη τραγωδία, δεν είναι ούτε αδυναμία ούτε λάθος. Είναι η μοναδική μας άμυνα. Αν σταματήσουμε όλοι εμείς να νιώθουμε τον πόνο του άλλου, αν αποδεχθούμε τις παράπλευρες απώλειες ως κανονικότητα, τότε έχουμε ιτηθεί. Και ως άτομα και ως κοινωνία, ντάμε σπαθί το Αθήνα 984 στον αέρα. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές και η Ειρήνα Αρκουμάνη απαντά στα σχόλιά σας στο 213-09-09-100. Για να ακριβολογήσω, απαντά στο τηλέφωνο για να πάρει τα σχόλιά σας. Επικοινωνείτε όμως και απευθείας εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και στις δύο περιπτώσεις δεχόμαστε μηνύματα. Θα προσθέσω ως εισαγωγή στο βιβλίο της ημέρας και τον τρίτο τρόπο επικοινωνίας μέσω της εκπομπής πια. Μπαίνετε στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο inbox αφήνετε όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί που θα πω τώρα, αν θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση για δύο αντίτυπα. Βιβλίο της ημέρας, το μυθιστόρημα του Ιωσήφα Λιγιζάκη, η ιστορία πριν την ιστορία, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έρισμα, ένα βαθύ ταξίδι αυτογνωσίας και κοινωνικής ενδοσκόπησης, αυτά που αποκαλούμε μυθιστορήματα μαθητείας, πως ένας άνθρωπος περνάει διαπυρός και σιδήρου για να δει ότι αυτό που τον κατατρέχει είναι ο ίδιος του εαυτός μέσα στο κοινωνικό σύνολο, τα στερεότυπα, οι κοινωνικές ανισότητες, και πώς μπορεί να δει τον εαυτό του διαφορετικά
διαπερνώντας όλες αυτές τις κρίσεις και φτάνοντας ουσιαστικά να αναμετρηθεί με τις βαθύτερες σκέψεις, τις προκαταλήψεις ακόμη και τις δικές του, διότι επηρεάζεται από ένα περιβάλλον, και τις δικές σου τις αξίες, ώστε να προχωρήσεις στη ζωή ελεύθερος και σε πλήρη αρμονία με τη διαφορετικότητά του. Ελεύθερος συναντάει τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό είναι το βιβλίο. Θα πούμε ότι η λέξη κλειδί είναι ιστορία. Ιστορία λοιπόν, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ή Viber 694-8984-984, ιστορία, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, και ξεκινάμε.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με αυτούς τους δύο κόσμους που αναμετριώνται κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, όπως η τραγική κατάληξη του νεαρού παιδιού από τις σφαίρες των αστυνομικών στο Άργος, του κόσμου που συμβολικά εκπροσωπεί μέσα σε πάρα πολλούς από εμάς ο Γιάννης Μάγκος με τις δηλώσεις του, ένας πατέρας που ξέρει πως να χάνεις το παιδί σου ακριβώς υπό αυτή τη συνθήκη, και από την άλλη ο Δήμαρχος του Άργους που με τις δηλώσεις του εκφράζει ακριβώς το αντίθετο, μεταφέρει δηλαδή, μετακυλεί τις ευθύνες από τους θύτες στο θύμα. Μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κύριε Παπαγιαννάκη, αγαπητέ Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν το περιέγραψα ορθά, ότι έχουμε μέσα στην κοινωνία τώρα αυτή τη διαπάλη που έχει εκφραστεί. Και το ζήτημα είναι πως η πλευρά του Δημάρχου, αυτός ο τρόπος δηλαδή που εκφράζεται η μετακύληση της ευθύνης στο θύμα, δεν αφορά μόνο τέτοια περιστατικά, αφορά περιστατικά γυναικοκτονιών, αφορά δηλαδή έναν ολόκληρο κόσμο που δικαιολογεί τη βία.
1: Δεν είναι, ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Το άλλο είναι ότι δικαιολογεί τη βία από αυτούς που έχουν το προνόμιο της βίας, δηλαδή την αστυνομία, που το έχουμε δώσει.
0: Ναι, που συντεταγμένα είναι οι μόνοι που μπορούμε.
1: Ακριβώς. Ως κοινωνία και με όρους δημοκρατικούς έχουμε αναγνωρίσει στην αστυνομία το προνόμιο της βίας. Τους έχουμε δώσει αυτόν τον ειδικό ρόλο και αυτή την ειδική ευθύνη. Όταν το καταχράσει αυτή την ευθύνη, έχεις παραπάνω ευθύνη από οποιονδήποτε άλλον.
0: Νομίζω ότι είναι και ιδιώνυμο ως αδίκημα.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε ένα ποινικό αδίκημα, μια τρομοκρατική, ό,τι θέλετε, όλα, τα πάντα. Mm-hmm. Τη Μαρφίν, τα πάντα. Την επίθεση, την τρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, όλα. Δεν τα συγκρίνουμε με το η αστυνομία πυροβολάει έναν άοπλο άνθρωπο που τρέχει να ξεφύγει. Δεν συγκρίνονται. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, θάνατος. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι η ίδια η διαδικασία. Το να επιμείνουμε μόνο στη στάση του Δημαρχού, που το καταλαβαίνω γιατί είναι η έκφραση μιας τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος είναι η εικόνα. Και είναι mm-hmm. ο δεύτερος σερή δήμαρχος στη γειτονιά αυτή, στο Άργος. Και ο προηγούμενος δήμαρχος έλεγε τα ίδια ακραία πράγματα mm-hmm. και τα ξαναείπε και χθες για να στηρίξει τον τωρινό δήμαρχο.
0: Ναι, ναι, το παρακολουθήσαμε όλοι.
1: Έτσι. Επομένως, πέρα από αυτό, πίσω από αυτή την ιστορία, υπάρχει το ζήτημα της αστυνομικής βίας που είναι συστημική και συστηματική. Mm-hmm. Και υπερβαίνει κάθε όριο πια. Και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Δηλαδή, θυμάμαι την Ελένη Διαμαντοπούλου να λέει: εγώ δεν βλέπω αστυνομική βία στην Ελλάδα. Το οποίο με είχε κάνει τρομερή έκπληξη να το λέει ένας άνθρωπος με τέτοια εμπειρία. Έτσι, ελαφρά την καρδία. Mm-hmm. Έχουμε σοβαρότατο ζήτημα αστυνομικής βίας στην Ελλάδα. Θεσμικά, η αστυνομία καταχράται το ρόλο της.
0: Γι' αυτό, κατά περιπτώσεις, νομίζω ότι κατά περιπτώσεις ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος κρατική καταστολή.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή να φεύγουμε Βεβαίως. Από την θεσμική βία και να πηγαίνουμε στην κρατική καταστολή, που Φυσικά. Είναι άλλος όρος, ψημένει άλλα πράγματα και ουσιαστικά
1: και χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Για να τρομοκρατήσει την κοινωνία και να την κρατάει σε σειρά, που λέμε. Να σας κρατάμε τα όρια σας. Mm-hmm. Που τα κρίνουμε εμείς και είναι αυτά τα όρια, έτσι. Παρόλο που δεν είναι ο ρόλος μας. Επομένως, έχουμε ένα σοβαρότατο ζήτημα να συζητήσουμε, γιατί πρέπει κάθε τόσο να επανερχόμαστε σε μια βασικότατη συζήτηση για το τι κάνει η αστυνομία όταν έχει την ευθύνη, όπως σωστά είπε ο Υπουργός, είναι το μόνο κομμάτι με το οποίο συμφωνώ στην τοποθέτησή του, ότι είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να δολοφονεί. Έτσι. Αλλά είναι τα υπόλοιπα, το ότι ήταν μια τυχή στιγμή, ότι υπήρξε μια στιγμή έντασης, ότι ήταν ένα τυχές γεγονός, ένα μεμόνωμα. Έχω ακούσει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Είναι ένα ζήτημα κουλτούρας βίας. Τα σχόλια που ακούγονται στο βίντεο και η προσέγγιση των αστυνομικών εναντίον ενός ανθρώπου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και δεν μιλάω για την ιατρική του κατάσταση, μιλάω για το χρώμα, τον τρόπο που συμπεριφερόταν κτλ. Την εξωτερική εμφάνιση και στάση δείχνει ότι η αστυνομία έχει συγκεκριμένη στάση ανάμεσα σε συγκεκριμένες ομάδες. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κάνει με ανθρώπους Ρωμά κοινότητας, το κάνει με ανθρώπους που μοιάζουν ή είναι ή ό,τι θέλουν κάνουν διαφορετική από την νόρμα που οι ίδιοι θεωρούν ότι mm-hmm. πρέπει να ισχύει. Το οποίο δεν είναι δουλειά του.
0: Ναι,
1: να
0: υπάρχει
1: αυτό.
0: Μηδενική ανοχή στη διαφορετικότητα, να το πούμε
1: Ακριβώς.
0: πολύ ανοιχτά.
1: Έτσι, έτσι. και που δεν είναι δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να κρίνουν ποινικά, μάλλον μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου, με τα όρια που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν όρια, και να προσπαθούν να κάνουν καταστολή του εγκλήματος. Το τρέχω να ξεφύγω δεν είναι έγκλημα. Ειδικά όταν είμαι όπλος και απλά φεύγω και ο άνθρωπος ήταν με μαγιό, δεν έδειχνε εχθρότητα απέναντι στους συγκεκριμένους και δεν δικαιολογείται να τραβάς όπλο και να βαράς 20 φορές. Είναι αδικαιολόγητο. Είμαστε εκτός κάθε ορίου. Mm-hmm. Και κάθε φορά κάνουμε την ίδια συζήτηση. Γιατί πυροβόλησαν το σαμπάνι 20 φορές. Γιατί πυροβόλησαν, γιατί πάτησαν το ζάκ στο λαιμό. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα της αστυνομίας, δυστυχώς. Και δεν κάνουμε κάτι για να την αλλάξουμε.
0: Πάμε νομίζω σε μια κανονικοποίηση αυτής της θανατηφόρος ισχύως που έχει η αστυνομία όταν διευρύνεται αυτό το δικαίωμά της να πυροβολεί. Γιατί νομίζω ότι ορίζεται με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια η συνθήκη κατά την οποία θα τραβήξει κάποιος το όπλο του. Πρέπει να είναι σε αυτή την πολύ δυσχερή θέση να προστατεύσει τη ζωή του.
1: Ναι, και είναι η εξαίρεση. Δεν είναι,
0: ακριβώς,
1: Αμερική,
0: δεν είναι ο κανόνας,
1: είναι
0: η εξαίρεση.
1: Mm-hmm. Πολλοί θα θέλαν να είναι ο κανόνας. Δηλαδή πρώτα τραβάω και μετά ρωτάω. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Και από υπουργούς κυβέρνησης το έχουμε ακούσει. Η νόμιμη άμυνα, θυμάστε.
0: Ναι,
1: να βάλουμε όπλα στα σπίτια. Δηλαδή να γίνουμε Αμερικά. Να είμαστε όλοι καουμπόιδες. Έτσι, το έχουμε ξανακούσει. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Δίνει και μηνύματα στην αστυνομία που έχει τα όπλα στην τσέπη. Mm-hmm. Έτσι, γιατί οι υπουργοί που τα λένε δεν έχουν όπλα, ενδεχομένως, όχι όλοι πιθανά. Τα αστυνομικοί μας που τα ακούνε έχουν όπλα. Και σου λέει εδώ, αφού έχουμε τους υπουργούς, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα θέσω τώρα την ερώτηση. Τι κάνει στο κράτος δικαίου αυτή η συμπεριφορά? Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε ένα δόγμα μηδενικής ανοχής. Σε βλέπω με ενοχλή, σε πυροβολάω. Δηλαδή, αυτό το παιδί δεν έκανε κάτι.
1: Όχι, δεν έκανε κάτι. Απλά θέλω να το βάλω, να σκεφτούμε ότι ήδη η κυβέρνηση έχει ποινικοποιήσει τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά, τους μετανάστες στην Ελλάδα. Είναι παράνομη, απαγορεύεται η παράνομη, όπως λέει, διαμονή. Δηλαδή, άμα δεν έχει χαρτιά, δεν μπορεί να μένει στη χώρα. Πας φυλακή. Συνδέονται αυτά τα πράγματα. Η λογική του, άμα δεν έχει χαρτιά, είσαι παράνομος. Είναι ποινικό αδίκημα το να μην έχει χαρτιά. Δουλεύει. Δηλαδή, αν κάποιος μπει σε ένα μάξι και έχει ξεχάσει την άδειά του ή την άδεια οδήγησης, μπορεί να σκεφτεί: «Οπ, τώρα εδώ έχω μπλέξει». Ενώ δεν είναι. Σιγά. Παίρνεις ένα πρόστιμο και φεύγεις. Ένα διοικητικό ζήτημα είναι. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δημιουργείται όμως μια κουλτούρα ποινικοποίησης και πώς να το πω, να γίνονται όλα με όρους εγκληματικότητας.
0: Mm-hmm. Όταν δεν σταματάς.
1: Δίνει στην αστυνομία, και δίνει στην αστυνομία το δικαίωμα αυτό που είπατε: να τραβάει το όπλο όποτε εκείνη κρίνει.
0: Όταν, ας πούμε, δεν σταματάς τον έλεγχο, δικαιούται να πυροβολήσει ο αστυνομικός?
1: Όχι.
0: Γιατί θα τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα.
1: Όχι, δεν δικαιούται να πυροβολήσει.
0: Φυσικά.
1: Μπορεί να κάνει καταδίωξη, να πρέπει να βρει κάθε πρόσφορο τρόπο για να σε σταματήσει, ειδικά όταν οδηγείς επικίνδυνα και υπάρχει κίνδυνος για τους υπόλοιπους κτλ.
0: Μα δεν συζητούμε ότι πρέπει να ότι η εφαρμογή του νόμου είναι δουλειά της αστυνομίας και ναι, πρέπει να την κάνει. Δεν συζητούμε αυτό. Συζητούμε τα όρια της.
1: Βεβαίως. Και θυμίζω ότι υπήρχε μια συζήτηση μετά από μια θανατηφόρα καταδίωξη πριν αρκετό καιρό, που γινόταν μια καταδίωξη με την αστυνομία και το όχημα που καταδιωκόταν έπεσε και έγινε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Υπήρξαν οδηγίες να σταματήσουν οι καταδιώξεις αυτού του τύπου με αυτοκίνητα σε υψηλές ταχύτητες. Γιατί πάλι θα βάλω το παράδειγμα της Αμερικής. Στην Αμερική είναι, πρέπει να τον σταματήσουμε με κάθε κόστος. Και όταν λέω κάθε κόστος, ακόμα και αν κοστίσει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι εκτός ελέγχου αυτή η ιστορία. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ πρέπει να κάνει τα πάντα χωρίς να κινδυνεύει κανένας άλλος. Και αν δεις ότι κινδυνεύει, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δώσει εντολή. Το έχουν κάνει κάποια κέντρα αστυνομικά, δηλαδή το κέντρο. Καμιά φορά λέει: «Σταματήστε την καταδίωξη, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο». Έχει γίνει. Άλλες φορές που δεν το έκανε, οδηγηθήκαμε σε θανάτους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι θέμα προσέγγισης και οπτικής. Ποιο είναι την προτεραιότητα? Είναι η ανθρώπινη ζωή ή όποια ανθρώπινη ζωή? Όλων. Ακόμα και αυτούς που ενδεχομένως μπορεί να αποδειχθεί ένοχος. Θέλω εδώ να βάλω, επειδή το βάλαμε αυτό με την ιστορία με την ενοχή, έγινε μεγάλη κουβέντα για τον κύριο Αφερίδη που έκανε μια τοποθέτηση για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Σε μια ανάρτησή του που έγραψα σήμερα για να πει ότι εγώ δεν δέχομαι και που είναι δικαίωμά του. Mm-hmm. Και το αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει η τοποθέτησή του είναι σαν την κολοκυθόπιτα. Λέει όμως, εκεί είναι το ζήτημα, ότι το αν είναι αθώοι οι κατηγορούμενοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή έχουμε αντιστρέψει τελείως την αίσθηση του συστήματος. Όχι. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ένοχη, γιατί είναι επί της αρχής αθώοι. Αν λοιπόν οι κατηγορούμενοι πρέπει το δικαστήριο να αποδείξει ότι είναι αθώοι, έχουμε αναστρέψει το βάρος της αποδείξης. Και έχουμε παρεξηγήσει το σύστημα. Ναι, δεν το ξέρουμε. Που είναι πολύ πιθανό, μάλλον είναι άγνοια και τίποτα παραπάνω, απλά για να υποστηρίξουμε το επιχείρημά μας.
0: Είναι άγνοια και είναι αντίκειται παντελώς το κράτος δικαίου. Που...
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Να ξέρουμε τα βασικά. Ναι. Αυτό λέω. Να έχουμε ένα σκληρό πυρήνα γνώσεων των δικαιωμάτων μας. Ότι μπορεί να μας
0: γιατί αυτό μας λέει και το τεκμήριο αθωότητας.
1: Ακριβώς.
0: Προσέρχομαι στη δίκη αθώος και εσύ οφείλεις να αποδείξεις.
1: Εσύ αν το... με κατηγορείς πρέπει να αποδείξεις ότι είμαι ένοχος. Αν δεν το καταφέρεις εγώ θα φύγω. Mm-hmm. Δεν είμαι de facto επειδή με κατηγορείς.
0: Γι' αυτό υπάρχουν ένοχος. Ακόμη και οι αποφάσεις λόγω αμφιβολιών.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να είναι κατηγορηματικά βέβαιοι. Η δικαστική
1: ενέργεια. Φυσικά, εννοείται. Είναι πολύ... Δεν λέω ότι είναι ένα απλό ζήτημα και μέσα στην ώρα της πίεσης καθόμαστε και σκεφτόμαστε. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία έχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία, πρέπει να το τηρεί και να το σέβεται. Mm-hmm. Ειδικά όταν έχει υπερπρονόμιο.
0: Ναι, ναι. Και εκπαιδεύεσαι, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Λείπει εκπαίδευση. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: πρέπει
1: να καταλάβουμε ότι η κοινωνία μας. Έχει όλα τα καλά και όλες τις πολυπλοκότητες, που είναι ωραίες πολυπλοκότητες και διαφορετικότητες, που αυτό την κάνουν ενδιαφέρουσα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Αν δεν μπορούμε να την κάνουμε τη δουλειά, πρέπει να βρούμε άλλη δουλειά. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορεί να αθωωνόμαστε επί της αρχής επειδή ανήκουμε στην αστυνομία. Γιατί αυτό διαχειριζόμαστε τώρα. Διαχειριζόμαστε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει λογοδοσία. Από την πλευρά κρατικής
0: και θα δούμε και, και πώς θα εξελιχθεί, διότι βεβαίως. Τα στερνάτη μου τα πρώτα και να δούμε τώρα τη βεβαίως. Συνέχεια. Θα είμαστε εδώ να την παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
0: Τίτλοι ειδήσεων τώρα. Ακούμε, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αγίου Στεφάνου λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε φορτηγό. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα 28 και 24 ετών αντιστοίχως μέσα σε όχημα παρκαρισμένο σε γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου στον Πειραιά. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα. Η εκτιμόμενη ζημία αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά διελιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα περάσουν στην Αγγλία. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης που αναφέρει πως χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Το Μπαχρέιν καταγγέλει το Ιράν για ύπουλες επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες. Συνελήφθη στη Ρόδο 41χρονος διεθνώς διοκόμενος για ανθρωποκτονία. Εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης από τις τουρκικές αρχές. Οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν. Σήμερα ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick. Στην Ανακρίτρια το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων την ίδια μέρα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 34 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας από την Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι. Επιστρέφει η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

37 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη πάντα στον Αθήνα 984, ακούτε Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο. Θυμίζω ιστορία, η λέξη κλειδί για το ιστορία πριν την ιστορία, το ιστόρημα του Ιωσήφα Λιγιζάκη για το οποίο στέλνετε μηνύματα είτε στο 694-8984-984 είτε στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής και ποια τα όρια της κρατικής καταστολής. Ακόμη συζητάμε αυτά που έχουν λυθεί στα κράτη δικαίου από τη στιγμή που τα κράτη δικαίου έχουν ιδρυθεί και έχουν λειτουργήσει. Θα δώσω το λόγο στο Γιάννη Μάγκο. Είναι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το περιστατικό

0: θετικό που συγκλονίζει τώρα την ελληνική κοινωνία, έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το περιστατικό του χαμού του δικού του παιδιού. Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω βεβαίως ότι τώρα με όρους ενσυναίσθησης είστε πάρα πολύ μέσα σε αυτή την τραγωδία και θα θέλαμε πραγματικά ένα σχόλιο γύρω από το, όχι το πώς νιώθετε, αλλά το πώς ξέρετε ότι είναι τα πράγματα.
1: Κύριε Αφανίδου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία το θέσατε ότι η υπόθεση τελευταία του Θοδωρή έχει κοινά χαρακτηριστικά με την υπόθεση του παιδιού μου Βασιλείου, αλλά όλες οι υποθέσεις της αστυνομικής βίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία τα βλέπουμε κάθε φορά που συμβαίνει οτιδήποτε. Και επίσης θέλω να κάνω ένα σχόλιο πριν ολοκληρώσω σε αυτό που είπατε για την ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Και αυτό έγινε αντιληπτό όχι από τότε που οι κοινωνίες άρχισαν να οργανώνονται νομικά, από τότε που άρχισε να λειτουργεί ο πολιτισμός. Ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Και δεν μπορεί ένας αστυνομικός, επειδή δεν είναι καλά εκπαιδευμένος, επειδή δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, επειδή τον σπρώχνουν κάποιοι άλλοι από πάνω, να τραβάει ένα πιστόλι και να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή. Δώστε σε μια μάνα, σε έναν πατέρα, τα πλούτη όλου του κόσμου. Δεν τα θέλει. Αλλά η ανθρώπινη ζωή, η ζωή του παιδιού του δεν γυρνάει πίσω. Γνωρίζουμε τα πράγματα πολύ καλά και βλέπουμε τα δικαστήρια, βιώνουμε αυτή την κατάσταση, την κατάσταση αναστροφής θα έλεγα, όπου οι συνήγοροι των κατηγορουμένων προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα. Πάντα το σενάριο είναι βγαλμένο από το σιρτάρι του. Να αντιστρέψουν την πραγματικότητα ότι δεν φταίει.
0: Ότι
1: δεν
0: φταίει το θύμα.
1: Δράστες, και ότι φταίνε τα θύματα. Το είδαμε και στην πορεία του Θοδωρή και το βλέπουμε δυστυχώς με σχόλια τα οποία προσβάλλουν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Να το πω και έτσι. Δεν είναι δυνατόν να δικαιολογούμε τέτοιες ρατσιστικές καταστάσεις. Mm-hmm. Είναι αδύνατο.
0: Στην κορυφή αυτής της ιστορίας, γιατί θέλω να πω πως έχω διαβάσει άπειρα τέτοια σχόλια και χειρότερα από αυτά, αλλά στην κορυφή ας βάλουμε τον δήμαρχο της πόλης, τον δήμαρχο του Άργους, ο οποίος πραγματικά έκανε μετακύληση. Το χειρότερο από όλα είναι ότι μετακύλησε την ευθύνη για τον χαμό του στο ίδιο το παιδί.
1: Είναι τραγικό το σχόλιο του Δημάρχου. Mm-hmm. Βέβαια θα ήταν ακόμα πιο τραγικό, γιατί ο Δήμαρχος δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Εκπροσωπεί τους πολίτες της πόλης του Άργους. Θα ήταν πιο τραγικό αν ξέραμε ότι πράγματι οι πολίτες της πόλης του Άργους τάσουν με τον Δήμαρχο. Αυτό θα ήταν, τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, θα είναι μια τραγική ιστορία.
0: Αλλά και ο πρώην δήμαρχος του Άργους τα ίδια είπε.
1: Το διάβασα και οι δύο ξέρω που πρόσκειται και οι δύο και τέλος πάντων. Αλλά όμως ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την υπέρβαση. Ο άνθρωπος πρέπει να βάλει τον εαυτό του στη θέση του θύματος. Πρέπει να βάλει ο πατέρας το παιδί του στη θέση του θύματος και να σκεφτεί ότι αύριο εν δυνάμει ή στατιστικά μπορεί να είναι το ίδιο το παιδί. Και συμβαίνει αυτό κάθε μέρα. Δυστυχώς όμως η ενσυναίσθηση λείπει από πολλούς και ειδικά από αυτούς οι οποίοι είναι εκλεγμένοι ή άνθρωποι οι οποίοι διοικούν άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι τραγικό.
0: Κλείνοντας, κύριε Μάγκο, επειδή στη διαδρομή για τη δικαίωση της μνήμης του παιδιού σας είδατε πως είναι μακρύ το ταξίδι και η ατιμορρησία είναι η προσδοκία. Δηλαδή συνήθως, συνήθως δεν τιμωρούνται οι αστυνομικοί. Εκτιμάτε ότι και εδώ θα έχουμε μια τέτοια αντίστοιχη ιστορία και το λέω γιατί έχουν προφυλακιστεί.
1: Εννοείται στην περίπτωση του Θοδωρή, με συγχωρείτε, και στην περίπτωση του παιδιού μου.
0: Στην περίπτωση του παιδιού σας, αν δεν ήσασταν εσείς και όλος αυτός ο αγώνας, δεν θα γινόταν τίποτα, φρονώ.
1: Στην περίπτωση του Θοδωρή είναι ξεκάθαρο το πράγμα, γιατί υπάρχουν οι εξετάσεις πια. Η σφαίρα τον χτύπησε κατευθείαν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Παρά το γεγονός ότι το σενάριο το είχαν έτοιμο στο σιρτάρι, όπως κάθε φορά και το βγάλανε. Ότι εξωστρακίστηκε, ότι χτύπησε αλλού και μου θυμίζει το γνωστό σύνθημα, να μην το πω τώρα, η σφαίρα του, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το θεωρώ είσαι αδυνατό. Εκτελέσαν εμψυχρό έναν άνθρωπο, εκτελέσαν εμψυχρό ένα νέο παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε κάποια προβλήματα και ένα παιδί όμως το οποίο ήταν ζωντανό, κινούταν. Και τι έκανε το παιδάκι αυτό? Φοβήθηκε τον έλεγχο και έτρεξε να φύγει. Είχαν τα μέσα, θα μπορούσαν να τα έχουν. Ας τους δώσουν τα μέσα, να τους εκπαιδεύσουν. Να μην χάνουν την ανθρώπινη ζωή. Όταν χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, κάνε το κόσμο όλους για τους γονείς.
0: Έτσι. Και βεβαίως
1: θεωρώ ότι οι αστυνομικοί αυτοί δεν θα έχουν τύχη. Δεν πρέπει να έχουν τύχη. Διότι εκτέλεσαν εμψυχρό ένα παιδάκι.
0: Και κλείνοντας να πούμε ότι δεν υπάρχουν ζωές και σώματα με σημασία και ζωές και σώματα χωρίς σημασία.
1: Όχι βέβαια, έτσι? Ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα.
0: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Μάγκο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, κύριε Φανίδο, καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Αλλάζουμε θέμα. Πρώτο εξάμηνο του 2026 στη χώρα μας. Τρεις ανήλικοι την ημέρα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοτραυματίζονται. 10 παιδιά γίνονται καθημερινά αντικείμενο καταγγελιών για κακοποίηση. Ένα παιδί πέφτει κάθε μέρα θύμα σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων. Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, το χαμόγελο του παιδιού, και θα δούμε τι αποτυπώνουν, τι σημαίνουν όλα αυτά, με τη βοήθεια του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, του κυρίου Κώστα Γιαννόπουλου. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την ανάλυση τώρα, τη δεύτερη ανάγνωση αυτών των πολύ πολύ σοβαρών στοιχείων.
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση για τους ακρεατές της, να το πω γιατί δεν μπορώ να το κρύψω, της φιλικής συχνότητας του 984 διαχρονικά.
0: Είναι τιμή μας, να ξέρετε.
1: Να πω λοιπόν στους ακροατές ότι δεν μιλάμε απλά ότι συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Είναι οι επικοινωνίες των παιδιών, των ίδιων των παιδιών, με τη γραμμή 1056 που εκφράζουν τον αυτοκτονικό ιδεασμό και κάποια κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Ενώ τα άλλα που μας παίρνουν για προβλήματα διαδικτύου, για bullying, για θέματα κακοποίησης που μας καταγγέλνουν, μας ενημερώνουν ο κόσμος, οι γείτονες ή οι εκπαιδευτικοί. Είναι μια διαδραστική επικοινωνία που 24 ώρες το 24ωρο ζούμε το χεινοστιβάδα που αυτή τη στιγμή έχει πάρει μορφή μάλλον τα προβλήματα των παιδιών, των
0: εφήβων. Τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες της κοινωνίας της ίδιας, έτσι δεν είναι? Δεν είσαι συνάδελφος.
1: Κοιτάξτε, τα παιδιά είναι απόρρια, είναι αποτέλεσμα, έχουν το αποτέλεσμα του τι προσλαμβάνουν, είναι αυτά τα οποία δίνουν και τα οποία διαχειρίζονται. Η πίεση λοιπόν είναι μεγάλη και ένα από τα προβλήματα είναι θέματα ψυχικής υγείας. Κάποιες έφηβες έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Ποιος αντιμετωπίζει? Δυστυχώς δύσκολα, γιατί και οι γονείς και οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν το παιδί καμιά φορά δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι μια ένταση ενός παιδιού, ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζει, δεν είναι απόρρια μιας παραβατικότητας πάντα. Είναι απόρρια και κάποιας ψυχικού προβλήματος. Είναι απόρρια και κάποιας δέπη που έχει το παιδί ενδεχομένως ή οτιδήποτε άλλο το οποίο το κάνει πιο δύσκολο στη σχολική καθημερινότητα, με αποτέλεσμα τα άλλα παιδιά να τον αντιμετωπίζουν περίεργα. Αυτό βγάζει θυμό, αυτό βγάζει ένταση και είναι ένας φαύλος κύκλος. Υπάρχουν λύσεις. Όμως τα νούμερα συγκλονίζουν, γιατί πέρσι αναφερθήκατε για τα τρία παιδιά αυτοκτονικού ιδεασμού. Πέρσι ήταν δύο παιδιά και πρόπερσι ήταν ένα παιδί την ημέρα. Στατιστικά, για να καταλάβουμε ότι... Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
0: τα παιδιά...
1: Ακριβώς. Σημαίνει ότι τα παιδιά συγκαλούν τη γραμμή και εκείνη τη στιγμή πρέπει η ομάδα, η επιστημονική ομάδα του Χαμόγελου και όχι κάποιος τηλεφωνητής που θα απαντήσει, γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται σε κάποιες γραμμές, αυτό γίνεται ακόμη και στις γραμμές τις επίσημες. Απαντάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανειδίκευτος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί ένταση, πρόβλημα και δήλωση ενός τέτοιου γεγονότος. Γιατί όταν σου λέει το παιδί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στον κρεμό και θέλω να βάλω τέρμα στη ζωή μου, ή βρίσκομαι σε ένα άλλο σημείο, ή έχω πάρει φάρμακα. Χθες είχαμε και μια 17χρονη, η οποία είναι για δεύτερη φορά που θα κάνει απόπειρα. Και όμως πήρε να βρει θαλπορή την επικοινωνία με τους ανθρώπους του Χαμόγελου για να ηρεμήσει, για να μην προχωρήσει στο αυτό που είναι να κάνει. Έτσι λοιπόν τα 60.291 παιδιά δεν είναι όλα τα παιδιά που είχαν προβλήματα, ήταν και παιδιά που προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με πρόληψη, γιατί δυστυχώς δεν πουλάει πρόληψη και είσαστε ένας από τα λίγα μέσα που διαχειρίστηκαν το εξάμηνο το οποίο δείχνει ακριβώς αυτή την ένταση, δείχνει ακριβώς το πρόβλημα, γιατί όταν δύο κορίτσια βάζουν τέρμα στη ζωή τους, τότε γίνεται ένα βούκινο. Τότε είναι αργά και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το βούκινο που λέμε. Πριν όμως, γιατί αυτό είναι τη έννοια του να γνωρίζουν τα παιδιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τη γραμμή, προκειμένου να προτρύνουν τα παιδιά να τηλεφωνήσουν σε μια στιγμή δύσκολη, για να τα αποτρέψουμε από κάτι κακό. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Η αποτροπή, όχι κατόπιν εορτής, να προσπαθούμε να καλύψουμε και να λυπηθούμε για ένα παιδί που έχασε τη ζωή.
0: Δεν είναι το νόημα να μετρήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι να προλάβουμε.
1: Και όμως αυτό που λέτε, που λέγεται στην γλώσσα των μέσων κλπ., δεν πουλάει. Φανταστείτε στην συνέντευξη τύπου, και το λέω σαν παράπονο, που κάνουμε κάθε 6 μήνες. Αυτό είναι η κλασική μας περίπτωση, mm-hmm. γιατί είναι δύο λόγοι. Ένας είναι να αποτυπώσουμε τα προβλήματα, και ο άλλος είναι να αποτυπώσουμε τι κάνει το χαμόγελο αυτούς τους 6 μήνες. Γιατί χρειαζόμαστε 400 άτομα, επιστημονικό και άλλο προσωπικό, να είναι, να απαντάνε, να διαχειρίζονται. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει στην Εύβοια, συμβαίνει ένα πολύ έντονο περιστατικό παιδιών που πρέπει να απομακρυνθούν γιατί κινδύνευαν, και είχαμε κάνει αναφορές πολλές και δυστυχώς δεν είχε αντιμετωπιστεί σωστά. Με αποτέλεσμα τώρα επιτέλους να τα παιδιά μέσα να περιβάλλουν τελείως ακατάλληλο και επικίνδυνο, να ζουν τόσο καιρό, και επιτέλους μας ειδοποίησαν ότι θα πάμε να τα πάρουμε, να τα πάμε στο νοσοκομείο, όπως γίνεται συνήθως.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η άλλη πόλη.
0: Πολύ γρήγορα φτάνουμε στην άλλη πόλη για να υποδεχθούμε τον Ιωσήφ Αλιγιζάκη. Η ιστορία πριν την ιστορία, ένα μυθιστόρημα αυτογνωσίας από τις εκδόσεις Έρισμα, είναι το τελευταίο του βιβλίο. Αγαπητέ κύριε Αλιγιζάκη, αγαπητέ Ιωσήφ, γνωριζόμαστε και προσωπικά πολλά χρόνια. Η ιστορία πριν την ιστορία, για όλους όσοι έχουν μία ιδέα περί ιστορίας, είναι η προϊστορία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι μου αρέσει πολύ όπως δένετε την προηγούμενη σας συνέντευξη με αυτήν εδώ, και πραγματικά είναι σοκαριστικό να ακούμε ότι υπάρχουν 60.290 καταγεγραμμένα παιδιά που έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι μια αφηγηματική σύνθεση που εξελίσσεται μέσα από ένα διπλό flashback. Αφενός καταγράφει την βιωματική πορεία ενός νεαρού συγγραφέα πριν ακόμα γράψει το πρώτο του μυθιστόρημα, και αφετέρου την εξέλιξη αυτού του έργου μέσα στο χρόνο, δηλαδή παράλληλα με τις μεταβολές της.
0: Είναι ένα μυθιστόρημα μαθητείας.
3: Ακριβώς. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε την ιστορία πριν την ιστορία ή την ιστορία μέσα στην ιστορία, ή μια προϊστορία που
0: αυτό που έχει καθορίσει, αυτό έτσι που έχει καθορίσει έναν άνθρωπο σε μια διαδρομή, mm-hmm. καθώς είναι και ο ίδιος εποτισμένος με στερεότυπα, με όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες τις κοινωνικές, και χρειάζεται να δώσει μια πολύ μεγάλη και εσωτερική και εξωτερική μάχη για να φτάσει στον εαυτό του και να επανακαθορίσει και τις πραγματικότητές του. Το λέω με την εμπειρία της ανάγνωσης. Έτσι.
3: Ναι, ακριβώς έτσι, γιατί είναι μια ιστορία, ένα μυθιστόρημα που ξεκινά πολύ με μια έντονη φορτισμένη σκηνή από την παιδική ηλικία του συγγραφέα, ως πεντάχρονο παιδί, ως πεντάχρονο αγόρι, που βιώνει την βαθιά αίσθηση της απόρριψης από τον κοινωνικό περιγύρο, βρίσκεται στο κατόφλι μιας ταράτσας, μιας πολυκατοικίας, και μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι μόλις 5 χρονών. Ένα παιδί το οποίο μετά από τόση απόρριψη και τόσο τραύμα που του έχει επιδοθεί από την οικογένειά του, το περιβάλλον του, από τους συμμαθητές του κτλ., η απόρριψή του και η ανάγκη για αποδοχή έχει ήδη εμποτιστεί μέσα του, και αυτό το παιδί καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που φυσικά εννοείται σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία δεν μπορεί να διαχειριστεί σε καμία περίπτωση. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο, με ένα πολύ έντονο παιδικό τραύμα και με όλη την κατάσταση αυτή που καλείται αργότερα ο συγγραφέας να ανακαλύψει, ανακαλώντας το παρελθόν και κινούμενος συγγραφικά ύστερα στη μετέπειτα ζωή του.
0: Θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο που θέλουμε να είναι και ελκυστικό, να μπορεί κάποιος να βάλει το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων, με συγχωρείτε, την αποδοχή της ετερότητας, και αυτό να παραμένει μια πολύ πολύ ωραία ιστορία. Εδώ αυτό γίνεται. Ποιος είναι ο δρόμος, δηλαδή Πώς μιλάμε για στερεότυπα, αλλά ταυτόχρονα τα λέμε ωραία. Θα μου πείτε, αυτή είναι η λογοτεχνική οδός. Ναι, οκ. Okay.
3: Ναι, καταρχάς εδώ μιλάμε για ένα βίωμα το οποίο έχει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, πολλά μυθοπλαστικά, αλλά όταν πρόκειται για ένα προσωπικό βίωμα το οποίο μπορεί κάποιος συγγραφέας να το πιάσει και να το παράξει με τον τρόπο που αυτός θέλει μέσα από τη λογοτεχνία, νομίζω ότι μπορεί να δώσει αρκετά στο αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή, έχουμε στην εξέλιξη του μυθιστορήματος έχουμε πολιτική, ιστορική διάσταση, το παιδί αυτό καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του ως πρωταγωνιστής, ως φοιτητής στο Βελιγράδι, λίγο πριν τον πόλεμο των αρχών της δεκαετίας του 90, παρατηρώντας και καταγράφοντας κοινωνικές, πολιτισμικές διασταυρώσεις ανάμεσα σε Σέρβους, Έλληνες. Μιλάμε για μια περίοδο έντονων αλλαγών, όχι μόνο στο κομμάτι της της ίδιας της βιογραφίας του συγγραφέα αυτού καθεαυτού από τη δεκαετία του 60 μέσα στη δικτατορία, αλλά φυσικά από την άλλη έχουμε ως αντίποδα και αυτήν την κατάσταση της μετάβασης της πρώην Ιουγκοσλαβίας και στα εξών συνετέθηκε.
0: Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι από τη μια είναι η ατομική αυτογνωσία, δηλαδή που είναι το θέμα αυτό ακριβώς έτσι, η πορεία του κεντρικού σας χαρακτήρα, που είναι όμως άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό κόντεξ, δηλαδή και την Ιουγκοσλαβία και αυτή τη διάλυση, που και αυτό είναι διάλυση και ανασύνθεση, και αυτό είναι ένα λογοτεχνικό πολύ πολύ ωραίο έβριμα, και βεβαίως και με την εδώ κοινωνική δικαιοσύνη, με τη συμπερίληψη.
3: Ακριβώς.
0: Είναι το ατομικό και το κοινωνικό που συναντώνται.
3: Ακριβώς, ακριβώς, και υπάρχει όλος αυτός ο παραλληλισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και στην πρώην Ιουγκοσλαβία, το οποίο έχει να κάνει άμεσα και, όπως είπατε, και με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος συντίθεται, ανασυντίθεται, αποσυντίθεται μέσα από διάφορες, μέσα από τα τραύματα που του έχουν προκληθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Και έτσι, κατά την πορεία, βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος και μέσα από εκδοτικούς οίκους πάλι τραυματίζεται, ας το πούμε έτσι, μέσα από την απόρριψη, γιατί μιλάμε για έναν γκέι συγγραφέα, μιλάμε για το τι παράγει την λογοτεχνία, την queer λογοτεχνία που παράγει αυτός ο συγγραφέας. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται και δένουν μεταξύ τους και στο πολιτικό και στο κοινωνικό κομμάτι, αλλά φυσικά και στο προσωπικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λυγιζάκη.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Νικητές. Εύη που το τηλέφωνο της λύγει σε 400. Διαμάντου που το τηλέφωνο της λύγει σε 451. Πληροφορίες σε λίγο στο τηλέφωνο επικοινωνίας για το πώς και το πού. Και εντάμες παθεί τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου, Λίλη Φωτοπούλου, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Ειρήνη Αρκουμάνη, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Αύριο πάλι, λίγο μετά τη μία. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Η απώλεια βάρους δεν περνά απαραίτητα μόνο μέσα από αυστηρές δίαιτες ή φαρμακευτικές αγωγές. Οι ειδικοί εξηγούν πλέον ότι ορισμένες καθημερινές τροφές μπορούν να βοηθήσουν φυσικά τον οργανισμό να ελέγξει καλύτερα την όρεξη και να αυξήσει το αίσθημα κορεσμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ορμόνη GLP-1, η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση της πείνας και της πρόσληψης τροφής. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, υπάρχουν τρόφιμα που ενισχύουν φυσικά την παραγωγή της και το σώμα να αισθάνεται χορτάτο για περισσότερη ώρα. Ανάμεσα σε αυτές τις τροφές βρίσκονται τα καλά λιπαρά όπως το αβοκάντο και η ξηρή καρπή, οι άπαχες πρωτεΐνες όπως τα αυγά, αλλά και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες όπως τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Οι φυτικές ίνες παίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς ενισχύουν τα καλά βακτήρια του εντέρου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία παράγονται ουσίες που φαίνεται να ενεργοποιούν ακόμη περισσότερο την έκρηση της GLP-1 συμβάλλοντας στο καλύτερο έλεγχο της πείνας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατανάλωση τροφών με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά μπορεί να περιορίσει τα συχνά τσιμπολογήματα και την υπερκατανάλωση φαγητού, κάτι που βοηθά σταδιακά στην απώλεια βάρους αλλά και στη διατήρησή της σε βάθος χρόνου. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η απώλεια κιλών δεν είναι ο μοναδικός δείκτης υγείας. Η ποιότητα της διατροφής παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την υγεία και τη σωστή διαχείριση του βάρους, ανεξάρτητα από το αν κάποιος ακολουθεί ή όχι φαρμακευτική αγωγή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: θέαμα ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακό. Ο συμβολισμός επίσης ισχυρός, 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα διέσχισαν τα ηλίσια πεδία. Η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου, γνωστή διεθνώς ως ημέρα της Βαστήλης, αποτελεί την εθνική εορτή της Γαλλίας. Και διόλου τυχαία οργανώθηκε από τον πρόεδρο Μακρόν σε συνδυασμό με τις συνοδοχθές της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Λίγο πριν από την εκπνοή της προεδρικής θητείας Μακρόν, η Γαλλία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να στείλουν μήνυμα ενότητας και ασφάλειας. Καλούνται να υπερασπιστούν την αξιακή ταυτότητα της Ευρώπης. Τελευταίο προπύργιο πολιτισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία και τόσο βίαια. Εν μέσω ενός αιματηρού πολέμου που μένεται πλησίων ευρωπαϊκού εδάφους, ενός αυταρχικού Πούτιν, μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και ενός απρόβλεπτου Τραμπ, το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη προλαβαίνει να σηκώσει ανάστημα, ορθώνοντας την ίδια ώρα ανάχωμα στις ακροδεξίες δυνάμεις που καραδοκούν, διεκδικώντας τα ενία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ήδη ψαλιδισμένο γαλλογερμανικό άξονα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου δικηγόρου Ζαχαρίας και ΣΕΣ με φόντο επίσημο δικαστικό έγγραφο, στο οποίο για πρώτη φορά αποτυπώνεται ότι ο Ταλ Ντίλιαν πουλούσε σε ελληνικές αρχές το παράνομο λογισμικό Predator. Νέο άλμα στην τιμή του Brent που αυξήθηκε κατά 3,5% στα 86,81 δολάρια το βαρέλι εν μέσω συνεχιζόμενων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ακολούθησαν αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν και καταγγελίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιών τους στο στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Με μειωμένες τις τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, ξεκίνησε σήμερα από τα δύο ελληνικά δηληστήρια η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Σήμερα αναμένεται ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Ενώπιον της ανακρίτριας με βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, δεν σας φοβόμαστε, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το ισχυρό Πασόκ θα φέρει την πολιτική αλλαγή, καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Αναταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της διαδικασίας ανάδειξης νέου επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας με πρωταγωνιστές τους Παύλο Πολάκη και Χρήστο Γιαννούλη, εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία 24 αρχηγών κρατών και τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου Καρουζέλα αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, με την εκτιμόμενη ζημία να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες έρευνες σε Αττική και Καστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Υπό εξέταση όλα τα ενδεχόμενα για το πρωινό συμβάν στον Πειραιά, που εντοπίστηκαν νεκροί ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα στο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας, οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Νέα δεδομένα στη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης των υποκλοπών δημιουργεί η παραδοχή για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, ότι ο ίδιος πούλησε το Pretendor στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Το στοιχείο αυτό, που μέχρι τώρα είχε διατυπωθεί μόνο ενώπιον μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνεται πια σε επίσημο δικόγραφο. Και υπό αυτά τα δεδομένα, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου νέο αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και πράγματι, Κατερίνα, αυτά τα δεδομένα έρχονται να προσθεθούν στην μεγάλη εικόνα, όπως είπε και εσύ, και δεν είναι ούτε μία ούτε δύο πια οι αιτήσεις ανάσυρσης. Με τελευταία σύνδεση σημερινή που κατέθεσε πριν από λίγη ώρα ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών, ενώ να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ευάγγελος Δακέλλας, έχει τα χέρια της και μελετά αντίστοιχα αιτήματα που έχουν καταθέσει τόσο ο πρώην υπουργός του Υποστηρίου, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, και άλλα πρόσωπα. Να δούμε τι αφορά το σημερινό, τελευταίο αυτό αίτημα, το οποίο για πρώτη φορά στηρίζεται σε επίσημο δικόγραφο, μια αγωγή που κατέθεσε ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, Tal Dillian, και στρέφεται σε βάρος θύματος των υποκλοπών, μια αγωγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Ισραήλ, και επί της ουσίας για πρώτη φορά αποτυπώνεται η παραδοχή του ίδιου του Tal Dillian, ότι πούλησε σε ελληνικές αρχές το κακόβουλο λογισμικό και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με την κρίση αυτού στην Ελλάδα.
0: Με λίγα λόγια, Μίνα, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά, υπάρχει δικαστικό έγγραφο μέσω της αγωγής που έχει καταθέσει ο Tal Dillian σε θύμα των υποκλοπών, στο οποίο αποτυπώνεται ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το παράνομο λογισμικό Predator.
1: Έτσι, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο δικηγόρος των θυμάτων, με την αίτησή του αυτή, με την οποία θα ζητάω, όπως είπαμε, να αναζητήσει την υπογραφή από το αρχείο, ζητά να εξεταστεί ο ίδιος ο Tal Dillian, προκειμένου να εισφέρει την ελληνική δικαιοσύνη όσο στοιχεία έχει. Επειδή υπάρχει και ο αντίλογος, ότι ενδεχομένως, ότι πρόκειται για έναν κατηγορούμενο, ο οποίος έχει καταδικαστεί με βάση πρωτόδικη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης σε πολλά έτη τουλάχιστον για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει ως επιχειρηματολογία από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα ο συνήγορος, ο οποίος είναι δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών, και λέει ότι αν κρυφτεί ότι δεν μπορεί να καταθέσει ο ίδιος, να κληθούν και να καταθέσουν 5 συγκεκριμένα πρόσωπα με υψηλό ρόλο στην πυραμίδα της Intellexa, ρόλος που αναδείχθηκε κατά την διάρκεια της δίκης που προηγήθηκε στο μονομελές στην Ιουριδικία της Αθήνας. Και όλα αυτά είναι που οδηγούν τον κύριο Κεφέ τη δήλωση ότι ο αξιακός κώδικας των εντολέων του και του ιδίου επιβάλλουν την αδιαπραγμάτευση προάσπιση του κράτους δικαίου, γιατί με τον πυρήνα αυτού συνδέεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, την διαρκή αναζήτηση της αλήθειας, κάτι που όπως έχει φανεί δεν έχει διερευνηθεί σε όλες τις διαστάσεις, και έρχεται και ξανά έρχεται η υπόθεση στο προσκήνιο, στο δικαστικό και το πολιτικό, παρά το γεγονός ότι η υπογραφία παραμένει έρχεται ο κοινό, και βεβαίως τη λογοδοσία ενάντια σε κάθε μορφή συντάγηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Για όλους αυτούς τους λόγους, την κύριο και σε τη δήλωσή του, οφείλει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες αυτές και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, περιφρουρώντας πέραν από την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και το κύρος της δικαιοσύνης, γιατί οτιδήποτε λιγότερο θα συντηρήσει ένα θεσμικό τραύμα, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί η υπόθεση αυτή από πολλούς νομικούς στην διάρκεια των ετών που έχουν προηγηθεί οι έρευνες που έχουν καταλήξει στο αρχείο.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα ηθικής τάξης από τη μία, από την άλλη αντανακλά ευθέως και σε πολιτικό επίπεδο, όπως αντιλαμβανόμαστε, μήνα, και αποτυπώθηκε στη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση αντίδραση από πλευράς της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρέμβει, οφείλει να παρέμβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, να ζητήσει δικαστική συνδρομή και να λάβει τα έγγραφα που επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης, η χαρακτηριστική αποστροφή της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Και είναι αυτό το οποίο ζητείται και συνεργητήτρα, όπως πολύ σωστά επισημαίνει σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς τις επόμενες μέρες αναμένεται πλέον η κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει κρατήσει στα χέρια του και μελετά όλα τα στοιχεία που προαναφέραμε. Δηλαδή όλες τις αιτήσεις που έχουν σωρευτεί μέχρι τώρα και οδηγούν σε έναν κοινό παρονομαστή. Ανασύρατε την δικογραφία αυτή από το αρχείο, προκειμένου να γίνει η έρευνα για να μην μείνει καμία σκιά πάνω από την υπόθεση αυτή, χωρίς κανείς να προδικάζει εκ των προτέρων στο αντικείμενο της έρευνας και στο τέλος αυτής της δικαστικής διαδρομής. Είμαστε στο προηγούμενο στάδιο, στην αναγκαιότητα να ανασωθεί και να ερευνηθούν στοιχείες της υπόθεσης που δεν έχουν μέχρι τώρα ερευνηθεί. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, Κατερίνα, ότι δεν είναι τυχαίο ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή φαίνεται δικονομικά να παραμένει εν γνώση, να παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
0: Δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει κιόλας.
1: Έτσι, κάθε φορά βλέπουμε ότι προκύπτουν νέα δεδομένα που καθιστούν πλέον αναγκαία την ανάπτυξη και την διερεύνησή της σε πτυχές που, όπως προανέφερα, δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι και τα θύματα των υποκλοπών, αλλά και νομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, επισημαίνουν και μια ακόμη παράμετρο. Την είδαμε να αποτυπώνεται και στην αγωγή που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες από θύματα των υποκλοπών. Ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων αυτών των ανθρώπων, και αναφερόμαστε σε στελέχη της κυβέρνησης, σε προσώπου, σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ελληνικής αστυνομίας, σε δικαστικούς λειτουργούς, όλα αυτά τα δεδομένα από τα προσωπικά τους αρχεία στα χέρια ποιο άραγε βρίσκονται και ποιος θα διαχειρίζεται, θα κατοδοθούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και, όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, και δικαστική πηγή και κύριος Ίδεν, για πόσο ακόμα χρονικό διάστημα θα τα έχουν κάποιοι και άραγε στα χέρια τους τα δεδομένα αυτά. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που μένει να ερευνηθούν και βεβαίως αρμοδιότητα μοναδικός αρμόδιος για να τα διερευνήσει όλα αυτά δεν είναι άλλος από την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Και βεβαίως σε όλα αυτά, κλείνοντας, να προσθέσω εδώ εγώ, Μίνα, ότι όλα όσα μας περιέγραψες συνιστούν και ταυτοτικά στοιχεία της εύρυθμης λειτουργίας μιας ευνομούμενης δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, διότι η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όσο και αν κάποιοι είχαν σπέψει να θεωρήσουν ότι έχει κλείσει πριν αποφανθεί, σε πρώτο βαθμό είναι αλήθεια η δικαιοσύνη με αυτή την απόφαση που έχει δώσει άλλη δυναμική στην υπόθεση, εξακολουθεί να αγγίζει, όπως είπαμε, και τον πυρήνα του κράτους δικαίου και θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα, αλλά και εν τέλει την λειτουργία του ίδιου δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Υπήρξαν αντίπεινα από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης. Βεβαίως όλα αυτά σηματοδοτούν και νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλή, Ιράν, να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, είχαμε ένα νέο κύμα επιθέσεων των Αμερικανικών δυνάμεων κατά στόχων στο Ιράν και όχι μόνο. Υπήρξαν σιρήνες συναγερμού και στο Μπαχρέιν, ήχησαν σιρήνες και στη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ιορδανία. Να πούμε το ότι υπήρξε και ανταπάντηση, όπως σωστά είπες και εσύ, από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν αποκλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδος ξεκινάει και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή, με εξαίρεση την ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς πλοίων που δεν έχουν ιρανικούς προορισμούς ή που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και βεβαίως σε αυτό το σημείο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος εχθές, ότι θα επαναφέρει τον αποκλεισμό του Ιράν, ότι θα λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ο φύλακας των στενών του Ορμούς και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται τα πλοία με ποσοστό 20% οι Ηνωμένες Πολιτείες με ποσοστό 20% των φορτίων που μεταφέρουν τα πλοία. Μπορεί να μην έχει ακόμη αποσαφινιστεί βεβαίως πώς ακριβώς θα υπολογίζεται αυτό το τέλος 20%. Ωστόσο, να πούμε ότι αν αυτό επιβληθεί επί της αξίας του φορτίου, όπως ανέφερε, αυτό σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς θα μπορούσε και να υπερδιπλασιαστεί. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό βεβαίως για την τιμή του πετρελαίου και πώς θα μετακυλιστεί το κόστος στους καταναλωτές.
0: Ναι, το δυσάρεστο είναι ότι όλα όσα μας περιγράφεις συνιστούν και φωτογραφίζουν ένα απίστευτο πισωγύρισμα σε αυτή την υπόθεση της σύραξης στη Μέση Ανατολή.
2: Έχει επιχειρήσει να επιβάλλει τέλη στη διέλευση τα πλοία που περνούν τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό ποια και πόσα πλοία έχουν πληρώσει κάποιο τέλος περνώντας. Δηλαδή δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό. Βεβαίως να πούμε ότι ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντιδρώντας την αμερικανική πρόταση, είπε ότι το 20% είναι ένα υπερβολικό ποσό και ότι το Ιράν θα είναι πιο δίκαιο.
0: Με έναν ειρωνικό τόνο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
2: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι συνομιλίες σήμερα στην Ιταλία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να πούμε ότι αυτό που ελπίζει ο Λίβανος είναι να αποχωρήσουν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Είναι μια συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αν και βεβαίως οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές. Διότι και εκεί τα πράγματα, το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αρκετά μεγάλο. Να δούμε.
0: 3,5% πάνω της 100 το βαρέλι το πετρέλαιο, στα 86,81 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα συνεχίσει αυτή την ανωδική πορεία εάν συνεχιστεί αυτό το τεταμένο πολεμικό κλίμα. Και στον αντίποδα όλων αυτών, για να πάμε λίγο στο Παρίσι, εκεί από όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκπέμπουν μήνυμα ενότητας, επιχειρούν τουλάχιστον ασφάλεια σε έναν πολύ ταραγμένο κόσμο, με το μέτωπο της Ουκρανίας επίσης να παραμένει σε εκκρεμότητα και ανοιχτό.
2: Η Συμμαχία των Προθήμων, δηλαδή οι ηγέτες από 37 χώρες, εχθές συζήτησαν τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος που προεδρεύει αυτή τη συνόδου είπε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αρκετά συστήματα νέας γενιάς αντιεροπορικά και ραντάρ. Και βεβαίως να πούμε ότι και την επόμενη μέρα αυτής της συνόδου η Γαλλία σήμερα τίμησε στην στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή, τα αποσπάσματα από αυτές τις 37 χώρες που εχθές πήραν μέρος στην σύνοδο των προθήμων, που είχε ως κεντρικό θέμα τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Αυτή ήταν το κεντρικό θέμα της στρατιωτικής παρέλασης, μία από τις πιο εντυπωσιακές, πρέπει να πω, των τελευταίων χρόνων. Και βεβαίως να πούμε το ότι συμμετείχαν πέρα από τους στρατιωτικούς, ήταν παρόντες και αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Λίγο πριν από την εκπνοή, μην ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία μεγάλη εθνική εορτή, η εορτασμή παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ακολουθούν εκλογές και μετά κύριος Ίδεν με την ακροδεξιά να καραδοκεί Αθηνά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στο οικονομικό πεδίο ξεκίνησε από σήμερα με φόντο το δυσμενές περιβάλλον στην Μέση Ανατολή η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η τροφοδοσία πλέον από τα δύο δηληστήρια, τον όμιλο ελληνικής ενέργειας και τον όμιλο της Motoroil, των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών με μειωμένες τις τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων και 5 λεπτά το λίτρο στο δίζελ, γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως σταδιακά από το απόγευμα ορισμένα πρατήρια καυσίμων θα αρχίσουν να περνούν τις μειώσεις πλέον στους κατόχους των οχημάτων και από αύριο θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως, γιατί η τροφοδοσία γίνεται σε καθημερινή βάση από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιβεβαίωσε μιλώντας του Press Open πως η όλη διαδικασία μείωση του ύψους των τιμών στα καύσιμα άρχισε να τρέχει από σήμερα, αναφέροντας πως τα δύο δηληστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και τους ζητήσαμε να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του δίζελ κίνησης. Η παρέμβαση, όπως είπε, έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στη Ρωσία.
0: Το ερώτημα, Θάνο, τώρα είναι εάν θα φτάσει και θα διατηρηθεί στα πρατήρια έτσι ώστε να περάσει στους καταναλωτές. Ποιος θα επιτηρεί, αν θέλει, ή θα επιβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία.
3: Ακριβώς πέραν των ελέγχων, που ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε επίσης και το γεγονός ότι άμεσα ή έμεσα, σε σημαντικό βαθμό, τα δηληστήρια, οι δύο όμιλοι των δηληστηρίων που υπάρχουν στη χώρα μας, ελέγχουν τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελοειδών, εμπορίας πετρελοειδών, όπως ελέγχουν επίσης και τα μεγαλύτερα σε κατανάλωση πρατήρια καυσίμων. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι η ελληνική ενέργεια, ο όμιλος της ελληνικής ενέργειας, πέραν των δηληστηρίων που έχει στον Ασπρόπυργο την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, έχει τη γατρική την ΕΚΟ, ανήκει στον Όμιλο, και επίσης έχει τα δικαιώματα του σήματος στην Ελλάδα της VP Ελλάς. Από την άλλη πλευρά, η Motoroil έχει τη γατρική εταιρεία εμπορίας πετρελοειδών, την ΑΦΗΝ, και έχει και τα δικαιώματα σήματος στην Ελλάδα της Shell Ελλάς. Και τα αντίστοιχα στην ονομασία πρατήρια, είτε είναι ιδιόκτητα των δύο αυτών ομήλων, ή είναι με franchise, ή είναι αποκλειστική συνεργασία. Δηλαδή, μιλάμε για μια αλυσίδα που ελέγχεται σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι τα πρατήρια. Και εκτός των άλλων, υπάρχει βέβαια και η εφαρμογή που έχει θέσει εδώ και χρόνια λειτουργεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση οι μέσες τιμές ανά νομό, είτε πρόκειται για τη βενζίνη, είτε για τον πετρέλαιο κίνηση και το θέρμανση για το χειμώνα, όπως και οι τιμές ανά πρατήριο. Οπότε είναι σχετικά απίθανο ως πάρα πολύ δύσκολο να μην περάσει η μείωση της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Παγωμένη εδώ και 2-24 ώρα στο μεταξύ κυκλοφορία πλέον στο στενό του Ορμούς μετά τις νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων. Για να πάμε στον Νεκταρίο Ανδριόπουλο να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Νεκταρίο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Κατακόρυφη είναι η πτώση της κίνησης δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς μετά την νέα εχθροπραξία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Maritime, μια εταιρεία η οποία παρακολουθεί κάτι σαν τον πύργο ελέγχου της κινήσης των πλοίων, το Σάββατο πέρασαν από την Παρασκευή, πέρασαν από το στενό 14 πλοία, το Σάββατο 21, την Κυριακή νωρίς το πρωί μόλις 8 και εχθές δεν πέρασε κανένα. Και αυτό γιατί όλοι φοβούνται ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Υπάρχουν ήδη δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από επιθέσεις σε πλοία τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η διέλευση δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Επικαλούμενοι, όπως έχει αναφέρει, τις παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπεί τελείως η κυκλοφορία. Όλα τα πλοία τα οποία πρόκειται να περάσουν σταμάτησαν την πορεία τους προς το στενό του ορμού από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω, εκτός και αν, σύμφωνα με τη Maritime, να έφυγαν κάποια πλοία με απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού τους. Έχει γίνει και στο παρελθόν, δεν αποκλείεται να γίνεται και τώρα. Mm-hmm. Πάντως, αυτά τα οποία φαίνονται είναι ακινητοποιημένα από χθες το πρωί στον Περσικό κόλπο και δεν κινείται κανένα πλοίο προς την έξοδο από το στενό του Ορμούς, φοβούμενα, τουλάχιστον τα πληρώματα, ότι μπορούν να δεχτούν επίθεση από τους φρουρούς επανάστασης.
0: Νεκθαρέ, σε ευχαριστώ πολύ. Στο Παρίσι, όπως ήδη αναφέραμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που στο εσωτερικό και στην άτυπη προεκλογική περίοδο εντείνεται η εφόλιστη ύλη αντιπαράθεση τόσο με τον Πασόκ όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα, με έμφαση στην οικονομία αλλά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Η οικονομία είναι στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να προτάσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοστολόγηση των προτάσεων και του ΠΑΣΟΚ ό,τι αφορά την 13η σύνταξη, αλλά βεβαίως και την αριστερή συμπαράταξη, στην οποία καταλογίζει ακοστολόγητες προτάσεις και επαναφορά σε λογικές της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστηρίζουν χαρακτηριστικά τα κυβερνητικά στελέχη. Πάντως, Κατερίνα, και ενώ με την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από το Παρίσι αναμένεται και πάλι να μπει σε ρυθμούς προεκλογικούς, θα λέει κανείς, και ο ίδιος με περιοδίες, με έτσι, μια προεκλογική ατμόσφαιρα να ενισχύεται και από τα διάφορα γένεια τα οποία προγραμματίζονται σε σημαντικά έργα μετά την χθεσινή υπογραφή για το έργο στον διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Θα έχουμε στις 23 του μήνα στα Γρέβενά την παράδοση του βόρειο τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65. Θα έχουμε τα μέχρι τέλους του μήνα, όπως φαίνεται και όπως τονίζεται από την κυβέρνηση, κατά πάσα πιθανότητα την παράδοση των πέντε νέων σταθμών του μετρό, της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Αλλά όμως έχουμε και μια συζήτηση η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, συντηρείται μάλλον στο προσκήνιο περί αυτοδυναμιών και κυβερνήσεων συνεργασίας, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι στόχος της παραμένει είναι η αυτοδυναμία, πιστεύει ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία και επιμένει ότι και η δική στρατηγική είναι στρατηγική μιας κάλυψης και δεν υπάρχουν ούτε δεύτερες ούτε τρίτες εκλογές. Ωστόσο, η συζήτηση για συνεργασίες έχει ανοίξει. Συνέβαλε σε αυτό και η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ότι θα μπορούσε να συζητήσει και με ένα κόμμα του κ. Σαμαρά, εφόσον δημιουργηθεί και εφόσον βεβαίως μπει στη Βουλή. Είναι μια θέση που θα έλεγε κανείς ότι δεν την άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου με ευχαρίστηση, δεδομένου ότι μια τέτοια συζήτηση περί συνεργασίας με ένα άλλο κόμμα από το χώρο της δεξιάς ουσιαστικά θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως μια διευκόλυνση σε ψηφοφόρους οι οποίοι σήμερα είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει μετά συνεργασία. Είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δημιουργηθεί μια τέτοια αίσθηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Και σήμερα ο κύριος Μαρινάκη σε συνέντευξή του πήρε αποστάσεις από τέτοιου είδους συζήτηση, λέγοντας ότι δεν είναι θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ενώ πρέπει να πούμε ότι για μία ακόμη φορά από το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μαρινάκης ουσιαστικά αυτό τόνισε, ότι δυνητικός κυβερνητικός εταίρος μπορεί να είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι το ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή του ηγεσία, την οποία βεβαίως καταλογίζει και την πολιτική γραμμή, αλλά και το γεγονός ότι έχει αποφασίσει να μην συνεργαστεί και εκεί.
0: Ναι, υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου, το υπενθυμίζω. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε λοιπόν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε εκλογική εγρήγορηση, το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκαλεί σήμερα σε ειδική συνεδρίαση τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, με αντικείμενο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάλεσμα μας πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της εισήγησής του στη συνεδρία των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα, όπως είπε, με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, προκειμένου να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερο από το να είναι ο τελευταίος αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας, και τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία είχε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, με μεγαλύτερη όλων των ταμείων ανάκαμψης, όμως και αυτή την ευκαιρία πήγε χαμένη και δεν έγιναν βήματα βελτίωσης να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και η οικονομία και η παραγωγή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αγωνιστεί για την πολιτική αλλαγή, για να γίνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό, και υπογράμμισε ότι την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα φανεί ακριβώς ποιο κόμμα έχει τις προτάσεις και ποιο έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αλλαγή της χώρας. Έστειλε και μήνυμα προς τον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την πολιτική σταθερότητα, και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν έχει εξαρτήσεις, θα πορευτεί χωρίς εξαρτήσεις και συμφέροντα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται προστάτες, γιατί έχει μοναδικό στόχο να φέρει ευημερία στον ελληνικό λαό και δεν έχει καμία εξάρτηση, και γι' αυτό θα κάνει πράξη και το πρόγραμμά του, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με τις αποχωρήσεις τα λεχόνα διαδέχονται η μία την άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να περνά σε μια νέα εποχή. Αυτόν τον έλεγχο αναλαμβάνουν Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου, οι οποίοι πρόκειται να συγκαλέσουν τη νέα κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο, δρομολογώντας την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Νίκος Παπάς, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984, του Νίκο Φελέκη και Εύουλα και Χαγιά.
7: Το βουνό που ήταν μπροστά μας και κάναμε ότι δεν το βλέπαμε ήταν ότι όποιος θέλει να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να παραιτηθεί και να πάει στην καταμόνας διαπραγμάτευση. Αυτό έγινε κατανοητό δυστυχώς με καθυστέρηση. Αυτό το πράγμα έπρεπε με ηγετική ευθύνη να έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολύ νωρίτερα.
8: Αυτή η καθυστέρηση του Φάμελου σας στήχησε?
7: Βεβαίως και μας στήχησε. Στήχησε στην τωρινή δημοσκοπική εικόνα, η οποία μας αδικεί. Λογικό είναι να είναι πεντακάθαρος ο δικός χάρτης, όπως τον έχει χαράξει το κόμμα για τις επόμενες κινήσεις και το πώς πάει προς τη μάχη. Θα περιγράφουμε με πάρα πολύ σαφή βήματα το ποιος είναι ο δικός χάρτης τον οποίο ανοίγουμε και θα βαδίσουμε. Και εκεί βεβαίως ο καθένας εκ του αποτελέσματος θα πάρει τις αποφάσεις. Θα καλέσουμε τους πάντες να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτού του δικού χάρτη. Αν κάποιος επιθυμεί να μην συμβάλλει και να ακολουθήσει άλλη διαδρομή, είναι άλλο θέμα. Δεν καλούμε κανένα να αποχωρήσει. Εγώ έχω την επιθυμία να πάμε σε μια λύση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα πολλαπλασιάσει την εκλογική προετοιμασία. Η ηγεσία έχει ένα πάρα πολύ ευρύ καθηκοντολόγιο. Μπορεί λοιπόν να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση, και αυτή θα είναι η δική μου προσπάθεια από τώρα μέχρι και το Σάββατο και το πέρας της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, για το πώς μπορεί με το βέλτιστο τρόπο για το κόμμα μας να κατανεμηθεί αυτό το καθηκοντολόγιο, αυτό το βάρος της ευθύνης. Αντιλαμβάνονται νομίζω άπαντες ότι μια νέα συνθήκη διχογνωμίας ή διχασμού, αυτό το καθηκοντολόγιο, αυτό το βάρος της ευθύνης. Αντιλαμβάνονται νομίζω άπαντες ότι μια νέα συνθήκη διχογνωμίας ή διχασμού.

0: πραγμάτων και βεβαίως να εκλείψει και η εκ του πονηρού, θα σας έλεγα στο δημόσιο λόγο, ερώτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την αντιπαράθεση.
1: Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα καθαρά από τον κύριο Παπά. Περιέγραψε γλαφυρά το σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά δεν έχουμε αποφύγει και νέες συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις, Γιώργο Κατσίγιαννη, εντός ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της διαδικασίας ανάδειξης νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, θα πάμε και σε αυτό να πούμε ότι αύριο στη 1 το μεσημέρι θα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε πώς θα εμφανιστούν εκεί, γιατί όπως έχει γίνει γνωστό είχαμε μια ακόμη ανεξαρτοποίηση, αυτή του κυρίου Παναγιωτόπουλου από την Αχαΐα. Να δούμε ποιοι βουλευτές θα συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την εκλογή όχι προέδρου, όχι επικεφαλής, αλλά την εκλογή νέου γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδος, ο οποίος θα μεριμνήσει, όπως όλα δείχνουν, και για την αποκατάσταση του Παύλου Πολάκη, δηλαδή την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εκλογή προέδρου με συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, την άλλη εβδομάδα, και αφού προηγουμένως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι μένουν
1: και ποιοι φεύγουν
2: και παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι έχουν σκοπό να φύγουν. Εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο, διότι ακόμα και αυτοί που παρετούνται, οι αναπληρωτές τους, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε ποιο κόμμα μπορεί να βρίσκονται.
1: Βέβαια.
2: Ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε παράδειγμα με την Ανατολική Αττική, με την περίπτωση του κυρίου Καραμέρου. Ο κύριος Σπύρης δεν δέχεται την έδρα. Την έδρα θα την καταλάβει στέλεχος υποψήφια που τώρα είναι με τον αντιπρόεδρο στο κόμμα του κύριου Κασελάκη.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αχαΐα τώρα που ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ο άνθρωπος που τον διαδέχεται, αν παραδώσει και αυτό στην έδρα, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει πάει στο ΠΑΣΟΚ εδώ και κάτι μήνες. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, όπως επίσης, αν παραδώσουν και άλλοι βουλευτές στις έδρες τους, θα παίξει σημαντικό ρόλο και για την εκλογή προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις σε κάποιους νομούς που αν φύγουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα τους διαδεχτούν πρόσωπα τα οποία στις εσωκομματικές εκλογές είχαν ψηφίσει τον κύριο Πολάκη.
1: Μάλιστα.
2: Δίνουμε δηλαδή και αυτή τη διάσταση για να καταλάβουμε γιατί πάει και πιο κάτω.
1: Ναι, διότι έχει άμεση επίδραση και στους σχετισμούς δυνάμεων, βέβαια.
2: Γιατί όλα, όπως όλα δείχνουν, δύο θα είναι οι διεκδικητές για τη θέση του επικεφαλής της συνολικής ομάδος. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος το είπε και σήμερα στο Μέγκα, σε συνέντευξή του, και η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, όπως είπες και εσύ, έχουμε και σύγκρουση κορυφής εν ώψη αυτών των διαδικασιών και σε κεντρικό επίπεδο, με κεντρικούς πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος και βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιαννούλη, και πάλι τον κύριο, και τον κύριο Πολάκη. Μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη που έκανε ο κύριος Γιαννούλη, ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Πολάκης, προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, αφού τόνισε τι κακομοιρίες είναι αυτές τώρα, στη συνέχεια πρόσθεσε με νόημα, ναι παιδί μου, στο καλό και στην καλή την ώρα. Αφήνοντας να νοηθεί ότι αν ο κύριος Γιαννούλης δεν αντέχει να τον έχει πρόεδρο, μπορεί να παραιτηθεί και να φύγει. Μετά από αυτό το δεικτικό σχόλιο του Παύλου Πολάκη, ο Γιαννούλης έβγαλε μια ανακοίνωση την οποία την έστειλε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε με αιχμηρό τρόπο στον κύριο Πολάκη, κάνοντας λόγο για ψευτομαγκές. Είπε ότι η κακομοιριά είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Η κακομοιριά είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων των προβλημάτων που προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχει σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλνεις και ζητά συγγνώμη για στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή του, εννοώντας τη στήριξη του κυρίου Πολάκη προς τον κύριο Κασελάκη. Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου. Εδώ αναφέρεται στην περίπτωση της κυρίας Δούρου, γιατί ο κύριος Πολάκης σήμερα στη συνέντευξη του στο Μέγκα είπε ότι η κυρία Δούρου δεν μπορεί, δεν έχει τα προσόντα και τις ικανότητες να ανεβάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που μπορεί να το κάνει ο ίδιος, όπως εξήγησε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, περιμένουμε Κεντρική Επιτροπή, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχεις και τον
1: κύριο. Ο κύριος Μελίδης μας περιμένει, οπότε.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα εκλεγεί νέα πολιτική γραμματεία.

0: Δημοκρατία. Θα εκλεγεί και νέος γραμματέας του κόμματος. Ακούγονται δύο ονόματα. Δεν αποκλείεται για να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια που γίνεται για τη συλλογική επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε πρόσωπο με σημαντικό εκτόπισμα, δηλαδή αναφέρουμε ότι στην περίπτωση να είναι γραμματέας του κόμματος ο κύριος Παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα ακούγεται και το όνομα του κύριου Γιάννη Μπουλέκου.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελίδη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς τι κάνετε? Στον ΣΥΡΙΖΑ πολλές αναταράξεις. Τώρα θέλω να μου σχολιάσετε αυτό το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και τον κύριο Γιαννούλη. Εκεί που λέμε ότι τα πράγματα πάνε να μπουν σε μια σειρά ή επιχειρείται, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και νέες αναταράξεις.
2: Θα τα πούμε όλα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαβασιλείου, εγώ με να ρωτήσω εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την εποχή που εκπρόσωπος τύπου ήταν ο κύριος Καραμέρος. Έμεινα στην ίδια θέση και με τον κύριο Ζαχαριάδη και τώρα με τον κύριο Γιαννούλη. Έχω επιλέξει εδώ και 1-1,5 χρόνο να λειτουργώ απολύτως θεσμικά. Επομένως, και το έχω πει, δεν υπάρχει κανένας λόγος στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση με τους πολίτες να έχουν τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά τους, να τους απασχολούμε εμείς με το αν είχε μια διαφωνία ή αν τσακώθηκε το ένα στέλεχός μας με κάποιο άλλο. Επομένως, θα μου επιτρέψετε στο πλαίσιο τήρησης αυτής της γραμμής να μην σχολιάσω καθόλου αυτές τις αντεγκλήσεις των δύο στελεχών. Θα πω μόνο το εξής. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο συμμετείχα και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Για εμένα και ως νομικός, η γνώμη μου είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που ένα κόμμα περνάει μια κρίση, που η κρίση δεν είναι σημερινή, η κρίση νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023 και έκτοτε το κόμμα μας δεν έχει ηρεμήσει. Ο μόνος τρόπος να ξεπεραστούν αυτές οι κρίσεις, και δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, είναι να είμαστε όλοι θεσμικοί, να λειτουργούμε καταστατικά σύμφωνα με τις επιταγές της πολιτικής ηθικής, της πολιτικής αξιοπρέπειας και της κοινής λογικής.
1: Μα εδώ υπάρχουν αλληλοκατηγορίες για αντικαταστατικές πρακτικές, κύριε
2: έτσι
1: Μελίδη.
2: Είναι, έτσι είναι, αλλά όπως το λέτε είναι, αλλά προσέξτε. Το καταστατικό δεν είναι ένα αόριστο ή ένα αόρατο κείμενο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οποιονδήποτε νομικό και αν ρωτήσετε, για παράδειγμα, θα σας επιβεβαιώσει ότι σύμφωνα και με την άποψη της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Φώτη του Κουβέλη, θυμίζω ιστορικό στέλεχος της αριστεράς του συνασπισμού και πρώην πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου, η Επιτροπή του Σαββάτου, η Κεντρική Επιτροπή ήταν καθόλου πλήρως δηλαδή νόμιμη. Σύμφωνα με το καταστατικό, μπορεί κάποιος να λέει, να κάνει μια πολιτική κριτική, να πει ότι δεν ήταν, αλλά το νομικό σκέλος είναι σαφές, ξέρετε. Το γράφει διάταξη. Από εκεί μετά, δηλαδή, οι ερμηνείες μπορεί να είναι πολιτικές, αλλά τα νομικά, ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Να πω λοιπόν εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και με κάθε τι άλλο. Για παράδειγμα, να σας πω ένα σύντομο παράδειγμα. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ένα ζήτημα τι γίνεται που είναι ακέφαλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Μα ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Δεν υπάρχει θέμα. Στη δημοκρατία διέξοδο δεν υπάρχουν. Προεδρεύει αυτή τη στιγμή της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Ανθόπουλος, Θεόφιλος, βουλευτής Δράμας. Έγκριτος επίσης νομικός, ήταν και αυτός στην Κεντρική Επιτροπή και έκανε και αυτός μεγάλες προσπάθειες για να βρούμε λύση.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω δηλαδή ότι η λύση αυτή τη στιγμή είναι στη θεσμικότητα, στη σοβαρή συμπεριφορά και στο να αντιληφθούμε όλοι ότι εκπροσωπούμε ένα πολύ ιστορικό κόμμα. Ένα κόμμα που πέρα από το ότι κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, πολύ πρόσφατα δηλαδή, είναι και ένα κόμμα, ξέρετε, που έχει και μια βαθιά ιστορία. Και καλό, και αν μπορώ από αυτό το μικρό βήμα που μου δίνεται σήμερα, όλους και όλες μας, να είμαστε σοβαροί και θεσμικοί και να σεβόμαστε πάνω από όλα την ιστορία του κόμματός μας.
1: Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Κατσίγιαννης μας περιέγραψε αναλυτικά τον οδικό χάρτη από εδώ και πέρα, τις συνεδριάσεις των οργάνων κτλ. Θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Ακούσαμε επί παραδείγματι τον κύριο Παπά νωρίτερα εδώ στο σταθμό της πόλης να τάσετε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας. Εσείς πώς την φαντάζεστε ή πώς θα την θέλατε την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου, κύριε Μελίδη?
2: Να σας πω, στο πλαίσιο και εκτόνωσης αυτής της κρίσης αλλά και της κοινής λογικής, επειδή όντως υπάρχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες, έχουν κενωθεί, ξέρετε, πολλές θέσεις αυτή τη στιγμή, όντως η συλλογική ηγεσία θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση.
1: Άρα συμφωνείτε.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι μια λύση που μπορεί να λειτουργήσει. Προσοχή, θα είναι διακριτή η ρόλη, αλλά υπάρχουν, ξαναλέω, πολλές λειτουργίες και πολλοί ρόλοι αυτή τη στιγμή που χρειάζονται πρόσωπα. Και αν θέλετε να πω και μια προσωπική μου γνώμη, τα πρόσωπα έχουν σημασία, είναι το δικό του στίγμα, αλλά το σημαντικό είναι το συντομότερο δυνατό να καλυφθούν όλοι οι ρόλοι, ώστε το κόμμα επιτέλους, το λέω μήνες εγώ αυτό, ξέρετε, ήμουν από αυτούς που υποστήριζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτως των συνεργασιών, που φυσικά και τη στηρίζαμε τόσο καιρό, πρέπει όμως, έχει μια ιστορία, έχει μια ευθύνη απέναντι στους ψηφοφόρους και την ιστορία του, πρέπει να βρίσκεται σε εκλογές με κάποιο τρόπο και πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε προεκλογικά όπως όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Μάλιστα. Και σε ποιους θα απευθυνθεί με τη νέα του μορφή ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί μιλήσατε για να μπείτε σε κανονικούς ρυθμούς, θα απευθυνθείτε στους πολίτες. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνετε?
2: Θα σας πω. Εμείς καταρχάς είμαστε το κόμμα, το διαχρονικό της ανανοητικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Είμαστε το κόμμα το οποίο είχε ένα πλήρως ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Δυστυχώς με όλη αυτή την εσωστρέφεια δεν έχουμε καταφέρει εδώ και περίπου ένα χρόνο να αναλύσουμε ή να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας. Ξέρετε, έχουμε λύσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, για την ακρίβεια, μέχρι και για την εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες από τις πιο σοβαρές θέσεις που είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής εμπειρίας που είχαμε. Όλα αυτά είναι συσσωρευμένα και υπάρχουν στο κόμμα μας. Και να πω και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε. Υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη από τη νεότερη γενιά, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα κάναμε μια πολύ μεγάλη υπομονή, βλέποντας ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα πλέον και έχουν παραιτηθεί, άρα έχουν πληγώσει το κόμμα μας, να βρίσκονται διαρκώς στο δημόσιο διάλογο και να αναπαράγουν μια εσωστρέφεια.
1: Εδώ, κύριε Μελίδη, θα μου επιτρέψετε, τι σκέφτονται οι πολίτες που παρακολουθούν όλα όσα συζητάμε, εν πάση περιπτώσει? Εύλογα θα αναρωτηθούν, ένα κόμμα με ένα οριακό 1,5% μπορεί να προσφέρει τελικά? Αυτή η μάχη γίνεται για τις θέσεις μέσα σε έναν κομματικό μηχανισμό ή για την κοινωνία?
2: Θα σας το απαντήσω πλήρως αυτό. Το κόμμα και όσοι μένουμε τώρα σε αυτό, καταρχάς να πω ότι τα δημοσκοπικά αυτά τα ποσοστά τα θεωρώ πλασματικά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του θολού μηνύματος που στέλναμε τόσο καιρό. Εμείς ουσιαστικά τι λέγαμε και πάρα πολλοί έβγαιναν, που έχουν παραιτηθεί σήμερα, ξαναλέω, έβγαιναν και έλεγαν ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει μια ευκαιρία να καθαρίσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό και να ακουστεί την κοινωνία. Ξέρετε, και ο λόγος που βλέπετε και υπάρχει μια έντονη ενασχόληση με τα ισοκομματικά μας, ποιος είναι? Είναι ότι η πραγματική δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει κατά πολύ αυτό το 1,5%. Βρίσκεται σε άλλες ζώνες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, μια σοβαρή ευκαιρία ως κόμμα, αν ανταποκριθούμε στις ιστορικές συνθήκες και δείξουμε έστω και αυτή τη στιγμή αυτή τη θεσμικότητα που σας έλεγα πριν, να πείσουμε την ελληνική κοινωνία να μπούμε στην Βουλή. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με μια σοβαρή στάση μπορεί να βρίσκεται στην επόμενη Βουλή και να αποτελέσει βέβαια και έναν φορέα και για τις συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν και ξαναλέω ως ένας φορέας της ιστορικής κληρονομιάς του χώρου του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια του κυβερνητικού του 2015-2019. Θυμίζω πολλοί υπουργοί εκείνης της εποχής που δούλεψαν, συλλογικό έργο ήταν, υπήρχαν πρωταγωνιστές, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά πίσω, θα έλεγα, από τα φόρα της δημοσιότητας. Υπάρχουν αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και μπορούν να διασφαλίσουν μια πολύ καλύτερη εικόνα για το κόμμα μας.
1: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση που 16 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό τους φέρνει αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη, ενώ και οι δικηγόροι τους επισημαίνουν ότι από κανένα στοιχείο στη δικογραφία δεν προκύπτει ταυτοποίηση των εντολών τους με τους δράστες της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν δεκάδες άτομα για συμπαράσταση στους κατηγορουμένους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ο Σπύρος Χαλικιάς έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Από το κτίριο 8, λοιπόν, όπου από τις 9.30 ξεκίνησε εδώ συγκέντρωση αλληλεγγύης, έξω από το κτίριο 8, όπου πέρασαν ανακριτοί οι δύο κατηγορούμενοι από την αστυνομία για την υπόθεση της Μαρφίν. Από νωρίς, λοιπόν, το πρωί, δεκάδες αναρχικές πολιτικές συλλογικότητες, φίλοι, συγγενείς, αλλά και αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν εδώ στα δικαστήρια για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, καταγγέλλοντας παράλληλα, Κατερίνα, ότι για την υπόθεση, ότι με βάση όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και αυτά που τους έχουν πει και οι δικηγόροι, βέβαια, την καταγγέλουν ως και βορεία των διοκτικών αρχών. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει και σπάει ο κόσμος που ήταν στα δικαστήρια. Παραμένουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Ενημερώθηκαν από τους δικηγόρους για την πορεία και την εξέλιξη της ημέρας και κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπαν τουλάχιστον οι δικηγόροι, η κυρία Άννη Παπαρούσου, συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ενός κατηγορουμένου, θα συνεχιστεί και μέχρι και το απόγευμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα εδώ στην Ευελπίδων.
1: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση από πλευράς δικαιοσύνης, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο βεβαίως. Σήμερα στο μεταξύ οδηγείται ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ σας θυμίζω τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Λίγο πριν τις 12 οδηγήθηκαν στον ανακριτή και εδώ έχουμε αντίστοιχες εικόνες με συγκεντρωμένους έξω από τα δικαστήρια ως ένδειξη αλληλεγγύης από τον αρχικό χώρο. Τρεις οι κατηγορούμενοι, πολύ βαριές οι κατηγορίες. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένοι και σε απόπειρα για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, για έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Κατά τη διάρκεια, Κατερίνα, της διαδικασίας αναμένεται να προσωποποιηθούν και οι κατηγορίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας με συνέπεια να έχουν αυτή τη φωνική πυρκαγιά. Ως συνεργό δίπλα του ήταν η 26χρονη, ενώ συνεργός θεωρείται ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος έδωσε το σπίτι προκειμένου να βρουν καταφύγιο πριν και μετά την εμπριστική δολοφονική αυτή επίθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, ο ίδιος θα πούμε κατένα ότι αρνείται τις όποιες κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τα συγκεκριμένα άτομα. Είχε δώσει τα κλειδιά σε κάποια άλλους φίλους του, οι οποίοι έδωσαν τα κλειδιά στα συγκεκριμένα άτομα. Να πούμε κατένα ότι η αστυνομία είναι κοντά και στην τατοποίηση άλλων τριών ατόμων. Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα άτομα που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται για την τρίτη και φωνική εμπριστική επίθεση, ενώ τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό που προηγήθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα εκείνο τα ξημερώματα φέρεται να έχουν διαπραχθεί από τρία ακόμα άτομα τα οποία έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η αντιδρομοκρατική υπηρεσία και θεωρείται θέμα χρόνου προκειμένου να ταυτοποιηθούν mm-hmm. και να έχουμε νέες συλλήψεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΕΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας, το οποίο εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα είχαμε και πορεία στη Βουλή μαζί με φοιτητικού. Συλλόγους. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με συγκέντρωση από πύλα και πορεία προς τη Βουλή, κορυφώθηκε σήμερα η κινητοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων στην Αθήνα, στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Η ΑΔΔΗ, να πούμε, Κατερίνα, ότι αντιδρά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα στην πρόληψη για άρση μονιμότητας στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ανοίγει το δρόμο ώστε η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές να μπορούν να προχωρούν σε απολύσεις εργαζομένων. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της, η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο. Να πούμε, Κατερίνα, ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζουν τώρα την αντίθεσή τους στις αλλαγές που φέρνει το άρθρο 16 του Συντάγματος, εκφράζοντας την ανησυχία τους σε ενδεχόμενη αναθεώρηση. Να πούμε εδώ ότι ανάμεσα στα βασικά αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων ήταν η διασφάλιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κλείνοντας, Κατερίνα, να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο προφορικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και όλοι οι δρόμοι έχουν ανοίξει κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά στις εργασίες του πρώτου κέντρου διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Μεταξουργίου. Βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μαζί με την εντεταλμένη σύμβουλο προσβασιμότητας του Δήμου και πρόεδρο του Αθηναίου 84, Έλενα Ματζαβίνου. Ο κ. Δούκας επέβλεψε τους χώρους στους οποίους γίνονται οι εργασίες του κτηρίου, το οποίο θα είναι έτοιμο έως το Σεπτέμβριο. Για να ακούσουμε τη δήλωση στο Μιχάλη Λεγάκη.
6: Το πρώτο κέντρο διημέρευσης ατόμων με αναπηρία είναι γεγονός και είναι στο Μεταξουργείο. Ο σκοπός είναι να υποστηρίξουμε τις οικογένειες και τα παιδιά με νοητική στέρηση και αυτισμό και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται για πρώτη φορά ένα κέντρο πρότυπο με σημαντική συνεισφορά σημαντικών συλλόγων και συνδέσμων. Ευχαριστούμε από καρδιά στο Σωματείο Παναγία Ευαγγελίστρια και βεβαίως στους εθελοντές της Λορεάλ που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Θα φιλοξενούνται τουλάχιστον 60 άτομα. Είμαστε στον Ιούλιο. Οι εργασίες είναι κοπιώδεις σε δύσκολες συνθήκες και σκοπός είναι μέχρι 10 Αυγούστου να παραλυφθεί και από τις αρχές Σεπτεμβρίου να μπορεί να λειτουργεί.
1: Για να ακούσουμε τις δηλώσεις και τις δηλώσεις της κυρίας Ματζαβίνου.
7: Ήρθαμε να δούμε την πρόοδο των εργασιών σε αυτό το ιδιαίτερο έργο που γίνεται πρώτη φορά στο Δήμο Αθηναίων. Παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων αυτό το κτίριο της δημοτικής περιουσίας προκειμένου να γίνει το πρώτο κέντρο διημέρευσης και μερίσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία στο Δήμο Αθηναίων. Ο Αντιδήμαρχος ο Πάρης Χαρλάφτης, μετά από πολλές προσπάθειες, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά προκειμένου να έρθει και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. 1η Σεπτεμβρίου θα υποδεχτούμε τους πρώτους ωφελούμενους εδώ. Αφορά 61 άτομα η δομή αυτή. Μέσα Σεπτεμβρίου θα κάνουμε τα εγγένειά μας και θα σας καλέσουμε και σας περιμένουμε να είστε δίπλα μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για το έργο αυτό.
1: την παραχώρηση των εκτάσεων στο Γουδί, στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Παρκού. Ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το ζήτημα επανέρχεται στο παροσκήνιο μετά και την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του μπάντμιντον την περασμένη Κυριακή. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης των όμορων δήμων, δηλαδή της Αθήνας, του Ζωγράφου και του Παπάγου Χολαργού, ζητάει να ικανοποιηθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι μετά τα όσα έγιναν την περασμένη Κυριακή, όπου κάηκε ολοσκερός το πρώην γήπεδο Μπάμπικτον που είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες της των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι καιρός πλέον να περάσει η έκταση από το δημόσιο στους Δήμους προκειμένου να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Μάλιστα ο κύριος Δούκας υπογραμμίζει την ανάρτησή του ότι ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους έχει εκφωνήσει σχετική μελέτη προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος τόσο για τον πολιτισμό όσο και για τον αθλητισμό, καθώς η περιοχή εκεί μπορεί να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου για την Αττική, που τόσο πολύ λείπει ένας τέτοιος πνεύμονας, αντί να είναι τα αποκαίδια, έτσι, τα οποία ισχύει, το οποίο είναι σήμερα σε ένα κτίριο το οποίο ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνταν εδώ και δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σου ευχαριστώ πολύ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, που καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την περασμένη Παρασκευή. Έως και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, υπεύθυνος του ιδιοσογραφικού ιστότοπου Λαμία Report, μεταδίδει.
9: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές από χθες, όταν εντοπίστηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στην πόλη, εκ των οποίων πολλά από αυτά νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σήμερα, το πρωί της Τρίτης, 17 άτομα ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης, άλλα στην παθολογική κλινική και κάποια άλλα στη βραχία νοσηλεία, με το μικρότερο ασθενή να είναι μόλις 8 ετών. Οι υγειονομικές αρχές από χθες έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε καταστήματα της πόλης, από όπου φέρεται οι ασθενείς να έχουν καταναλώσει ένα συγκεκριμένο προϊόν και μιλάμε για κοτόπουλο. Οι έλεγχοι οποίοι έγιναν έχουν οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη παρτίδα από εταιρεία που ήταν παρτίδα της Πέμπτης, γι' αυτό και εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα από την Παρασκευή μέχρι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο και όλη η διαδικασία που προβλέπεται από τον ΕΟΔΗ για να εντοπιστεί και εργαστηριακά εάν αυτή η συγκεκριμένη παρτίδα από την εταιρεία την συγκεκριμένη ευθύνεται για τα κρούσματα σαλμονέλα στην πόλη. Όπως όλα δείχνουν, είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει σύσταση από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, για τις επόμενες 2-3 ημέρες να μην καταναλώνουμε προληπτικά πάντα κοτόπουλο, μέχρι να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι έφταιγε συγκεκριμένη παρτίδα.
1: Ώρα για αθλητική επικαιρότητα και ώρα πρώτου ημιτελικού στο Μουντιάλ. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ προκύπτει απόψε. Στις 10 η ώρα, λοιπόν, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες μέχρι τώρα είναι αίτητες στην διοργάνωση. Ενός λεπτού η γη θα τηρηθεί πριν το παιχνίδι για τα 10 χρόνια από την τραγωδία στην Νίκαια της Γαλλίας. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος χθες προπονήθηκε ατομικά, όπως ξεκαθάρισε ο Didier Deschamps, ο προπονητής της Γαλλίας. Έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στις εκλογές της Super League, καθώς για την ανάληψη νέου Προέδρου, καθώς πριν από λίγο είχαμε για δεύτερη φορά ισοψηφία μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γιάννη Αλαφούζου, των δύο υποψηφίων. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν Άρης, Όφη, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης, Βόλος και Ολυμπιακός, ενώ υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κυρακτήρι, Λεβαδιακός, Κηφισιά, Πανετολικός και Παναθηναϊκός. Η ΕΠΟ, η οποία δεν ψηφίζει, είναι η 15η ψήφος, αποφεύγει να ψηφίσει για να μην υπάρχει κάποια να μην μοιραστεί η ψήφος κάποια από τις δύο πλευρές. Και ωστόσο πρότεινε να υπάρχει εναλλαγή στην ηγεσία της Super League κατά ένα χρόνο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Αλαφούζο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτός. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε νέα εκλογική διαδικασία. και η ΕΠΟ ξεκαθάρισε ότι παρότι ψηφίζει Λευκό, για να μην μείνει ακέφαλη λίγα, διότι στις 16 του μηνός την Πέμπτη έχουμε κλήρωση του πρωταθλήματος, θα ψηφίσει η Πέμπτη μια ή τη άλλη πλευρά.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Αθηνά Ζορμπά. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
11: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κυφισσού από τα Σεπόρια έως την Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κυφισσίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασή. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε, από εμάς θα τα ακούσετε όλα. Θέλετε, δεν θέλετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Εντός ολίγου έρχεται και ο Έτερος Καπαδόκης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είμαστε στο πρώτο μέρος, μόλις ξεκινήσαμε. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία, κυρίες και κύριοι, στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε, αν επιθυμείτε, αν σας έχει έρθει έτσι αυτό που λέμε η διάθεση, ναι, να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή mail.
1: Ναι.
0: Ή email.
1: Ανώνυμο ή επώνυμο.
0: Όπως θέλεις.
1: Αναμισέλ ή όχι αναμισέλ.
0: Όπως θέλει και ο Δήμος Μούτσης, επώνυμες και ανώνυμες και γενικώς.
1: Υποκλαπόμενο email ή όχι κανονικά.
0: Καταγγελόμενο. Ναι. Μέσω email, στη διεύθυνση 984 onair@gmail.com. Σας περιμένουμε.
1: Ή προτιμότερα στο Viber, γιατί το έχουμε και άμεσα μπροστά μας. Στον αριθμό 6948-984-984.
0: Βέβαια, ανεξορτοποιήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, πάει και ο Ανδρέας.
1: Πάει και ο Ανδρέας.
0: Θα είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
1: Ναι, λες αυτό γιατί κάνουν συνειρμούς, ναι.
0: Ναι, ναι, απώλεια για την κοινοβουλευτική ομάδα της, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Ζά έχει μείνει μόνο.
1: Ναι. Το ΣΥΡΙ, έχει φύγει το ΣΥΡΙ, ναι.
0: Το ΣΥΡΙ έχει φύγει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά ηχητικά. Θα κοιτάξουμε να τα προλάβουμε. Σήμερα έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα έχουμε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Για κάποιους θα μπορούσε
1: να είναι και ο τελικός.
0: Να είναι και ο τελικός. Εγώ θα ήθελα να είναι και ο τελικός.
1: Ναι.
0: Για να λέμε τα πράγματα με τον
1: βάση τη δυναμική και τη εικόνα των ομάδων.
0: Τα δύο ομάδων θα ήθελα να δω ένα τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μας έλαχε ημιτελικός και αυτό θα τον απολαύσουμε. Και αύριο θα έχουμε τον άλλο ημιτελικό. Αυτός κι αν έχει πολλά να μας πει, αν έχει πολλά να μας φέρει από το παρελθόν, να ανασύρει μνήμες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Μάλιστα,
1: άκουσα ότι θα φορέσουν και φανέλες.
0: Φανέλες του 86.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τις φανέλες του 86. Βέβαια, στις παλαιότερες εμφανίσεις της συνήθιζε η Εθνική Αργεντινής, και αυτό το είχε πει κάποτε και ο Πούσκας, είχε προσπαθήσει να το επιβάλλει και στο Παναγικό, να παίζουν με μαύρα σορτάκια.
1: Ναι, ναι, σορτσάκια, ναι, ναι.
0: Ναι, τα σορτσάκια να είναι μαύρα.
1: Ναι, ναι. Που αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είναι για εκείνο το Μουντιάλ, που δεν. Νομίζω αυτό είναι. Που η φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ήταν πιο χοντρή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο
0: Μαραντόνα. Ήταν και ρίγα.
1: Ναι, και ο Μαραντόνα τους είπε: θα σκάσουμε με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγανε και τύπωσαν σε. Ναι. Άμα Λεκόκ Σπορτίβ δεν ήταν. Πήρανε κάποια μπλουζάκια Λεκόκ Σπορτίβ και τα τύπωσαν. Ράψαν το σήμα της Αργεντινής επάνω.
0: Μπράβο. Όταν είχαν κερδίσει το Μουντιάλ στην Αργεντινή. Που είχαν φορέσει και τη ρίγα τότε, φορούσαν τα μαύρα σορτάκια με επικέμπες, αρντίλες και τα λοιπά. Πάμε τραγούδια, ρίξτε τραγούδι να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε τα πόνερα της μεγάλης συνέντευξης, της συνέντευξης του αιώνος, και μετά έχουμε και αποθεώσεις. Έχουμε και αποθεώσεις, πρέπει να στηρίξουμε, κύριε.

0: Πρώτη μεγάλη αποθέωση να ξεκινήσουμε. Να αποθεώσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες μας, οι οποίοι συναντώνται
1: στη Βαστήλη. Τώρα... για το Βαστήλη.
0: Στη Βαστήλη, στη Βαστήλη.
1: Παρίσι, στο Παρίσι.
0: Στη Βαστήλη, στο Παρίσι, στη Βαστήλη. Πήγαμε με τον Βασίλη. Ο Αρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τώρα γίνανε αυτοί οι ηγέτες. Μόλις έβγε ο Τραμπ και τσουκουκού κοκό. Τώρα γίναμε ηγέτες. Όσο ήταν ο Τραμπ, καθόμασταν προσοχή και μιλούσαμε και χαμηλόφωνα. Μην ακούστηκε τίποτα. Και αρπάξουμε και καμιά μπούφλα εν κινήσει. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ζελένσκι, ο Μακρόν σε τζιπ, μιπ κτλ.
1: Σε τζιπ, ναι.
0: Εξαιρετικός ο Μανολό. Μανολό, προχώρα, γόρι μου. Προχώρα να δεις που όλοι αυτοί γύρω σε αποθεώνουν.
1: Πέσαν και οι λεξιπτωτιστές.
0: Πέσαν και οι λεξιπτωτιστές. Ευτυχώς πέσανε σωστά.
1: Δεν είχαν. Πέταξαν και τα F-16, σημάτησαν τη γαλλική σημαία.
0: Σημάτησαν. Λέτρε κολόρ, λέτρε κολόρ. Μεγάλες μέρες στο Παρίσι. Ενδεχομένως πανηγυρισμούς να έχουμε και το βράδυ, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα επισκιάσουν τους ηγέτες αυτούς, μεγάλους, μικρούς, οι οποίοι αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του ηγέτη επιτέλους, τουλάχιστον σε μια παρέλαση.
1: Και Ουκρανοί ήταν οι πιλότοι στα αεροσκάφη. Ναι.
0: Όλοι αυτοί αποφάσισαν για μια ακόμη φορά να αυξήσουν τα κονδύλια, έτσι όπως τους είπε η κυρία Ούρσουλα, και να δώσουν περισσότερα λεφτά στην Ουκρανία, να συνεχιστεί δηλαδή αυτό το μακελιό που γίνεται ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, καμιά προσπάθεια για ειρηνευτική.
1: Για
0: την επίτευξη ειρήνης, όχι εκεί, γιατί το κεφάλαιο αυτό έχει ανάγκη. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή που πρέπει να στηρίξουμε είναι η πολεμική βιομηχανία. Όλα τα άλλα έχουν στουμπώσει. Okay, προς αυτήν την κατεύθυνση πορευόμαστε. Αυτό είναι των ηγετών. Και την ίδια ώρα οι περισσότερες χώρες από αυτών, εξ αυτών, πλήττονται από καύσονες. Και τα περισσότερα.
1: Τους χειρότερους στην ιστορία του.
0: Τους χειρότερους στην ιστορία. Και τα περισσότερα δημόσια κτίρια δεν έχουν ούτε air condition.
1: Να εκτιμάτε εσείς εδώ.
0: Αν γινόταν σε κάποια άλλη αλαιότερα χρόνια κάπου αλλού, ναι, θα λέγαμε ότι οι ηγέτες τους τους σκότωσαν και τους είχαν μέσα στη μιζέρια και μέσα στη φτώχεια.
1: Τρίτος κόσμος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ λέω να επιστρέψουμε back to the future. Γιατί η μεγάλη αυτή συνέντευξη μπορεί να αφήνει απόνερα, αλλά είναι και η συνέντευξη η οποία θα καθορίσει το μέλλον μας. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Θα δώσουμε εμείς οδηγίες, γιατί εντάξει, και εμάς το μυαλό μας φτάνει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Μετά έρχονται παράγοντες της κυβέρνησης και το βάζουν στην πραγματική του λειτουργία. Γιατί είναι κάτι μεταξύ forward rewind και αυτό που λέμε pause.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί δεν τα προλάβαμε όλα χθες. Είναι τριώρη η συνέντευξη του Ανήψιου, του μεγάλου Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο εμείς ακολουθούμε, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε. Διευκρινίζουμε τη θέση μας για κανένα λόγο, για να μην δεχόμαστε πειρά. Μην γίνουμε και εμείς σαν το αναθέριδι. Μας κουμπανάνε από κάτω και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Άλλο στηρίζει τον Χρυσοχοίδη, άλλο στηρίζει τον Αθερίδη, άλλο στηρίζει τον Δημητριάδη. Εμείς στηρίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Δημητριάδη να μας μιλάει για την πατρίδα και το ήθος. Ναι. Όλα.
1: Και σημειώνουμε. Του. Το ήθος του, το προσωπικό. Ναι.
0: Που κατ' επέκταση είναι και το ήθος της παράταξης.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος λέει είμαστε.
1: Ναι.
0: Okay. Πάμε να το ακούσουμε, να αποθεώσουμε.
2: Μπορώ να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας.
3: Sacralization of the room.
2: Καλά όλα. Αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου.
4: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
5: Μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα που φέρουν τον αξιακό σας κώδικα?
2: Δεν μπορείτε το φίλους ποτέ. Και δεν θα έκανα ποτέ κάτι συνειδητά εις βάρος πατρίδας μου.
6: Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω!
0: Τι ωραία πράγματα, τι καταπληκτικές στιγμές.
1: Φανταστικά.
0: Τι αποθέωση, Θεέ μου. Έτσι, και να του φωνάξω πίσω.
1: Πίσω, εχθρέ.
0: Την πατρίδα πάνω απ' όλα. Γιατί όλα σε τελική ανάλυση για την πατρίδα το κάνουμε, παιδιά.
1: Τώρα κατέληξαν κάποιοι.
0: Ακόμα και αν πούμε ότι τα κάνουμε για τα παιδιά μας, πάλι για την πατρίδα. Γιατί τα παιδιά μας είναι η πατρίδα, γιατί και τα δύο ξεκινάνε από πει. Και πείτε ό,τι άλλη μπαλαβάρα θέλετε. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ ωραίο, δακρύβρεχτο, μελό, αισθησιακό, συγκινησιακό. Είναι εξαιρετικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου. Να μιλάμε με τις ψυχές μας. Ξέρεις τι είναι, να κυκλοφορείς με 25 γαμίτες, να τους πληρώνεις εσύ, εγώ, ο καθένας, να έχει ο Νικόλας από εδώ απέναντι και ο άλλος ο Νικόλας. Να έχεις παρακολουθήσει όλο τον κόσμο. Να έχεις καθίσει εσύ μπροστά για να φας τη σφαίρα. Να έχεις συντονίσει ό,τι άλλο υπάρχει. Να μην θεωρείς σκάνδαλο το ΡΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά τα οποία φάγανε των αγροτών και του Κοσμάκη. Και όλα όσα έχουν συμβεί αυτά τα υπέροχα 7 χρόνια. Και να έχεις κρατήσει, ρε εσύ μπαγάσα, την σωτηρία της ψυχής σου. Να πορεύεσαι, ρε αγόρι μου, και να λες ότι εγώ έχω σώσει την ψυχή μου. Αν μη τι άλλο. Πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι. Σίγουρα γι' αυτό βάλαμε και το Instagram.
0: Και θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση, πρέπει αυτό το πράγμα να το παραδεχθείς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Ανεξάρτητα αν τους υπόλοιπους έχει φύγει η ψυχή και έχει πάει στην κούλουρη.
1: Αυτό για την πατρίδα που είπε.
0: Ναι, πάνω από
1: όλα. Πάνω που είναι όντως πάνω από όλα.
0: Ακόμα και αν, ρε παιδί μου, παρακολουθούσαμε να πούμε μέχρι και τα πατάκια. Το έχουμε κάνει για την πατρίδα.
1: Αυτό θα πω όμως. Αν αυτά που.
0: Για την κατασκοπία.
1: Τα δεδομένα του Predator κατέληξαν σε χέρια που δεν θα έπρεπε να είναι.
0: Ρε, μην είσαι χάζος. Πάλι για την πατρίδα.
1: Για
0: το
1: την
0: κάνω.
1: Πατρίδα είναι και αυτό.
0: Γιατί αν να μας κατασκοπεύουν κάποιοι οι οποίοι επιβουλεύονται την πατρίδα μας, καλύτερα να μας κατασκοπεύουν αυτοί οι οποίοι είναι με εμάς.
1: Εντάξει. Και άμα μας απειλήσουν, δεν πειράζει.
0: Να έχουμε, όπως έλεγε και ο Καμπανέλης, ωραιότερον θάνατο. Εμείς τα επιλέγουμε όλα. Όλα γίνονται για την πατρίδα. Και να την αποθεώσουμε αυτή την πατρίδα και τι έχει να τραβήξει ακόμα.
1: Στο πλαίσιο λίγο της επαναπροσέγγισης.
0: Όχι, ξεχάσαμε.
1: Τι.
0: Οφείλουμε να το πούμε. Τι. Όταν είπε εκεί για τον, για τον, για τον χώρο.
1: Ναι, για το σακραλισμό, για το, ναι, για ναι. Το δωμάτιο.
0: Για το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο.
0: Τι είναι αυτό το δωμάτιο?
1: Το δωμάτιο εξουσίας, είπε.
0: Α, το δωμάτιο εξουσίας. Εγώ νόμιζα εκείνο που ήταν η σειρά, ρε παιδί μου, με το δωμάτιο που ήταν. Τέλος πάντων, και αυτό καλό είναι.
1: Το κόκκινο δωμάτιο, λες.
0: Το κόκκινο δωμάτιο, ναι. Εντάξει, τώρα κόκκινο και δωμάτιο. Θα πάμε αλλού, ας πούμε, και θα τους συλλάβουμε όλους.
1: Και δεν μας αρέσει και το κόκκινο πολύ.
0: Δεν μας αρέσει και το κόκκινο, θα τους συλλάβουμε κι όλους. Απ' την άλλη, αυτό το δωμάτιο, ρε παιδάκι μου, καταρχήν δεν μάθαμε πόσα τετραγωνικά είναι, πόσους χωρά. Και πόσοι το επισκέπτονται. Ναι, ναι. Αλλά εκεί ήταν αδύνατο να μην.
1: Και αν είναι και το ψυγείο που έλεγε ο κύριος Λάος.
0: Το ψυγείο, ναι. Ναι. Το πληροφοριών. Ναι. Το ψυγείο πληροφοριών. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δεν το ανοίξαμε ποτέ να πάρουμε να δροσιστούμε μια πληροφορία. Αλλά το είχαμε και δούλευε. Από την άλλη, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε τη βούλτευση. Η πρώτη η οποία μίλησε για το sacralization of the room. Έτσι. Γιατί αυτή είναι τη μεγάλη ιστορία που τη σημάδεψε πολιτικά. Προφανώς. Κάτι ανάλογο θα συζητούσε. Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ?
1: Ναι.
0: Δηλαδή φτάσαμε μέχρι εδώ με αρχηγό το θείο.
1: Ναι.
0: Για να κάνει κουμάντο.
1: Εννοείται.
0: Το ανήψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τον πώς το λέγαμε, τον Ντόναλτ. Και ναι. Κάνει ο Χιούι, ο Ντούι και ο Λούι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό γινόταν και στα Μίκι Μάους, τα οποία διαβάζαμε μικρά. Τώρα ασχολούμαστε με το Χιούι. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο θα σκάσει μύτη και ο Λιού και ο Ντούι. Αλλά με το Χιούι που ήμασταν, πώς φτάσαμε εκεί? Φτάσαμε μέσω των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος?
0: Okay. Ποιος
1: έπαιξε ρόλο καθοριστικό, λέτε? Ποιος έπαιξε καθοριστικό?
0: Πάμε να ακούσουμε. Ρίξε, Νικόλα Επιγόντος.
2: Θέλω να σας πω κάτι. Ο Σαμαράς με έχει τιμήσει με τη φιλία του και εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το τιμάω όσο ζω.
7: Παππούς.
2: Δύο.
7: Ενώ στοιχείο που έχετε πάρει τον παππού.
2: Θέλω να πω κάτι για τον Σαμαρά, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί.
7: Ναι.
2: Έχω πει σε μια συνέντευξη μόνη που έχω δώσει ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, γνώμη μου, ταπεινή, ας κρυθεί. Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
7: Έτσι κι αλλιώς.
2: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
0: Προσέξτε να δείτε το μεγαλείο του ανδρός. Το αναγνωρίζει δημόσια παρόλο που δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.
1: Τεμ.
0: Πολύ και, και με απόφαση βουλής.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δεν μπόρεσε να τους καλέσει στην επιτροπή.
0: Μα δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Γιατί... Και όμως αυτός.
1: Άμα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, γιατί δίνει συνέντευξη.
0: Ε?
1: Γιατί δίνει συνέντευξη.
0: Είναι δημόσιο πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παιδί μου. Κατάλαβε, έχει δυσυπόστατη ιδιότητα. Ναι, ναι, οπότε ναι. Μπορεί. Μπαίνει, βγαίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Εξαιρετικά.
1: Εκτίμησε, λέει.
0: Εξαιρετικός πρωθυπουργός.
1: Εξαιρετικός πρωθυπουργός. Θα κρυθεί, λέει.
0: Και τον τιμάμε. Ένα λεπτό, ρε Μάγκε. Εξαιρετικός. Τον τιμάμε. Μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές.
1: Εκτιμώ και δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές από το Μαράκι. Ναι. Με βοήθησε και κάποιους άλλους που έπεσε το σύστημα για κάποιες ώρες. Ναι. Αλλά ονόματα δεν λέμε. Δεν φύγουμε υπολείψεις. Πάμε παρακάτω. Εκείνο τον εξαργυρώσαμε. Αλλά. Ήταν αμετροεπής.
1: Ναι.
0: Το σταματάμε εδώ. Το σταματάμε εδώ. Εξαιρετικά μας βοήθησε. Γιατί τον διαγράψα.
1: Ναι. Χαλούσε λίγο το αφήγημα.
0: Ναι. Γιατί τον διαγράψαμε. Δηλαδή του χρωστάμε τόσα και τον διαγράψαμε.
1: Ερωτούσε και αυτό.
0: Εδώ βγήκε σήμερα ο κύριος Βορύδης και είχε πει ότι είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πρωτόκολλο ασφαλείας. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Βορύδης. Τον έθεσε και απέναντι.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Ο Βορύδης, ναι. Ναι, ο Σαμαράς.
1: Ναι, ο κύριος Σαμαράς είναι ναι, απέναντι. Ναι.
0: Ο Δε Βορύδης ήταν από τα γενοφάσκια του Νέα ναι. Δημοκρατία, δεν τον έφερε ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Λεπτομέρεια.
0: Λεπτομέρεια.
1: Λοιπόν. Αυτό. Ο ανεψιός θυμάται και εκτιμάει, ο θείος ξεχνάει. Έτσι. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα.
0: Ναι.
1: Ο θείος και ο πρωθυπουργός ξεχνάει.
0: Για χαλάει, να... δηλαδή, τι θέλει να πει, ότι χαλάει τη σούπα ο ανεψιός.
1: Κάποιος από τους δύο τη χαλάει. Τώρα ποιος από τους δύο δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως μην μπορούμε να κάνουμε εμείς προσπάθειες επανένωσης. Ναι. Οπότε έχουμε βάλει κάποιους άλλους.
1: Ναι, έκανε και ο κύριος Φεύγας τις προάλλες, δεν είναι.
0: Έκανε. Είπε...
1: Είναι στο γενικότερο πλαίσιο μια.
0: Είπε και ο κύριος Άδωνης χθες μια δήλωση, την οποία θα την παίξουμε όμως αύριο.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο. Βλέπω ένα γενικότερο πλαίσιο μια επαναπροσέγγισης, ας πούμε.
0: Έχουμε πολύ καλά λόγια να πούμε για τον κύριο Σαμαρά, το οποίο διαγράψαμε, αλλά έχουμε πολύ καλά λόγια. Ναι. Εξαιρετικά να πούμε και για έναν άλλον. Που ενδεχομένως να μην περιμένετε. Ποιος είναι αυτός. Ποιος.
2: Κοιτάζω το νέο προϊόν Τσίπρας.
7: Ναι.
2: Και το Τσίπρας έκατσε 3-4 χρόνια πάγκο. Προφανώς σκέφτηκε, διάβασε, μίλησε με ανθρώπους και παρουσιάζει τώρα κάτι καινούριο. Νομίζω τον υποτιμάνε. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο που κάνει μια στρατηγική. Η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος.
8: Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος.
2: Καθαρίζει την παλιά φουρνιά. Ολίγο σκληρά, αλλά το κάνει.
7: Ναι.
2: Άρα αναγνωρίζει και λάθη και αμαρτίες ουσιαστικά αυτό λέει. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτό που κάνει τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι το ενδιαφέρον που κάνει. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι πρώτη φορά αισθάνομαι ότι δεν κάνει τακτική και κάνει στρατηγική.
7: Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Και αυτό το κοιτάζω με πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω γιατί το λέω. Διότι κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος και σου λέω εγώ τις εκλογές ας υποθέσουμε θα γίνουν στο τέλος, που αυτό εκτιμώ τουλάχιστον.
7: Ναι.
2: Εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση. Θα πάρω ό,τι πάρω. Και πάω για το 30, πάω για το 31. Λοιπόν, εμένα γενικώς όποτε κάποιος επιλέγει το μαραθώνιο αντί για το σπριντ.
7: Είσαστε.
2: Είμαι μαζί του. Όποιος βελτιώνεται, τον παρακολουθώ και με ενδιαφέρον. Είτε είναι μπασκετμπολίστας, είτε είναι πολιτικός. Είμαι μαζί του.

0: Είμαστε στα πολύ ωραία. Ακολουθεί
1: τοποθέτηση προϊόντων.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ρουφάει τη σκόνη. Ο Αλέξης Τσίπρας ρουφάει τη σκόνη. Τα καλύτερα είπε. Τα καλύτερα είπε. Και πρόσεξε να δεις πως το η ανάλυση στον πυρήνα.
1: Ναι.
0: Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στρατηγική
1: και όχι τακτική.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά.
0: Ναι. Όσες φορές και να προσπαθήσεις εσύ να το αναλύσεις, βρε γιουρούκι, και εγώ θα αποτύχουμε. Να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στη στρατηγική και την τακτική. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τη μία την κάνεις όταν δεν είσαι πάνω στην εξουσία, ναι, και την άλλη την κάνεις όταν είσαι στην εξουσία. Τι κάνεις πάνω στην εξουσία? Όταν είσαι τακτική. Όταν είναι να πας, αναπτύσσεις στρατηγική.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι ανώτερα στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα νοήματα και κατευθύνσεις που δεν μπορείς αν δεν είσαι εμπειρότατος αναλυτής και αν δεν έχεις παρακολουθήσει και το Μισοντουνιά να το καταλάβεις. Βέβαια, μας είπε κάτι το οποίο πήγε για να το διορθώσει ο Γρηγόρης.
1: Ναι.
0: Αν είναι το 30, θα πρέπει να γίνουν τώρα οι εκλογές. Ναι. Εκτός αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε την επόμενη τετραετία.
1: Μπορεί.
0: Αν γίνει το 31, καίγεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ας πούμε το ότι αυτό ήταν μια έτσι ερήμη του λόγου.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε όμως να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε. Ωραία. Να ξέρετε. Στο δεύτερο.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Δεν είχαμε να πούμε καλά λόγια για αυτόν. Πάμε, Νίκο.
2: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι, να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου.
3: Τι έχει μαζί σου,
2: όμως. Δεν ξέρω. Αυτό ναι. Να σας το απαντήσει αυτό άμα. Τον καλέστε ποτέ. Εγώ κάνω κριτική ως πολιτικός αναλυτής, αν θέλετε. Πιστεύω ότι είναι λίγος. Είναι ρηχός. Έχει μια μορφωσιά που δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο και με το πτυχίο και δεν μπορεί να ανοίξει. Ξέρετε, στο τέλος της ημέρας οι οργανισμοί ή ανθίζουν ή κλείνουν. Όταν έχουμε φοβικά, επαρχιακά σύνδρομα, έχουμε αυτά κτλ. Δεν είναι για σήμερα.
0: Ναι, μωρέ, τώρα φαίνεται η διαφορά. Ο άλλος είναι επαρχιώτης.
1: Από το Ηράκλειο, ενώ εμείς από τα Γιάννενα είμαστε πρωτευουσιάνοι.
0: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά εμείς κινούμαστε now you move in the high society.
1: Ναι.
0: Don't forget, I know secret about you. Τα λέγε ο Ροτ Στιούαρτ, αυτά δεκαετία του 80.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό με την επαρχία, ναι, και να το λέει
0: ένα άλλο. Γιατί να το βάλει φυλακή χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Βέβαια, του παρακολουθούσαν μέχρι τα παπούτσια και τις κάλτσες.
1: Έχει κόμμα
0: εξ μαζί. Και λόγο δηλαδή. Δηλαδή, του είχαν ανοίξει το κινητό και βλέπαν ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, τι κάνει, τι ράνει, αλλά και να του βάλει φυλακή.
1: Εκεί ήταν,
0: δηλαδή ήταν δίπλα του οι άνθρωποι. Να πάθει και κάτι, θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα προστρέχαν να του δώσουν ένα ποτήρι νερό. Ο αχάριστος αυτός επαρχιώτης.
1: Και εκεί ήταν να δει σύμπτωση. Όσοι ήταν παρακολουθούμενοι έχουν μια αντιπάθεια.
0: Δεν μπορεί να το συμπαθήσει τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Θα σα το πει και να είσαι Αγγελοπούλου. Στου τίτλου ειδήσεων, να ξέρετε. Όταν θα επιστρέψουμε, θα πούμε εμεί και τα περισσότερα που έχουμε να σα πούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Εύβοιας. Φωτιά και σε αγροτική έκταση στον ύπατο Θήβας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ο τρίτος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο, με αναφορές για μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν, ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν και στον Μπαχρέιν. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,40 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, το Brent στα 79,90 το ελαφρό αργό. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αγγλία. Ενώπιον της ανακρίτριας από τις 11 το πρωί βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη, 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία, αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, όπου θα κινηθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητούν από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, όσον αφορά την πώληση και τη χρήση του Predator στη χώρα μας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μαματσέλα, μαματσέλα. Έχουμε πολύ μαματσέλα στο δεύτερο μέρος. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Εξαντλήσαμε την συνέντευξη του αιώνος. Δεν έχουμε κάποια άλλα να πούμε, ούτε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρουμε τώρα αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας. Αν είναι για το καλό της πατρίδας.
1: Δεν την εξαντλήσαμε ακριβώς. Έχουμε έναν αστερίσκο.
0: Ναι, έχουμε έναν αστερίσκο, ο οποίος όμως δεν αναφέρεται στον συνεντευξιαζόμενο. Αναφέρεται, είναι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Έχουμε την τοποθέτηση ενός καθηγητή πανεπιστημίου, γιατί χθες είχαμε έναν άλλον. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά, τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη, ο οποίος ήταν.
1: Πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι καθηγητής
1: νομικής
0: στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος αναρωτιόταν γιατί δεν υπόκειται σε έρευνα ο κύριος Δημητριάδης, όπως όλοι μας. Είπαμε, γι' αυτό δεν τα φέρουμε αυτά τα πανεπιστήμια, κάτι Οξφόρδης, κάτι τέτοια που λέγαμε.
1: Ναι,
0: αλλά άμα είναι να βγάζουν κάτι τέτοιο σαν τον Ελευθεριάδη και να λένε τέτοια πράγματα στα παιδιά, μακριά, καθίστε στην Οξφόρδη εκεί και μείνετε μακριά μας. Τώρα έχουμε έναν άλλο καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Θεόδωρο Ρακόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ανθρωπολογίας
1: στο Όσλο.
0: Πολύ κρύο.
1: Πολύ κρύο.
0: Αυτόν μάλλον τον
1: πήρε. Γύρισε και ο Χάλαντ, τον είδα με ένα ρακούν.
0: Με ένα ρακούν και ηττημένος.
1: Και ηττημένος.
0: Προφανώς ο άνθρωπος, ο Ρακόπουλος, θα είχε επηρεαστεί εκεί από την κατάσταση που επικρατεί. 6 μήνες νύχτα έχουν, τώρα έχουν 6 μήνες μέρα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο κύριος Ρακόπουλος. Και ακούστε τι λέει σύμφωνα με τις μελέτες του. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ο άλλοτε εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μιλά για τον πρωθυπουργό και θείο του, έχοντας ξεπεράσει πλέον την ιταλική εκδοχή της μαφίας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η καθηγητής ανθρωπολογίας.

0: Ομολογία στο Όσλο, που επί 20 χρόνια μελετά την Ιταλική μαφία. Ο κύριος Δημητριάδης, λέει ο καθηγητής, θυμίζει Καμόρα.
1: Έχω δημοσιεύσει μία μονογραφία και πολλές μελέτες σχετικά με αυτό που δημοδός ονομάζουμε Κόζα Νόστρα. Στα λόγια του άντρα, παρακολουθούμε μία λατρεία της σιωπής και μία σχεδόν τελετουργική ιεροποίηση της παρασιώπησης, που γίνεται με έναν τρόπο ανδρικής επιτέλεσης που πράγματι θυμίζει τους Καμορίστη.
2: Εντάξει, δεν το λες και λατρεία της σιωπής. Νομίζω ότι ο κύριος καθηγητής είναι υπερβολικός. Καλά, έτσι κι αλλιώς πανεπιστήμιο από το Όσλο δεν θα φέρναμε. Κομμένος είναι, το συζητάμε. Αλλά τώρα, παρασιώπηση και...
3: Ναι.
2: Καμορίστα.
3: Καμορίστη. Θυμίζει τους Καμορίστη.
2: Πω. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει. Έχουν μια φαντασία αυτοί οι οποίοι έχουν τη γνώση. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε υπερβολικοί. Ας κοιτάξουμε πρώτα να ξεκινήσουμε από ανθυπομαφία, να φτάσουμε σε μαφία και μετά όταν θα γίνουμε Κόζα Νόστρα και κάτι άλλο και Καμόρα, από εκεί και πέρα το συζητάμε. Έχουμε δυνατότητα, έχουμε το τράτο, έχουμε και τις επιλογές. Ας τους αφήσουμε ρε παιδί μου να δράσουν.
3: Άλλωστε...
2: Να μπλέξουμε με άλλους, να μην ξέρουμε τι μαφία είναι. Άλλωστε... Αυτοί ξέρουμε τουλάχιστον τι μαφία είναι.
3: Ακούσαμε και χθες.
2: Αυτό δεν δείχνει μια σταθερότητα.
3: Και ακούσαμε και χθες.
2: Τι,
3: πώς τελείωσαν οι ελευθερές ταξιέρχες στην Ιταλία.
2: Α, μέσω της μαφίας.
3: Συνοηθήκαμε.
2: Α, μπράβο. Τι να αφήνουμε τη συνέντευξη του αιώνα. Αυτή δεν μπορείτε να μας αφήσει, αλλά κάπου, δηλαδή μέσα στον χρόνο είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά που, ακούσαμε θα ανατρέξουμε σε αυτά που έχουμε ακούσει. Ναι. Γιατί είναι πολύ σοφά. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας. Καταγράφουν ένα μεγάλο κομμάτι από την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, από την σύγχρονη κεντρική πολιτική σκηνή και πώς αυτή εκφράζεται. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει ένα ευαγγέλιο για το μέλλον του τόπου. Να πάμε τώρα σε αυτό το, τραγικό περιστατικό, σε αυτήν την δολοφονία του νεαρού στο Άργος. Τα ξέρουμε όλοι τι έχουν γίνει. Αδειάσανε
3: 21
2: σφαίρες πάνω στο παιδί. Το παιδί ήταν στο όριο του αυτισμού. Ήταν άοπλο. Δεν ήταν μόνο άοπλο, με το μαγιό ήταν το παιδί.
3: Ναι, 80% αναπηρία. Πάνω από 80% αναπηρία.
2: Ναι, αυτισμό. Επειδή ακούγονται και διάφορες μπούρδες ότι ήταν πάνω από 80% θα μπορούσε να οδηγήσει κάτι τέτοιες ιστορίες. Ας ακούσουμε τον εκλεκτό της κυβέρνησης σε εκείνον τον τόπο.
3: Ναι, τον κύριο Μαλτέζο. Ναι.
2: Τον κύριο Μαλτέζο, ο οποίος είναι
3: δήμαρχος Άργους
2: Μικηνών.
3: Άργους Μικηνών, ναι.
2: Σωστή. Άργους Μικηνών της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσετε τον προοδευτικό του και φιλελεύθερο λόγο του, πώς αποτυπώνεται.
4: Αλγινή εντύπωση προκαλεί η ανάρτηση του Δημάρχου Άργους Μικηνών και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση και επικρίνει τη μητέρα του θύματος.
5: Ηθικά και νομικά, η προφυλάκησή τους μοιάζει πελητή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε στην κρίση των δικαστών. Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες.
2: Καμία επιστημονική κατάρτιση, ακατοίκητο που λέμε, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος αυτός είναι στη μεγάλη οικογένεια, αυτούς τους οποίους θέλουμε για να φτάσουμε στους 40-41% να ξανακυβερνήσουμε τον τόπο φιλελεύθερα και δημοκρατικά, με τον κύριο Μαλτέζο, με την κυρία Λατινοπούλου που την νοσταλγούσε και να ρωτιόταν ο κύριος Ανιψιός γιατί δεν την έχουμε στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι καλοί χωράνε μαζί με τον κύριο Βορύδη, μαζί με τον κύριο Πλεύρη, μαζί με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να φτιάξουν τη μεγάλη δημοκρατική, ακροδεξιά παράταξη και φιλελεύθερη συγχρόνως. Πώς γίνονται όλα αυτά? Άμα έχεις καλό μίξερ και τα ρίξεις όλα μέσα και τα χτυπήσεις στη σωστή ταχύτητα, όλα γίνονται. Αρκεί να είμαστε εξουσία. Βέβαια, τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Την ακούσαμε την μπαλαφάρα του κυρίου Μαλτέζου.
3: Να πούμε εδώ πριν να πάμε στο παρακάτω ότι μέσω της μαγνητικής τομογραφίας που δημοσιεύτηκε χθες, η σφαίρα μέσα στον εγκέφαλο του παιδιού είναι ολόκληρη. Οπότε ναι. Εξωστρακισμοί και λοιπές.
2: Καλά, αυτό το έχουμε πει. Τι εξωστρακισμοί.
3: Ναι,
2: καταρχήν,
3: ναι.
2: Οι πυροβολισμοί ήταν στο ύψος του σώματός του. Και δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε εξωστρακισμό όταν έχουμε φθιαβολή.
3: Γιατί άρχισε να ακούγονται κάτι.
2: Καλά, εντάξει. Ναι. Όλοι. Μπορεί να λένε.
3: Αυτό ήθελα να πω.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μπαλάσκα, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι έμπειρος. Έχει μια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Να αναρωτιέται. Να θέτει μάλλον εύλογα ερωτήματα. Στον,
3: περίεργο για το συγκεκριμένο θα πω εγώ, αλλά ναι.
2: Ωραία, ναι.
3: Όταν συμβαίνει πρέπει να τον αναγνωρίζουμε.
2: Μπράβο, στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου.
6: Μπροστά στη μάντρα οι Γερμανοί εκτελούσαν. Ήτανε γυρισμένος. Ήτανε. Δύο γεμιστήρες. Αλήθεια τώρα. Δύο γεμιστήρες.
7: Υπάρχει αυτό, δηλαδή.
6: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι είναι αυτό?
7: 13 σφαίρες, δηλαδή θέλω να πω το εξής.
6: Απλό είναι, 13 σφαίρες δεν έχουν. Αστυνομικοί μας που έχουν σκοτωθεί σε συμπλοκές σοβαρές, με σοβαρούς ποινικούς. Δεν πέσαν 13, κύριε Βαγγελάτο.
7: Δεν θυμάμαι τέτοια
6: στην υπόθεση. Στην Κυψέλη που σκοτώθηκε ο άλλος, που πέσαν, ανταλλάσσαν επί 2 λεπτά πυροβολισμούς, πέσαν 9 πυροβολισμοί. 13.
7: Δεν θυμάμαι τέτοια υπόθεση, δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 41 χρόνια. Έχω συμπληρώσει 40 και είμαι στον 41ο χρόνο αυτή τη δουλειά. 13 πυροβολισμούς σε έναν 20χρονο ο οποίος τρέχει και εγκλωβίζεται στον τοίχο από αστυνομικούς. Δεν τη θυμάμαι ούτε τις εποχές του 80 και του 90, όχι σήμερα.
6: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Στίβουν τα μυαλά τους όλοι.
2: Μιλάμε λοιπόν για 13 σφαίρες.
3: 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο.
2: 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν
3: βίντεο, από το βίντεο που υπάρχει από το σημείο.
2: Βιντεοληπτικό υλικό, ναι, είναι 23.
3: Ακούγονται 21 πυροβολισμοί σίγουρα.
2: Ναι, 21 πυροβολισμοί. Δύο γεμιστήρες. Καναρωτιέται ο Μπαλάσκας αν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Όλα αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη του ο κύριος Μαλτέζος. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον ενδιαφέρουν τα ψηφαλάκια. Και γιατί αυτούς τους αγαπάμε, όπως βγήκε ο κύριος Άδωνης και είπε. Από αυτούς θα πάρουμε ψήφους. Οπότε αυτούς θα στηρίξουμε. Τώρα, αν έφυγε και ένα παιδί 20 χρονών με δύο γεμιστήρες στο κεφάλι, εντάξει, παράπλευρες απώλειες είναι για το σύστημα. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κρατήσουμε την εξουσία. Να τα έχουμε καλά με αυτούς που μας ψηφίζουν. Τελείως υπόθεση. Είναι αυτό που λέμε και επισημάναμε στο πρώτο μέρος, και όταν επισήμαναν ψηφίως, πάνω απ' όλα το ήθος. Και όλα για την πατρίδα. Ακούστε τώρα τι θυμηθήκαμε εμείς. Επειδή δεν είμαστε καλά παιδιά. Στις 15 Δεκάτου
3: του 24
2: κάποιος τα είχε βάλει με το Μαλτέζο και δεν τον ήθελε, γιατί ήθελε τον κύριο Καμπόσο, ο οποίος ήταν
3: πρώην δήμαρχος
2: και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικό παιδί, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος και του δημοκρατικού κινήματος. Θα το ακούσετε. Για όσους δεν θυμόσαστε, ακούστε γιατί δεν τον επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και επέλεξε το Μαλτέζο ως καλύτερο. Mm. Ως καλύτερη επιλογή. Πάμε, θα τα θυμηθούμε όλα και μετά θα αναφερθούμε και στον κύριο Καμπόσο. Πάμε, ρίξε Νίκο.
8: Αν το πω λοιπόν. Κάποτε ήταν ο δήμαρχος Άργους. Ήταν δήμαρχος Άργους, ναι. Ο Δημήτρης Καμπόσος.
9: Βεβαίως.
8: Πολύ ωραία. Ο οποίος όταν ήταν δήμαρχος Άργους, είπε, όταν έφαγε το ξύλο ο Μπουτάρης, είπε: καλά να πάθει, έτσι πρέπει να πεθάνουν οι προδότες.
9: Είχε γίνει χαμός τότε.
8: Μπράβο.
9: Το θυμόμαστε.
8: Τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία. Μες. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο πριν από τις εκλογές, φαίνεται ότι είναι από τους καλούς δημάρχους, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία νιώθει την ανάγκη να τον ξαναπάρει πάλι μέσα.
9: Μες. Έλα από μέσα πάλι.
8: Έλα μέσα. Μες. Χάνει όμως, mm-hmm. Βγήκε ο κύριος Μαλτέζος δήμαρχος. Έχασε ο Καμπόσος.
9: Άργους.
8: Τώρα πού είναι ο Καμπόσος?
9: Στη Λατινοπούλη.
8: Α, μπράβο, είναι.
2: Κλαίει η μάνα του Πελέ. Χάσαμε αυτή την παιχτούρα. Τον Καμπόσο.
3: Μας τον πήρε Λατινοπούλου.
2: Ο οποίος είχε πει ότι τον Μπουτάρι πολύ καλά κάναν και ότι έτσι πρέπει να πεθαίνουν οι προδότες. Εξαιρετική δήλωση. Δημοκρατική.
3: Και μετά από
2: στο
3: αυτή τη δήλωση.
2: Του φιλελευθερισμού.
3: Και μετά από αυτή τη δήλωση.
2: Αυτό εκπροσωπεί η παράταξή μας.
3: Πριν από τις εκλογές τον ξαναθέλαμε.
2: Τον ξαναθέλαμε. Αλλά κάποιοι στο Άργος αποφάσισαν να βγάλουν κάποιον καλύτερο. Το Μαλτέζο. Μία από τα ίδια ήταν. Ναι. Έτσι. για να μην το πω διαφορετικά, τι ίδια ήταν. Αλλά και βγάλαν το Μαλτέζο. Ο κύριος, δηλαδή, παίζαμε και διπλό παιχνίδι. Ή Καμπόσος ή Μαλτέζος.
3: Δικός μας θα είναι.
2: Δικός μας θα είναι. Μας βγήκε ο Μαλτέζος, ο οποίος βγήκε και είπε τώρα αυτά. Ακούστε.
3: Για την ίδια υπόθεση.
2: Για την ίδια υπόθεση, τι είπε ο κύριος Καμπόσος, τον οποίο τον νοσταλγούμε και μας τον πήρε μέσα από τα χέρια μας η κυρία Λατινοπούλου.
3: Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κύριος Καμπόσος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των δύο αστυνομικών.
2: Προς Θεού.
3: Και έγραψε: όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες, οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα, οι εμπριστές, οι δίθεν κουλτουριάριδες, οι φωνιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζίδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της ένομης τάξης και της αστυνομίας, που ποτέ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε τις παρανομίες τους. Με αγανάκτηση σας λέω σε όλους, άντε να χαθείτε από βράσματα, θα λέμε την άποψή μας, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, και δεν σας φοβόμαστε. Οι αστυνομικοί, σε παρένθεση, με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον, 25 έμπειροι.
2: Ναι, 25 δύο γεμιστήρες.
3: Έκαναν άριστα με κεφαλαία, γράφει με κεφαλαία, έκαναν άριστα τη δουλειά τους. Αυτή είναι η άριστη δουλειά, έτσι, για τους άριστους.
2: Ναι.
3: Με κίνδυνο της ζωής τους,
2: ναι,
3: λέει. Το κράτος έκανε τεράστιο λάθος που αντί να τους υποστηρίξει τους έκλεισε φυλακή. Όσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του Δήμου Άργους Μικοινών, πολύ καλά έκανε και στήριξε τους αστυνομικούς. Διαφωνώ όμως με την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμού και εν γέννη τον ΑΜΕ.
2: Άμα τι άνθρωπος. Άμα έχεις ευαισθησία, ρε παιδί μου, στο τέλος.
3: Σε πρότεινε.
2: Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που έστω και με καθυστέρηση, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια των αστυνομικών.
3: Ανήκει στην ίδια παράταξη.
2: Αλλά είπαμε, σε μεγάλες παρατάξεις χωρούν πολλοί. Αυτό είναι το η δικαιολογία. Έχουμε πολλές φωνές. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε πολλές φωνές. Αν αυτές οι φωνές είναι δημοκρατικές. Αν αυτές οι φωνές είναι νεοφιλελεύθερες. Και ποιες υπερισχύουν στο τέλος. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά γι' αυτό δεν έχουμε κάτι να πούμε, γιατί πάμε σε εκλογές, χάνουμε από τα ακροδεξιά και ό,τι μαζέψουμε, μαζέψουμε, και ό,τι περισσώσουμε, περισσώσουμε. Είτε αυτό είναι Καμπόσος, είτε αυτό είναι Μαλτέσος. Αλλά πάμε στη μεγάλη αποθέωση.
3: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά είχαμε έναν προσωπικό θρίαμβο του κυρίου Μητσοτάκη. Όσοι δεν το καταλάβατε, είσαστε ή εν υπνώση ή θα πρέπει να κάνετε ένα εγκεφαλογράφημα για να δείτε τι συμβαίνει με τον εγκέφαλό σας.
3: Πούντο, νάτο.
2: Φέρτο, που λέει κι ο άλλος. Λοιπόν, μια μεγάλη επιτυχία, την οποία πολύ λίγοι Έλληνες, προεξέγοντος αυτού που θα ακούσετε, την αντέλειψαν.
3: Αλλά αυτός δεν θα μπορούσε.
2: Αλλά αυτός δεν μπορούσε να μην την αντιληφθεί. Αυτό τον θρίαμβο μέσα στην Άγκυρα. Αυτό τον ταβανίσιο διπλό που πήρε ο Κυριάκος μέσα στην Άγκυρα. Βάλε αποθέωση ένα.
9: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Ψηφίζει, δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το να βλέπεις τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Άγκυρα ενώπιον όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ και του Τραμπ, που είναι τόσο φίλος του Ερντογάν. Και να σηκώνεται και να λέει για το κάζους Μπέλι και να διαλύει τα ρόζ συννεφάκια που δημιουργούνται εκεί, πόσο φίλοι μας είναι η Τουρκία και πόσο σύμμαχος είναι και πόσο τη θέλουμε και πόσο τη χρειαζόμαστε. Με συγχωρείς, πρέπει να έχει και μετάλλο. Δεν μπορεί να μην αισθάνεται περηφάνεια γι' αυτό. Σου λέει, δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, ρε παιδάκι μου. Δεν αισθάνεται μια περηφάνεια. Σηκώθηκε όλο ο πρωθυπουργός μας στην Τουρκία, μέσα στα μούτρα του και το πε. Εμένα μου άρεσε. Ήταν πολύ ωραίο. Μήπως παίζει κανένα ζεσταλισέ.
2: Έλα ρε, είναι αδύνατο να μην αισθανθείτε κάποια υπερηφάνεια. Ακόμα και τώρα που τα ακούτε δεν αισθάνεστε. Σηκώθηκε μπροστά στα μούτρα του. Μόνο ο Λιαδέλης το έχει κάνει αυτό στην Προύσα. Μόνο ο Λιαδέλης στην Προύσα το έχει κάνει. Που πήρε τότε διπλό ο Άρης. Και έφερε από τα βάθη της Τουρκίας τον τίτλο. Τι συζητάμε? Αυτός και ο Μητσοτάκης. Λιαδέλης Μητσοτάκης.
3: Εντάξει, εγώ...
2: Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα?
3: Εγώ αγαπώ.
2: Ο άνθρωπος, ρε, που έβλεπε τους ηγέτες να παίρνουν και κοιτούσε δεξιά και αριστερά, μήπως τον κερδίσει κανένας.
10: σηκώθηκε.
2: Σηκώθηκε
10: μέσα στα μούτρα του.
2: Για το κάτι, τι ζούμε, ρε. Ρε, όντω παίζει κανένα σε ζαλιζέ.
10: Εκεί να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, άκυρο. Εκεί με τα ρόζι
2: συννεφάκια. Τι άκυρο δηλαδή.
10: Ναι, εντάξει.
2: Κατά, δεν υπάρχει άκυρο μετά από αυτό.
10: Εκεί με τα ρόζι συννεφάκια που διέλυσε.
2: Ναι.
10: Πόσο φίλοι μας είναι η Τουρκία και
2: καλά,
10: πόσο...
2: αυτοί τα λέγανε για τα ήρεμα νερά.
10: Αυτό πήγα να πω.
2: Ναι. Η πολιτική στο... των ήρεμων νερών.
10: Στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε και οι δύο και πρέπει να κάνουμε ήρεμα νερά και κατευναθμούς και ιστορίες.
2: Έχω ακούσει εγώ από επιχειρηματία ότι ετοιμαζόταν να βγάλει νερό που θα λεγόταν ήρεμα νερά.
10: Και η διακήρυξη των Αθηνών.
2: Πώς είναι τα νερά Κρήτη. Ήρεμα νερά σου λέει θα σαρώσει επικοινωνιακά. Όλοι θα ζητάνε το μπουκάλι ήρεμα νερά. Και τώρα ξαφνικά πήγαμε εκεί και πήραμε διπλό. Ο άνθρωπος που έβλεπε τους ηγέτες να περνάνε, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, μήπως το χαιρετήσει κανείς.
10: Και από τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών, τώρα που μπάζει ακροδεξιά η βάρκα, έγινε η Τουρκία, ρόζι συννεφάτε και εχθροί και τα λοιπά.
2: Αν αποθεώσεις πάντως, αν θέλεις να αποθεώσεις τον Πρωθυπουργό, Άδωνη Γεωργιάδη,
10: πάρε μαθήματα.
2: Πάρε μαθήματα, έχεις και άλλα περιθώρια. Ρίξε.
11: Ζούμε νέα δημοκρατία. Κατευθείαν να σας πω γιατί. Δεν λέμε αερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτη.
2: Εντάξει, ανάμεσα στο θεσμικό και στον αυθεντικό, προτιμώ τον αυθεντικό.
10: Οποιασδήποτε. Άρα ψηφίζω το δεύτερο. Ναι, όπως λέει και ο Νίκος Αγγελόπουλος, οποιασδήποτε ομοιότητες με τραμπάκουλα, δεν διαχωρίζουμε τη θέση μας εμείς.
2: Μπράβο. Σας χαιρετάμε κάπου εδώ. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι.
10: Ναι.
2: 10
10: ναι.
2: η ώρα. Να
10: ναι,
2: το πούμε.
10: Ναι.
2: Γαλλία, τυπικά.
10: Γηπεδούχος.
2: Γηπεδούχος, ναι, εντάξει, κάποιος θα έπρεπε να είναι τυπικά. Γαλλία-Ισπανία, τι βλέπεις.
10: Γαλλία-Ισπανία. Βλέπω ζόρι, παράταση και ίσως Γαλλία στην παράταση στα πέναλτι. Εγώ προσωπικά. Δεν βλέπω πολύ μεγάλο σκορ όπως είδαμε στα προηγούμενα ματς. Ναι. Εντάξει, η Ισπανία είναι και η ομάδα που δέχτηκε τώρα με το Βέλγιο στην προηγούμενη αγωνιστική το πρώτο της γκολ.
2: Εδώ θα χρησιμοποιήσει τακτική ή στρατηγική ή και τα
10: ή
2: δύο.
10: Ή και τα δύο, ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Είναι στον Ντεσάμπε οι ερωτήσεις αυτές.
2: Και στον κύριο Φερνάντε.
10: Ναι, μπορεί και να πάρει και τηλέφωνο το πρωθυπουργό μας που είναι και στο Παρίσι σήμερα για τη βάση.
2: Να
10: ρωτήσει για συμβουλές και για τακτικές. Εντάξει, ναι. Σπουδαίο μάτς. Θα δούμε.
2: Εγώ ξέρεις τι λέω, φίλε. Ότι αν. Παρόλο που ξέρεις ότι συμπαθώ πάρα πολύ τους Ισπανούς. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι Γάλλοι. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Μακράν. Σε αυτό το Μουντιάλ. Όπως ήταν κορυφαία ομάδα και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
10: Ναι.
2: Ακόμα πιο έμπειρη, ακόμα πιο.
10: Πιο μεστή, ναι.
2: Πιο μεστή. Πιο γεμάτη.
10: Λείπουν, ας πούμε, παίκτες του στυλ Γκριεσμάν. Αλλά παίρνει.
2: Εγώ μπορώ να σου πω ότι λείπει και ο Φερναντέζ.
10: Ναι, αλλά παίρνει από αλλού.
2: Πού έχει τα. Πού ήταν, ρε παιδί μου, ένα μπακ. Σύγχρονο.
10: Αλλά εμφανίστηκε ο Λίσε, εμφανίστηκε ο Ντουέ, εμφανίστηκε.
2: Εμφανίστηκαν κάποιοι άλλοι.
10: Παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν.
2: Εγώ έχω να σου πω κάτι. Ότι αν μπλοκάρει και σπάσει αυτό το παιχνίδι με τις πολλές πάσες
10: των
2: Ισπανών στο κέντρο.
10: Ναι.
2: Η Ισπανία κινδυνεύει για πρώτη φορά να φάει πολλά γκολ.
10: Ναι, ναι, αν παγώσει το ρυθμό. Ναι, και...
2: Όχι αν τον παγώσει, αν τον σπάσει εκεί την ώρα που γίνεται. Την ώρα που γίνεται, τον σπάσει με έναν τρόπο και βγει μπροστά.
10: Ναι. Και στην ταχύτητα η Γάλλη είναι πολύ πιο.
2: Πολύ.
10: Πολύ πιο δυνατή.
2: Τότε πιστεύω ότι η Ισπανία κινδυνεύει να πάθει μεγάλο χάσο. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα πάμε σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ τακτική, πολύ στρατηγική και πολύ υπόμονη.
10: Αυτό βλέπω, εγώ αυτό βλέπω, γιατί και η προσέγγιση των Ισπανών δεν πιστεύω ότι θα είναι η ίδια. Δηλαδή μπορεί να δούμε και λιγότερες πάσεις εδώ.
2: Ενδεχομένως.
10: Γιατί ξέρουν ότι αντιμετωπίζουν μια ομάδα που στην πίεση και στο...
2: Εξαιρετική.
10: Αυτό ακριβώς.
2: Εξαιρετική.
10: Οπότε μπορεί και να ρισκάρουν, το λογικό είναι να ρισκάρουν λιγότερο οι Ισπανοί.
2: Ναι. Απολαύστε το σήμερα στις 10 η ώρα. Ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με βάση για μπακετέα. Δελτίο ειδήσεων και μετά έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 94 ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπαρόπουλος. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ένα εξαιρετικό βράδυ μουντιαλικό. Επαναλαμβάνουμε 10 η ώρα. Γαλλία-Ισπανία, μην το χάσετε. Τα λέμε αύριο, πάντα εδώ, στον Αθήνα 984. Γεια σας.
10: Να είστε καλά.
12: Τι θα κάνουμε σήμερα? Όσοι αναζητούν τη δυναμική των μεγάλων συναυλιών μπορούν να βρεθούν σήμερα στο ΟΑΚΑ για την πρώτη μέρα του Eject Festival. Οι μαγευτικοί Florence and the Machine καταφθάνουν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, πλαισιωμένοι από τους θρυλικούς Suede, την πολυβραβευμένη Holly Humberstone και την Έλενα Λεωνή. Οι πόρτες του σταδίου ανοίγουν νωρίς, στις 5, ενώ το κόστος των εισιτηρίων διαμορφώνεται από 65 έως 230 ευρώ. Στον Αντίποδα, για μια πιο εσωτερική και ατμοσφαιρική εμπειρία, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 τον κύκλο συζητήσεων «Πηγολαμπίδες». Στις 9, η εμβληματική Λένα Πλάτωνος θα παραχωρήσει μια σπάνια ανοιχτή συζήτηση με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, ξεδιπλώνοντας το προσωπικό και μουσικό της κόσμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέ.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η πυρκαγιά προκυδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή της Λάτας, στο Αλιφέρι Ευβίας. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή εκένωσης της περιοχής του Προφήτη Λία προς Αλιβέρι. Φωτιά και σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ήπα το Θήβα στη Βιωτία. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στον Αγιο Ελευθέριο στα Πατήσια. Δεν υπήρχαν ένικοι μέσα στο διαμέρισμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Συναγερμός και στις Βρυξέλλες, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοτάξιο, με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για νεκρούς. Σύμφωνα με το βελγικό δίκτυο VRT, το οποίο επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αγνοούνται τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι από τους 200 που βρίσκονταν στο χώρο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη, που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικοί συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων 2 εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στις κατοικίες άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ενώπιον της ανακρίτριας, από τις 11 το πρωί βρίσκονται 2 συλληφθέντες στην Ελλάδα για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορούμενους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, ενώ οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίησή τους με τους δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα κινηθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Δεν καλούμε κανέναν να αποχωρήσει, λέει. Αν κάποιος έχει αυτή την πρόθεση και φύγει μετά, κρίνοντας από τις εξελίξεις, αυτό θα είναι μεμπτό ηθικά και πολιτικά. Δεν θέλω να σκεφτώ να μην παραδώσουν την έδρα τους, αλλά να ανεξαρτητοποιηθούν, είχε δηλώσει στον Αθηνά 984 το πρωί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Αναθυμιάσεις από το air condition φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατο του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ στον Πειραιά το πρωί επί της οδού Μήλου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Το ζευγάρι, ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 27χρονη, είχαν αφήσει ανοιχτή τη μηχανή του οχήματος και το air condition και είχαν κλείσει εντελώς τον γκαράζ. Τα θύματα εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο, με αναφορές για μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο Μπαχρέιν. Έκρηξη σε νορβηγικό τάνκερ στα νυχτά των ακτών του Ομάν. Ασφαλή όλα τα μέλη του πληρώματος. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του κόλπου καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν σε 2 πετρελαιοφόρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Ορμούς. Διαμαρτυρία της Ινδίας προς την Τεχεράνη για το θάνατο Ινδού ναυτικού σε ένα από τα πλήγματα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας καλεί τις Ευρωπαϊκές Αεροπορικές Εταιρείες να μην πετούν πάνω από τον ενέαριο χώρο του κόλπου. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,87 δολάρια το βαρέλι. Αυτήν την ώρα το Brent στα 80,70 το ελαφρό αργό. Άρχισε στο μεταξύ τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Κίνηση σταδιακά από το απόγευμα, οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αγγλία. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, με χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα να παρελάβουν στα ελύσια πεδία. Στο επίκεντρο, η ενότητα και η ευρωπαϊκή ασφάλεια με αιχμή την Ουκρανία. Το παρόν έδωσαν 24 αρχηγοί κρατών, μεταξύ τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μετά το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλντήλιαν, όσον ανάφορα την πώληση και τη χρήση του Predator στη χώρα μας. Να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν και από τη Βουλή, ζητούν ΚΚΕ και Νίκη. Στον κόσμο των σπορ, νέα ισοψηφία με 7 ψήφους σημειώθηκε μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου, κατά τη σημερινή δεύτερη απόπειρα για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Και η Λίγκα αναμένεται να οδηγηθεί σε τρίτη εκλογική διαδικασία αύριο στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες, ευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Τρίτη 14 Ιουλίου, το σωτήριον έτος 2026, κοντεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θέλουμε ακόμη πόσο, μία μέρα, Νίκο Αγγελόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο ή εν πάση περιπτώσει αυτό δηλώνεις ότι κάνεις. Μία μέρα ακόμη, έτσι. Πότε παίρνεις άδεια του χρόνου ή θα πάρεις και φέτος? Θα πάρεις και φέτος. Μετά σας φταίει ο Μητσοτάκης. Αλλά έτσι είναι, αχαριστία. Λίλιαν Ξύλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι σε άδεια. Τις μουσικές μας διαλέγει σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, εκτός αν κάνουμε καμία παρασπονδία. Και τώρα οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 984 on air, μία λέξη, σετάκι, papaki@gmail.com. Και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, αυτό προτιμάτε άλλωστε και οι περισσότεροι, 6948-984-984. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Είμαστε και σε ωραίο σημείο, τι να κάνουμε δηλαδή, είναι και ιστορικός ο σταθμός, είναι και ωραίο το σημείο.

γκρίνια και μιζέρια. Προχωράμε. Τώρα σχολιάζεται, βλέπω εδώ ένα σχόλιο φανατικού ακροατή ή ακροάτρες, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ένα ψευδώνυμο έτσι λίγο περίεργο, αλλά φανατικός ή φανατική της εκπομπής μας, σχολιάζει για τις ωραίες μουσικές μας, οπότε τα διαβάζουμε τα μηνύματα, τα όσα προλαβαίνουμε εν πάση περιπτώσει. Γκρίνια και μιζέρια, κλασική αριστερή δηλαδή, αυτό δεν γράφει, αυτό δεν γράφεις, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε για να λέμε αλήθειες. Άλλωστε, όπως λέει και μια γνωστή ψυχή έτσι, που τους αρέσει πάρα πολύ η παρούσα κυβέρνηση, οι φυσιολογικοί άνθρωποι ψηφίζουν Μητσοτάκη, ή έτσι πιο περίεργοι, ή ακραίοι, ή ψεκασμένοι, δεν ψηφίζουν, ψηφίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Και εννοείται όσοι ψηφίζουν από Πασόκ, Τσίπρα και πέρα είναι όλοι της ουσίας κομμουνιστές. Είναι απλά άλλοι είναι light, άλλοι είναι zero, άλλοι είναι ανάλογα το είδος. Και μιας που το γυρίσαμε τώρα στο πολιτικό, τώρα να πούμε και να δυσαρεστήσουμε λίγο για μερικούς, ότι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται πάλι και κορυφώνεται, μάλλον τώρα ποιος ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, με το ΣΥΡΙΖΑ που δημοσκοπικά έχει γύρω στο 1%, 1,5% σε κάποιες δημοσκοπήσεις, για να είμαι δίκαιος και να μην τους αδικώ, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα κάθε μέρα φεύγουν και μερικοί, κλείνουν τοπικές οργανώσεις, φεύγουν στελέχοι, πάνε γράφονται στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα έφυγε άλλος ένας βουλευτής, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αποχώρησε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα. 22 βουλευτές έχουν μείνει περίπου, αν τους βγάζω σωστά, 21. Αλλά τα πληροφορίες είναι ότι δεν θα μείνουν πολλοί ακόμη, ειδικά όσο μικραίνει ή εξαερώνεται το κόμμα, και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας ανταγωνισμός από ό,τι φαίνεται μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Ντούρου για το ποιος θα αναλάβει τα ενία τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας που πρέπει να εκλεγεί νέος επικεφαλής, γιατί σε επίπεδο κόμματος η εκλογή νέου Προέδρου προϋποθέτει συνέδριο, αυτό δεν μπορεί να γίνει, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν αδύνατον, και για πρακτικούς λόγους, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι καλοκαίρι. Επομένως μάλλον εκεί θα πάει κάποιο συλλογικό όργανο, διοικούσα επιτροπή ή κάποιο, η πολιτική γραμματεία, η μέρος της πολιτικής γραμματείας θα αναλάβει να οδηγήσει από ό,τι φαίνεται το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, που περνάει στα χέρια της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή που έχει προτεργάτες Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, το κόμμα έχει κάποια σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, το 7 όροφος του Κουμουνδούρου, την κρατική επιχορήγηση, τα κομματικά μέσα ενημέρωσης, την Αυγή, το Κόκκινο και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι όλα αυτά αρκετά για να διασφαλίσουν την κοινοβουλευτική επιβίωση του κόμματος, θα το δείξει η ζωή. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση που είναι στα όρια της πολιτικής, τώρα είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι στα όρια της πολιτικής αναξιοπρέπειας και του ευτελισμού όλο αυτό, δηλαδή ένα κόμμα να βγαίνει και να λέει εμείς θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το άλλο κόμμα να λέει δεν σας θέλουμε, όποιος θέλει παρετείται και έρχεται μόνος του, χωρίς το γκυδεμόνα του, χωρίς έδρες, χωρίς αξιώματα, χωρίς τίποτα και δεν απαιτεί και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός, αυτή είναι η όρη που βάζει η Ελλάδα. Έτσι, τώρα δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσουν σε όλους, κάποιοι μπορεί να τους βρίσκουν σκληρούς και μπορεί να έχουν και δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η όρη. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται επίσης άλλο δυσάρεστο είναι ότι φαίνεται και το πολιτικό μέγεθος του καθενός. Μετά την απομάκρυνση δηλαδή Τσίπρα, αυτή είναι η πικρή αλήθεια, ο χώρος αυτός πήγε να κάνει κάτι με τον Κασελάκη, πήρε 15% Κασελάκης ευρωεκλογές, τον έδιωξαν μετά ως αποτυχημένο, κατέληξαν στο 1%. Τώρα από εκεί και πέρα η ιστορία θα τα καταγράψει όλα και θα αποδώσει εν πάση περιπτώσει αυτά που είναι να αποδώσει. Τώρα δεν ξέρω πόσο σας αφορά όλη αυτή η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν βοηθάει και τον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγουν από όλη αυτή την ιστορία. Κάποιοι λένε ότι από όλη αυτή την ιστορία μπορεί να βγει κερδισμένη η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα ή ακόμη και το Πασόκ ή τίποτα άλλα κόμματα ή ο Βαρουφάκης μήπως καταφέρει να μπει στη Βουλή κτλ. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή μια κατάσταση όταν έχει τόσο αρνητικό φορτίο συναισθημάτων και πολιτικών εντυπώσεων και όλα αυτά τα
τα πολύ θλιβερά πράγματα που εξελίσσονται τους τελευταίους μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι βγαίνει κερδισμένος κανείς στον ευρύτερο χώρο. Όπως μου έλεγε και μια αξιόπιστη πηγή χθες στο κομματική, μπορεί το κόμμα να μείνει ακόμη και με 9 βουλευτές μέσα στην εβδομάδα, να είναι μαζικές οι αποχωρήσεις. Τώρα φαίνεται ότι άλλοι λένε, το συγκρούνται και δύο εκτιμήσεις, άλλοι λένε ότι με Πολάκη επικεφαλής το κόμμα έχει μια ελπίδα να μπει στη Βουλή, ανταγωνιζόμενο βέβαια σε καταγγελτικούς τόνους στην Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Άλλοι λένε ότι μια πιο ήπια περίπτωση όπως η Ρένα Δούρου θα μπορούσε να είναι εκείνη που να διασφαλίσει ή να προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιες συμμαχίες, μήπως καταφέρει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τώρα, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, ποιος θα εκλεγεί, εδώ σήμερα γίνονται απερίγραπτα πράγματα. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έχει βγάλει μια ανακοίνωση ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, με την οποία επιτίθεται και στολίζει δημόσια τον Πολάκη που επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα επιστρέφει ως υποψήφιος αρχηγός. Δηλαδή, η επιστήμη σηκώνει πραγματικά τα χέρια ψηλά με αυτό το κόμμα. Άλλοι εκτιμούν ότι, συμπυκνώνοντας λοιπόν, άλλοι εκτιμούν ότι με τον Πολάκη έχει περισσότερες πιθανότητες στο κόμμα να απευθυνθεί έτσι στο πιο ριζοσπαστικό κοινό. Τώρα από εκεί και πέρα όμως είναι πολλοί βουλευτές που δεν τον θέλουν. Πολλοί βουλευτές, πάση περιπτώσει, οι ελάχιστοι που έχουν μείνει, ότι μάλλον οι βουλευτές προτιμούν έναν άνθρωπο πιο πολύ σαν τη Ρένα Δούρου. Όλα αυτά θα αποδειχτεί. Μπορεί και να μην ισχύει αυτό τελικά. Θα αποδειχτεί, αλλά θα αποδειχτεί και πόσους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αν είναι πραγματικά μια πολιτική διεργασία ή αν είναι μια τρικυμία σε ένα μικροπολιτικό φλιτζανάκι του καφέ.

και επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Τώρα, η άλλη πολιτική είδηση της ημέρας, είδηση, εν πάση περιπτώσει εκτίμηση είναι, αλλά συνάγεται ότι θα μπορούσε να είναι και είδηση, γιατί συνδέεται με το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, έρχεται από έναν άνθρωπο που συνήθως δεν βγάζει ειδήσεις. Και αναφερόμαστε στον Νικήτα Κακλαμάνη, τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής, που πήρε τη θέση του Κώστα Τασούλα, ο οποίος μετακινήθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας με ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι γίνονται τα ωραία πράγματα μετά που αναθεωρήσαμε και το Σύνταγμα. Λοιπόν, ο Νικήτας Κακλαμάνης δημοσίως άνοιξε διάπλατο παράθυρο για το σενάριο των εκλογών τον φθινόπωρο. Και όταν λέμε τον φθινόπωρο, δεν εννοούμε ότι θα πιάσουμε Νοέμβριο πριν τους προϋπολογισμούς και τα λοιπά. Αν είναι να γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν με τον αφρό, σαν να είναι μπύρα. Δεν με προσέχει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μιλάω για μπύρες. Τι άλλο θες να πω, άλλο ποτό? Τι προτιμάς? Δεν σ' αρέσει μπύρα? Κλασικός μίζερος αριστερός. Δεν είσαι αριστερός, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Άμα δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, αριστερός είσαι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε να θυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται ότι η Βουλή έχει μια επιτροπή που συζητάει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η παρούσα Βουλή είναι η προτείνουσα. Αυτό γίνεται σε δύο φάσεις, έτσι. Στη μία Βουλή που είναι η προτείνουσα, δηλαδή που προτείνει ποια άρθρα να αναθεωρηθούν, και η επόμενη Βουλή που είναι η αποφασίζουσα Βουλή. Δηλαδή η μία λέει θα αναθεωρήσω τα άρθρα 1, 2, 3 και η άλλη λέει ωραία, θα τα αναθεωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διατύπωση και ψηφίζουμε. Λοιπόν, τώρα είναι η επιτροπή της προτείνουσας Βουλής και λέει τώρα ο Νικήτας Κακλαμάνης ότι την Πέμπτη, τώρα, μεθαύριο, ολοκληρώνονται οι εργασίες της επιτροπής, άρα την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Ολομέλεια για να μιλήσουν βουλευτές, πολιτικοί αρχηγοί κτλ. Για να γίνει η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπεται από το κανονισμό για το Σύνταγμα, για τα ποια άρθρα θα προταθούν ουσιαστικά προς αναθεώρηση. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα αίτημα, λέει, που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση, εντυπωσιακό, πριν φύγει ο Αύγουστος, να έχει, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που θα έχει ανοίξει η Βουλή, να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Και λέει τώρα ο Νικήτας Κακλαμάνης, αυτό ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί. Γιατί σαν και καλά θα πρέπει να έχουμε τελειώσει τέλος Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία? Γιατί λέει θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στα δύο βασικά σενάρια. Γιατί τώρα είμαστε πια στην τελική ευθεία. Απομένουν μερικοί μήνες για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν η Μάρτιο-Απρίλιο. Την άνοιξη, αυτό είναι και το βασικό σενάριο που δούλευε μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Όμως είναι εμφανές ότι υπάρχει και Plan B, το οποίο προβλέπει να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες μέχρι τέλος Αυγούστου, να μοιράσει λεφτά ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κανένα 1,5 με 2 δισεκατομμύρια από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις, κάποιες φορολαπαλλαγές, κανένα επιδοματάκι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Οπότε με αυτή την essence, έτσι, με αυτό τον αφρό, ότι πάμε καλά, πάει καλά η οικονομία, η κυβέρνηση τα πάει μια χαρά, ακόμη και αν δεν τη συμπαθείτε, η χώρα προχωράει παρακάτω, πάρτε και μερικά λεφτά και πάμε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μέχρι μέσα Οκτωβρίου να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Που σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να προλάβει και την οργάνωση του κόμματος Σαμαρά, που είναι και βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Θα προλάβει, πιθανόν, μάλλον θα θέλει να προλάβει, πέρα από την καλύτερη οργάνωση του κόμματος Σαμαρά και την καλύτερη οργάνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ίσως και στο ΠΑΣΟΚ που έχουν αρχίσει και αυτοί να ετοιμάζονται, είναι από τώρα και για αυτά τα σενάρια. Οπότε σου λέει θα μοιράσω λεφτά, φνιδιάσω και την αντιπολίτευση και από εκεί και πέρα θα δούμε, ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει. Αλλά μάλλον θα θέλει να κάνει καμιά βουτιά και στο Μαράθι και στην Τίνο ο Πρωθυπουργός. Το δεν ξέρουμε που θα πάει, έτσι, εκτίμηση είναι αυτό, στα εξοχικά που έχει. Και φαντάζομαι θα πάρει μέχρι τέλος Αυγούστου τις αποφάσεις του. Θα πρέπει να πάρουν και κάποιες καινούργιες έρευνες, μάλλον προς τέλος Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα νομίζω όλα θα δρομολογηθούν. Φοβερή διαφορά πάντως δεν έχει.
Τώρα πρόορες εκλογές θα γίνουν τέλος Σεπτέμβρη ή μέσα Οκτώβρη, αντί να γίνουν το Μάρτιο, δεν τις λες και πρόορες. Όπως λέει και ο Νικήτας Κακλαμάνης, και αυτό έχει την πολιτική σημασία, λέει, μπορεί αυτό, δηλαδή να κάνεις εκλογές το νωρίς το φθινόπωρο, μπορεί να είναι, λέει, και η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Φαντάζομαι ο πρόεδρος της Βουλής ως πολιτική τοξικότητα αναφέρεται στον Άδωνη Γεωργιάδη που αποκαλεί κλέφτη χωρίς στοιχεία ένα πρώην πρωθυπουργό, στον άλλον υπουργό, το Θάνο Πλεύρη, που βγαίνει και λέει αναρχικοί, κότες, άθλοι, θα σας τσακίσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, φρασιολογία υπουργού, στην κρατική τηλεόραση, όλα αυτά τα πολύ ωραία που είναι εμφανές ότι φταίει ο Τσίπρας και το Πασόκ για όλα αυτά, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, και όλη αυτή την τοξικότητα θα τη θεραπεύσει η Νέα Δημοκρατία. Μαζί βέβαια με τον Νίκο Ρωμανό που έγραψε ότι συνελήφθησαν οι δολοφόνοι της Μαρφίν και των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο, τη δολοφονία ουσιαστικά της Νέστορα. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία. Επομένως, θα έχουμε να συζητάμε και τις επόμενες μέρες για αυτά τα σενάρια. Η ώρα όμως είναι και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Την ανεξαρτητοποίηση του από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αγγλία. Ενώπιον της ανακρίτριας από τις 11 το πρωί, δύο συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία, θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster για την εξέταση του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΚΕ ζητούν από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Ιτελέξα Ταλντίλιαν όσον αφορά την πώληση και τη χρήση του Predator στη χώρα μας. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Εύβοιας, υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο ύπατο Θήβας. Στις Βρυξέλλες, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο. Οι έρευνες για 6 αγνοούμενους συνεχίζονται, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου, μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα σε κλίμα western, τώρα να εγκαταλείψουμε λίγο τα αγαπημένα μας πολιτικά, αν και οι πολιτικοί με ήττα και με ομικρονιώτα πρέπει να δώσουν λύση και στο ζήτημα που θα συζητήσουμε τώρα, που είναι τεράστιο, είναι ίσως από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε όμως πάρα πολύ συχνά, συνήθως βλέπουμε τίτλους, ακούμε κάποια στοιχεία, κάποιους αριθμούς, κουνάμε συγκαταβατικά το κεφάλι, λέμε πω πω είδε σε χάλια πάμε. Ναι, εμπορικά δεν πουλάει πολύ και στα μέσα ενημέρωσης, δεν κάνει ακροματικότητα, δεν κάνει τηλεθέαση, δεν κάνει κλικ, επισκεψιμότητα στο ίντερνετ για κάποιο περίεργο λόγο που ακόμη και εγώ προσπαθώ να τον καταλάβω. Ο λόγος είναι, δεν είναι άλλος από το δημογραφικό. Γινόμαστε όλο ένα και λιγότεροι. Θα δούμε τώρα, σήμερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Τι συμβαίνει, τι δείχνουν τα στοιχεία, πόσο μειωνόμαστε, ποια είναι η εικόνα τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή να βρούμε και τις αιτίες του φαινομένου και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, κύριε Γκοτζαμάνη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και εσάς, ακροατές και ακροάτριές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την συνομιλία και ελπίζουμε έτσι σε έναν δημογραφικό διαφωτισμό από εσάς. Εγώ να διαβάσω απλά μία πρόταση, είναι ένα τίτλο που είχαμε βάλει και στο FCNGR χθες ή προχθές αν θυμάμαι καλά. Δημογραφική κατάρρευση, μειώθηκαν σχεδόν στο μισό οι γεννήσεις τα τελευταία 17 χρόνια. Δηλαδή πάντα συζητούσαμε για το δημογραφικό στην Ελλάδα ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τα μνημόνια και μετά, η κατάσταση εγώ θα την χαρακτήριζα και στατιστικά τραγική. Τώρα συγχωρήστε μου την άγνοια της επιστήμης, αλλά εγώ αυτό βλέπω ως απλός πολίτης.
1: Τα μνημόνια έπαιξαν ρόλο, δεν είναι ο μοναδικός ρόλος. Δηλαδή έδωσαν μια όθηση στην μείωση των γεννήσεων.
0: Να πούμε τα στοιχεία πριν πάμε όμως στις αιτίες.
1: Τα τελευταία 18 χρόνια, 19 χρόνια μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 44% σε εθνικό επίπεδο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή είχαμε 117.000 γεννήσεις το 2009, ωραία, και το 2026 θα έχουμε, όσο έχουμε και φέτος, λίγο λιγότερες, 65.000.
0: Δηλαδή χοντρικά 120.000 παιδιά γεννιόντουσαν κάθε χρόνο μέχρι και πριν το 2010 και τώρα έχουμε πάει στα 60 κάτι.
1: Στη δεκαετία απλώς του 10, γιατί τη δεκαετία του 10 είχαμε μια μικρή αύξηση, όχι μέχρι το 2010. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980. Είχαμε μια μικρή ανάκαμψη το 2000, στη δεκαετία του 2000, για να πω απλό λόγο, γιατί τη δεκαετία αυτή πέρα αυξήθηκε το πλήθος των ατόμων σε ηλικία αναπαραγωγικής ηλικίας λόγω των ανθρώπων. Πολύ απλό. Στο λέω πολύ απλά.
0: Α, μάλιστα. Είναι τόσο απλή η εξήγηση.
1: Είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση. Το πάμε γενικά. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980 με διαφορετικούς ρυθμούς. Η μόνη περίοδος που δεν είχαμε, που σταμάτησε η μείωση και είχαμε μια μικρή αύξηση, είναι τα δεκαετία του 2000, μέχρι το 2003 μέχρι το 2009. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι αυξήθηκε το πλήθος των ατόμων σε προαναπαραγωγική ηλικία λόγω των αλλοδαπών και οι αλλοδαποί κάνουν λίγο περισσότερες γεννήσεις από εμάς.
0: Αν το δούμε στις δεκαετίες, τώρα δεν θέλω να πάμε και πάρα πολύ πίσω, αλλά γιατί είπατε για το 1980, δηλαδή αν το δούμε με εικόνα 20ου αιώνα ή με τα πολεμικά.
1: Για το δούμε με τα πολεμικά, γιατί άλλαξαν τα σύνορα, έχουμε διαφορετικές διεκδικήσεις. Με τα πολεμικά, μπορώ να σας πω το εξής, ότι το δεκαετία του 50 και του 50 είχαμε κατά μέσο όρο γύρω στις, κατά μέσο όρο, κατά ετησίως το λεγόμενο, αυτή η υπόθεση, έτσι, είχαμε γύρω στις

0: 155.000 γεννήσεις, στη δεκαετία του 60 153.000, στη δεκαετία του 80 του 70 144.000 και από εκεί άρχισε κατά κύλα. Με μόνη εξαίρεση, επαναλαμβάνω, τη δεκαετία του 2000 όπου είχαμε μια μικρή ανακοπή της πτώσης και μια μικρή αύξηση, δηλαδή από την προηγούμενη. Αυξήθηκαν οι γεννήσεις κατά 7.000 κατά μέσο όρο της ιός, τίποτα άλλο. Εντάξει. Mm-hmm. Και μετά από το 2009 και μετά οι γεννήσεις καταραίουν. Εντάξει, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 65.500 και του χρόνου το 26 θα έχουμε κάτω λίγο λιγότερες από 65.000. Επομένως έχουμε μια πτώση ανάμεσα στο 2009 που είναι το ευνοϊκότερο, αν θέλετε, σκαλοπάτι που πήραμε. Εντάξει, mm-hmm. σε σχέση με σήμερα που είναι αυτό πέρα. Φυσικά αυτό είναι εθνικός μέσος όρος. Μπορώ να σας πω το εξής κιόλας, ότι έχουμε μια σειρανομή όπου η μείωση των γεννήσεων είναι παραπάνω από 55%.
1: Παραπάνω από
0: 55%.
1: Παραπάνω από 55%, δηλαδή. Ποιες είναι οι περιοχές που τα πάνε χειρότερα, δηλαδή.
0: Είναι η Φρόνα, η Βιτανία, η Κοζάνη, η Θεότητα, η Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Μαθία, Εύρος. Όλοι αυτοί οι νομοί είχαν μέσα στο 2009 και το 2026 είχαν μια μείωση των γεννήσεων σχεδόν 55% ακόμα και παραπάνω από 55%.
1: Ερημώνουν δηλαδή τώρα με απλά λόγια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν στο άλλο άκρο που είχαν μέσα νομοί που είχαν πολύ μικρότερη μείωση των γεννήσεων. Υπάρχουν το Ρέθυμνο, η Δωδεκάνησα, η Χίος, η Ζάκυθος και το ακραία περίπτωση οι Κυκλάδες που είχαν μια μείωση των γεννήσεων κατά 10% μόνο.
1: Στα νησιά μήπως κάνουν περισσότερα παιδιά τώρα έτσι όπως το λέτε.
0: Δεν είναι ζήτημα στον παιδί. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι γεννήσει κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο παραμέτρων. Πόσα άτομα είμαστε ηλικία να κάνουμε παιδιά και πόσα παιδιά κάνουμε μετά. Εντάξει.
1: Αυτό είναι εδώ πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μας λέτε τώρα. Για να μας το εξηγήσετε λίγο, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά, άρα είναι και λιγότερες, παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.
0: Είναι τα ζευγάρια και οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.
1: Για να το δούμε λίγο.
0: Νομίζω ότι οι γεννήσεις είναι μειώνονται μονάχα γιατί κάνουμε τα τελευταία χρόνια κάνουμε λιγότερα παιδιά. Δεν είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε λίγο. Γεννήσεις καταραίουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, οι γυναίκες δηλαδή, τα τελευταία 18 χρόνια μειώθηκε κατά 480.000, σχεδόν 500.000, δεν είναι μικρό. Και αυτό οφείλεται η μείωση του.
1: Μισό λεπτάκι, γιατί το λέτε γρήγορα και δεν μπορούμε
0: να. Μισό εκατομμύριο μειώθηκαν τα τελευταία 18 χρόνια οι γυναίκες σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
1: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχουμε μισό εκατομμύριο λιγότερες γυναίκες. Όταν λέμε αναπαραγωγική ηλικία, φαντάζομαι εννοείται 25-45.
0: 25, γιατί 9 στις 10 γεννήσεις γυναίκες παιδιά. Γιατί σας εκπλήσει, γιατί μειώθηκαν.
1: Έχουμε μισό εκατομμύριο από το 2009.
0: Από το 2009 μέχρι το 2026. Είναι μισό εκατομμύριο. 500.000 μειώθηκαν.
1: Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο.
0: Ναι, ναι, εντυπωσιακό όμως. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι ζήτημα και ενημέρωση και παιδεία στο χώρο μας. Πώς περιμένατε να μην μειωθούν, από πού προέρχονται γεννήσεις σήμερα στη χώρα μας, από τις άτομα που είναι πόσο, 25-45 χρονών. Ωραία. Mm-hmm. Πότε γεννήθηκαν αυτά όπερα, βγάλετε να το προπίσουμε 2025-25-2000, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. 2025-45, τι κάνει, 1980. Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι. Ωραία. Ανάμεσα στο 1980 και στο 2000 είχαμε τραγική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, έχοντα ηλικία να κάνουν παιδιά, οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Αφού σας επαναλαμβάνω, σας έχω πει ότι οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980. Επομένως, όλο και λιγότερα παιδιά γεννήθηκαν το 1980, συνεχίζουμε, και αυτά τα λιγότερα παιδιά, μετά από 25 χρόνια, έχοντα ηλικία να κάνουν παιδιά. Επομένως, προφανές είναι ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ταυτόχρονα, τώρα μου λέτε για την κρίση, η κρίση έπαιξε ένα ρόλο γιατί ένα ποσοστό, ένα τμήμα από αυτών των μειωμένων γεννήσεων που θα έρχονταν σε ηλικία να κάνει παιδιά τα επόμενα χρόνια, έφυγε στο εξωτερικό. Επομένως, οι λίγοι έγιναν και λιγότεροι.
1: Ναι, δεν είναι όμως εντυπωσιακό να σας ρωτήσω.
0: Είναι εντυπωσιακό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εντυπωσιακό είναι εντυπωσιακό για το.
1: Επειδή λέμε για την κρίση όμως. Επειδή λέμε ότι με την κρίση έπεσε και άλλο το ποσοστό, εδώ όμως επειδή είδαμε με τα πολεμικά τι γίνεται, υπάρχει το εξής εντυπωσιακό. Η φτωχή Ελλάδα της δεκαετίας του 50, του 60 και ας πούμε και του 70, σίγουρα φτωχότερη από τη συνέχεια, έκανε περισσότερα παιδιά και η πλουσιότερη Ελλάδα από το 80-90 και μετά κάνει λιγότερα παιδιά.
0: Δηλαδή, αυτό με συγχωρείτε.
1: Άρα μπορούμε να συνδέσουμε.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Γιατί?
0: Θα σας πω γιατί είναι σχετικό, είναι μια απλόνατα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίζουν ένα ρόλο. Είναι το εξής. Σας είπα το εξής, σε εθνικό επίπεδο μειώθηκε το πλήθος των ατόμων κατά 500.000, που είναι πολύ. Ωραία. Mm-hmm. Και σας έχω πει ότι υπάρχουν κάποιοι νομοί όπου η μείωση είναι παραπάνω 55% και άλλοι νομοί που είναι λιγότερο από 25%.
1: Σύμφωνα.
0: Ωραία. Οι νομοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στο 9 και στο 24 είναι μια σειρά νομοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται, έχουν δύο χαρακτηριστικά. Όχι οι κάτοικοι τους σα κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά. Είναι ότι η μείωση του πλήθους των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί πέρα.
1: Αλείπουν οι γονείς. Δεν είναι ότι υπάρχουν υποψήφιοι γονείς και δεν κάνουν παιδιά.
0: λείπουν πολύ περισσότερο. Έχει η μείωση του ποσοστία μείωση, αν ξέρετε, το ατόμο που είναι σε ηλικία μεγάλων παιδιά, είναι μεγαλύτερη σε κάποιες νομούς από άλλους. Σε άλλους νομούς είναι μικρή, γιατί πάντα είναι τις Κυκλάδες. Εντάξει, οι Κυκλάδες μείωση είναι μείον 10%, τίποτα. Γιατί συγκράτησαν τους νέους τους και προσήκλησαν και νέους και από άλλες περιοχές, Έλληνες και Αλλοδαπούς.
1: Γιατί έχει δουλειές, έχει λεφτά, έχει τουρισμό, εστίαση.
0: Έχει εισοδήματα τα οποία είναι καθαρά και μη καθαρά. Μαύρα και τα υπόλοιπα. Ξέρετε τώρα την ιστορία, δεν θα σας πω τι γίνεται στα εθνικά σαράνια.
1: Άρα παίζει ρόλο η τσέπη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν κατάλαβα γιατί διαφωνήσατε σε αυτό που είπα πριν. Ότι οι φτωχοί τη δεκαετία του 50 κάνανε περισσότερα παιδιά από του μεσαίου των 90.
0: Δεν είναι ότι κάνανε. Όταν λέτε κάνανε περισσότερα παιδιά, σημαίνει ότι στις Κυκλάδες κάνουμε πολύ περισσότερα παιδιά κατά μέσο όρο από ό,τι κάνουμε σε άλλους νομούς. Δεν κάνουμε πολύ περισσότερα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα, στα 100 άτομα, αν θέλετε, υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα στις Κυκλάδες από ό,τι υπάρχουν στην Βρετανία? Γιατί η Βρετανία άδειασε από τους νέους τις τελευταίες δεκαετίες. Επομένως, οι νέοι που μείνανε είναι ελάχιστοι. Οι ελάχιστοι νέοι κάνουν ελάχιστες γέννησεις, συμφωνούμε. Mm-hmm. Όταν έχετε, επομένως, όταν ο πληθυσμός των ατόμων σε αναπαρική ηλικία δεν μειώθηκε συντακτικά στις Κυκλάδες, μειώθηκε πολύ λίγο, εντάξει, έχετε πολύ μείωση των γεννήσεων. Φυσικά οι Κυκλάδες κάνουμε λίγο περισσότερα παιδιά από την Βρετανία. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό το σημαντικό. Είναι εκείνο που έπαιξε σημαντικό ρόλο για να δείτε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μας, είναι με ποια ταχύτητα μειώθηκε το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά σε διάφορους νομούς. Αυτό με συνάρτηση της εσωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης. Η Βρετανία άδειασε τον πληθυσμό της τα τελευταία 60 χρόνια. Το ξέρετε, δεν το πω και εγώ. Εντάξει, πήγαν στην Αθήνα. Εντάξει, επομένως, όλο και περισσότερο φεύγουν. Ναι, φεύγουν. Τελικά μένουν με ένα ελάχιστο να κάνουν παιδιά. Στις Κυκλάδες δεν έφυγε κανένας και προσέγγισαν και άλλους. Έλληνες και Αλλοδαπούς. Επομένως, στις Κυκλάδες δεν έχετε μείωση του πληθυσμού των ατόμων για αναπορικής ηλικίας. Δεν έχετε. Επομένως, προφανές είναι ότι η μείωση του γεννήσεων είναι πολύ περιορισμένη. Έχετε πολύ περιορισμένη, μάλλον, μείωση του πληθυσμού αναπορικής ηλικίας. Η μείωση είναι πολύ περιορισμένη και είναι μια περιορισμένη μείωση των γεννήσεων που είναι ασήμαντη, δηλαδή, και είναι μείον 10%.
1: Άρα δεν παίζει ρόλο και το οικονομικό, αλλά στο πώς το οικονομικό διαμορφώνει τις τοπικές κοινωνίες.
0: Παίζει ρόλο το οικονομικό και κυρίως παίζει ρόλο το οικονομικό με μια μεταβλητή, κυρίως εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Κυρίως. Μία. Μην το ξεχνάμε αυτό πέρα. Mm-hmm. Όταν οι νέοι φεύγουν από τον τόπο τους, μια χρονιά, 2, 3, 5, 10, 15, 20, σημαίνει ότι αυτοί έχουν μείνει είναι ελάχιστοι για να κάνουν παιδιά. Τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν με αυτό που κάνουν τις Κυκλάδες. Ωραία. Αν είναι πολύ λίγοι, έχουμε λίγες γεννήσεις. Δηλαδή παίζουν, καταλάβατε, για το πω πολύ απλά, η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.
1: Τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 80 μέχρι το 2000, που είναι κυρίως τα κορίτσια που γίνονται σήμερα μαμάδες, είναι πολύ λιγότερες, άρα κάνουν και λιγότερα παιδιά. Ερώτηση. Κάνουμε και λιγότερα παιδιά, όχι ως υποψήφιοι γονείς, αλλά και τα ζευγάρια που κάνουν παιδιά, κάνουν ας πούμε ένα, το πολύ δύο, ενώ παλιά ήταν περισσότερο.
0: Ταυτόχρονα την ίδια εποχή που μειώθηκαν οι γεννήσεις, εντάξει, λόγω της μείωσης, γιατί μειώθηκαν οι γεννήσεις συνολικά, ας το πάμε από το 80 και μετά, γιατί τα ζευγάρια τα οποία έχονται κάθε χρόνο σε ηλικία να κάνουν παιδιά, κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Επομένως, έχετε όλο ζευγάρια που κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά και ζευγάρια που είναι όλο και, λιγότεροι. Επομένως, ο συνδυασμός δεν είναι αυτό που σας λέω. Η ταχύτητα που διαφοροποιείται ανάμεσα στους νομούς οφείλεται στη διαφοροποιημένη ταχύτητα του πώς μειώθηκαν τα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά και πώς μειώθηκε ο μέσος αριθμός παιδιά που κάνουν. Είναι δύο παράμετροι. Δεν είναι σχετικά απλό. Να σου πω το εξής πολύ απλό. Αν είμαστε 100 άτομα και κάνουμε δύο παιδιά, θα έχουμε 200 γεννήσεις, συμφωνούμε, κατά μέσο όρο. Αν μετά για χιλόγους, ψιλόγους, μετά από 20 χρόνια δεν είμαστε 100 για να κάνουμε παιδιά, αλλά είμαστε 80 και κάνουμε δύο παιδιά πάλι, δεν έχει γίνει τίποτα δηλαδή, κάνουμε τον ίδιο αριθμό παιδιών, θα έχετε 160 γεννήσεις, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αν όμως μετά από 20 χρόνια είμαστε 80 και δεν κάνουμε δύο παιδιά.
1: Κάνουμε 1,5.
0: Μπράβο, 1,5 παιδί. Το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η λογική, αν θέλετε, πολύ, πολύ απλοποιημένα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Στη χώρα μας δεν έχουμε το ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί για να κάνουμε το αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε. Είναι όλα καθαρό αυτό, όχι τώρα και στο παρελθόν. Η κρίση επέτεινε την ιστορία αυτή πέρα. Η κρίση την επέτεινε διπλά γιατί δημιούργησε μεγαλύτερες δυσκολίες στα νέα ζευγάρια. Και ταυτόχρονα ένα τμήμα των νέων ζευγαριών έφυγε από τη χώρα μας. Και επομένως κάναμε παιδιά στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια κιόλα έχετε και μια νέα μεταβλητή στις δυσκολίες οι οποίες προσθέθηκε που δεν υπήρχε πριν από το 2000, τη στεγαστική κρίση στα μεγάλα σκακιά κέντρα. Στα μεγάλα σκακιά κέντρα ζει μία στα δύο ζευγάρια που έχουν ηλικία από 25-45 χρονών. Ναι, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, δηλαδή, στο λεκανοπέδιο.
1: Όπου υπάρχουν οι περισσότερες δουλειές, έτσι. Και αυτό έχει την εξήγηση.
0: Σχεδόν υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση των νέων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα έχετε τη εργατική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια, 6, που είναι το κερασάκι, αν θέλετε, που επιδείνωσε ακόμα την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε μια σειρά πόλη. Δεν μιλάω τώρα για τα νησιά που είναι μετακλητή, που εκεί υπάρχει θέμα, αλλά αφορά του μετακλητού, του διορισμένου γιατρού, του αναπληρωτέ και τα υπόλοιπα. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για του μόνιμου κατοίκου στι δύο μεγάλε περιοδομικέ περιοχέ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι αδύνατο αν δεν έχετε παροχρημένη κατοικία από τον πατέρα και τη μητέρα σα ή από του παππού και τη γιαγιά σα. Εντάξει, με τα εισοδήματα που έχετε, να όχι να αγοράσετε κατοικία, να νοικιάσετε και ταυτόχρονα να νοικιάσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσετε μετά να καλύψετε κατά έξοδα δημιουργία τη οικογένεια και αποκτήσει ενό παιδιού, ενό δεύτερου παιδιού. Είναι σχετικά σχεδόν αδύνατο.
1: Και όταν ένα ζευγάρι δίνει 700-800 χίλια ευρώ για ένα σπίτι, ας πούμε, ή μια τετραμελή οικογένεια θέλει ένα χιλιάρικο για να νοικιάσει ένα σπίτι, σου λέει τώρα να κάνουμε δεύτερο.
0: Πριν φτάσουμε σε τετραμελή οικογένεια, πάμε στη διμελή, αν θέλετε.
1: Ναι, ή ένα ζευγάρι που δίνει. Δηλαδή, ένα ζευγάρι δύο ανθρώπων. Τώρα να τα πάμε με απλά λόγια, έτσι, γιατί μας ακούνε φυσιολογικοί άνθρωποι. Τώρα, δύο άνθρωποι που βγάζουν 1.200-1.300 ευρώ το μήνα ο καθένας. Δεν λέμε ούτε τον κατώτατο μισθό, ούτε κανένα υψηλό μισθό.
0: Όπως λέμε, 2.500.
1: Λέμε δύο μικρομεσαίους μισθούς.
0: Ναι. Το δεν είναι, και πολύ, και δεν είναι περισσότεροι που βγάζουν αυτά τα λεπτά, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι μια μειονότητα, ξέρετε, 2.500.
1: Ας βάλουμε αυτή την δύο μικρομεσαίους μισθούς. Αν θέλεις 800 ή 700 ή 900 για σπίτι και άλλα τόσα για σούπερ μάρκετ, σου λέει τώρα να κάνουμε παιδί ή κάναμε ένα, δώσαμε και ένα κάρο λεφτά. Γένες το ένα το άλλο, πράγματα, ψώνια. Τώρα να κάνουμε και δεύτερο, δηλαδή πόσα πρέπει να δώσουμε.
0: Είναι γιατί και το παιδί στη χώρα μας στοιχίζει η έλευσή του και το μεγάλο μάτος συγκριτικά μια σειρά χώρες στοιχίζει εξαιρετικά ψηλά. Όχι σε απόλυτες τιμές. Λέω σαν τέλειο. Γιατί στοιχίζει εξαιρετικά πολλά, γιατί καταρχάς έχετε πάρα πολύ ψηλό κόστος εκπαίδευσης και παραεκπαίδευσης και υγείας. Αυτό είναι το βασικό. Επομένως, μια σειρά υπηρεσίες που σήμερα τις αγοράζουν οι γονείς, πρέπει να τις πληρώσεις, σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης που έχουν πάρει μέτρα από δεκαετίων αυτήν την υπόθεση, δεν τις πληρώνονται. Είναι περιλαμβάνονται στο δημόσιο σχολείο. Στην προσχολική εκπαίδευση, στη σχολική εκπαίδευση και το καθεξής. Συν το ότι έχετε μια πατέντα, μια βιορυθμία ιδιαίτερη, ότι για να πάρετε το παιδί στο πανεπιστήμιο, το σχολείο δεν σας επιτρέπει να το κάνει. Πρέπει να πάτε έξω. Εγώ, αυτά δεν υπάρχουν σε μια σειρά χώρες. Είναι η δική μας, έτσι. Αυτό κόστος της εκπαίδευσης, το οποίο είναι συντακτικό. Επομένως, όταν ξεκινάτε με ένα συντακτικό κόστος στην εκπαίδευση, έχετε και τη στρατηγική κρίση, έχετε ταυτόχρονα και την αδερφή της εργασίας, της επισφαλής της εργασίας, έχετε τους χαμηλούς μισθούς.
1: Τι άλλο θες δηλαδή.
0: Τι άλλο θέλετε να γίνει.
1: Ναι, μετά μην κλαίμε. Ναι, αλλά συγγνώμη κύριε καθηγητά μου, αλλά τώρα μετά, όταν, επειδή είναι ακριβή αυτά που λέτε, μετά μην κλαίνε διάφοροι πολιτικοί ότι οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά και δεν κάνουν παιδιά γιατί θέλουν τη ζωή του, είναι βολεμένοι κτλ. Και δεν θέλουν να μπλέξουν.
0: Η διαφορά στη χώρα μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι παντού δεν θέλουν να κάνουν πολύ περισσότερα από 2,2-2,3. Αυτό λένε όλες οι Έλληνες. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Και στην Ελλάδα και παντού σε όλη την Ευρώπη. Δεν θέλουν να κάνουν παραπάνω από 2,2.
1: Γιατί όμως ενώ η ζωή σήμερα έχει μηχανήματα και τεχνολογία που βοηθάνε την καθημερινότητα σε σχέση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένας άνθρωπος σήμερα έχει ένα κινητό τηλέφωνο από το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα, αυτοκίνητο. Γενικά έχει πολλή τεχνολογία που του διευκολύνει τη ζωή. Και βλέπουμε ότι οι δυτικές κοινωνίες γερνάνε, δεν κάνουν παιδιά, έχουν προβλήματα με το ασφαλιστικό τους σύστημα, το οποίο θα γίνονται όλο και χειρότερο βέβαια με αυτά τα δημογραφικά. Δεν είναι περίεργο. Ενώ φτωχές χώρες κάνουν πάρα πολλά παιδιά, π.χ. Αφρική.
0: Στις αναπτυγμένες χώρες το παιδί είναι ένας πρίγκιπας ενώ είσαι ένας βασιλιάς. Έχετε εντύπωση ότι στην αναπτυγμένη χώρες το παιδί είναι πρίγκιπας ή βασιλιάς. Πρώτον. Δεύτερον, έχετε εντύπωση ότι στις αναπτυγμένες χώρες όσα παιδιά θα κάνετε τόσο θα μείνουν στη ζωή. Στην Ευρωπή και στις αναπτυγμένες χώρες όσα παιδιά θα κάνετε τόσο θα μείνουν στη ζωή να σας αντικαταστήσουν. Να φτάσουν και των 25-30 χρονών. Έχετε εντύπωση ότι σε μια σειρά από αυτές τις χώρες που θα τις παρασαχάρι αυτής ότι όσα παιδιά κάνετε τόσα παιδιά θα μείνουν στη ζωή. Να σας αντικαταστήσουν, δεν ισχύει αυτό. Η θνησιμότητα είναι πάρα πολύ ψηλή. Έχετε εντύπωση ότι το κόστος εκπαίδευσης μεγαλώνοντας τους παιδιούς στις αυτές τις χώρες είναι εξίσου ψηλό με αυτό που είναι στην Ευρώπη. Έχετε εντύπωση ότι όλοι θέλουν να πάνε πανεπιστήμιο. Έχει μια σειρά παραμέτρους. Έχετε εντύπωση έχει μια σειρά χώρες της Αφρικής, το οποίο είναι και πολιτισμικό. Όπως σε κάθε παιδί που γεννιέται, οι γονείς βλέπουν έναν πρόγονο ο οποίος έχει χαθεί αντίκως. Έχετε επομένως ένα πολιτισμικό περιβάλλον και ένα οικονομικό περιβάλλον, αν θέλετε, το οποίο είναι διαφοροποιημένο. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον να σας πω όμως, γιατί μερικές φορές τα γενικεύουμε, είναι το εξής, ότι λέτε, ακούω πάρα πολύ να πει ότι όσο πιο πολύ ανεπτυγμένοι είμαστε και πιο ψηλό εισόδημα έχουμε, τόσο λιγότερα παιδιά κάνουμε. Δεν ισχύει. Καθόλου.
1: Δεν ισχύει, λέτε. Αυτή είναι η εντύπωση πάντως που υπάρχει.
0: Αυτή είναι η εντύπωση, γι' αυτό λέγεται, γιατί αυτό είναι μια παραφιλολογία. Γιατί θα σας πω πολύ απλά. Πάρτε την Ισλανδία, που είναι από το ψηλότερο εισόδημα, από τα ψηλότερα εισόδηματα στην Ευρώπη, στη Δυτική. Όχι, δεν μιλάω, είναι περίπου στις πρώην στις ευρωπαϊκές χώρες. Και πάρτε και την. Και μια άλλη χώρα, θα πάρει και η Γερμανία, η οποία έχει ψηλά πολλά εισόδημα. Δεν είναι τόσο πολύ ψηλή. Δεν υπάρχει μια διαφορά, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί οι Γερμανοί κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουμε εμείς κατά μέσο όρο και οι Ισλανδοί κάνουν σχεδόν τα διπλάσια. Τι γίνεται, μπορεί να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι μια πολύ μικρή χώρα, βέβαια, η Ισλανδία, έτσι.
0: Ωραία, να σας πω, είναι πολύ μικρή χώρα. Να σας πω το εξής, γιατί στη Γερμανία κάνουμε και στην Ελβετία κάνουμε τον ίδιο αριθμό παιδιών που κάνουμε στη Σερβία. Το κατακεφαλή εισόδημα στην Γερμανία και στην Αυστρία είναι το υπερδιπλάσιο αυτό της Σερβίας. Όχι τώρα, σήμερα. Αυτό είναι το προσταλήνω διαχρονικά, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια. Δεν είναι κάτι συγκυριακό. Επομένως, θέλει λίγο προσοχή αυτές οι γενικές, ότι όσο πιο πλούσιοι είμαστε, τόσο λιγότερα παιδιά κάνουμε. Γιατί σε επαναλαμβάνω, πάρτε τη Γερμανία και την Αυστρία και την Ελβετία και συγκρίνεται με τη Σερβία. Η διαφορά είναι τεράστια. Οι πρώτες έχουν υπερδιπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, πολύ πιο πλούσιο δηλαδή από τη Σερβία. Παρ' όλα αυτά και στην Αυστρία, Γερμανία και η Ελβετία κάνουμε ένα αριθμό παιδιών ο οποίος είναι πάνω κάτω ο ίδιος με αυτό που κάνουμε στη Σερβία. Τι γίνεται εκεί πέρα. Να σας πω τι γίνεται. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ότι σε αναπτυγμένες χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελβετία, αν θέλω να σας το πω, ωραία, δεν υπάρχει κανένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Δεν ενδιαφέρονται κιόλας ιδιαίτερα. Γιατί το λένε το θέμα τη μετανάστευση. Είναι πολύ απλό. Η Γερμανία τα τελευταία 50 χρόνια έχει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. 50 χρόνια. Στην Ελλάδα είναι μονάχα τα τελευταία 20 χρόνια. Από το 2011 και μετά. Ας το πω πολύ απλά. Η Γερμανία έχει 50 χρόνια που έχει περισσότερους θανάτους. Πολύ περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Ο πληθυσμός της Γερμανίας δεν μειώθηκε. Αυξήθηκε. Γιατί αυξήθηκε, γιατί η πολιτική τους ήταν μέχρι πρόσφατα, τώρα έχουν διάφορα προβλήματα πολιτικά. Η πολιτική τους ήταν μέχρι πρόσφατα, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Το θέμα μας το λύσουν οι μετανάστες.
1: Άρα αυτή είναι η λύση για το δημογραφικό, για να...
0: Εγώ δεν είπα αυτό πέρα. Σας λέω τι έχει γίνει. Σας λέω ότι δείχνουν αναλύσεις. Πώς είναι δυνατόν η Γερμανία με 50 χρόνια να έχει πολύ περισσότερο θάνατο από γεννήσεις και να αυξηθεί ο πληθυσμός της. Πολύ απλό. Η είσοδο είναι περισσότερο της εξόδους.
1: Μα δεν υπάρχει, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, ή οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα κάνουν περισσότερα παιδιά, ή θα κάνουν οι αλλοδαπία, α το πούμε έτσι, οι μετανάστες, πρόσφυγες, οτιδήποτε θα κάνουν εκείνη παιδιά τα οποία θα ζήσουν, θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα, θα είναι Έλληνες ή Ελληνοκάτοι, α πούμε.
0: Να σου πω, ναι, πάλι πολύ απλό επιμένω, δεν έχουμε το χρόνο. Να ξέρετε το εξής, ότι οι μετανάστες δεν πρόκειται να υπάρχει από τη λύση με κεφαλαίο λάμδα στο δημογραφικό. Για ποιο λόγο το λέω αυτό πέρα. Γιατί σε όλες τις χώρες που είχαμε μετανάστες πολύ νωρί, είχαμε αν θέλετε μεταναστευτική εμπειρία που δεν είχαν ήδη η Ελλάδα, δηλαδή όσο έχω τις όδους. Έχει 4 χώρες που έχουν, όπου οι αλλοδαποί έχουν κατασταθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι όχι μετά το 2000, το 1991. Ωραία. Εκείνο το οποίο ξέρουμε όσον αφορά αυτό που συζητάμε είναι ότι η δεύτερη γενιά, αν όχι η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά, προσαρμόζεται στις συνθήκες που υπάρχουν και για τους αυτοχθόνες.
1: Και δεν τους διαχωρίζεις ουσιαστικά.
0: Ωραία. Εκτός που διαχωρίζεις, παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον που υπάρχει σε κάθε χώρα για τη δημιουργία οικογένειας και απόκτηση παιδιού. Αν το περιβάλλον αυτό είναι ευνοϊκό, ωραία. Και οι αλλοδαποί που έρχονται στην πρώτη γενιά κάνουν περισσότερα παιδιά, στη δεύτερη λίγο περισσότερα και στην τελευταία γενιά κάνουν τον ίδιο αριθμό που κάνουν και οι υπόλοιποι. Αν αυτό είναι ευνοϊκό, ο δείκτης είναι υψηλός. Αν δεν είναι ευνοϊκό, ο δείκτης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Τι να κάνουμε. Νομίζετε δηλαδή ότι στις χώρες αυτές και στη Σουηδία, Φιλανδία, ότι οι δείκτες είναι σχετικά ψηλοί με την Ελλάδα και την Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, επειδή υπάρχουν οι αλλοδαποί. Βασικό είναι σε αυτές τις χώρες έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια του παιδί που επιτρέψει τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν ή πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Στη χώρα μας τα νέα ζευγάρια κάνουν αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν. Δηλαδή το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που επιθυμούμε κατά μέσο όρο. Εντάξει, λέω πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν ζευγάρια που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Ή άλλα που θέλουν να κάνουν.
1: Εντάξει, αυτό είναι σεβαστό, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένοι. Όχι, δεν είναι
0: υποχρεωμένοι. Άλλοι θέλουν όμως να κάνουν δύο, άλλοι θέλουν να κάνουν τρία. Άλλοι θέλουν να κάνουν και τέσσερα ενδεχομένως κάποιοι. Επομένως, στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει τον αριθμό. Σπανίως μπορεί να κάνει τον αριθμό των παιδιών που επιθυμεί. Το χάσμα είναι μεγάλο σε αντίθεση μια σειρά χώρες όπου το χάσμα είναι πολύ μικρό.
1: Άρα λέτε ότι είναι πολιτική το θέμα, ότι δεν είναι.
0: Είναι ανάμεσα στα άλλα, πολιτικές προφανές και πολιτικές. Δεν είναι μόνο να χάσει τη ρήξη της φωνιάς και του παιδιού, είναι γενικότερες πολιτικές. Δηλαδή,
1: δεν να δώσει ένα επίδομα, ας πούμε, μόνο, αλλά πρέπει να υπάρχει η υποδομή που θα υποστηρίξει μια οικογένεια.
0: Προφανές είναι τα επιδόματα. Αν δεν έχεις παρέμβει μια σε άλλου άξονε που σου έχω πει, να μειώσει το κόστος του παιδιού, βιβλία, παιδεία, αύξηση βατότητα μέσα στην εργασιακή ζωή, οικογενειακή ζωή, έφυλες διακρίσεις, στεγαστικό κ.ο.κ. Αυτά τα όπερα. Τα επιδόματα δεν λειτουργούν με κανέναν τρόπο και η διεθνή εμπειρία δεν θα το αποδείξουν στην Ελλάδα. Δεν είναι να περιμένουμε να την δούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Έχουν γίνει δεκατοντάδες έρευνες που το αποδεικνύουν αυτό πέρα. Επομένως, θέλει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Αν το κάνουμε αυτό πέρα, το χάσμα ανάμεσα στον επιθυμητό αριθμό παιδιών και στον αριθμό παιδιών που θα κάνουμε, θα μικρύνει. Φυσικά, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε περισσότερα κατά μέσο όρο παραπάνω από δύο παιδιά. Σωστά, πολύ απλά. Δεν επιθυμούμε να κάνουμε παραπάνω από δύο παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε 2,2-3. Και μας βοηθάει τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει και σημαντικές αλλαγές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πράγμα που σημαίνει επειδή κάνουμε λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Επομένως, αν δεν υπήρχε και υποβοηθούμενη παραγωγή, τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Τώρα έχετε δυνατότητα με την υποβοηθούμενη παραγωγή να κάνετε όλο και έχετε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσετε παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι θετικό. Αλλά αυτό που μόνο δεν φτάνει.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές μαμάδες 40+ τα τελευταία χρόνια που βλέπω εδώ στα στατιστικά σας στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί πολύ, είναι νομίζω έχει υπερτριπλασιαστεί το ποσοστό και έχει φτάσει στο 11,5%
0: σχεδόν. 11,5% έχει φτάσει.
1: Μάλιστα, δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, κύριε Κοντζαμάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα.
0: Θέλει προσοχή στις γενικεύσεις, στις απλοποιημένες γενικεύσεις, τα πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε με την
1: όσφυση και την ακοή. Έχετε δίκιο, το λαμβάνουμε υπόψη μας, γι' αυτό βγάζουμε τους ειδικούς για να διορθώνουν και εμάς τους δημοσιογράφους. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή συνέχεια και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για αυτό το φλέγον θέμα που μάλλον δεν του έχουμε δώσει ως χώρα και τη σημασία που πρέπει. Μετά θα κλαίμε για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, όπου πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε σε εργοτάξιο, ενώ οι έρευνες για 6 αγνοούμενους συνεχίζονται. Απροσδιορίστος αριθμός πτωμάτων βρέθηκε σε έναν από τους 2 ενελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας. Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τα πτώματα και των 6 αγνοούμενων εργαζομένων. 3 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι όταν ξέσπασε η φωτιά, στο χώρο βρίσκονταν 200 εργαζόμενοι. Η υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβας, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο, σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησα το τσιγάρο μου στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους. Ενώπιον της ανακρίτριας, από τις 11 το πρωί, 2 συλληφθέντες στην Ελλάδα για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι συλληφθέντες αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, ενώ οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίησή τους με τους δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Παράλληλα, οι 46χρονοι που συνελήφθη στη Βρετανία εμφανίζεται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα κριθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο, με αναφορές για μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο Μπαχρέιν. Έκρηξη σε νορβηγικό τάνκερ στα νυχτά των ακτών του Ομάν. Ασφαλεί όλα τα μέλη του πληρώματος. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του κόλπου καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν σε 2 πετρελαιοφόρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Ορμούς. Διαμαρτυρία της Ινδίας προς την Τεχεράνη για το θάνατο Ινδού ναυτικού σε ένα από τα πλήγματα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας καλεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του κόλπου. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου στα 85,59 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, το Brent στα 80 το ελαφρό αργό. Άρχισε στο μεταξύ τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά διελιστήρια, με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το ισχυρό Πασόκ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Την ανεξαρτητοποίηση του από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Δεν καλούμε κανέναν να αποχωρήσει, αλλά εάν κάποιος έχει αυτή την πρόθεση και φύγει μετά, κρίνοντας από τις εξελίξεις, αυτό θα είναι μεμπτό ηθικά και πολιτικά. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά δεν θα παραδώσουν την έδρα τους, δήλωσε στον Αθηναίνια 84 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Στο μεταξύ, υπέρ της πρότασης του Νίκου Παπά για τη δημιουργία μιας συλλογικής ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στον Αθηναίνια 84. Χαρακτήρισε δε τη συγκεκριμένη πρόταση ως μια απολύτως λειτουργική διέξοδο για την τρέχουσα συγκυρία. Μετά το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, όσον αφορά την πώληση και τη χρήση του Predator στη χώρα μας. Να κληθεί ο Tal Dilian και από τη Βουλή, ζητούν ΚΚΕ και Νίκη. Να δικαστεί ο Dilian στην Ελλάδα, ζητεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και Γιάκος Βελόπουλος. Αναθυμιάσεις από το air condition φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατο του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό το πρωί μέσα σε όχημα σε γκαράζ στον Πειραιά επί της οδού Μήλου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Το ζευγάρι, ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 27χρονη, είχαν αφήσει ανοιχτή τη μηχανή του οχήματος και το air condition και είχαν κλείσει εντελώς τον γκαράζ. Στον κόσμο των σπορ, απόψε στις 10 νοκάουτ αγώνες για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία. Νέα ισοψηφία με 7 ψήφους σημειώθηκε μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία ομοσπονδία της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου, κατά τη σημερινή δεύτερη απόπειρα για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, και η Λίγκα αναμένεται να οδηγηθεί σε τρίτη εκλογική διαδικασία αύριο στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πολοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει η Σωτηρία Μπέλου, Βασίλη Τσιτσάνης και η ζωή της Σωτηρίας Μπέλου. Γίνεται τηλεοπτική σειρά, αυτή είναι μία από τις ειδήσεις στον χώρο του πολιτισμού. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη μέσα από μία μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή. Θα είναι 8 επεισόδια και βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως ανακοινώθηκε, τη Σωτηρία Μπέλου θα υποδηθεί η Κάτια Γκουλιώνη. Είναι η ηθοποιός η οποία πραγματικά ήταν αφοπλιστική στη θεατρική παράσταση Σωτηρία με λένε, για εσάς που την έχετε δει. Επίσης, έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία την ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε νεαρή ηλικία. Μια σπουδαία ηθοποιός και εδώ θα αφηγηθεί την ζωή της Μπέλου, θα φωτίσει αυτή η σειρά την καλλιτεχνική της διαδρομή, την προσωπικότητά της. Μια γυναίκα που έζησε με πάθος, που έζησε με αξιοπρέπεια, που είχε έναν πολύ ασυμβίβαστο χαρακτήρα. Έρχονται και νεότερες ανακοινώσεις όσον αφορά στο cast, που πολύ σημαντικοί ηθοποιοί θα βρίσκονται σε αυτό το serial. Ένα serial τα αποκλειστικά δικαιώματα του οποίου, της αξιοποίησης δηλαδή της προσωπικότητας και του έργου της Σωτηρίας Μπέλου, διαχειρίζεται η Stages Network. Αθήνα 984 ακούτε, 12 λεπτά μετά τις 5 είμαστε στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου και θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Είναι η Μάμπα Ιλντή, Τόνης Μαρούδας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδά. Ελεονόρα Ζουγανέλη που στις 29 Ιουλίου ανοίγει τη μεγάλη γιορτή, το μεγάλο έτσι φεστιβάλ του Μεγάρου Μουσικής στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια το Μεγάρου Μουσικής βγαίνει εκτός του κτηρίου, πηγαίνει στη Βόρεια Εύβοια σε ένα χώρο που είχε πληγεί από τις πυρκαγιές. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μαραγκόπουλος, σφραγίδα φέρει βέβαια στις εκδηλώσεις αυτές, είναι ο διοργανωτής. Τη σφραγίδα του έχει και μια σειρά εκδηλώσεων του Μεγάρου, οι γέφυρες υπέροχες. Σπουδαίο το συνθετικό του έργο. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ που μιλάμε για αυτό ειδικά το θέμα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Σήμερα βέβαια είχαμε και την ανακοίνωση του Μεγάρου Μουσικής για το νέο πρόγραμμα για τη σεζόν 26-27. Πλούσιο, υπέροχο.
1: Ένα πλούσιο, βέβαια.
0: Με έτσι συνήθεις υπόπτους. Λεωνίδα Καβάκο, Θοδωρή Κουρέτζη, χορό καταπληκτικό. Πραγματικά θα πούμε και αργότερα πράγματα έτσι για το Μέγαρο. Πότε πάμε Βόρεια Εύβοια, πώς ξεκίνησε όλο αυτό κύριε Μαραγκόπουλε?
1: Ξεκίνησε μετά τη μεγάλη φυσική καταστροφή που, να θυμίσω, ήταν μια έκταση 450.000 θερμάτων η οποία καταστράφηκε, τεράστια μεγέθη, και μια καταστροφή που συνέπειασης δεν τελειώνει μέσα σε μήνες ή χρόνια. Είναι μεγάλες, μακροπρόθεσμες, και πολύ σωστά λοιπόν έγινε ένα εξαιρετικό σχέδιο που ξεκίνησε υπό το Σταύρο Πένο η Επιτροπή Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, με ρετητικό, με εξαιρετικές προτάσεις που αφορούσαν πάρα πολλούς τομείς, την αποκατάσταση του δάσους, οδικό δίκτυο και ένα ρόλο. Μέσα σε αυτά όμως ήταν πολύ σωστή απόφαση.
0: Αν μπορείτε μόνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, να μας μιλάτε λίγο πιο μακριά από το ακουστικό, ίσως αν έχετε.
1: Βέβαια.
0: Να έτσι, για να είναι πιο καθαρός ο ήχος, για πείτε μας.
1: Λοιπόν. Μέσα σε αυτό ενέταξαν και πολιτιστικά προγράμματα, και αυτό νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, η Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο ήταν οι οργανισμοί οι οποίοι μπήκαν μέσα με πολύ πλούσια προγράμματα και συνέβαλαν με έναν απρόβλητα δεκτικό τρόπο στους κατοίκους στην πολιτιστική αναζωογόνηση της περιοχής. 5 χρόνια έχει κρατήσει αυτή η πορεία. Τα αποτελέσματα ήταν απρόβλεπτα. Να σας πω μόνο ότι έχουμε περάσει από 17 πόλεις και μέχρι τώρα τουλάχιστον 15.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές.
0: Και βέβαια, πέρα από το ότι πάντα οι επισκέπτες έτσι ενδιαφέρονται να έρθουν κοντά σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, να δουν ανθρώπους, να δουν καλλιτέχνες, είναι πολύ σημαντική και η τοπική κοινωνία. Και πώς έτσι συμμετέχει σε όλο αυτό? Έζησα, για παράδειγμα, το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου, το οποίο κάνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη στην Εύβοια. Ναι. Και πραγματικά έρχεται κόσμος από όλα τα σημεία.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην απευθυνόμαστε μόνο στους επισκέπτες ή στους τουρίστες, αλλά να μπαίνουμε μέσα
0: στην
1: τοπική κοινωνία. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό στο οποίο επιμείναμε από πλευρά του Μεγάρου ήταν να μην μείνουμε στην κλασική τυπική καλοκαιριάτικη ατμόσφαιρα του τουρισμού, αλλά να περάσουμε σε πιο δύσκολες εποχές όταν φεύγουν οι επισκέπτες και οι τουρίστες και μένουν μόνοι τους οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν το φθινόπωρο κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις τα περασμένα χρόνια και επίσης όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε χωριά, σε απομονωμένες περιοχές, και εκεί τα αποτελέσματα ίσως ήταν πολύ πιο ουσιαστικά και πιο γόνιμα και μας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση.
0: Ίσως για κάποιους που δεν γνωρίζουν ακριβώς, δεν μιλάμε πάντα για μεγάλες συναυλίες. Δηλαδή θυμάμαι Αλκίνο Ιωαννίδη με την κιθάρα του σε κάποιο καφενείο, τον Πορτοκάλογλου, έτσι πράγματα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς, είχαμε επιμείνει πάρα πολύ όταν μας ρώταγαν οι καλλιτέχνες που θα παίξουμε, ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Θα παίξετε όπου μπορέσουμε να σας βρούμε, όπου μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Μπορεί να είναι μια πλατεία, το πρόβλημα μιας εκκλησίας και χώροι τέτοιοι, οι οποίοι αποδείχθηκαν τελικώς πάρα πολύ λειτουργικοί. Λοιπόν, όλοι ανταποκρίθηκαν και μπορώ να σας πω ότι σε αυτές τις περιοχές το αίσθημα της συγκίνησης που δημιουργείται, αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία που δίνει χαρά και στις δύο πλευρές, σε αυτό που το προσφέρει και σε αυτό που το παίρνει, είναι μοναδική εμπειρία. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που μαζί με όλη την ομάδα που δουλεύουμε εκεί έχουμε βιώσει αυτές τις μοναδικές στιγμές.
0: Κύριε Μαραγκόπουλε, το φετινό καλοκαίρι και το φθινόπωρο, τι επιφυλάσσει το Μέγαρο Μουσικής για κατοίκους και επισκέπτες στη Βόρεια Εύβοια?
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν τις τρεις μεγάλες συναυλίες με την Λεωνόρα Ζουγανέλη, που για μένα είναι μια φωνή με εξαιρετική θεατρικότητα και μια παραστασιακή δυνατότητα πάνω στη σκηνή. Τον Γιάννη Κότσιρα, που κλείνει 30 χρόνια, νομίζω, με αυτό το ύφος και την εσωτερικότητα που έχει φωνή, του έχει σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι, και την Ευσανθία Ρεμπούτσικα που κάνει και ένα εξωτικό φεστιβάλ. Επίσης έχουμε και έναν παραδοσιακό οργανοπαίκτη, τον Παναγιώτη Λάλεζα. Εδώ θέλω να σταθώ ότι επιμείναμε σε κάποιους θεσμούς που μερικές φορές τους υποτιμούμε, όπως είναι τα πανηγύρια. Ναι. Τα πανηγύρια όμως είναι αρχαίοι θεσμοί που έρχονται από παλιά και μπορεί κανείς να τους ανανεώσει με καινοτόμες προτάσεις, και σε αυτό υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που συμφωνούμε σε αυτή την πλευρά. Ο Λάλεζας είναι ένας άνθρωπος που εμείς μεν το ξέρουμε, αλλά όχι μόνο η περιοχή, και άλλες περιοχές, είναι για αυτούς μια μορφή η οποία προσφέρει σε αυθεντική μορφή την παραδοσιακή μουσική. Περνάμε όμως και σε ένα θεσμό, το Φεστιβάλ της Λίμνης, το οποίο θα γίνει από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Εδώ έχουμε μια ενότητα που καλύπτει πολύ ένα μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων. Δηλαδή, από μουσική για κιθάρα από το Ισπανικό Μπαρόκ μέχρι να αφιέρωμα στο Παπαθανασίου, αλλά και την περίφημη χορδία Μουσικα Ετέρνα Βυζαντίνα που έχει ιδρύσει και διευθύνει καλλιτεχνικά ο Θόδωρος Κουρετζής.
0: Χωρίς τον Κουρετζή.
1: Χωρίς τον Κουρετζή. Έχει ιδρύσει ο Κουρετζής, τη διευθύνει καλλιτεχνικά. Χωράρχης θα είναι ο Αντώνης Ποτροπής και θα γίνει στον εξαιρετικό ναό γεννήσεων στρατόπου στη Λίμνη. Από εκεί πέρα υπάρχουν ένα σωρό εκδηλώσεις οι οποίες έχουν από τσάζ και ροκ μέσα, κλασική, την ρεμπούτσικα, το αφιέρωμα στο Παπαθανασίου, όπως είπα, και πολλά άλλα, που έχουν προκαλέσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση των κατοίκων. Αρκεί να σας πω ότι ήδη έχουν γυρίσει ήδη μόνοι τους φιλμάκια, τα οποία τα ανεβάζουν όχι μόνο στο TikTok, και συμμετέχουν άνθρωποι του χωριού μέσα. Εξαιρετικές πρωτοβουλίες που δείχνουν το βασικότερο για μας, ποιο την αποδοχή και το πόσο πολύτιμο είναι για αυτούς κάθε τέτοιο γεγονός.
0: Αρχίζει 29 Ιουλίου το φετινό φεστιβάλ του Μεγάρου Μουσικής στη Βόρεια Εύβοια.
1: Ναι, ναι. Και τελειώνει στις 20-21 Σεπτεμβρίου και με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία γίνονται σε δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα σας πω και άλλη μια σκέψη. Το Μέγαρο, είδατε με την εκδήλωση, την εξαιρετική που έγινε στην Πνίκα, που έφτασε στα πέρατα όλη τη Ευρώπη, την εξαιρετική δουλειά που έγινε τώρα στη Μεσσίνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στην Εύβοια, βλέπετε αυτή η εξωστρέφεια των οργανισμών μόνο καλοφέρνει και αποδεικνύει το ρόλο του, ότι έχοντας όλη τη τεχνογνωσία που έχουν, χωρίς να επικαλείται το άλλο, ότι δεν υπάρχουν υποδομές, μπορούν με μια βοήθεια φυσικά από το κράτος. Ήταν σημαντικό ότι μέσα στο πρόγραμμα Εύβοια, μετά το Υπουργείο Πολιτισμού βοήθησε τις έξτρα αυτές εκδηλώσεις, πόσο θα μπορούν να προσφέρουν εκτός της Αθήνας, όπου καλώς ή κακώς τα έχουμε όλα, τα βλέπουμε και καμιά φορά τα θεωρούμε και λίγο αυτονόητο. Δεν είναι έτσι για τις περιοχές αυτές. Δηλαδή, πολλοί από τους κατοίκους δεν έχουν δει ποτέ ζωντανά τον Νίκο Πορτοκάλωγλου ή τον Κόσυρα ή τον οποιοδήποτε άλλο. Ή μια συνέβεια κλασικής μουσικής. Γι' αυτό το να φύγουν από την Εύβοια και να κατέβουν στην Αθήνα είναι μια μεγάλη επιχείρηση, είναι μια ολόκληρη ιστορία και δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν ξέρετε λοιπόν πώς το ανταποκρίνουν με ένα αίσθημα χαράς και ικανοποίησης.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαραγκόπουλος, είναι ο διοργανωτής των εκδηλώσεων Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια. Διευθύνει βέβαια πολλά πράγματα στο Μέγαρο Μουσικής, στη σειρά γέφυρες. Τι θα έχουν οι γέφυρες φέτος?
1: Οι γέφυρες έχουν αρκετές εκδηλώσεις, όπως θα σας πω η χοροδία αυτή, η Μουσικα Ετέρνα Βυζαντίνα,
0: του
1: Κουρετζή θα την έχουμε στο Μέγαρο. Έχουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Κυπουργό που έχει ένα εξαιρετικό θεατρικό και κινηματογραφικό έργο. Ένας από τους συνθέτες της Λιπούπολης, που θα του κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Το Ανιμέγκαρον είναι το φεστιβάλ κινουμένο σχεδίο με πρωτότυπες μουσικές που κάνουμε εδώ και 8 χρόνια, με 150 συμμετοχές από όλο τον κόσμο, όπου βραβεύουμε την ταινία, και άλλες εκδηλώσεις τέτοιες που θεμελιώνουν αυτό το εναλλακτικό Μέγαρο που ευτυχώς παραμένει ζωντανό και ελπίζω να συμβάλλει με άλλες εκδηλώσεις στην ανανέωση του κοινού Μεγάρου.
0: Να είστε καλά, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ευχαριστώ θερμά. Μέγαρο Μουσικής λοιπόν στη Βόρεια Εύβοια. Αρχίσαμε με Λεωνόρα Ζουγανέλη για να καλησπερίσουμε τον κύριο Μαραγκόπουλο, τον αποχαιρετάμε με Γιάννη Κότσιρα. γιατί έχει συναυλία στις 26 Αυγούστου, είναι στην παραλία, στο Μαντούδι, γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι.

Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μωραΐτης, η δημιουργή του τραγουδιού είναι ο Γιάννης Κότσιρας. 26 Αυγούστου θα βρίσκεται στην παραλία στο Μαντούδι. Γιορτάζει τα 30 του χρόνια, είναι στο φεστιβάλ του Μεγάρου Μουσικής, το οποίο πραγματοποιείται στη Βόρεια Εύβοια και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο. Μέγαρο Μουσικής, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα και το πρόγραμμά του για την σεζόν 26-27. Ένα πρόγραμμα, η προπόληση του οποίου αρχίζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου για εσάς που είστε φίλοι του Μεγάρου, 10 Σεπτεμβρίου για το κοινό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία που τέλει υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Προσωρινά κρατούμενος ο 74χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 2 συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη, 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία, εμφανίζεται σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster για την εξέταση του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αγγλία. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητούν από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, όσον αφορά την πώληση και χρήση του Predator στη χώρα μας. Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξανάρχισαν σήμερα τις συνομιλίες τους στη Ρώμη. Η Βηρυτός ελπίζει ότι θα πετύχει κάποια πρόοδο στο θέμα της απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στην Ουκρανία δεκτεί από το Κοινοβούλιο η παρέτηση της Πρωθυπουργού Γιουλία Σβιριντένκο. Την παρέτηση του ανακοίνωσε και ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας παραγωγής όπλων της Ουκρανίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στην περιφέρεια Κρήτης καθώς και σε περιοχές των περιφερειών Βορείου και Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Stevie Wonder, για να πάμε έτσι πάλι τέτοια ώρα μια ραδιοφωνική εκδρομή όπως κάνουμε κάθε απόγευμα και πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Σήμερα λέω να πάμε προς τη Μαγνησία. Είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Μπακάκος. Υπάρχει ακόμα ένα φεστιβάλ, γιατί τα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι είναι πολλά, αλλά είναι όλα διαφορετικά και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ανάβρα Fest.
1: Ναι, ναι, Ανάβρα Fest, πρώτη χρονιά φέτος. Πέρυσι είχε γίνει μόνο ημέρο πάρτι, φέτος αγκαλιάστηκε από τη Δημοτική Αρχή και προχωράμε σε ένα τριήμερο φεστιβάλ για πρώτη χρονιά.
0: Τριήμερο φεστιβάλ, μιλήστε μας για το σημείο που θα γίνει, που είναι ένας χώρος πολύ ιδιαίτερος, πολύ μοναδικός, έτσι, ένα φυσικό τοπίο καταπληκτικό. Και βέβαια το πρόγραμμα, τι θα έχουμε σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Σωστά. Ουσιαστικά το σημείο είναι που θέλουμε κιόλας να προβάλλουμε και να αναδείξουμε γενικότερα. Είναι το περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας Μαγνησίας. Είναι 3 ώρες μακριά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εύκολος ο δρόμος ουσιαστικά για να παρευρεθεί οποιοδήποτε θελήσει. Είχε καταστραφεί όλος καιρός από τις κακοκαιρίες του Ντάνιελ και του Ιαννού. Οπότε τώρα που αποκαταστάθηκε πέρυσι, θέλουμε ουσιαστικά να το αναδείξουμε. Είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί ελάφια, σκίουρους, παγόνια, πάπιες και έχει ένα πολύ ωραίο μονοπάτι μεταξύ στο ποτάμι, στο οποίο ουσιαστικά μπορεί ο επισκέπτης να το υποσχεθεί και να περπατήσει για περίπου 40 λεπτά. Ο χώρος της σκηνής και της συναυλίας είναι στο ίδιο μέρος, δεν χρειάζεται να μεταφερθεί κάπου διαφορετικά ο επισκέπτης. Και ξεκινάμε την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, με Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη, που θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Άλκη Αρκέου και όχι μόνο, την ανερχόμενη Βασιλική Μιχαλοπούλου, και κλείνουμε τον Εισβολέα για την πρώτη μέρα την Παρασκευή. Σάββατο ξεκινάμε με τους Speak Slacks που θα κλείσουν, μάλλον το πάω αντίστροφα, τους Speak Slacks που θα κλείσουν το σχήμα, τον Answer που όπως όλοι γνωρίζετε σε πιο hip hop και rap στυλ. Και μετά ουσιαστικά έχουμε τους Λάσκα για ένα λαϊκό γλέντι μαζί με τον...
0: Πότε λέμε τώρα, για την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι Σκιαδαρές, είναι ο Άνσερ, είναι...
1: Το Σάββατο είναι αυτό, Κυριακή κλείνουμε με γλέντι, παραδοσιακό το μεσημεριανό γλέντι μας στις πηγές γύρω από το περιβαλλοντικό πάρκο, κάτω από τα πλατάνια που έχουν στη τραπέζια και ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει παραδοσιακό τσίπουρο, μπύρες, εκλεκτούς μεζέδες και ό,τι άλλο επιθυμεί.
0: Είναι πολλά τα φεστιβάλ τα οποία πραγματοποιούνται σε φυσικά τοπία, σε λίμνες, σε ποτάμια. Και θα ήθελα, κύριε Μπακάκο, να μας πείτε τι μπορεί να κάνει κάποιος επισκέπτης σε ένα φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να φτάσει έτσι βραδάκι ώστε να αρχίσουν οι συναυλίες, και αν το συγκεκριμένο είναι κατασκηνωτικό.
1: Είναι αμυγός κατασκηνωτικό. Δυστυχώς το χωριό, η Ανάβρα δεν υποστηρίζει, δεν έχει αρκετά καταλήμματα για να μπορέσει να υποστηρίξει κόσμο.
0: Να πούμε τι σημαίνει αυτό το κατασκηνωτικό, γιατί κάποιοι πιθανόν να μην έχουν βρεθεί ποτέ σε ένα τέτοιο φεστιβάλ και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ιδέα και για οικογένειες και για μόνους τους οι οποίοι έρχονται, γνωρίζουν κόσμο, βλέπουν έτσι συναυλίες. Είναι ένα φεστιβάλ για όλους.
1: Φυσικά, φυσικά. Επίσης το πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι ο χώρος είναι 100% περιφραγμένος, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει η φυσική.

0: εστίαση που μπορεί ο κόσμος να κατασκηνώσει. Υπάρχουν φυσικά σημεία για πικνίκ, θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές, ντουζιέρες, τουαλέτες, καντίνα, όπου ο κόσμος θα μπορεί να προμηθευτεί σνακς και προϊόντα που θέλει. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να περπατήσει το μονοπάτι που, όπως σας είπα πριν, είναι ένα πολύ ωραίο μονοπάτι, 40 λεπτά δίπλα στο ποτάμι, σκιερό, στο οποίο μπορεί να κάνει τον περίπατό του. Θα έχουμε και δραστηριότητες, όπως υπάρχει στις πηγές στο νεροτριβείο, ουσιαστικά είναι μια αρχαία μέθοδος παραδοσιακού πλησίματος χαλιών, πλοκατών και όχι μόνο, στο οποίο μπορεί να δει και να πάρει μαθήματα από έμπειρους, από έμπειρα άτομα τα οποία θα έχουμε αναλάβει να κάνουν τα μαθήματα αυτά. Δραστηριότητες όπως γιόγκα, επιτραπέζια, υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν πολλά πράγματα για να γεμίσει το χρόνο. Προφανώς μπορεί να κάνει και μια βόλτα στο χωριό, να γευτεί το κρέας το οποίο είναι και φημισμένο, επειδή είναι ελευθερία στο βοσκή στα...
1: Τα ζώα τα οποία υπάρχουν εκεί,
0: σωστά. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να περάσει ένα ευχάριστο διήμερο εκτός της πόλης, οικονομικό, και να απολαύσει και τους καλλιτέχνες που μόλις προείπαμε.
1: Και βέβαια είναι σε ένα σημείο του χάρτη που εξυπηρετεί και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι την Αθήνα.
0: Σωστά, σωστά. Είναι στρατηγικό το σημείο. Είναι γύρω σε 40 λεπτά από τη Λαμία και από τον Βόλο. Μπορεί πολύ εύκολα ο κατασκηνωτής να φτάσει, θα είναι πλήρως οργανωμένο, θα μπορεί να παρκάρει έξω το χωριό και να μεταφερθεί με οχήματα του Δήμου στο περιβαλλοντικό πάρκο, να κατασκηνώσει, αν εφόσον το επιθυμεί, και να παρακολουθήσει τη συναυλία και να κάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες που είπαμε.
1: Σκυλάκια μπορούμε να πάρουμε μαζί?
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και σκυλάκια, όλα φυσικά να σεβόμαστε στο περιβάλλον,
1: βέβαια,
0: να μαζεύουμε τα καθαρισίες των σκύλων και τα σκυλικά.
1: Δεν σας έχουμε χάσει, ελπίζω.
0: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ωραία, σας ακούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και τα σκυλάκια επιτρέπονται, λέω, με σεβασμό στο περιβάλλον,
1: σωστά,
0: να μαζεύουμε τις καθαρισίες τους και να τηρούμε όλες τις συνθήκες υγιεινής.
1: Είναι το Ανάβρα Fest, λοιπόν. Είναι μία έτσι εναλλακτική, ίσως, για κάποιον που δεν το έχει σκεφτεί, να κάνει ένα τριήμερο στη φύση, ένα τριήμερο στη σκηνή του, το οποίο νομίζω ότι θα του δώσει έτσι δύναμη και άλλες εικόνες για να βλέπει μετέπειτα την εβδομάδα σε μια μεγάλη πόλη στην εργασία του. 24 με 26 Ιουλίου, να υπενθυμίσουμε. Άκης Μπακάκος, ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας περιμένουμε όλοι, θα χαρούμε να σας δούμε. Να είστε καλά.
1: Σας αφήνουμε Pixlax. Πότε είναι Pixlax?
0: Είναι το Σάββατο, είναι τελευταίοι, θα κλείσουν το φεστιβάλ μας.
1: Σάββατο 25 Ιουλίου, λοιπόν, Pixlax. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Εκλάξ, το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκονται στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Στη Μαγνησία είναι το Ανάβρα Fest. Εκεί δίνουν συναυλία το βράδυ του Σαββάτου. Συνεχίζουν με μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα και καταλήγουν για εσάς που δεν τους είδατε φέτος το καλοκαίρι και θέλετε να τους δείτε στην Αθήνα. 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο, Πηξλάξ, εδώ στην Αθήνα.

είναι Lenny Kravitz, Νίκος Αγγελόπουλος, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Βουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Φινάλε με Σφινάκη και Παύλο Μεθενίτη και αμέσως μετά το δελτίο στις 6 ο Πάνος Πολυζωίδης και η Έλενα Χατζιωάννου μαζί μας.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Κάποιοι συναρτούν την τιμή, την ευθυξία, την ακεραιότητα και το θάρρος με τον παντελόνι, δηλαδή το κατεξοχήν χαρακτηριστικό ένδυμα του ανδρός, ο οποίος διακρίνεται για τις ανωτερόαρετές. Λες και η φούστα ή ξέρω εγώ το στρίκ της αποκλείει. Ακόμα και κάποιοι κοινοβουλευτικοί, εκφράζοντας μια ευρέως δεδομένη και υπερκομματική πατριαρχική αντίληψη που διαπερνά καθέτως τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, αμφισβητούν ο ένας τα παντελόνια του άλλου, ως σήματα κατά τεθέντα της αρενοπίστους υπόστασης. Για αυτούς, οι άνθρωποι χωρίζονται χοντρικά σε τρεις κατηγορίες. Στους έντιμους άντρες που φοράνε παντελόνια, στους ψευτόμαγκες που τα ντροπιάζουν και στους υπόλοιπους. Στις γυναίκες και τα μη διαδικά και τα LGBTQ άτομα που προφανώς δεν είναι δυνατόν να έχουν την οποιαδήποτε τιμή, ευθυξία, ακεραιότητα και θάρρος εφόσον δεν φοράνε παντελόνι. Το αστείο είναι πως σύμφωνα με ένα αρχαίο μύθο το παντελόνι το εφήβρε η Μύδια από την Κολχίδα, μια περιοχή όπου γενικώς υπήρχαν αμαζόνες, δηλαδή ελεύθερες γυναίκες, καβαλάρισες που χρειάζονταν ένα ρούχο βολικό για υπασία. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως το παντελόνι, το ανδρικό αλλά και γυναικείο ένδυμα που περιβάλλει κάθε ένα από τα σκέλη χωριστά και το κάτω μέρος του κορμού μέχρι τη μέση, προέρχεται από το ιταλικό παντελόνι, από το κύριο όνομα παντελόνε, μίας από τις φιγούρες της κομέντια dell'arte, της λαϊκής ιταλικής αυτοσχεδιαστικής κομμωδίας του 17ου αιώνα. Το όνομα αυτού του ήρωα, του παντελόνε, που φορούσε μακριές και φαρδιές περισκελίδες, προέρχεται από το παλαιότερο πανταλεόνε, από το αρχαίο ελληνικό πανταλέον, πάντα και λέον, αυτός δηλαδή που είναι πάντα λιοντάρι, γενναίος. Δεν είναι ξεκαρδιστικές οι ετυμολογικές συμπαραδηλώσεις. Οι παντελονάτοι θέλουν να παρουσιάζονται πάντα ως λέοντες, γενναία λοντάρια, πανταλέοντες, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά πανταλόνε, αστείες φιγούρες μιας παροχημένης κομμωδίας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο Καλλιόπουλου Ιβανού. Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Ήδη παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Westminster μετά τη σύλληψή της χθες στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Στο μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας από τις 11 το πρωί, δύο συλληφθέντες στην Ελλάδα. Οι συλληφθέντες αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, ενώ οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίησή τους με τους δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Φιλορροεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά τον αρχαιό συναδελφό του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο την ανεξαρτητοποίησή του, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο εκλεγής στην Αργολίδα Γιώργος Γαβρίλος. Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι έχει εκφράσει εν καιρός δημοσίως και με παρησία την πεποίθηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό κύκλο του, καθώς αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί ουσιαστικά στην πιεστική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Δεν καλούμε κανέναν να αποχωρήσει, αλλά αν κάποιος έχει αυτή την πρόθεση και φύγει μετά κρίνοντας από τις εξελίξεις, αυτό θα είναι μεμπτό ηθικά και πολιτικά. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά δεν θα παραδώσουν την έδρα τους, είχε δηλώσει νωρίτερα στον Αθήνα 1984 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Στο μεταξύ, υπέρ της πρότασης του Νίκου Παπά για τη δημιουργία μιας συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας. Χαρακτήρισε δε τη συγκεκριμένη πρόταση ως μια απολύτως λειτουργική διέξοδο για την τρέχουσα συγκυρία. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 4 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα σανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζόμενους μέχρι το μεσημέρι, αλλά ήταν πτώματα μέσα στο θάλαμο του ανελκυστήρα χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τον αριθμό τους. Παράλληλα, 6 εργαζόμενοι αγνώμενοι. Τα πτώματα που βρέθηκαν, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο. Άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους. Στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο με αναφορές για μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο Μπαχρέιν. Έκρηξη σε νορβηγικό τάνκερ στα νυχτά των ακτών του Ομάν ασφαλεί όλα τα μέλη του πληρώματος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας καλεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν πάνω από τον ένα αέριο χώρο του κόλπου. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου. Στα 85 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, το Brent στα 79 το ελαφρό αργό. Άρχισε στο μεταξύ τροφοδοσία των πρατήριων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρελαίο κίνησης. Το ισχυρό Πασόκ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Μετά το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Ιντελέξ Ατάλ Ντίλιαν όσον αφορά την πώληση και τη χρήση του Predator στη χώρα μας. Να κληθεί ο Ατάλ Ντίλιαν και από τη Βουλή, ζητούν ΚΚΕ και Νίκη. Να δικαστεί ο Ντίλιαν στην Ελλάδα, ζητεί ο πρόεδρος ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναθυμιάσεις από το air condition φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατο του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό το πρωί μέσα σε όχημα σε γκαράζ στον Πειραιά επί της οδού Μήλου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Το ζευγάρι, ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 27χρονη, είχαν αφήσει ανοιχτή τη μηχανή του οχήματος και του air condition και είχαν κλείσει εντελώς τον γκαράζ. Στον κόσμο των σπορ, απόψε στις 10 νοκάουτ αγώνες για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία. Νέα ισοψηφία με 7 ψήφους σημειώθηκε μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου, κατά τη σημερινή δεύτερη απόπειρα για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Και η Λίγκα αναμένεται να οδηγηθεί σε τρίτη εκλογική διαδικασία αύριο στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες, ευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984.

0: Αυτά είναι δύο τραγούδια σε ένα. Και παλιά με τον Νίκο τον Κουτουγέρα που κάναμε διάφορες τσαχπινιές στο μοντάζ, είχα την ιδέα και την υλοποίησε ο Νίκος που είναι και μουσικός, από τη στιγμή που οι δύο ερμηνευτές τραγουδούσαν στον ίδιο τόνο. Αυτό είναι ένα τραγούδι της Γιώκο Όνο που κυκλοφόρησε ερμηνευμένο από την ίδια το 2009. Ο Γιώκο Όνο το έγραψε με την μπάντα της εκεί, την Plastic One Band. Και το 2012 το τραγούδισε ο Iggy Pop σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Απρέ. Και
1: συνέχισε, τι έπαθες?
0: Α, είδα που κουνούσε στα χέρια και δεν κατάλαβα.
1: Όχι σε σένα.
0: Ναι, όχι σε μένα. Λοιπόν, και σκεφτήκαμε να το ενώσουμε και να φαίνεται ότι κάνουν ένα διάλογο. Είναι αρκετά πειραγμένο το τραγούδι. Απλώς οι μουσικές δεν είναι ακριβώς με το λόγο. Γι' αυτό βλέπετε ότι λίγο τραγουδούσε πιο μπροστά ο ένας, λίγο πιο μπροστά η άλλη. Αλλά ήταν μια στιγμή δημιουργίας εδώ πριν από αρκετά χρόνια με τον Νίκο Κουτούγερα που είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου και φαντάζομαι το θυμάται. Νίκο, δεν το θυμάσαι? Βέβαια, λέει. Λοιπόν,
1: ο Νίκος Κουτούγερας λοιπόν στην τελική ρύθμιση του ήχου, στην δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και ο Πάνος Καβαδάς, στα μικρόφωνα της εκπομπής Radio City εδώ στον Αθήνα 984, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης.
0: Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, επληκτρολογείτε 948-984-984, αφού προηγουμένως γράψετε το κείμενό σας, αν και φαντάζομαι ότι μας έχετε στη μνήμη του κινητού σας, στη μνήμη της πλατφόρμας Viber.
1: Καλά, μην είσαι και βέβαιη.
0: Εμείς γι' αυτό υπενθυμίζουμε τον αριθμό.
1: Λοιπόν, σήμερα η Γαλλία έχει την εθνική της εορτή, την ημέρα της Βαστίλης. Είχαμε μεγάλες παρελάσεις και μεγαλεία εκεί όπως κάθε χρόνο. Είχαμε Ζελένσκι μεταξύ πολλών ηγετών. Είχαμε Ουκρανούς φαντάρους να παρελάβουν μαζί με φαντάρους από διάφορες χώρες της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων. Είναι η τελευταία φορά που ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος, ως πρόεδρος μάλλον είναι αμφιτριών αυτών των εκδηλώσεων. Στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται αυτός ο... στην πραγματικότητα αυτή η υποτροπή. Έτσι, περί υποτροπής πρόκειται, διότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν στόχους μέσα, χάθηκε το μικρόφωνο μου, στόχους μέσα στο Ιράν και οι Ιρανοί χτύπησαν δύο τάνκερ των μεσημέα ιδιοκτησίας της Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μέσα στα στενά του Ορμούζ, άρα κακά νέα από την Μέση Ανατολή.
0: Σήμερα, τώρα επειδή αναφέρεσαι στη Μέση Ανατολή, στο πετρέλαιο που φυσικά θα αυξηθεί η τιμή του, μείον 10 λεπτά η βενζίνη στα πρατήρια βενζίνης, μείον 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, αλλά δεν ξέρω, θα κρατήσει αυτό αρκετά αν αυξηθεί το Brent.
1: Καλά, αν αυξηθεί, θα αυξηθεί όλο μαζί. Θα μείνει η έκπτωση, αλλά...
0: η έκπτωση στις νέες τιμές που δεν ξέρουμε που θα φτάσουν.
1: Ναι, ακριβώς, που δεν ξέρουμε που θα φτάσουν. Εδώ από στην εσωτερική μας επικαιρότητα, νομίζω ότι αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για την κυβέρνηση. Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας, ο γνωστός Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν, σε δίκη σε ένα αστικό δικαστήριο του Ισραήλ, όπου τι έχει κάνει? Έχει κάνει αγωγή σε κάποιον που τον κατηγόρησε για υποκλοπές και τον μίνησε για συκοφαντική δυσφήμιση. Εκεί λοιπόν με δικαστικό έγγραφο ενημερώνει ότι το Predator το πούλησε σε κρατικές αρχές ελληνικές. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνεις, ανοίγει ένα νέο κύκλο αντιδικίας, δημόσιας αντιδικίας ανάμεσα στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση και βέβαια και στα θύματα των παρακολουθήσεων και τους νομικούς τους παραστάτες. Ήδη δηλαδή υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των θυμάτων γιατί θεωρούν ότι πλέον μπορεί να ανοίξει ξανά η ιστορία, διότι ο καταδικαστής στην Ελλάδα, να το πούμε αυτό, σε 126 χρόνια κάθειρξης, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, προσήγαγε, προσκόμισε μάλλον συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτός στο ελληνικό δημόσιο πούλησε το λογισμικό. Τέλος πάντων, αλλά μια που μιλάμε για τεχνολογία, είχαμε τις τελευταίες μέρες την σύλληψη των δύο και μετά και της τρίτης υπόπτων για την πυρκαγιά, για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010. Είναι η δεύτερη φορά που η δικαιοσύνη καταφέρνει να ασχοληθεί με το ζήτημα. Την πρώτη φορά οι ύποπτοι και κατηγορηθέντες αθωώθηκαν. Και αναρωτιέται κανείς, και έγινε και μια ολόκληρη, αναπτύχθηκε μια ολόκληρη φιλολογία σχετικά με το πώς είναι δυνατόν 16 χρόνια μετά να βρεθούν στοιχεία τα οποία δεν είχαν βρεθεί τότε.
0: Έτσι. Που αναλύθηκαν όμως από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Καλά, έχεις λύσαμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, το λέω με την έννοια.
1: Όχι, δεν θα μας τα πεις εσύ, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας.
0: Θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Απλώς, πολλές φορές βλέπουμε, όχι με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υποθέσεις παλιότερες έχουν ξεχνιαστεί γιατί ακριβώς εξελίχθηκαν
1: Όλα τα τεχνικά μέσα. Τέλος πάντων, μην τα λέμε εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε. Θα μας τα πει κάποιος ο οποίος τα ξέρει και τα καταλαβαίνει. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν επί 16 χρόνια να τους ψάχνουμε και να μην τους βρίσκουμε. Και ύστερα από 16 χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθούν. Είναι πολιτική βούληση, είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι η τεχνική νοημοσύνη συγκεκριμένα. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος εναποστρατεία της αστυνομίας, που είναι και δικαστικός γραφολόγος και είναι πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είναι μαζί μας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζηγιάννη, κύριε Πολυζωήδη, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Είπαμε πολλά από μόνοι μας.
1: Ναι, αν τα είπαμε σωστά να σας αφήσουμε να... Ναι, όχι, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς.
2: Σίγουρα μέσα από τον διάλογο προκύπτει καλύτερα η συζήτηση και αναπτυξή της. Θεωρώ ότι μια πρώτη τοποθέτηση είναι ότι θα λέγαμε ότι οι τεχνολογίες, οι οποίες τώρα ονομάζονται και τεχνολογίες αιχμής, έχουν έντονο το στοιχείο της ανατρεπτικότητας σε πολλά πράγματα που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο, μην ξεχνάμε ότι είναι και αποτέλεσμα καινοτομίων μάλιστα, αλυσίδας καινοτομίων θα λέγαμε, και αυτό αγγίζει ακόμα και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την ξυχνίαση των εγκλημάτων, τις εγκληματολογικές θα λέγα, την εγκληματολογική σκοπιά των υποθέσεων που είναι πολλές φορές σε κρεμότητα.
1: Ωραία, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο το θεωρητικό. Συγκεκριμένα παραδείγματα τυχαίνει να γνωρίζετε?
2: Θα έλεγα το καταρχήν για το συγκεκριμένο δεν γνωρίζει κανείς πέρα από αυτούς που έχουν μπροστά τους την ίδια τη δικογραφία, γιατί η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Αντιλαμβανόμαστε και νομίζω και η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία. Και εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας όταν μιλάμε στο δημόσιο λόγο. Και πολλές φορές το πώς καταφέρνει να εξηγηθεί μια υπόθεση, βεβαίως και πρέπει να ενδιαφέρει τη δικαιοσύνη άμεσα, γιατί αυτή θα δώσει την τελική απάντηση. Και οποιοδήποτε εργαλείο, είτε λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και οτιδήποτε άλλο, ποια η άλλη τεχνική δυνατότητα μας δίνει η τεχνολογία, θα πρέπει να έχει τελικό κριτή και αυτό που θα αποφασίσει τον άνθρωπο. Δεν αποφασίζει καμία τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό είναι διασφαλισμένο όμως, έτσι δεν είναι? Έτσι, κάποιο δικαστήριο θα αποφασίσει.
2: Θα πρέπει να είναι όχι στην διακριτική, στην διάθεση του ανακριτή, του δικαστή που θα καταλήξει η υπόθεση. Και θα πρέπει να έχουν τηρηθεί διαδικασίες. Εκείνο που θα μπορούσα όμως να σας πω με βεβαιότητα, κύριε Πολυζωήδη, είναι ότι οι υπηρεσίες εγκληματολογικές της χώρας μας έχουν τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ σημαντική πρόοδο και χρησιμοποιούν τεχνολογίες και πρόκειται για δικαστήριες στάνταρ επίπεδου ISO και όχι μόνο, που σημαίνει πρακτικά και μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι αν σε μια υπόθεση εξετάζεται ένα τεκμήριο, ένα αποδεικτικό μέσο, οτιδήποτε, ακολουθούνται διαδικασίες που θα πρέπει να είναι κοινές σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν τις επιστημονικές μεθόδους που υπάρχουν, τις τελευταίες επιστημονικές μεθόδους. Αυτό θεωρώ ότι διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Όμως, μην ξεχνάμε και τη βασική αρχή που καθιερώνει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, που είναι η αρχή της ηθικής απόδειξης, που σημαίνει ότι οποιασδήποτε ενδείξεις υπάρχουν από όλα τα είδη των αποδεικτικών μέσων, είναι στη διάθεση του δικαστή και αυτό θα κρίνει. Δεν δεσμεύεται ο δικαστής από αυτό το πράγμα. Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Θα πρέπει ο δικαστής να πιστεί ότι όντως τα στοιχεία που προκύπτουν είναι αδιάσυστα και οδηγούν στην ένωση.
1: Ναι, άρα καλύπτεται και η ανάγκη που είπατε, ο τελικός κριτής να είναι ο άνθρωπος. Αλλά επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα.
2: Δεν ήταν αυτό, κύριε Πολυζωή, γιατί ναι, ναι. Η αρχή της δημοκρατίας και η αρχή της διάκρισης των κοινωνικών και εξουσιών είναι να απονεμηθεί η δικαιοσύνη και η αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να είναι το
1: στο σύντομο. Πρακτικό μέρος τώρα, επειδή αναφερθήκαμε και στην και αναφερθήκατε και εσείς στην τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως, από παλιές φωτογραφίες, μέσω προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, να μπόρεσε κάποιος να αναγνωρίσει πρόσωπα ή κάτι τέτοιο. Ισχύουν, υπάρχουν τέτοιου είδους τεχνικές.
0: Τακτοποίησης, ναι.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει τη δυνατότητα όταν έχουμε μεγάλο όγκο δεδομένων να γίνει η σχετική ανάλυση με τρόπο ευκολότερο, θα έλεγα, σε σχέση, έτσι αντιλαμβάνεστε, ότι μιλάμε για μεγάλα δεδομένα και πολλές φορές όταν οι πηγές είναι και διαφορετικές, σύγκριση και ταύτιση των δεδομένων, αν έχουν τηρηθεί και δεν έχουν αλλοιωθεί τα δεδομένα. Είναι πολύ βασικό να μην είναι αλλοιωμένα, έτσι όλα αυτά τα πράγματα, να έχουν ένα στοιχείο εγκυρότητας, απόλυτης εγκυρότητας, να μην επιδέχονται αφισβήτησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή, εργαλεία όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη τελική κρίση.
0: Mm-hmm. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι προσπερνιέται και το ανθρώπινο λάθος με την έννοια ότι μια φωτογραφία που δεν είχε αξιολογηθεί κάποια στιγμή μπαίνει στο λογισμικό, μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε αξιολογείται αν από τους ανθρώπους που κάνανε την έρευνα και είχαν αυτό τον τεράστιο όγκο κάποια στιγμή κάτι τους ξέφυγε. Σωστά το καταλαβαίνουμε?
2: Βοηθά στην ανάλυση υπάρχοντος αποδεικτικού mm-hmm. υλικού. Δεν δημιουργεί νέο αποδεικτικό υλικό. Αυτό είναι
1: ευτυχώς έτσι.
0: Προφανώς. Απλώς κάτι που ξέφυγε μπορεί ακριβώς να το επισημάνει.
1: Ή συντομεύει διαδικασίες. Έτσι, δηλαδή του τύπου. Φερρυπίν, σύγκριση, λέμε τώρα σύγκριση οπτικού υλικού. Το οποίο θα απαιτούσε 1000 εργατόρες, μπορεί να το κάνει μία μηχανή σε 3 ώρες, ας πούμε. Κάπως έτσι.
2: Επίσης, πολύ βασικό να έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, το κομμάτι της μεροληψίας, έτσι, της γνωστικής μεροληψίας που πρέπει να αποφευθεί έτσι ώστε το μοντέλο αυτό να μην δώσει λάθος αποτελέσματα και οτιδήποτε.
1: Αρκεί να είναι σωστά εκπαιδευμένο το μοντέλο,
2: ακριβώς,
1: βέβαια. Έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι σύνθετο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό και δεν μπορεί κάποιος μονολεκτικά να αποδώσει την συνθετότητα και πολυπλοκότητα του ζητήματος. Εκείνο που όμως σε κάθε περίπτωση απαιτείται είναι να υπάρχει τεκμηρίωση προς πάσα κατεύθυνση. Είπα προηγουμένως, είτε είναι η κατεύθυνση προς την ενοχή, είτε προς την αθώωση. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο.
1: Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι είχε αναπτυχθεί μια φιλολογία σύμφωνα με την οποία όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε, μάλλον έφτασε στην λύση του, σε αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή στην αναγνώριση και σύλληψη υπόπτων, ξεκινώντας από ένα ανώνυμο email, κάτι που ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης το διέψευσε, έτσι, θεωρεί ότι αυτά είναι, μας είπε ότι δεν έχουν καμία βάση και είναι ιστορίες που ενδεχομένως και να θέλουν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας. Αυτό είπε ο υπουργός.
2: Δεν θα διαφωνήσω στην κατεύθυνση ότι κάποιος που δεν έχει μπροστά του τη δικογραφία δεν μπορεί να συζητά υποθετικά. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε στο δημόσιο λόγο πολύ προσεκτικοί, αντιλαμβανόμαστε. Ακόμη πολλές φορές και τεχνικές λεπτομέρειες που δίνουν έτσι ενδεχομένως απαντούν στην περιέργεια των ανθρώπων που μας ακούνε, ενδεχομένως όμως να θέτουν σε διακινδύνευση αποδεικτικές διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται σήμερα οι υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ζυγίζουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, έτσι που θα πρέπει να τα διασφαλίζει η δικαιοσύνη σε μια δημοκρατία.
0: Και φαντάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται και η εκπαίδευση των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές τις υπηρεσίες και διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, κύριε Χατζηβάνου. Σας είπα προηγουμένως ότι μετέχει η χώρα μας στο European Network of Forensic Sciences, το ENSI, το συγκεκριμένο, που ακολουθεί αυτές τις διαδικασίες. ανταλλαγές, θα έλεγα, και σε επίπεδο δικαστικό, όπως είναι η Eurojust και η Europol και η Interpol, διαδικασιών που ακολουθούνται κοινές πρακτικές. Σίγουρα θεωρώ ότι η διεθνή συνεργασία στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας είναι μονόδρομος. Βοηθάει τις χώρες να ξεπεράσουν ενδεχομένως λειτουργικές αδυναμίες και αδυναμίες υποδομών που δεν έχουν, αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι σύνθετα θέματα. Και σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται αυτή η συνεργασία. Και στην κατεύθυνση αυτή φυσικά μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και την έχουμε ανάγκη η επιστημονική, θα έλεγα, κοινότητα και πραγματικότητα, γιατί θα πρέπει να βοηθήσει και αυτή με τον τρόπο της στο να αντιμετωπίζεται το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο θέματα σήμερα πηγαίνουν ευθέως στις κοινωνίες μας. Τι μπορούν να τις αποσταθεροποιήσουν, εγώ θα έλεγα και στην κατεύθυνση των υβριδικών απειλών να τις αποσυντονίσουν, αντιλαμβάνεστε, και να διαιρέσουν τις κοινωνίες την ώρα που χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε κοινή, θα έλεγα, αντίληψη των πραγμάτων.
0: Κύριε Παπαποροδρόμου, επειδή πριν μιλούσε ο Πάνος για τις υποκλοπές, ήθελα να ρωτήσω το εξής, είναι μια ερώτηση εργασίας, ότι αν δύο άνθρωποι μιλούν και μπει ένας τρίτος για να τους τρολάρει, που φαίνεται ότι παρακολουθεί την συνομιλία τους, αν η φωνή αυτή με κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας μπει στην τεχνητή νοημοσύνη, και αυτός ο άνθρωπος υπάρχει, η φωνή του υπάρχει κάποια στιγμή στο δημόσιο χώρο, μπορεί να τον ανακαλύψει, μπορεί να ταυτιστεί και να τον ανακαλύψει?
2: Υπάρχουν διαδικασίες στα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα οποία υπηρέτησα πάνω από 10 χρόνια. Υπάρχει ο τομέας ανάλυσης φωνής και είναι το λεγόμενο voice identification. Αυτό, υπάρχουν πλέον εργαλεία και δυνατότητες και διαδικασίες όπου ταυτοποιείται αυτή η διαδικασία. Εκείνο που θέλω να πω και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, στο κομμάτι που μιλάμε για υποκλοπές, το θεωρώ κάτι απαράδεκτο για την δημοκρατία μας. Οι διαδικασίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας είναι συγκεκριμένες και σαφείς στο πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας και συνταγματικά κατοχυρωμένο, και θα πρέπει ο κάθε λειτουργός εκεί που είναι να σέβεται την αποστολή του και το καθήκον του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας δηλαδή να κάνει καλά τη δουλειά του.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και με αυτό ανακλείσουμε αν μπορείτε. Όταν από τη στιγμή που αποκωδικοποιήθηκε το DNA και μετά, λίγα χρόνια μετά, όταν τέλος πάντων έφτασε η τεχνολογία
0: στα
1: εργαστήρια τα εγκληματολογικά, ναι, και τα, μπόρεσε η δικαιοσύνη να εντοπίσει μια σειρά, όχι στην Ελλάδα, αλλά μια σειρά από δικαστικές πλάνες, με αποτέλεσμα άνθρωποι που είχαν περάσει χρόνια στη φυλακή να αθωωθούν και να βγουν. Φαντάζεστε ότι από αυτά, από τις τεχνολογίες οι οποίες τώρα τίθεται σε εφαρμογή ή τέλος πάντων εγκυμονούνται, μπορούμε να περιμένουμε άλλο ένα τέτοιο κύμα κάποια στιγμή? Είναι λίγο μελλοντολογική ερώτηση βέβαια που σας κάνω, αλλά...
2: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει υπόψη ότι στα ανθρώπινα πράγματα δεν υπάρχει το απόλυτα τέλειο. Είναι επιθυμητό να υπάρχει έτσι σε αυτά τα πράγματα η βεβαιότητα και η τελειότητα, όμως δυστυχώς υπάρχουν παραδείγματα και στη διεθνή βιβλιογραφία σε υπόθεση δικαστικής πλάνης. Εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά της ειδικότητας που είχα, του δικαστικού γραφολόγου, την υπόθεση Dreyfus και όχι μόνο. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά δεν απασχολείς μόνο τη λογοτεχνία και την τέχνη. Πράγματα τα οποία θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας και να μην είμαστε απόλυτοι. Θα έλεγα αυτό, την μεγαλύτερη βεβαιότητα πάντοτε την έχει ανάγκη ο άνθρωπος, πολλό δε μάλλον όταν αφορά την αναζήτηση της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης. Είναι τραγικό να έχει καταδικαστεί κάποιος, ένα λάθος άτομο, όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, δεν προσβάλλει την οργανωμένη κοινωνία και τη δημοκρατία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαποροδρόμου.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Ο κύριος Γιώργος Παπαποροδρόμου είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Το ακούσατε μόλις τώρα, είναι και δικαστικός γραφολόγος και έχει υπηρετήσει ως διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
0: Και τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα.
1: Είναι όντως, είναι λίγο φουτουριστική όλη αυτή η κουβέντα. Δεν ευχάριστη βέβαια, γιατί μιλάμε για την ποινική δικαιοσύνη ούτως ή άλλως. Αλλά τώρα που είπες, την ώρα που είπες, αν μπορούμε να ηχογραφήσουμε αυτόν που τέλος πάντων και να αναγνωρίσουμε τη φωνή κτλ. Ναι, σκέφτηκα. Καταρχάς, πού σου κατέβηκε αυτή η ιδέα?
0: Κοίταξε, γενικά ως δημοσιογράφο, μου έρχονται διάφορες περίεργες ερωτήσεις, γιατί είναι μέσα στο επάγγελμά μας. Πάντως, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που λέγαμε για τεχνητή νοημοσύνη, ότι αυτό που είναι τραγικό για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι είναι οι πρώτοι που απολύονται.
1: Ναι, γιατί το μοντέλο κάνει development, ανάπτυξη, γράφει κώδικα το επόμενο.
0: Και δεν χρειάζονται πια, δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή, κάποιος που έχει σπουδάσει, έχει δουλέψει στα μοντέλα επάνω κτλ., να είναι ο πρώτος που θα χάνει τη δουλειά του επειδή τον αντικαθιστά η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως, κοίταξε να δεις. Αντικαθιστά και μάλλον παίρνει, εκτελεί έργα που είναι επαναληπτικά. Yeah. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, ότι αντί να κάτσουν τρεις αξιωματικοί και να βγάλουν τα μάτια τους κοιτώντας φωτογραφίες όπως βλέπουμε σε αμερικάνικες σειρές, το παίρνει ένα μηχάνημα και τους το δίνει έτοιμο.
0: Ξέρεις που είναι πολύ σημαντική η τεχνητή νοημοσύνη και το επαναλαμβάνω γιατί το είχαμε πει εδώ φιλοξενώντας τον ογκολόγο και ακτινολόγο, δηλαδή που κάνει σχήματα ακτινοθεραπείας, τον κύριο Γιώργο Πισάκ, είναι και διευθυντής στο Αλεξάνδρα. Όταν τον ρωτήσαμε σχετικά πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη και κλείνουμε με αυτό για να περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, μας είχε πει ότι κερδίζει περίπου 3 ώρες από το να ξεκινήσει να σχεδιάζει από την αρχή, για τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάζει τα βασικά, μετά παρεμβαίνει ο γιατρός για να δώσει την κατεύθυνση, την ακριβή, και αυτές οι 3 ώρες είναι χρήσιμες για τους ασθενείς, για να μιλήσει με τους ασθενείς που πριν δεν είχε αυτό. Ωραία. Το 3 ώρο και γιατί σχεδιάζει τα σχήματα.
1: Και άμα το βάλεις αυτό σε εργατόρες πανεθνικά ή πανευρωπαϊκά ή και παγκόσμια, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ σκέφτομαι τους ασθενείς. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30 ακριβώς. Περνάμε στο έτερο στούντιο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την... Τώρα όταν μπλοκάρει.
1: Είναι η Νάντση Αγγελοπούλου πρέπει να είναι. Εγώ δεν βλέπω.
0: Είναι η Νάντση Αγγελοπούλου που την κοιτάζω και μπλοκάρει το μυαλό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Συνάδελφος κάποτε είχε ξεχάσει το δικό της όνομα. Οπότε εμείς καλά είμαστε ακόμα.
0: Νάντση, συγγνώμη.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου αντικαθιστά την επιβολή χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζου, ο Αμερικανός πρόεδρος με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πλήρης ο ναυτικός αποκλεισμός στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Μετά το Ορμούζ, το Ιράν μετατρέπει σε μέτωπο πίεση στο στενό Bab el-Mandeb που ελέγχει την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα. Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει μέχρι τότε υποκράτηση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα και οι δύο συλληφθέντες στην Ελλάδα για την ίδια υπόθεση. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρίλος λίγες ώρες μετά τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά διελιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρελαίο κίνηση. Σταδιακά οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αντλία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε 24χρονο συγκατηγορούμενός τους. Στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζομένους. Ο αδερφός του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Νταβίντ Σάντσεθ, καταδικάστηκε σε απαγόρευση άσκησης δημοσίου λειτουργήματος για 9 χρόνια. Απαλλάχθηκε ωστόσο από τις κατηγορίες περί αθέμητης άσκησης επιρροής, αδίκημα που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη φυλακή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 από βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το 1974 άρχισαν οι Sniff and the Tears να τραγουδούν σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Αλλά

0: Σταμάτησα για να ακούσουμε λίγο το σόλο της κιθάρας, αλλά δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, το 74 φτιάχτηκαν, αλλά μένουν, ο περισσότερος κόσμος τους ξέρει από αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από το 1978, το Driver's Seat. Το οποίο για κάποιο λόγο εμένα μου φαίνεται και καλοκαιρινό, δεν ξέρω γιατί.
1: Έχει
0: ένα τόνο συμφωνεί ο Νίκος Κουτούγερας που είναι και μουσικός, οπότε ναι. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα στην εκπομπή Radio City εδώ στον Αθήνα 984.
1: Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ στους συναδέλφους ότι είχα τρεις αρκετά σοβαρούς τραυματισμούς στα πόδια. Με κατάγματα και οστικό είδημα, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πάρω καθημερινά να κάνω αντιπυκτική ένεση. Οι αντιπυκτικές ενέσεις είναι δεν τις αγοράζεις μία-μία, είναι σε κουτιά, οπότε μετά τους τραυματισμούς μου ένας ικανός αριθμός περίσευε και ευχόμουν να είναι και αχρίαστος γενικά στο σπίτι, και επειδή μόλις είχε αποκατασταθεί η υγεία μου ήταν αχρίαστος στο σπίτι, που μπορούσα να πάω αυτές τις αντιπυκτικές ενέσεις στο κοινωνικό φαρμακείο. Στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο γίνεται μια σπουδαία προσπάθεια, και εμείς οι πολίτες που χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά δεν είναι χρήσιμα, αντίθετα πιάνουν χώρο, υπάρχει ο τρόπος να είναι χρήσιμα για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν φάρμακα, συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, είναι εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, και είναι ο πλέον αρμόδιος για να μας μιλήσει για αυτό το κοινωνικό φαρμακείο και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες, εμείς οι Αθηναίοι που έχουμε φάρμακα στο σπίτι και δεν μας είναι χρήσιμα πια. Καλησπέρα, κύριε Χρυσόγελε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, μία από τις δομές που έχουμε ως Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων είναι το κοινωνικό φαρμακείο, που είναι και στελεχωμένο, δηλαδή υπάρχει φαρμακοποιός, βοηθός φαρμακοποιού και άλλα στελέχη τα οποία έχουν την ευθύνη του φαρμακείου, γιατί ένα φαρμακείο είναι κάτι πολύπλοκο, δηλαδή έχει φάρμακα μέσα, δεν θέλει εξειδίκευση. Και υπάρχει, κάθε μήνα εξυπηρετούμε νομίζω γύρω στα 400 άτομα. Οπότε σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή ροή φαρμάκων και βοηθάμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε επειδή δεν έχουν τη συμμετοχή, είτε επειδή μπορούν να έχουν είτε κάποιοι που είναι άστεγοι, κάποιοι που έχουν σοβαρά προβλήματα. Και εκεί υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη προσφορά φαρμάκων από πολίτες και από φαρμακεία και από άλλους φορείς. Φαρμάκων τα οποία δεν είναι λυγμένα, αλλά είναι ακόμα μπορούν να δοθούν σε πολίτες. Και είναι πολύ ευρύ το φάσμα όλων αυτών των φαρμάκων, γιατί πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να από μία ένεση μέχρι ένα παυσίπονο. Τώρα γίνεται μία καμπάνια επιπλέον από αυτά που σε τακτική βάση κάνουμε. Από τώρα μέχρι το τέλειο Σεπτέμβρη μπορεί κάποιος πολίτης είτε να πάει εκεί που είναι το κοινωνικό φαρμακείο, δηλαδή είναι το κτίριο το οποίο είναι απέναντι στο σταθμό Λαρίσης. Λέγεται Κόμβος Αλληλεγγύης. Εκεί πέρα είναι το κοινωνικό φαρμακείο μαζί με κάποιες άλλες δομές που είναι το παντοπολείο, είναι μαγαζιά κτλ. Για τους ευάλωτες συμπολίτες μας. Είτε μπορεί να πάει φάρμακα σε ειδικό χώρο που είναι στην Πατησίων 159, που είναι ένα από τα κτίρια του Δήμου Αθηναίων, ή και στο άλλο κτίριο το οποίο είναι στην Ηλιοσίων 22, επίσης ένα κτίριο του Δήμου Αθηναίων, ή μπορεί να πάει στο Σεράφιο προς την Πειραιώς, που είναι το κολυμβητήριο. Οπότε έχει εναλλακτικές λύσεις κάποιος για να πάει φάρμακα τα οποία δεν χρειάζεται.
1: Ναι, και είναι κάπου πιο κοντά στο σπίτι του.
2: Όπου είναι πιο κοντά στο σπίτι. Ναι, μπορεί να μπει και στη σελίδα βέβαια του Δήμου ή και του ΚΙΑΔΑ, να δει πιο, αν δεν θυμάται,

0: συγκρατήσει τώρα τις περιοχές, μπορεί να δει και από εκεί πέρα.
1: Με φάρμακα σημαντικό. Που χρειάζονται ψυγείο, τι ισχύει? Γιατί...
0: Υπάρχει. Κανονικά. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι ένα...
1: Αρκεί να μην έχουν λήξει βέβαια και να μην ταλαιπωρηθούν πολύ στην διαδρομή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αν πρέπει να στηριχθούν στη μεταφορά, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να στηριχθούν. Πάντως υπάρχει κανονικά ψυγείο κτλ. Δηλαδή δεν είναι ένας χώρος όπου ας πούμε συνδεδεμένα φάρμακα. Είναι ένα κανονικό φαρμακείο με πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Και μετά πώς λειτουργεί, τι γίνονται αυτά τα φάρμακα?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει διανομή, μπορεί να βοηθήσουμε και άλλα κοινωνικά φαρμακεία άλλων δήμων, αλλά υπάρχει μεγάλη ροή προς τους ανθρώπους που χρειάζονται τα φάρμακα. Αν τώρα υπάρχει περίσσια, θα δώσουμε και σε άλλα κοινωνικά φαρμακεία άλλων δήμων ή σε φορείς που τα χρειάζονται.
1: Με τι κριτήρια επιλέγονται οι άνθρωποι που δικαιούνται πρόσβαση στα φάρμακα αυτά από το κοινωνικό φαρμακείο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν σε όσα δίνουμε, δηλαδή τρόφιμα κλπ, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες με βάση κοινωνικά κριτήρια και δημιουργούν ένα κατάλογο των ανθρώπων που εξυπηρετούνται, που είναι πάνω από 3.500 νοικοκυριά. Και υπάρχουν και έκτακτες βοήθειες, δηλαδή παράδειγμα που υπάρχουν άστιοι, μπορεί να μην έχουν γραφτεί κτλ. Πάντως υπάρχει κοινωνική υπηρεσία και ειδικά για το φαρμακείο, αλλά και συνολικά για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης. Και διευκολύνουν τους ανθρώπους ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά που κάνουν, είτε του κοινωνικού φαρμακείου, είτε για τη διανομή τροφίμων κτλ. Επομένως είναι μια οργανωμένη δομή, δεν πάει δηλαδή κάποιος απλώς έτσι, είναι μια οργανωμένη δομή και υπάρχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες από κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.
1: Φαρμακοποιοί μπορούν να φέρουν, δηλαδή υπάρχει περιθώριο για τα φαρμακεία να συνεργαστούν με το κοινωνικό φαρμακείο ή τα φάρμακα που λήγουν τα επιστρέφουν, δεν ξέρω τι ισχύει.
0: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν και φαρμακεία τα οποία δίνουν φάρμακα στο κοινωνικό φαρμακείο το δικό μας, του Δήμου Αθηναίων, και άλλοι φορείς και εταιρείες, βιομηχανίες και πολίτες. Είναι ευρύ το φάσμα και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη προσφορά και νομίζω ότι είναι σημαντικό και οι πολίτες αλλά και οργανωμένοι φορείς να προσφέρουν και εμείς με τη σειρά μας βοηθάμε και πολίτες αλλά και άλλες δομές ώστε να υπάρχει μια αλληλοβοήθεια. Αυτό είναι το πνεύμα της αλληλοβοήθειας.
1: Σας ρώτησα ειδικά για τα φαρμακεία γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιος να μην έχει την ευκολία να πεταχτεί μέχρι την πλατεία Αμερικής, την πλατεία Βάθη ή το Σεράφιο εδώ στην Πειραιώς και να είναι πολύ πιο απλό για εκείνο να τα δώσει στο τοπικό του φαρμακείο με την ελπίδα ότι από το τοπικό του φαρμακείο θα καταλήξουν σε εσάς.
0: Ναι, γίνεται αυτό, ήδη γίνεται. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τον αριθμό των φαρμακείων που συνεργάζονται, αλλά πραγματικά υπάρχουν φαρμακεία ή μπορεί κάποιος να πάει στη φαρμακεία της γειτονιάς του και να το συζητήσει, να το προτείνει, αν τυχόν δεν συνεργάζεται μαζί μας.
2: Να πούμε και τα χρηστικά ότι οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή 8 με 3 το μεσημέρι. Σωστά το λέω?
0: 3. Ναι.
1: Ναι, ας ξαναπούμε και τα σημεία συλλογής, έτσι, ναι, στο Σεράφιο.
0: Το κεντρικό που είναι μόνιμο είναι το κτίριο, ο κόμβος αλληλεγγύης που είναι ακριβώς απέναντι στο σταθμό Λαρίσης. Επειδή είναι προσβάσιμο πολύ εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με αυτοκίνητο βέβαια αν θέλει να πάει κανείς με ποδήλατο. Είναι πολύ εύκολο, είναι το κτίριο που είναι απέναντι στο σταθμό Λαρίσης. Εκεί είναι καθημερινά και συνεχώς ανεξαρτήτως της καμπάνιας.
1: Η διεύθυνση είναι?
0: Είναι πιο εύκολο να θυμάται κανείς το κτίριο αυτό που είναι ο κόμβος, ένα κτίριο μεγάλο, το παλιό φρουραρχείο απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Αυτό νομίζω δεν δομοκού είναι, αλλά νομίζω κανείς ξέρει αυτό το κτίριο επειδή είναι ο σταθμός Λαρίσης εκεί πέρα. Μετά υπάρχουν δύο κτίρια του Δήμου. Το ένα είναι Πατησίων 159, οπότε προτάει στην είσοδο και το χώρο που συγκεντρώνονται τα φάρμακα και υπάρχει και το άλλο κτίριο του Δήμου που είναι στη Λιωσίων 22 κοντά στην πλατεία Βάθη και μετά είναι στο Σεράφιο
1: Πειραιώς 144.
0: Ναι, εκεί που είναι το κολυμβητήριο.
1: Εκεί που είναι το κολυμβητήριο.
0: Το κολυμβητήριο περισσότερο, ναι. Από και πέρα και μέσα από τα τηλέφωνα, αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα ή από τα τηλέφωνα μπορεί να επικοινωνήσει. Αλλά νομίζω ότι είναι αναγνωρίσιμα τα σημεία, δηλαδή είναι εύκολο.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρυσόγελε.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος μεταξύ άλλων για την κοινωνική οικονομία και πρόεδρος του ΔΣ, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, μας μίλησε για αυτήν την πρωτοβουλία του κοινωνικού φαρμακείου, αντί να πάνε στην... δηλαδή, εδώ τα λέμε αμαρτία είναι να πετάγονται, έτσι. Είναι και αυτό.
2: Και δεν είναι και σωστό να πετάγονται στα σκουπίδια τα φάρμακα.
1: Σωστά, είναι τοξικά, είναι φάρμακα.
2: Ναι, είναι φάρμακα και επίσης είναι πολλά φάρμακα τα οποία τα παίρνουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως το έλεγα και νωρίτερα, και μετά δεν μας είναι χρήσιμα.
1: Και αποκλείεται να μας είναι και χρήσιμα κάποια στιγμή στο μέλλον.
2: Ναι. Γιατί κάποια στιγμή λήγουν, γι' αυτό αναφέρθηκα στις αντιπυκτικές ενέσεις που έκανα όταν ήμουν τραυματισμένη για να μην πάθω θρόμβωση. Αυτά.
1: Μουσική.
2: Μουσική. Πάμε.

0: Από το 1991 ο Μανώλης Μητσιάς, η μουσική και η στίχη είναι του Σταμάτη Σπανουδάκη, είναι αναγνωρίσιμος ο ήχος του Σταμάτη Σπανουδάκη, ποιος μπορεί. Είπαμε από ένα άλμπουμ του 1991 που είχε τίτλο το άλμπουμ «Είμαι καλά, ευχαριστώ» και είχε κυκλοφορήσει φυσικά και σε βινήλιο, γιατί ακόμα τα CD δεν είχαν μπει στη ζωή μας, τότε ξεκινούσε η παραγωγή των ψηφιακών δίσκων και οι περισσότεροι είχαμε αυτά τα άλμπουμ σε βινήλιο.
1: Να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Να πούμε.
1: Έχουμε σήμερα ποδόσφαιρο.
0: Για να ακούσω.
1: Σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 η ώρα. Στην ΕΡΤ, έτσι, σε κάποιο από τα κανάλια της ΕΡΤ, λογικά στην ΕΡΤ 2 σπορ, έτσι, όπου συναντώνται, μάλλον θα έλεγα, οι δύο καλύτερες ομάδες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Η Γαλλία και η Ισπανία. Καλύτερες και σταθερότερες.
0: Η Γαλλία γιορτάζει κιόλας σήμερα και μπορεί αυτή η νίκη να συνδεθεί έτσι με την επέτειο.
1: Όχι, και θα γίνουν πάλι επεισόδια στα προάστια του Παρισιού.
0: Ναι, έχει παρελάσει στην, Γαλλία και για πρώτη φορά ο ελληνικός στρατός παρελάβει μπροστά από την αψίδα του Θριάμβου από το 1919.
1: Από το 19. Τότε εορταζόταν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αύριο παίζουν δύο ομάδες που δεν έχουν δώσει στον άλλο ημιτελικό, δεν έχουν δώσει το ίδιο καλά δείγματα.
0: Αργεντινή.
1: Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι λόγω προϊστορίας. Η Αγγλία με την Αργεντινή. Η Αγγλία με την Αργεντινή, τις οποίες χωρίζει
0: μια θάλασσα.
1: Μια μεγάλη θάλασσα. Είχαμε τον πόλεμο σχετικά πρόσφατα, έτσι, στην ιστορική μνήμη ακόμη τον πόλεμο στα Φόκλαντς, ακριβώς, είναι ακόμη στην ιστορική μνήμη. Είχαμε διάφορες συναντήσεις μεταξύ τους, παγκόσμιο κύπελο με δραματικά συμβάντα, όπως εκείνο το 90 που ο Μαραντόνα έβαλε γκολ με το χέρι.
0: Το χέρι του Θεού, θυμάσαι.
1: Ναι, πολύ αργότερα αποβλήθηκε ο Μπέκαμ επειδή χτύπησε αντίπαλο. Αυστηρή η τιμωρία με την κόκκινη κάρτα. Τέλος πάντων, Αγγλία, Αργεντινή, ένα μεγάλο ακόμη παιχνίδι. Αυτό είναι αύριο πάλι στις 10 η ώρα. Τώρα,
0: Ήδες φροντίζουν να είναι τέτοιες ώρες που να είναι και ώρες Ευρώπης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι 8 η ώρα στην Αγγλία, είναι 9 η ώρα στην κεντρική Ευρώπη και 10 η ώρα σε εμάς, Ρωσία κτλ.
1: Ναι, να πιάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι τεράστια αγορά και που έχουν και τεράστιο ενδιαφέρον διότι φιλοξενούν το τουρνουά, η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ πιο σημαντική από την λατινοαμερικάνικη για την FIFA, για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Υπάρχει όμως φανταστική εξέλιξη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν από αρκετές μέρες είχε γίνει η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Super League, που είναι η κοινοπραξία των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών που διοργανώνει το πρωτάθλημα της Super League. Ήταν βέβαιο ότι θα επανεκλεγεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Τελευταία στιγμή αποφάσισε ένας παλιός του φίλος εντός αγωγικών, ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, να κατέβει ανθυποψήφιος. Και έγινε το εκπληκτικό ότι ισοβάθμισαν 7-7.
0: Είδες ντέρμπι.
1: Θα μου πεις πώς είναι
0: δυνατόν,
1: γιατί δεν έχουν φροντίσει
0: είναι 15,
1: να είναι μονός ο αριθμός. Έχουν φροντίσει να είναι μονός ο αριθμός. 13 ψηφίζουν, αλλά η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δηλαδή η ποδοσφαιρική αρχή της χώρας, ψηφίζει λευκό προκειμένου να μην λάβει θέση.
0: Και τώρα έλαβε.
1: Λοιπόν, σήμερα γινόταν η δεύτερη ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα πάλι 7-7. Δράμα. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης.
0: Ο γιος του είναι, γιατί
1: ο γιος του,
0: το όνομα Γκαγκάτσης υπάρχει στη μνήμη μου από 23 χρόνια.
1: Ο Γκαγκάτσης είχε πάρει το ευρωπαϊκό το 2004, έτσι.
0: Πού, σε ποια ομάδα ήταν?
1: Στην Εθνική Ελλάδα, ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης, λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, έκανε μια συμβιβαστική πρόταση να μοιραστούν την προεδρία ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος για να τελειώνουμε. Ο Γιάννης Αλαφούζος το δέχθηκε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης την απέρριψε την πρόταση αυτή, καθώς θέλει να διοικήσει μόνος του. Το χαριτωμένο όμως είναι ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε και επιστολή στην Προεδρεύουσα, στην οποία αναφέρει ότι πρέπει πάση θυσία να μην γίνει πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος, ας βρεθούν άλλες υποψηφιότητες, ούτως ώστε να μην έχει το ελληνικό πρωτάθλημα, να μην έχει ο συνεταιρισμός αυτός, ο συνεταιρισμός των ΠΑΕ, τα αποτελέσματα που έχει η ομάδα του, λέει ο Μαρινάκης για τον Αλαφούζο. Δηλαδή έχει έναν εντελώς προσωπικό χαρακτήρα όλο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν θέλει να χάνει, είναι γνωστό αυτό, το καταλαβαίνει κανείς.
1: Δεν έχασε όμως.
0: Όχι, δεν θέλει να χάνει και η ομάδα του και φαίνεται από τις δηλώσεις του γενικότερα στην αγωνιστική, στο αγωνιστικό κομμάτι. Βεβαίως έχει χάσει το πρωτάθλημα.
1: Κατηγόρησε, συγγνώμη, ξέχασα να σου πω ότι κατηγόρησε και τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, ότι αυτός είναι που στηρίζει τον Γιάννη Αλαφούζο.
0: Ενώ θα έπρεπε να στηρίζει εκείνον.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, πόσο βαριέμαι τα διοικητικά γενικά στα αθλητικά, στα αθλήματα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ βαρετά, έχεις δίκιο. Όταν μπαίνει όμως αυτό το προσωπικό στοιχείο, γίνεται λίγο πιο πιπεράτα. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας λοιπόν για σήμερα. Η εκπομπή Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη στο μικρόφωνο. Στα μικρόφωνα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Κουτούγερας, ο Πάνος Καβαδάς και η Λίλιαν Ξύλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθεί το ένθετο, το ιστορικό ένθετο που έχει τον τίτλο «Ανάσες Ιστορίας». Το επιμελείται και γράφει τα κείμενα ο συνάδελφος Δημήτρης Τζιβελέκης και το εκφωνεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
0: Και αμέσως μετά στις 7 το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 84 με τον Κώστα Ράπτη. Εμείς σας αύριο.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Ανάσες Ιστορίας.
3: 14 Ιουλίου 1919. Κατά τους μεγαλοπρεπείς εορτασμούς για την νίκη των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, συμμετέχοντας στη μεγάλη συμμαχική παρέλαση της νίκης. Η παρουσία του ελληνικού στρατού στην τελετή αποτελούσε αναγνώριση της συμβολής της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό της Αντάντ. Η συμμετοχή στην παρέλαση ήταν το παράσημο για μια πολύ αιματηρή περίοδο στο μακεδονικό μέτωπο, στο οποίο ο ελληνικός στρατός συμμετείχε με πάνω από 200.000 άνδρες. Η νικηφόρα μάχη του ΣΚΡΑ ήταν αυτή που έπεισε τους συμμάχους για την αξιοπιστία των ελληνικών δυνάμεων. Η παρέλαση της 14ης Ιουλίου είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με την εθνική εορτή της Γαλλίας και αποτέλεσε μια επίσημη επίδειξη της συμμαχικής ενότητας μετά το τέλος του πολέμου. Από την Ελλάδα συμμετείχαν επιλεκτά τμήματα του στρατού, ανάμεσά τους και το θρυλικό 542 Σύνταγμα Ευζώνων. Ωστόσο, οι Εύζωνες που περνούσαν κάτω από την αψίδα του Θριάμβου δεν γνώριζαν ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα οι ίδιοι σύμμαχοι που τους χειροκροτούσαν θα παρακολουθούσαν αμέτωχοι την καταστροφή της Μύρνης.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Και Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα, τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Τρίτη, 14η Ιουλίου, δηλαδή 195η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε, 26η του Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 28η του Μηνός Μουχαράμ του 1448 από την αιγίδα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 29η του Μηνός Ταμούς του 5786 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, 23η του Τύρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα φαντάζομαι πριν από οτιδήποτε άλλο λέμε χρόνια πολλά στην Republic. Είναι η εθνική εορτή της Γαλλίας καθότι επέτειος άλωσης της Βαστίλης. Κατώ ζήλιε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως περί άλλων τυρβάζουση. Είναι Εθνική ημέρα γυμνισμού και Εθνική ημέρα Grand Marnier. Αν δεν τυρβάζουν. Τυρβάζονται, είναι παθητικό το ρήμα, ναι. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι Ακύλα του Αποστόλου, Επισκόπου Λευκάδος, Ιλαρίου και Ιούστου. Επίσης είναι των Οσίων Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού, Ονισίμου του Θαυματουργού, Πέτρου Επισκόπου Κρήτης και Νικοδήμου του Αγιορείτου του Σοφωτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου. Γιατί Σοφωτάτου Διδασκάλου, διότι συνέταξε μεταξύ άλλων το Πιδάλιον. Εργάσιμη ημέρα, εργάσιμο απόγευμα και αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς μας ενημερώνει. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος Μεταμόρφωσης στον Παράδεισο, στη Λεωφόρου Ηρακλείου από το ύψος της Νέας Ιωνίας στην Οδό Αντιστάσεως έως και το Παλαιό Ηράκλειο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, τη Συγκρού από τη Λαγουμιτζέως στο Ζάπιο, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό έως το Μαρούσι, στην κάθοδο από το ύψος του ΚΑΤ έως το Υγεία και τέλος στη Μεσογείο από το Χολαργό στην Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με τις νεότερες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, ενώ τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση αυτή. Η ίδια παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Westminster μετά τη σύλληψη της χθες στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Κώστα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και οι δύο κατηγορούμενοι με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την συμμετοχή τους στην υπόθεση της Μαρφίν παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή. Την ίδια υπερασπιστική γραμμή, δηλαδή τον ισχυρισμό της άρνησης, τόσο με τα επεισόδια που είχαν γίνει μπροστά στην τράπεζα της Μαρτίν, όσο βεβαίως και με όσα ακολούθησαν κοστίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, προέβαλαν απολογούμενοι και ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε και από την απόφαση της δικαιοσύνης, οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι ομόφωνα, όπως είπαμε, αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση, ενώ να θυμίσουμε ότι από χθες οι συνήγοροι υπεράσπιστής τους, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, έχουν αναδείξει και μία ακόμα πλευρά, αναφέροντας σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν, ότι με βάση τα στοιχεία που είχαν εκείνη λάβει γνώση, δεν προέκυπτε με τα βεβαιότητας από κανένα στοιχείο της δικογραφίας η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων κατηγορούμενων με τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης. Τώρα, όπως είπε και εσύ, η επόμενη κατηγορούμενη που θα περάσει, όπως όλα δείχνουν, την πόρτα του ανακριτικού γραφείου είναι η 46χρονη. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που εισφέρθηκαν από τις διοκτικές αρχές στη δικαιοσύνη και αφορά μια 46χρονη γυναίκα η οποία μάλιστα μόλις πληροφορήθηκε για το ένταλμα σύλληψής της, είχε ίδια ζητήσει και μέσω της συνηγόρου της, είχε ενημερώσει τις αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις, αρνούμενη και εκείνη με τη σειρά της ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Τώρα, τις επόμενες ημέρες θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Βρετανίας η παράδοση της 46χρονης γυναίκας, η οποία δεν έχει αντιταχθεί στην έκδοσή της, το αντίθετο, και βεβαίως όταν θα φτάσει στην Ελλάδα θα οδηγηθεί και εκείνη με τη σειρά της ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί, ενώ όπως όλα δείχνουν και αυτή η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται στην αρχή, οπότε με βάση τα στοιχεία που θα εισφερθούν τόσο από την πλευρά των προανακριτικών αρχών όσο βεβαίως και από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων θα συναξιολογηθούν στην πορεία της ανάκρισης πριν έρθει η ώρα που το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραπομπή ή μη των όσων κατηγορουμένων θα υπάρξουν μέχρι τότε στο ακροατήριο.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, οι προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπληστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους και ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Η διαδικασία, Κώστα, δεν κράτησε πολλή ώρα και αυτό διότι, όπως είπες και εσύ, ήδη ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 24χρονος, έχει διαχωρίσει τη θέση του από τους άλλους δύο. Το 29χρονος και 26χρονοι παρέδωσαν ένα απολογητικό υπομείνα με πολύ λίγες γραμμές, θα λέγαμε. Έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα του σιωπής. Δεν απάντησε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Την ίδια στάση να πούμε ότι είχαν κρατήσει και στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή τους από τους αστυνομικούς. Όσον αφορά τον 24χρονο, από την πρώτη στιγμή διαχωρίζει τη θέση του. Ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τα συγκεκριμένα άτομα, ότι έδωσε τα κλειδιά, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού των παππούδων του που έχουν πεθάνει και το σπίτι αυτό είναι σε διαδικασία πληστηριασμού σε έναν άλλον φίλο του και αυτός έδωσε συνέχεια τα κλειδιά τα συγκεκριμένα άτομα. Όπως είπες και εσύ, πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο. Οι πληροφορίες θα αναφέρουν ότι θα καταθέσει και αυτός υπόμνημο που εκεί ίσως να αναφέρει το άτομο στο οποίο έδωσε τα κλειδιά. Τώρα η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν και η δεύτερη ομάδα που πραγματοποίησε τις δύο πρώτες επιθέσεις εκείνη τα ξημερώματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό τρία άτομα. Η αστυνομία εντρογνωματική φαίνεται να είναι πολύ κοντά στη ταυτοποίησή τους και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ σύντομα ίσως να έχουμε εξελίξει σε αυτό, δηλαδή να έχουμε συλλήψεις. ενώ αναζητείται και ηθικός αυτούργος. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι τις συγκεκριμένες τρεις επιθέσεις οργανώθηκε από μια ομάδα αντιεξουσιαστών, όπου υπάρχει ηθικός αυτούργος και αναζητούνται τα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιηθεί. Τον γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές. Απλώς είναι η διαδικασία συλλογής στοιχείων προκειμένου να στοιχειοθετηθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για ηθικό αυτούργο?
3: Θεωρούν, Κώστα, ότι τη συγκεκριμένη εμπριστική επίθεση την έχει οργανώσει μια ομάδα γνωστή στη Θεσσαλονίκη αντιεξουσιαστών, που έχει πραγματοποιήσει και αντίστοιχες τέτοιες επιθέσεις. Εικάζουν ότι αν δεν υπήρχε ο θάνατος, οι τραυματισμοί και πόσο μάλλον ο θάνατος, θα υπήρχε ανάληψη.
0: Και ένα κείμενο σχετικό.
3: Ναι, ακριβώς, από τη συγκεκριμένη ομάδα. Από τη στιγμή που είχαμε αυτή την εξέλιξη, αυτό δεν έχει γίνει. Και εικάζουν ότι πίσω από, από αυτή την ομάδα υπάρχει ένα αρχηγός, να το πούμε έτσι, στον οποίο θεωρούν ότι υπάρχει η κατηγορία του ηθικού αυτούργου σε αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στη νέα τροπή που πήρε η υπόθεση των υποκλοπών. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, Tal Dilian, όσον αφορά την πώληση και τη χρήση του λογισμικού Predator στη χώρα μας. Να κληθεί ο Tal Dilian και από τη Βουλή, ζητούν ΚΚΕ και Νίκη. Να δικαστεί ο Dilian στην Ελλάδα, ζητεί ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όλα αυτά καθώς νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Tal Dilian μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και δεν έχει σχέση με την χρήση του λογισμικού στην Ελλάδα. Αλλά ο κύριος Κεσές, συνήγορος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και άλλων θυμάτων της υπόθεσης των υποκλοπών, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
4: Καλησπέρα σας.
0: Μόλις αναφέραμε ότι αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο. Έγγραφο όμως της Ισραηλινής δικαιοσύνης.
4: Ναι, ισχύει. Είναι στην παρούσα φάση έχουμε για πρώτη φορά ένα δικόγραφο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η παραδοχή ότι η πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές είναι πραγματικό περιστατικό, δεν αμφισβητείται και αμφισβητείται μόνο η συμμετοχή του Tal Dilian στη χρήση του λογισμικού στη χώρα. Και αυτό πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με όλα όσα είχαμε ακούσει μέχρι στιγμής, που ήταν προφορικά, προφορικές δηλώσεις του Tal Dilian σε δημοσιογράφους, σε εκπομπές, σε δημόσιες τοποθετήσεις. Πάμε ένα βήμα παραπέρα πλέον και είναι κάτι το οποίο ασφαλώς δεν θα πρέπει να αφήσει ασυγκίνητη την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πρέπει να συμπεριληφθεί στην έρευνα και σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσα σήμερα την αίτηση ανάσυρσης και διερεύνηση της υπόθεσης, ζητώντας από τον κύριο Μπακέλα να ζητήσει με τη διαδικασία της δικαστικής συνεργασίας από τις Ισραηλινές αρχές όλα αυτά τα έγγραφα, τα επικυρωμένα έγγραφα που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την Ισραηλινή διαδικασία, προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας.
0: Την εισαγγελία του Αιρείου Πάγου, είπατε, την αρχιοθετήσασα επί μόνο στην υπόθεση.
4: Την αρχιοθετήσασα και την υπηρεσία η οποία έχει αρνηθεί να ερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση, διενεργώντας έστω και μία υποτυπώδη προκαταρτική έρευνα. Όμως ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει την εισαγγελία ως επικεφαλής εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και είναι ο χειριστής της δικογραφίας, έχει στα χέρια του τέσσερις αιτήσεις. Έχει την αίτηση που κατέθεσε ο κύριος Σπύριζης στις 7 Μάη, έχει την αίτηση που κατέθεσε ο κύριος Κουκάκης στις 4 Ιούνι, έχει την αίτηση που κατέθεσε ο κύριος Σαμαράς την προηγούμενη Δευτέρα και έχει την αίτηση που κατέθεσαμε σήμερα για την έρευνα της υπόθεσης και την αξιολόγηση της αγωγής, την οποία τη γνωστοποίησα, την κατέθεσα σήμερα στον Αρεοπάγο. Έχει το κείμενο ο κύριος Μπακέλας. Εν όψη λοιπόν αυτών των τεσσάρων αιτήσεων, δεν μπορεί ο κύριος Μπακέλας να μην κάνει οτιδήποτε. Θα πρέπει κάτι να κάνει. Με αυτά τα δεδομένα...
0: Υπάρχει ένα σοβαρό νομικο-ηθικο-πολιτικό ερώτημα και για την κορυφή της δικαιοσύνης και για την κυβέρνηση. Και δεν τις βάζω τυχαία δίπλα-δίπλα αυτές τις δύο. Κύριε Κισέ, με ακούτε?
4: Ασφαλώς υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, διότι είμαστε στο 2006 για κάποιες αξιόπινες πράξεις που έλαβαν χώρα το 2020 και το 2021. Από το 2022 μέχρι τώρα υποτίθεται είναι υποδιερεύνηση και μέχρι τώρα, με ευθύνη, απόλυτη ευθύνη της Αγγελίας του Αγίου Πάγου, δεν έχουμε μάθει. Πού βρίσκονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποσπαστεί? Ποιος έδωσε την εντολή να αποσπαστούνε? Πού βρίσκονταν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν? Δεν έχουμε μάθει μέχρι στιγμής για ποιο λόγο δεν έχουν εξεταστεί οι κινητές συσκευές των θυμάτων. Δεν έχει εξηγηθεί για ποιο λόγο έχουμε τη μοναδική υπόθεση στην οποία δεν έχουν κληθεί τα θύματα να καταθέσουν οι παγιδευμένοι τα πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν κληθεί από τον κύριο Μπακέλα, από τον κύριο Τζαβέλα και από τον κύριο Ζήση και την κυρία Βιλίνη να καταθέσουν για την παγίδευσή τους. Εδώ λοιπόν προφανώς.
0: Και παρεμπιπτόντως, γιατί ένα σημαντικός αριθμός από τα στοχοποιηθέντα πρόσωπα με κορυφαίες ενίοτε αρμοδιότητες, πολιτικές ή υπηρεσιακές, δεν κινήθηκαν όλα τους.
4: Ασφαλώς. Έχουν επιλέξει ένα μοτίβο σιωπής, έχουν επιλέξει ένα μοτίβο μη λογοδοσίας, έχουν επιλέξει ένα μοτίβο προστασίας όσων εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πολιτικά πρόσωπα και όσοι δεν έχουν στραφεί εναντίον των εμπλεκόμενων στις υποκλοπές τους παρέχουν προστασία, είτε επειδή δεν κάνουν μήνυση, είτε επειδή δεν στρέφονται αστικά εναντίον τους, είτε επειδή δεν καταγγέλουν ούτε δημόσια. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο από τα πολιτικά πρόσωπα θύματα να καταγγέλει δημόσια τους τέσσερις τουλάχιστον ιδιώτες που καταδικάστηκαν πρωτοδικώς? Δεν σας λέω για όλους τους άλλους. Ούτε δημόσια αποδοκιμασία. Δίνουν την εικόνα ότι τους φοβούνται, ότι τρέμουν μην προσκομίσουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι δίπλα σε αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες βρίσκεται και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και είναι αυτή η οποία τους παγίδευσε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσκόμισαν και τους διέθεσαν οι τέσσερις ιδιώτες και τα λειτουργούσαν μαζί.
0: Γιατί μιλάμε για δύο παράλληλες διαδικασίες, τις νόμιμες ή νομότυπες επισυνδέσεις της ΕΕ.
4: Ακριβώς.
0: Και την,
4: θέλω όμως να διευκρινίσω
0: την μόλυνση με το κακόβουλο λογισμικό Predator, το οποίο, επαναλαμβάνω, κατά τα όσα είπε ο Ντίλιαν, όχι απλώς σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην Ισραηλινή δικαιοσύνη επισήμως, αυτός νομίμως το πούλησε στην Ελλάδα και δεν ασχολήθηκε με τη χρήση του. Το πούλησε στις ελληνικές αρχές.
4: Σε αυτό όμως θέλω να συμπληρώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην στέλνετε εσφαλμένο μήνυμα. Ο κύριος Ντίλιαν βγαίνει και λέει ότι έχει πουλήσει μόνο και δεν έχει σχέση με τη χρήση. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο προέκυψε κατά την εκδίκαση του Μονομελούς Φημιλωδικείου Αθηνών. Ο κύριος Ντίλιαν, άσχετα από αυτά που λέει, έχει προκύψει με αποδεικτικά στοιχεία ότι όχι μόνο πούλησε, αλλά είχε και ρόλο στη χρήση και στη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού και η εταιρεία του Intellexa.
0: Δεν δίνεις απλώς ένα λογισμικό, δίνεις την τεχνογνωσία, είχανε ανθρώπους να το δουλέψουν κτλ.
4: Όχι μόνο την τεχνογνωσία. Είχανε σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής. Μπορούσαν να βλέπουν ό,τι έβλεπε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που χρησιμοποιούσε το Predator. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη
0: αξία. Αυτό είναι το λεγόμενο backdoor, η πίσω πόρτα τέτοιων λογισμικών. Ακριβώς. Κανείς που τα πουλάει, δεν τα πουλάει ανιδιοτελώς και δεν αναφέρομαι μόνο στο τίμημα της αγοραπολισίας, αλλά και στη δυνατότητα να αξιοποιεί το backdoor.
4: Αυτό το εξηγώ για να μην στέλνετε το λάθος μήνυμα ότι ξαφνικά εμείς ερχόμαστε και αποδεχόμαστε αυτό το οποίο και λέει ο κύριος Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν λέει τη μισή αλήθεια. Το πούλησε στις Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και συνέβαλε στη χρήση του έχοντας άμεση πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής. Και γι' αυτό λέμε ότι τα αδικήματα της κατασκοπίας και της παραβίας των μυστικών της πολιτείας και της παραβίας των προσωπικών δεδομένων με κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια έχουν τελεστεί και από άγνωστους ιδιώτες και από γνωστούς ιδιώτες και από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
0: Μπορούμε να τα θεωρήσουμε μη παραγραφέντα?
4: Τα κακουργήματα δεν παραγράφονται. Οι μελληματικές πράξεις που υπάρχουν παραγράφονται κάθε μέρα μέχρι και τον Νοέμβρη που είναι η τελευταία πράξη, τον Νοέμβρη του 26, κλείνει η πενταετία. Τα κακουργήματα όμως δεν παραγράφονται και αυτό είναι και η απάντηση στο αν κάποιοι θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι για πάντα αυτή η υπόθεση δεν θα φτάνει σε ένα σημείο που να αναδεχτεί αλήθεια. θα έρθει η στιγμή, είτε σήμερα, είτε σε δύο μήνες, είτε σε έξι μήνες, είτε σε ένα χρόνο, που δεν θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς κρυβόμενοι πίσω από πράξεις και παραλήψεις εισαγγελικών λειτουργών. Το βλέπετε κι εσείς, έχουν περάσει πέντε χρόνια και η υπόθεση συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα, συνεχίζει να λειτουργεί σαν...
5: Σπαρταράει από μέσα από το αρχείο στο οποίο έχει κλειδωθεί.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα συνεχίσει έτσι, θα συνεχίσει.
0: Οπότε μπαίνω σε αυτό το φόντο, στον πειρασμό, να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για τη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη.
4: Εντάξει, η συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη νομίζω ότι μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ θα την χαρακτήριζα θλιβερή. Θλιβερή υπό την έννοια ότι το τελευταίο πράγμα που περιμένει κάποιος από ένα δημόσιο πρόσωπο είναι να δηλώνει ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και θα, όσο και να τον πιέσουν, και η δουλειά του είναι να προστατεύει. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει όλους να μας απασχολεί. Τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα έχουν υποχρέωση λογοδοσίας. Έχουν υποχρέωση να υπηρετούν την αλήθεια. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να επικαλούνται τη σιωπή. Το δικαίωμα της σιωπής το επικαλούνται οι κατηγορούμενοι. Οι μάρτυρες και τα δημόσια πρόσωπα έχουν καθήκον αληθείας. Και αυτό με στεναχωρεί. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλους να μας απασχολεί, διότι αντί να το δείξουμε με το δάχτυλο και να το επικρίνουμε, κάποιοι το παρουσιάζουν και σαν αρετή.
0: Ας το συγκρατήσουμε αυτό. Το θεωρώ μια κρίσιμη παρατήρησή σας. Αντιλαμβάνομαι πόσο μετρημένα τη διατυπώσατε, γιατί έχει και μια έφεση στις αγωγές ΛΑΠ το κατονομαζόμενο πρόσωπο.
4: Δεν είναι το ζήτημα το αν ο κύριος Δημητριάδης θα στραφεί εναντίον μου για κάτι που θα πω. Είναι για το πώς πρέπει πραγματικά, τι οπτική πρέπει να έχουμε σε τέτοιες τοποθετήσεις. Ο κύριος Δημητριάδης τοποθετήθηκε σαν δημόσιο πρόσωπο, όχι σαν δικηγόρος κάποιου που θα πρέπει να είναι προσεκτικός, όχι σαν εκπρόσωπος τύπου μιας ιδιωτικής επιχείρησης, όχι σαν ένα πρόσωπο που δεν μετήχε στα κοινά. Τοποθετήθηκε ακριβώς με την ιδιότητα που υπηρετούσε τότε και θα έπρεπε να έχει επιλέξει έναν δρόμο που θα υπηρετούσε θεσμικά καλύτερα αυτό το οποίο υποτίθεται πρέπει να υπηρετεί. Την πολιτική, το δημόσιο λόγο, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία, τη λογοδοσία. Νομίζω ότι κινήθηκε σε μια διαφορετική κατεύθυνση και επειδή είναι ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος, γι' αυτό χαρακτηρίζω ως ατυχή την επιλογή του.
0: Ήταν ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.
4: Είστε καλά.
0: Και αλλάζουμε σελίδα, μεταφερόμαστε εκτός των συνόρων, στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο, με αναφορές για πολυάριθμες εκρήξεις σε όλο το Ιράν, ενώ ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο Μπαχρέιν, καθώς και σε νορβηγικό τάνκερ στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπλοείας καλεί τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του κόλπου. Και βέβαια, σε αυτό το φόντο, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 85 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79 το ελαφρό αμερικανικό αργό. Και ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει τις τελευταίες αυτές ώρες επί του πεδίου. Καλησπέρα, Χρήστο.
6: Η έθραυστη ισορροπία στον Περσικό κόλπο Κώστα δοκιμάζεται ξανά. Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν περνά σε μια νέα και πιο επικίνδυνη φάση με στρατιωτικές επιχειρήσεις, ναυτικό αποκλεισμό και με καθημερινές επιθέσεις σε επιλεγμένους ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους. Οι συνέπειες όμως ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της περιοχής, καθώς διακυβεύονται η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, το διεθνές εμπόριο και η ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την εξαγγελία επιβολής τέλους 20% στα φορτία. Δεν μας προκαλεί καθόλου έκπληξη.
5: Το έκανε επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου.
6: Και το έκανε βεβαίως, όπως το είπες, με επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει κυρίως τις εξαγωγές του Ιράν προς την Κίνα και τις Ισλαμικές αγορές, καθώς τα περισσότερα δεξαμενόπλια αναχωρούν από τα Ιρανικά λιμάνια, το Χαρκ και το Μπαντάρα Μπάς.
5: Το Χαρκ, να σε διακόψω, Χρήστο, η νησίδα αυτή κοντά στις Ιρανικές ακτές που αποτελεί τον κατεξοχήν κόμβο των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, βομβαρδίστηκε αυτά τα 24 ώρα και αυτό αποτελεί το ξεπέρασμα μιας κόκκινης γραμμής.
6: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι, Κώστα, αλλά υπάρχουν και άλλα που το έχουν ξεπεράσει αυτή την κόκκινη γραμμή που λέμε εμείς ότι υπάρχει, που δεν ξέρω αν υπάρχει.
5: Αν έχουν μείνει κόκκινες γραμμές.
6: Αν έχουν μείνει, ναι. Αν όμως η σύγκρουση, Κώστα, μεταφερθεί μέσα στα στενά του Ορμούζ, τότε απειλούνται και οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Και τότε η κρίση δεν θα αφορά μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.
5: Ειδικά για τη Σαουδική Αραβία, σε διακόπτω και πάλι, που είναι και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, θεωρεί ότι κάπως ελαφρύνεται από την πίεση λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να εξάγει μέσω ερυθράς θαλάσσης. Αλλά εδώ έχουμε κινητικότητα πολύ ενδιαφέρουσα, για να μην πω ανησυχητική, σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Ιεμένης, που θα μπορούσε να απολύξει σε κλείσιμο των στενών του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην έξοδο της Ερυθρέας.
6: Ναι, διότι στην Ιεμένη, Κώστα, υπάρχει η εξής κατάσταση. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, η μία η νόμιμη, η οποία είναι εξόριστη, η άλλη θεωρείται παράνομη, αλλά δεν είναι των ανταρτών, είναι των Χούτι της Ιεμένης, η οποία έχει κατασταθεί στα κυβερνητικά κτίρια στην Ιεμένη και ασκεί την πολιτική που θα ασκούσει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, χαρακτηρίζεται παράνομη από τους δυτικούς και βεβαίως από την εξόριστη κυβέρνηση, και εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να πει ότι...
5: Εξόριστη στη Σαουδική Αραβία, συμπληρώνω.
6: Σαουδική Αραβία, σωστά βεβαίως. Και μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ενισχύονται οι Χούθη της Ιεμένης σημαντικά, και είναι επί ελέξη, από το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους που έχουν στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα διέλευσης στον κόλπο του Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα και βεβαίως επάνω Σουέζ. Και να πω παρεμπιπτόντως ότι εκεί βρίσκεται και μία ακόμα, και τώρα που μιλάμε, μία ελληνική φρεγάτα. Τώρα, σωστά.
5: Δεν είναι μόνο η φρεγάτα, είναι και οι απειλές των Ιρανών ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης δεν είναι αναγκασμένοι να περιοριστούν σε αντίμετρα μόνο στην άμεση γειτονιά τους.
6: Α, βέβαια. Αυτό, Κώστα, νομίζω το έχουν πει και από την αρχή των εχθροπραξιών. Και μάλιστα το έχουν αποδείξει κιόλας με διάφορες, θα έλεγα, βαλιστικές επιθέσεις, διάφορους στόχους σε διάφορες χώρες περιοχής της Μέσης Ανατολής. Αρκεί να υπενθυμίσω ότι μέχρι την Ιορδανία χτυπήσαν οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν, έτσι. Τώρα, σε στρατηγικό επίπεδο, τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται πλέον ένας πόλεμος φθοράς. Οι ΗΠΑ αξιοποιούν την αεροναυτική υπεροχή. Όντως έχουν αεροναυτική υπεροχή σε αυτή την περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλήττοντας επιλεγμένους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους του Ιράν και επιχειρώντας να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Η Τεχεράνη, από την άλλη πλευρά, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει συμμετρικά τις αμερικανικές δυνάμεις και επιλέγει ασύμμετρες επιχειρήσεις. Δηλαδή, πυραυλικά πλήγματα, επιθέσεις με ντρόνους, παρενοχλήσεις της διεθνούς ναυσιπλοείας και πίεση στα στενά του Ορμούς, έτσι ώστε να επιδέχεται, έτσι ώστε να, χωρίς να επιδιώκει κατά μέτωπο σύγκρουση, διατηρεί την ικανότητα όμως να επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, βέβαια, οι διεθνείς αγορές αντιδρούν, με την τιμή του πετρελαίου να κινείται ανωδικά, καθώς περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου διέρχεται από τα στενά του Ορμούς. Τώρα, παρά την συντριπτική στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ, το Ιράν εξακολουθεί να αξιοποιεί τη γεωγραφική του θέση και την επιρροή του στα στενά του Ορμούς ως το πλέον ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο που διαθέτει. Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα είναι ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αυξήσει την πίεση χωρίς να οδηγηθεί σε μια μεγάλη κλίμακα χερσαία σύγκρουση. Το χερσαία σύγκρουση έχει μεγάλη σημασία διότι έχει ακουστεί και αυτό, ότι εάν αποτύχουν ή αν δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, θα ακολουθεί το δεύτερο στάδιο που είναι η χερσαία σύγκρουση. Όμως η ιστορία έχει δείξει, Κώστα, ότι μέχρι τώρα οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι αεροπορικές επιδρομές δεν είναι αποτελεσματικές. Όσο αποτελεσματική είναι μια χερσαία παρέμβαση. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η κρίση μπορεί να παραμείνει ελεγχόμενη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Όταν όμως οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν επιθέσεις σχεδόν καθημερινά, ο κίνδυνος ενός λάθους ή μιας ανεξέλεκτης κλιμάκωσης είναι πάντα υπαρκτός. Και, ακόμα...
5: και δεν έχει ακόμα παρεμβληθεί με τον τρόπο που ξέρει το Ισραήλ, να θυμίσουμε, γιατί υπάρχει κι άλλος παίκτης.
6: Αυτό δημιουργεί, Κώστα, η μη παρέμβαση του Ισραήλ μέχρι τώρα, για μένα είναι ένα κρίσιμο θέμα που προκαλεί πολλά ερωτήματα.
5: Και πάντως εξηγεί το γιατί σε αυτό το γύρο εχθροπραξιών οι Αμερικανοί έχουν εστιάσει σε καθαρά στρατιωτικούς στόχους, σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν μετά την 28η Φεβρουαρίου, που επλήγησαν πολλές πολιτικές υποδομές.
6: Ναι, και να θυμίσουμε έτσι, και πρέπει να το λέμε αυτό, και το πήγμα στο νηπιαγωγείο με 163 παιδιά νεκρά, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και ακόμα, Κώστα, ας πούμε ότι μπορεί να αποφευχθεί ένας γενικευμένος πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με το δυσκολότερο πολιτικό ερώτημα που μπορεί να βρεθεί πολιτικός ηγέτης. Είναι στρατηγικό ερώτημα. Πώς θα τερματίσει μια σύγκρουση που ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι είχε ήδη κερδίσει, χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί ή ότι αποδέχεται μια στρατηγική ήττα. Ίσως μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα των προθέσεων ή των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου ότι στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, νομίζω το 26, αυτές θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη δοκιμασία της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, και βεβαίως στην πρώτη γραμμή θα είναι οι εξελίξεις στο Ιράν, και αν οι δημοκρατικοί κερδίσουν, δηλαδή αν ανακτήσουν τη Βουλή και τη Γερουσία Δημοκρατική, το αντιλαμβάνεστε ότι αποδυναμώνεται πολύ ο πρόεδρος Τραμπ.
5: Για να δούμε. Την Πέμπτη μας υποσχέθηκε ότι θα απευθύνει μήνυμα προς το Αμερικανικό Έθνος. Ίσως κατά στο μεσοφότερη. Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Yes.
5: Εν τω μεταξύ, δεδομένης αυτής της κατάστασης, είναι εντελώς παγωμένη εδώ και 24 ώρα η κυκλοφορία πλοίων στο στενό του Ορμούς, ενώ βεβαίως έχουν ανασταλεί και οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των ναυτικών, οι οποίοι παραμένουν παγιδευμένοι εντός του Περσικού κόλπου. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας εξηγεί. Καλησπέρα, Νεκτάριε.
7: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Κράτη, μηχανές για την παγκόσμια ναυτιλία στην περιοχή του στενού, στο στενό του Ορμούς, αλλά και στον Περσικό κόλπο, όχι μόνο εξαιτίας των απειλών της Τεχεράνης ότι πλέον η διέλευση δεν είναι ασφαλής αλλά κλείνει πολλούς κινδύνους, αλλά και από το γεγονός ότι έχουμε συνεχώς νέες σειράξεις και συνεχώς νέες επιθέσεις σε βάρος πλοίων, δεξαμενοπλοίων και φορτηγών, με αποτέλεσμα μέχρι τώρα να υπάρχουν 2 νεκροί ναυτικοί και ένας να αγνοείται. Από την Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα δόθηκε εντολή να μην περάσει κανένα πλοίο, με αποτέλεσμα από τα 21 πλοία που πέρασαν το στενό του Ορμούς την Παρασκευή, πέσαμε στο 14 το Σάββατο, 8 μόλις πέρασαν το πρωί της Κυριακής, και από το πρωί της Κυριακής μέχρι την ώρα δεν έχει περάσει κανένα πλοίο, εκτός και αν, σύμφωνα με την εταιρεία Maritime Traffic που παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων, υπάρχει διέλευση πλοίου με κλειστό το σύστημα εντοπισμού του. Κάτι που είχε γίνει κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων ΗΠΑ-Ιράν, όταν κάποια πλοία έσβηναν το συγκεκριμένο σύστημα για να μην εντοπίζονται και πέρναγαν από το στενό του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι δεν έχει κινηθεί εδώ και περίπου 24 ώρα κανένα πλοίο, είτε μέσα από μέσα προς τα έξω, είτε από έξω προς τα μέσα στο στενό του Ορμούς, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με LNG και με πετρέλαιο, αφού δεν περνάνε πετρελαιοφόρα και δεξαμενόπλια LNG, ενώ, όπως είπες πολύ σωστά, έχει σταματήσει και η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO, είχε, μετά την υπογραφή του συμφώνου σε κατανόησης, είχε πει ότι θα γίνουν προσπάθειες για να απελευθερωθούν 11.000 άτομα που του είχαν εγκλωβιστεί. Σύμφωνα με την νεότερη ανακοίνωσή του, 6.000 από αυτούς παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα, κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγουν, ενώ τα πλοία τους παραμένουν δεμένα σε περιοχές που θεωρούνται πιο ασφαλείς από την περιοχή κοντά στο στενό του Ορμούς.
5: Νεκτάρη Ανδρεόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάνω στην ώρα ξεκίνησε από σήμερα η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν επαρκή. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θάνο.
8: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως και εσύ ανέφερε, ξεκίνησε από σήμερα από τα δύο δικαστήρια των ομήλων Ελληνική Ενέργεια και Motor Oil η τροφοδοσία των βιτιοφόρων των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών μειωμένες τις τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη των 95 οκτανίων και 5 λεπτά το λίτρο στον δίζελ. Γεγονός που σημαίνει πως σταδιακά από το νωρίτερο απόψε και το αργότερο από αύριο τα περισσότερα πρατήρια καυσίμων που θα φουλάρουν θα αρχίσουν να περνούν τις μειώσεις στους κατόχους των οχημάτων. Στην πράξη, η μείωση στα δύο προϊόντα καυσίμων θα έχει ως αποτέλεσμα η βενζίνη 95 οκτανίων από αύριο να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο πανελλαδικά προς το 1,88 ευρώ το λίτρο αντί 1,97 που ήταν σήμερα και το ντίζελ προς 1,80 αντί 1,85 που ήταν σήμερα. Η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ θα διατηρηθεί πάντως ανεξαρτήτως των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου που θα διαμορφώνονται καθημερινά έως τα τέλη Αυγούστου. Ο Όμιλος Ελληνική Ενέργεια από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της ελληνικά πετρέλαια ανώνυμα φώνονται καθημερινά έως τα τέλη Αυγούστου. Ο Όμιλος Ελληνική Ενέργεια από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της ελληνικά πετρέλαια

0: κύριε διοίκηση, εξοικειωμένη με αυτά λόγω της ανέκαθεν έκθεσής της κατά τουλάχιστον τα 2/3 των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές και αισθανόμενη την υποχρέωση αρρωγής στα πράξη στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την πολιτεία, όπως εξηγεί οι εντελώς απρόβλεπτες μεγάλες διεθνείς αναταράξεις. Οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές προκαλούν δυσκολίες τόσο στους πολίτες καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις προμηθευτές. Το κρίσιμο τέλος διακύβημα πάντως Κώστα για την αποτελεσματικότητα του μέτρου συναρτάται με τις διεθνείς τιμές του αργοπετρέλαιου που θα διαμορφωθούν τις υπόλοιπες 45 μέρες που ακολουθούν έως τα τέλη Αυγούστου που θα εφαρμοστεί το μέτρο, καθώς τα δεδομένα στον Περσικό κόλπο λόγω της σύραξης ΗΠΑ και Ιράν, ιδίως ό,τι έχει να κάνει με τον κόλπο του Ορμούζ, κρίνονται ως απρόβλεπτα και αβέβαια. Κώστα.
1: Θάνο Πασχάλη, ευχαριστώ πολύ. Και στην πολιτική μας σκηνή, εκεί έχουμε ήδη μια μακρά και άτυπη προεκλογική περίοδο, όπως το καταδεικνύουν και οι δηλώσεις εφόλης της ύλης αντιπαράθεσης με το Πασόκ αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα του κυβερνητικού εκπροσώπου, την ώρα που ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο πρωθυπουργός δηλαδή, βρίσκεται στο Παρίσι που είχε βρεθεί χτες για τη σύνοδο για την Ουκρανία και παραμένει για τη συμμετοχή του στην παρέλαση της 14ης Ιουλίου με συμμετοχή και τμήματων μαχικών κρατών. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Και βεβαίως με τη επιστρέφοντας απόψε στην Αθήνα, θα επιστρέψει στην Αθήνα ο κ. Μητσοτάκης και αύριο, από αύριο, Κώστα, θα μπει και πάλι σε ρυθμό και περιοδιών. Θα επισκεφθεί θα περιοδεύσει αύριο στην Βόρεια Εύβοια. Στο πλαίσιο βεβαίως ενός προγράμματος δραστηριοτήτων που έχει σαφές προεκλογικό άρωμα, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, περιλαμβάνει όπως έχουμε πει μεταξύ άλλων και περιοδίες αλλά και εγκαίνια όπως θα γρεβενά τον Ε65 που είναι στις 23 του μήνα και στα τέλη του μήνα τους 5 νέους σταθμούς στην επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Τώρα, όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα προεκλογική και σε ένα δημοσκοπικό περιβάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί που δείχνει ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας εξακολουθεί να μην φαντάζει κοντινός για την Νέα Δημοκρατία με βάση τα ποσοστά τα οποία έχει. Αυτό φουντώνει σενάρια περί μεταεκλογικών συνεργασιών και αυτό το οποίο έτσι συζητείται τα τελευταία 24 ώρα είναι αυτό μιας ενδεχόμενης μεταεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα από τον κύριο Σαμάρα, αν και εφόσον βεβαίως και αυτό δημιουργηθεί. Είναι μια συζήτηση που έτσι πήρε διαστάσεις μετά από την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη ότι θα μπορούσε να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία με ένα κόμμα του κ. Σαμαρά, εφόσον βεβαίως ο κ. Σαμαράς δεν έθετε θέμα, δεν έθετε ως προϋπόθεση το να μην είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ο κ. Μαρινάκης σήμερα πήρε σαφείς αποστάσεις από αυτή την προσέγγιση. Όταν ερωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Παραπολιτικά η θέση του κ. Γεωργιάδη και η θέση του κ. Μητσοτάκη, απάντησε αρνητικά, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι ότι η κυβέρνηση έχει σαν αποκλειστικό στόχο, το κυβερνό κόμμα έχει σαν αποκλειστικό στόχο την αυτοδυναμία και μάλιστα προσδιορίσε και πάλι ότι δυνητική συνεργασία θα μπορούσε να υπάρξει με το ΠΑΣΟΚ, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της Αΐνης, της Φόφης γεννηματά, αλλά το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί σύμφωνα πάντα με το κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κ. Τσίπρα. Ολοκληρώνοντας να πούμε ότι το κυβερνό κόμμα, η κυβέρνηση κινείται και σε κατεύθυνση προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Ο κ. Μαρινάκης σήμερα έδωσε και πάλι ένα στίγμα προειδεάζοντας για μέτρα τα οποία θα φορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς και έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά αποδεσμεύσεις θα ανταμειχθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Ενώ τέλος να πούμε ότι σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και τα μέτρα μέχρι τις 31 Αυγούστου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, θα επανεξεταστεί τότε η κατάσταση για το αν χρειαστεί και κρυφή αναγκαίου λόγω και του

0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει να φιλορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες ώρες μετά τον αρχαίο συναδελφό του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και εκλεγεί στην Αργολίδα Γιώργος Γαβρίλος. Την ίδια ώρα, υπέρ της πρότασης του Νίκου Παπά για τη δημιουργία μιας συλλογικής ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα. Η λίστα των παρετήσεων δεν έχει κλείσει ακόμα. Πριν από λίγο παρατήθηκε και άλλος βουλευτής.
0: Α, δεν τους προλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής στην Κορινθία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και την παρέτηση, την ανεξαρτοποίηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου από την Αχαΐα, την ανεξαρτοποίηση και του κυρίου Γαβρίλου από την Αργολίδα. Έχουν πιάσει Πελοπόννησο σήμερα.
0: Θα μείνουν στην ανεξαρτητοποίηση ή σκοπεύουν και να παραδώσουν τις έδρες?
1: Προς ώρας ανεξαρτητοποιούνται αυτοί. Άλλοι έχουν παραιτηθεί, μέχρι ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου. Θα δούμε κι άλλους. Μέχρι...
0: Άλλοι επιλαχόντες έχουν αρνηθεί την κατάληψη της έδρας.
1: Όπως ο κύριος Πίρτζης. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ακόμα μια λίστα με 10 ακόμη βουλευτές που είναι με το ένα πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ και μένει να δούμε πότε θα στείλουν την επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής για να γνωστοποιήσουν ότι πλέον δεν ανήκουν στην κοινοβουλευτική δύναμη του συγκεκριμένου κόμματος. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε με πόσους βουλευτές, συνεχώς μειώνεται ο αριθμός. Θα εκλέξει νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος, τον κύριο Αμανατίδη, όπως όλα δείχνουν. Ο κύριος Αμανατίδης πήρε τη θέση της κυρίας Ζωτοπούλου στην Βουλή αυτές τις ημέρες. Πρώτη κίνησή του θα είναι να αποκαταστήσει τον Παύλο Πολάκη, να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και να ζητήσει την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές και τις αποφάσεις που θα σχετίζονται με την νέα οργανωτική δομή του κόμματος. Έχουμε την Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα εκλέξει νέα πολιτική γραμματεία, θα εκλεγεί και νέο πρόσωπο στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος θα περιμένουμε και νέα συνεδρίαση του συγκεκριμένου οργάνου την ερχόμενη εβδομάδα, και αφού προηγουμένως, όπως περιμένουν και αυτοί που μένουν, να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με αυτούς που φεύγουν. Γιατί δεν μπορεί κάποιοι βουλευτές να
0: κρίνουν τον επικεφάλαιο της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επομένη να πάψουν να είναι μέλη της.
1: Και την ίδια στιγμή να είναι... να καθορίζουν το μέλλον ενός κόμματος, αυτό άλλωστε
0: με το οποίο δεν σκοπεύουν να συμπορευθούν στη συνέχεια.
1: Και στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, υπάρχει μια υποψία πλέον σε αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάρει το πάνω χέρι, ότι όλο αυτό γίνεται συντονισμένα. Δηλαδή, ακούγεται για κάποιες συσκέψεις που έγιναν από τους βουλευτές που έχουν σκοπό να φύγουν, όπου συντονιστικό ρόλο στο παρασκηνιακές αυτές διαβουλεύσεις είχε πρώην κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό λοιπόν πάνε να ταυτίσουν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και ότι υπάρχει δάκτυλος από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σε αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το επιτελείο του κ. Τσίπρα λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αυτοί που είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τον ΣΥΡΙΖΑ και το κάνουν σε δόσεις μέχρι τώρα, αναπόφευκτα με την στάση που κρατάνε, προκαλούν ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ και ντόρο γύρω από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Επίσης είχαμε και ένα επεισόδιο σήμερα με πρωταγωνιστές τον κύριο Πολάκη και τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη. Μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο αρχηγός ο Παύλος Πολάκης, προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος μιλώντας στο Μέγκα τόνισε ότι τι κακομοιρίες είναι αυτές, είπε, και στη συνέχεια απευθυνόμενος ουσιαστικά στον κύριο Γιαννούλη του είπε στο καλό και στην καλή την ώρα.
0: Μάλιστα. Γιώργο Κατζίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Το ισχυρό Πασόκ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Μηνύματα τόσο προς τους πολίτες όσο και προς την υπόλοιπη κοινωνία έστειλε το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή συνεδρία των κύκλων πολιτικής το ΠΑΣΟΚ προετοίμασε τις προτάσεις και τις θέσεις του που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την Ελλάδα του 2030, όπως είπε στην εισήγηση του Νίκος Ανδρουλάκης, για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι ο καιρός να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας και της διαφθοράς, και σημείωσε ότι δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή να έχει την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αντίθετα, θα μπορούσε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχουμε ισχυροποιήσει την οικονομία, να προενισχύσουμε τους τομείς της υγείας, της παιδείας και να κάνουμε πολλά βήματα, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, στην βελτίωση του κοινωνικού κράτους, αλλά και στην οικονομία και την παραγωγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει τις προτάσεις του και στις ενόψεις συνταγματικής αναθεώρησης και τη συζήτηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, με στόχο να ενισχύσουμε τους θεσμούς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, θα φανεί ποιο κόμμα έχει τις θέσεις που θα έχουν και ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά θα είναι και υπέρ των πολλών και της κοινωνίας.
0: Όμως, Παναγιώτη, το ΠΑΣΟΚ σήκωσε σήμερα τους τόνους, όχι δια του κύριου Ανδρουλάκη, δια του κύριου Τσουκαλά, σε ένα άλλο ζήτημα που δικαίως μας απασχολεί τόσο έντονα, εννοώ την υπόθεση του Άργους.
2: Ναι, και τους σήκωσε πολύ υψηλά τους τόνους, Κώστα. Σχολίασε την προκλητική ανάρτηση του Δημάρχου Άργου σχετικά με το θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από τα πυρά των δύο αστυνομικών. Το σχολίασε ο ίδιος ο κ. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός συμφωνεί με όσα έγραψε ο Γιάννης Μαλτέζος, ο Δήμαρχος Άργους, ο οποίος να πούμε ότι είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι έχει περάσει πάνω από ένα 24ωρο από την αδιανόητη ανάρτηση του Δημάρχου Άργους, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικού φίλου του Πρωθυπουργού, για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, και κάλεσε την κυβέρνηση αλλά και τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν συμφωνεί με τα όσα είπε για τα άτομα με αναπηρία ο Δήμαρχος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αυτούς τους υψηλούς τόνους και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, και περιμένει και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να τοποθετήσει για το συγκεκριμένο θέμα και να λάβει και μέτρα απέναντι στον Δήμαρχο του Άργους, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Περιμένουν λοιπόν στην αντιπολίτευση τι θα κάνει το κυβερνών κόμμα με το Δήμαρχο Άργους, όπως άλλοι περιμένουν τι θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τη Συνδικαλιστική Ένωση των Αστυνομικών της Ηλίας, που τάχθηκε συμπαραστάτρια στους δύο προφυλακισμένους ήδη αστυνομικούς που ευθύνονται για τον φόνο του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, αφού είχε ποσοστό αναπηρίας γιατί οδηγούσε, ήταν ένα επιχείρημα που ακούσαμε, όπως προημερών ακούσαμε ότι θα πρέπει τα ανάπηρα άτομα να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνοδευόμενα. Και αναρωτιέμαι αν πια ζούμε μια έκρηξη του μισαναπηρισμού στη χώρα το διάστημα αυτό. Είναι το ερώτημα που θέτω στον σκηνοθέτη και ανάπηρο ακτιβιστή Αντώνη Ρέλα, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που θα έχουμε.
0: Ποια είναι λοιπόν η απάντηση που δίνετε στο ερώτημα που σας έθεσα εισαγωγικά?
3: Αυτό είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που παριστάνει η κοινωνία ότι δεν το βλέπει. Αποτελεί προφανώς μισαναπηρική ρητορική, την οποία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται πλέον και με άλλους τρόπους, που οδηγεί και μέχρι το θάνατο. Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε ακούσει αρκετά αυτές τις μέρες. Δυστυχώς η δολοφονία του Θοδωρή, του ανάπηρου Θοδωρή, σήκωσε μάλλον μπουχαλάκι και από κάτω όλη εκείνη η σκόνη βγήκε στην επιφάνεια. Τι δουλειά είχε ένας αρτιστικός έξω, γιατί δεν μπορούσαν οι δικοί του να τον προσέχουν, δεν θα ήταν καλύτερα σε ένα ίδρυμα, διαβάσαμε. Και τι να κάνουν οι αστυνομικοί, δεν είναι medium να καταλάβουν ποιος είναι σε σημασμένος και ποιος αυτιστικός. Επίσης ακούσαμε ότι αν
0: φοβάται... Ναι, μόνο που οι αστυνομικοί παρανόμησαν ούτως ή άλλως. Ασχέτως του ποιος βρέθηκε...
3: Ανεξάρτητα αν
0: την τροχιά των
3: ήταν
0: σφαιρών
3: κάποιο
0: τους.
3: Ανάπηρο άτομο ή κάποιο άλλο άτομο, ναι, παρανόμησαν, αλλά μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν δολοφονούνται έτσι στον αέρα. Υπάρχουν ιεραρχίες, προκαταλήψεις, στερεότυπα, φόβοι, μηχανισμοί εξουσίας που έχουν ήδη αποφασίσει ποιος συμπεριφέρεται ύποπτα, σε πολλά εισαγωγικά, ποιος μοιάζει επικίνδυνο και πώς ο νόμος και η τάξη εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε παρέκκληση έξω από την κανονικότητα. Και το παρέκκληση και κανονικότητα θα μου επιτρέψετε να τα βάλω σε εισαγωγικά. Και ναι, άρα λοιπόν κατά την άποψή μας, εμάς των αναπήρων, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι αυτός ο ανομολόγητος μισοαναπηρισμός που οφείλω να σας πω ότι για μας το 15% της κοινωνίας είναι καθημερινός, είναι διαρκής, εφαρμόζεται με διαφορούς τρόπους και διάφορες εκφάνσεις.
0: Είναι απλώς και έμπρακτος, που υπάρχει πρόσβαση, που υπάρχει ράμπα, που υπάρχει οτιδήποτε.
3: Και οδηγεί και μέχρι το θάνατο, έτσι. Οδηγεί και μέχρι το θάνατο. Αυτό είναι που επιθυμώ. Επίσης να σας πω, επειδή αυτές τις τελευταίες μέρες προφανώς και μεταξύ μας πάρα πολλά ανάπηρα άτομα ερχόμαστε σε επικοινωνία και επαφή, είναι ανήσυχη η αναπηρική κοινότητα και ξέρετε, δεν είμαστε μια πολύ πολύ μικρή μειονότητα.
0: Την περιγράψατε ως 15% του πληθυσμού.
3: Ναι, είναι 15 έως 21, δεν έχουμε επίσημα στοιχεία, αλλά πανευρωπαϊκά ο αριθμός είναι τέτοιος. Σε κάθε χώρα είναι 15 μέχρι 21% των ανθρώπων που ζουν στη χώρα αυτή. Είμαστε τρομοκρατημένοι, υπό την έννοια, και κυρίως θα αναφερθώ και στους αυτιστικούς ανθρώπους, και στις οικογένειές τους που αυτή τη στιγμή φοβούνται να βγουν έξω. Φοβούνται μην πέσουν σε ένα μπλόκο και παρερμηνευτούν κάποια πράγματα, και αυτό συμβαίνει και σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Άρα λοιπόν προφανώς και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το ζήτημα. Δυστυχώς έπρεπε να θρηνήσουμε ένα νέο άνθρωπο 20 ετών. Αλλά ναι, εμείς οι ανάπηροι και οι ανάπηροι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Δεν αξίζει να μην μπορούμε να βγούμε έξω και δεν αξίζει να μην μπορούμε να βγούμε έξω επειδή δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Φανταστείτε αν αυτές οι προκαταλήψεις γίνουν κυρίαρχες, όπως ακούσαμε από τον Δήμαρχο στο Άργος να δηλώνει ό,τι δήλωσε, και θα μου επιτρέψει
0: και δεν, και δεν έχουν και την ορατότητα, να το πω έτσι, άλλων μορφών αναπηρίας ή αυτιστική. Νομίζω είναι η πιο δύσκολη κατάσταση.
3: Εννοείται ότι δεν είναι αναγνωρίσιμη από αμέσως, αυτό εννοείται.
0: Δεν είναι άνθρωπος σε αμαξίδιο.
3: Ναι, ναι, δεν είναι αναγνωρίσιμη, δεν γίνεται αυτόματα, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος εαυτού. Δηλαδή οι άνθρωποι είμαστε έτσι κι αλλιώς διαφορετικοί μεταξύ μας. Αν κάποιος έχει Πάρκινσον, δεν σημαίνει μόλις τον δούμε ότι όπα αυτός είναι μεθυσμένος. Ναι. Αν κάποιος δεν έχει βλεμματική επαφή ή αποφεύγει στο να έρθει κοντά μας, δεν σημαίνει ότι είναι ύποπτος για κάτι, και αναφέρομαι στα αυτιστικά άτομα που ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν επιλέγει ως θύμα μόνο γι' αυτό. Είναι βαθύτερο και καλούμαστε ως κοινωνία να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι και σε αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή και σε αυτό που συμβαίνει γενικότερα.
0: Να το συγκρατήσουμε. Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
3: Αν μου επιτρέπετε, ότι τα στατιστικά που έχουμε για τα disability crimes, δηλαδή τα ρατσιστικά εγκλήματα κατά των αναπήρων, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται. Εκεί λοιπόν παρατηρούμε στις επίσημες καταγραφές ότι το 1/3 έως το 50% των δολοφονημένων από την αστυνομία είναι μαύροι και ανάπηροι ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Κάτι σημαίνει από κάτω αυτό και οφείλουμε ως κοινωνία να το αξιολογήσουμε.
0: Εκεί που συγκλίνουν πολύ διαφορετικοί ρατσισμοί. Ήταν ο σκηνοθέτης και ανάπηρος ακτιβιστής Αντώνης Ρέλλας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84. Και να πάμε στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Στις εργασίες του πρώτου κέντρου διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Δήμου Αθηναίων, το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το Σεπτέμβριο, βρέθηκε το πρωί στο Μεταξουργείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μαζί με την ενταλμένη σύμβουλο προσβασιμότητας του Δήμου και πρόεδρο του Αθήνα 984, Ελένη Ματζαβίνου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Δήμαρχος του Μιχάλη Λεγάκη.
4: Το πρώτο κέντρο διημέρευσης ατόμων με αναπηρία είναι γεγονός και είναι στο Μεταξουργείο. Σκοπός είναι να υποστηρίξουμε τις οικογένειες και τα παιδιά με νοητική στέρηση και αυτισμό και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται για πρώτη φορά ένα κέντρο πρότυπο με σημαντική συνεισφορά σημαντικών συλλόγων και συνδέσμων. Ευχαριστούμε από καρδιά στο Σωματείο Παναγία Ευαγγελίστρια και βεβαίως στους εθελοντές της Λορεάλ που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Θα φιλοξενούνται τουλάχιστον 60 άτομα. Είμαστε στον Ιούλιο. Οι εργασίες είναι κοπιώδεις σε δύσκολες συνθήκες και σκοπός είναι μέχρι 10 Αυγούστου να παραλυφθεί και από τις αρχές Σεπτεμβρίου να μπορεί να λειτουργεί.
0: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις της κυρίας Ματζαβίνα.
5: Ήρθαμε να δούμε την πρόοδο των εργασιών σε αυτό το ιδιαίτερο έργο που γίνεται πρώτη φορά στο Δήμο Αθηναίων. Παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων αυτό το κτίριο της δημοτικής περιουσίας προκειμένου να γίνει το πρώτο κέντρο διημέρευσης και μερίσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία στο Δήμο Αθηναίων. Ο Αντιδήμαρχος ο Πάρης Χαρλάφτης, μετά από πολλές προσπάθειες, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά προκειμένου να έρθει και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. 1η Σεπτεμβρίου θα υποδεχτούμε τους πρώτους ωφελούμενους εδώ. Αφορά 61 άτομα η δομή αυτή. Μέσα Σεπτεμβρίου θα κάνουμε τα εγγένειά μας και θα σας καλέσουμε και σας περιμένουμε να είστε δίπλα μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για το έργο αυτό.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Νέα ισοψηφία με 7 ψήφους σημειώθηκε μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου. Και ο Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Κώστα κύριε Σικύρη. Να ξεκινήσουμε το μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία απόψε στις 10 η ώρα για τον Μουντιάλ. Ενώ το παιχνίδι η ομάδα που θα κερδίσει θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Κιλιάν Εμπαπέ, που βρίσκεται να με το πρόβλημα τραυματισμού να περάσουμε στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Σούπερ Λίγκα. Μετά την δεύτερη απόπειρα για την εκλογή Προέδρου, είχαμε νέα ισοψηφία 7-7 μεταξύ του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ΕΠΟ παρίσταται, αλλά δεν ψηφίζει για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτεί υπέρ κάποια πλευρά σε περίπτωση ισοψηφίας. Ο Μάκης Γεγκάτης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, πρότεινε να υπάρξει εναλλαγή ανά δύο χρόνια μεταξύ των δύο προέδρων, Αλαφούζου Μαρινάκη. Αυτό δεν έγινε δεκτό από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την αυριανή στις 3:30 τρίτη ψηφοφορία θα ψηφίσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αντιδρά σε αυτή την προοπτική, διότι θεωρεί ότι ο κύριος Γκάτης είναι άμεσα προσκυμένος στην πλευρά Σαββίδη, η οποία ψηφίζει τον Γιάννη Αλαφούζο, και έχουμε αρκετή ένταση στις εκλογές αύριο 3:30 η τρίτη ψηφοφορία.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, που αναμένεται γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους βόρειους, 3 έως 5 στα ανατολικά τοπικά μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγύρα στον ήχο και τον Πάνο Καβαδά στην παραγωγή, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ναταλία Κανταρτζή.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν σχέση με την υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εντός 10 ημερών. Εκτός εάν υπάρξει καθυστέρηση από την ελληνική πλευρά, ανέφερε Βρετανός δικαστής. Μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγητο πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του και ότι έδωσε το κλειδί του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιούνταν. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 4 νεκροί και 6 αγνοούμενοι στη φωτιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση πολυκατοικία. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Πολλοί από αυτούς παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από το κόμμα παραμένοντας ανεξάρτητος. Είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλαν τέλος 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι δεν πιστεύει πως θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί δίκαιο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύουν μόνες τους την αυσιπλοεία στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η απόφασή του να εγκαταλείψει το μέτρο ελήφθη μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης προανήγγειλε ότι το Ιράν και η Χεσμπολάχ θα προστεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά στις κυρώσεις στη Ρωσία, το οποίο εξετάζεται αυτή την περίοδο από το Κογκρέσο. Τέλος, επιβεβαίωσε ότι η ομιλία του προς το έθνος την Παρασκευή στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας θα αφορά τις εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τον Αμερικανικό στρατό. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για να διαταράξει την αυσιπλοεία στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ μετά τις εξελίξεις στο Ορμούζ. Οι Χούθη υποστήριξαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό αναγνωριστικό ντρόν την επομένη των εκατέρωθεν επιθέσεων έπειτα από πολλά χρόνια εκεχηρίας. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχεται επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, με τις ένοπλες δυνάμεις να αναχαιτίζουν εχθρικά εναέρια μέσα και τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μετέδωσαν εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή του κόλπου. Ξεκίνησε σήμερα η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά διελιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Υπό έλεγχο φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλωσης στη Λαμία. Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα, ενώ 12 ασθενείς αναμένεται να λάβουν σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης και στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης. Απέρριψε το Κρεμλίνο τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς για τις εγγύσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να διαμορφωθούν χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, υποστήριξε ότι αν οι ευρωπαϊκές χώρες επιμείνουν στη θέση τους, αποκλείουν οι ίδιες τη συμμετοχή τους σε μια μελλοντική διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης. Αγωγή κατά της ΜΕΤΑ κατέθεσαν 26 πρώην εργαζόμενοι, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έθετε σε μειονεκτική θέση εργαζόμενους με αναπηρίες ή όσους είχαν λάβει αναρωτική άδεια κατά τις πρόσφατες μαζικές απολύσεις. Η ΜΕΤΑ απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις για τις απολύσεις ελήφθησαν από ανθρώπους και όχι από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. 6 άτομα συνελήφθησαν και κρατούνται για τις πυρκαγιές στο δάσος του Φοντενεμπλό στο Παρίσι. Ανάμεσά τους ένας εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε φωτιά με βενζίνη και αναπτήρα, ενώ ένας ακόμη υποπτός παραδέχθηκε ότι προκάλεσε δεύτερη εστία πετώντας τσιγάρο. Από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Εν τω μεταξύ, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 76χρονος για τη φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Σισμανόγλιο. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα και από εμάς. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είναι η Γλυκιά Σμωρία στα ραδιοφωνά σας. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Η Αριστεία Γιάννου και είναι στη φροντίδα του ήχου, η Σμαράγδα στα μουλακά του. Και λέμε απόψε να παραδοθούμε στο ρυθμό της Bossa Nova. Ένας πολύ ωραίος ρυθμός που ξεκίνησε και έγινε δημοφιλής από το εξωτερικό από τα τέλη της δεκαετίας του 50 για να φτάσει εσίως και στη χώρα μας στις αρχές του 60 και μέχρι σήμερα να είναι πολύ κλασικός πλέον και να συνοδεύει πολλές από τις στιγμές μας. Για πάμε λοιπόν, καλά περάσουμε ως τις 9 εδώ.

Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός που τραγούδησε «Θάλασσα γυαλί» στα μέρη του Μπαλί, ενώ ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το 1987. Ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια σύνθεση του Γιώργου Ζήκα σε στίχους της Μαρίας Αρκουλή από το άλμπουμ, αυτό το θρυλικό άλμπουμ που είχε κάνει με τον Γιώργο Ζήκα με τίτλο «Σόπα και άκουσε». Η ιστορία της Μπόσα Νόβα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 50 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου ήταν πρόσφορο το έδαφος για να γεννηθεί ένα νέο μουσικό κίνημα. Η μεταπολεμική εποχή έφερε μια αίσθηση αισιοδοξία και δίψας για πολιτιστική έκφραση και έτσι η βραζιλιάνη μουσική πειραματίζονταν με διάφορα στυλ, συνδυάζοντας τους παραδοσιακούς ρυθμούς της σάμπα με τις σύγχρονες επιρροές της τζαζ.

θα μας γυρίσεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρέο. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος.

μας ζηλεύει ο ήλιος και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι

0: αγάπη μου λείπει αγάπη και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη μου λείπει αγάπη μου λείπει αγάπη και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη μου λείπει αγάπη μου λείπει αγάπη και ύστερα πιο χαμηλά η μουσική.
1: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπαλογιάννης που διασκεύασε «Το καλοκαίρι θα έρθει», ένα τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά σε ρυθμό Bossa Nova. Από πολύ νωρίς, από τις αρχές της δεκαετίας του 60, ο ρυθμός αυτός απασχολεί τους Έλληνες συνθέτες του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού και κάποια συγκροτήματα, και Bossa Novas θα γράψουν μεταξύ άλλων ο Μίμης Πλέσας, ο Γεράσιμος Λαβράνος, ακόμα και ο Μάνος Χατζηδάκης. Η Bossa Nova θα περάσει στον κινηματογράφο, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικές οι σκηνές με το ρυθμό αυτό να χορεύεται, στο λαϊκό και στο ελαφρολαϊκό τραγούδι, και πολλά τέτοια άσματα θα ηχογραφούνται όλες τις δεκαετίες στην Ελλάδα από τότε μέχρι και σήμερα και θα γίνονται επιτυχίες. Ο Φίβος Δελιβοριά σίγουρα έχει τιμήσει το ρυθμό αυτό. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια είναι η Bossa Nova του Ισαΐα.

και κλείνοντας αυτή τη μικρή τριλογία με τραγούδια του Φίου Δελιβοριά, που είτε ερμηνεύει ο ίδιος όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, είτε άλλοι. Πάμε στην Εφέλη Φασούλη και στο τραγούδι «Βόλτα» από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ που υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, μετά την ανατροπή ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης, αναφέρει το Reuters. 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο στις Βρυξέλλες. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Προσωρινά κρατούμενοι, οι 2-42χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές έως την έκδοσή της στη χώρα μας, οι 46χρονοι οι οποίοι αφαίρεται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους, ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του. Αναδίπλωση Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% σε φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Δήλωσε ότι απέσυρε το μέτρο καθώς ηγέτες των χωρών του κόλπου δεσμεύτηκαν για επενδυτικές συμφωνίες. Η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδήγησαν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα οι βουλευτές Κορίνθιας Γιώργος Ψυχογιός, Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναδεικνύεται πλέον τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. 6 άτομα κρατούνται για τις πυρκαγιές στο δάσος του Φοντενεμπλό στο Παρίσι, ανάμεσά τους ένας εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε φωτιά με βενζίνη και αναπτήρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική άνεμοι, βόρειοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Όπως σας λέγαμε και λίγο νωρίτερα, η Bossa Nova πέρασε στον κινηματογράφο αλλά και στο λαϊκό και στο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μανώλης Χιώτης. Εδώ ακούσαμε το «Πού γυρίζεις» με την αξεπέραστη ερμηνεία της Μέρις Λίντα και ένα νεότερο ρημίξ από του Σιμάν Μπαλντί. Και έτσι η γλυκιά συμμορία βρέθηκε στο δεύτερο ημίωρό τη, συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και Σιμάν Μπαλντί. Και έτσι η γλυκιά συμμορία βρέθηκε στο δεύτερο ημίωρό τη, συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία

Γιάννης Πανός και Λίνα Νικολακοπούλου, ένας υπέροχος συνθέτης, μια καταπληκτική στιχουργός, έχουν υπογράψει πολλά και αγαπημένα τραγούδια, ανάμεσά τους το «Δύσκολη καιρή» που μόλις ακούσαμε, σε νεότερη ερμηνεία από τον Γιάννη Μαθέ, όπως και το επόμενο που θα ακολουθήσει είναι δικό τους. Δεν είναι όμως την αρχική πρώτη εκδοχή από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, αλλά μια νεότερη και πολύ ευαίσθητη προσέγγιση του τραγουδιού από τον Απόστολο Κίτσο. «Κι ήταν πάντα η νύχτα».

0: Ένα από τα πολλά και πολύ όμορφα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης σε ρυθμό Bossa Nova, με πολύ ερωτικούς στίχους από τους Σπυρόπουλο και Παπαδούκα, σε νεότερη εκδοχή του τραγουδιού από την Αλέκα Κανελίδου. Ποια άλλη θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο βελούδινα αυτό το ρυθμό, και σε ακόμα πιο νεότερο remix από του Stereomatic και από ένα άλμπουμ που είχαν φτιάξει το 2009 με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο Cosmopolitan.
1: Ανάβουν φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό, και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα,

Αντριάννα Μπάμπαλη σε ένα δικό της τραγούδι που έχει τίτλο «Κάθε Κυριακή» μας έφερε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο. Η αλήθεια είναι ότι μία ώρα είναι πολύ λίγη για ένα αφιέρωμα στην Bossa Nova, ένα πολύ αγαπημένο είδος μουσικής, το οποίο διαχρονικά εκτιμάται για την κοψότητά του, για την πολυπλοκότητά του, για το συναισθηματικό του βάθος και για τη διαχρονική του γοητεία, που συνεχίζει να προσελκύει νέες γενιές ακροατών αλλά και μουσικών. Το πνεύμα της Bossa Nova θα συνεχίσει να ζει και σε μία επόμενη γλυκιά συμμορία. Κλείνουμε με το Ρένο Χαραλαμπίδη που πολύ του ταιριάζει η Bossa Nova να διασκευάζει τα ήσυχα βράδια του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή. Προς το παρόν σας αποχαιρετώ, είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η Όλγα Λασκαράτου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ!

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2002 ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφόρησε το δίσκο του «Ένα». Ήταν ο ένατος προσωπικός του δίσκος με δικά του τραγούδια. Οι στίχοι ήταν του Σωκράτη Μάλαμα, του Άλκη Αλκαίου, του Θανάση Παπακοσταντίνου και της Πηγής Καφετζοπούλου. Είναι ο δίσκος που περιείχε την Εράιδα, τα Διόδια, το Καθρεφτάκι, το Νυχτολούλουδο. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι της Σιωπής με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Άλκης Αλκαίος είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους 4 χρόνια πριν, το 1998, στο δίσκο 13.000 μέρες.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότερα από 60 άτομα επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη, με αποτέλεσμα 50 από αυτά να βρουν φρικτό θάνατο. 10 από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί από αυτούς παγιδεύθηκαν μέσα σε ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Πυροσβέστες διέσωσαν αρκετούς εργαζόμενους, όμως οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Σε ξεχωριστές υποθέσεις στην Πάτρα συνελήφθησαν 3 άτομα που εξαπάτησαν ηλικιωμένο με παρόμοια μέθοδο, ενώ στην Ηλία ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη κυκλώματος που προσποιούνταν λογιστές ή υπαλλήλους της ΔΕΗ και απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλαν τέλος 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν πιστεύει πως θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί δίκαιο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύουν μόνες τους την αυσιπλοεία στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η απόφασή του να εγκαταλείψει το μέτρο ελήφθη μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης προανήγγειλε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ θα προσθεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία, το οποίο εξετάζεται αυτή την περίοδο από το Κογκρέσο. Τέλος επιβεβαίωσε ότι η ομιλία του προς το έθνος την Παρασκευή στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας θα αφορά τις εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τον Αμερικανικό στρατό. Την ίδια ώρα η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Κινέζος αντιπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον φέρει ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επικοινώνησε σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Αυτό μεταδίδει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. 6 άτομα συνελήφθησαν και κρατούνται για τις πυρκαγιές στο δάσος του Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι. Ανάμεσά τους ένας εθελοντής πυροσβέστης και ακόμη ένας ύποπτος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε μια δεύτερη εστία πετώντας τσιγάρο. Από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Θα μπορούσε να είναι ένας ύμνος, και είναι ένας ύμνος για τη ζωή, είναι ένας ύμνος που ένας άνθρωπος έχει κάνει πολλές διαδρομές, γυρνάει πίσω και λέει «Κατά, κάνα καλά μωρέ ή όχι». Και μάλλον τα έχει κάνει καλά για να τα τραγουδάει έτσι με τόση αυτοπεποίθηση. Είναι έτσι φτιαγμένο δηλαδή το τραγούδι για αυτή τη φιγούρα, για αυτό τον χαρακτήρα που να λέει «Ναι, τα έχω κάνει όλα όπως τα ήθελε η ψυχή μου. Πέρασα το ένα, πέρασα το άλλο, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα». Και όταν το τραγουδάει ένα τέτοιο τραγούδι, μια τέτοια φωνή σταθερή, μια τέτοια φωνή που ξέρει να απευθύνεται σε πολλούς μαζί και όλοι να την νιώθουν σαν να τραγουδάει μόνο για τον καθένα, αλλά και με το αίσθημα το ότι όλοι είμαστε μαζί και τραγουδάμε το ίδιο, τότε γίνεται κάτι της το μαγικό. Και γίνονται έτσι κάποια τραγούδια τεράστιες επιτυχίες, και ας μην καταλαβαίνουμε τι λένε, γιατί μπορεί να μην γνωρίζουμε τη γλώσσα. Η Edith Piaf λοιπόν, με αυτό το τραγούδι του Charles Dumont και του Michel Vauquer, το «No, je ne regrette rien», «Δεν μεταρνιώνω για τίποτα», είναι ένας από τους άτυπους ύμνους των Γάλλων, οι οποίοι σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι η μέρα της Βαστίλης, είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Πού μας αφορά, θα μου πείτε, πώς. Ολόκληρη η Γαλλική Επανάσταση ήτανε. Συντάραξε τον κόσμο όλο στα χρόνια της, και θα μπορούσε και ακόμη να τον συνταράζει. Και υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε την ιστορία και ακόμη τη μελετάνε αυτή την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. Και εμείς επίσης από την άλλη έχουμε και μία συμπάθεια στο Παρίσι κυρίως, που έχει τρυπώσει και αυτό στα τραγούδια μας, γιατί στα τραγούδια μας τρυπώνουν οτιδήποτε μας ενδιαφέρει. Έχει περάσει λοιπόν σε μερικές περιπτώσεις, και σε ποιες και σε ποια χρόνια, τώρα είναι σπάνιο να περάσει, όχι μόνο το Παρίσι, οποιαδήποτε πόλη. Στο τραγούδι μας, κάνα νησί, θα τα πούμε σε λίγο, και πολλοί είναι. Λοιπόν, όμως υπήρξε μια εποχή που ονειρευόμασταν πολύ Παρίσι και λέγαμε «Άντε μωρέ, να, με την πρώτη ευκαιρία, εκεί, οι καλλιτέχνες περισσότερο από όλους». Οι άνθρωποι δηλαδή που θέλουν να δουν θέατρο, να δουν μουσική, να δουν μουσεία, και αυτοί που αγαπάνε τις τέχνες, και αυτοί που αγαπάνε τη γαστρονομία, και αυτοί που αγαπάνε τους περιπάτους, και αυτοί που αγαπάνε την ιστορία, και αυτοί που αγαπάνε γενικώς τις πολλές κουλτούρες, το πολυπολιτισμικό Παρίσι. Έτσι αγαπήθηκε το Παρίσι. Και έτσι αγαπήθηκε και το Woody Allen, που έκανε ολόκληρη ταινία σε αυτή τη σειρά που έπιανε διάφορες πόλεις, και έκανε και μια ταινία για το Παρίσι, το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», από που ακούμε ένα από τα θέματα που χρησιμοποίησε για εκεί, την μπαλάντα του Παρισιού με τον Φρανσουά Παρί. Θα έρθουμε όμως στα δικά μας τώρα, με τον τρόπο που ονειρευτήκαμε εμείς στα Παρίσια. Λοιπόν, είμαστε 1995, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι μας ξημερώνει, και γράφεται αυτό το τραγούδι.

0: γάμους και αίσθημα. Τα φάγαμε τα γάτα μας σε γάμους και βαφτίσια.
1: Και σε γάμους και σε βαφτίσια και σε Παρίσια. Κάποτε τα λεφτά πήγανε με τη Σέσουλα. Από το 1995 λοιπόν έρχεται το τραγούδι, από ένα άλμπουμ πολύ συλλεκτικό όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, που έβγαλε ο Σταμάτης Κραουνάκης και το ονόμαζε «Όταν έρχονται οι φίλοι μου». Υπήρχαν κάποια παλιά τραγούδια τα οποία ξαναδιαβάστηκαν και ενορχιστρώθηκαν διαφορετικά, αλλά και κάποια καινούργια, όπως αυτό που ακούσαμε, το Σύστημα, το οποίο περιγράφει έτσι κάπως τη ζωή του τότε, το οποίο στέκεται κυρίως σε δύο τάξεις, να την πούμε τώρα. Τάξεις έτσι όπως το λέμε πια, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά γιατί είναι καινούργιες οι αφηγήσεις, τα αφηγήματα, και όπως λέγονται είναι η μεσαία τάξη, είναι λίγο πιο κάτω, και είναι και οι νεόπλουτοι τότε. Τους θυμόσαστε τους νεόπλουτους που λέγαμε, που κυκλοφορούσαν με τις γουρούνες, που είχαν πρωτοβγεί στην Αθήνα και ψαχνόμασταν όλοι σε αυτά τα δρομάκια που έχουμε, πως είχαν βγει γουρούνες. Αυτά περιγράφει μέσα εδώ το τραγούδι αυτό. Το Σύστημα, με την Άλκηστη πρωτοψάλτη, το οποίο λοιπόν Σύστημα ονειρεύτηκε Παρίσια. Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύτηκαν, όχι μόνο εδώ, τα Παρίσια, μία φωτογραφία στο Παρίσι, τέλος πάντων ένα κάτι στο Παρίσι με κάτι φόντο από όλα αυτά που έχει. Λοιπόν, εμείς έτσι ονειρευόμασταν τα Παρίσια και ίσως ακόμα τα ονειρευόμαστε. Πάμε να ακούσουμε πώς ονειρεύονται οι Γάλλοι όμως τα νησιά. Αυτό το φως το ελληνικό που έχει περάσει σε πάρα πολλές σελίδες βιβλίων, αναλύσεων, δοκιμίων, ποιημάτων, πώς το λένε, μυθιστορημάτων, έχει περάσει και στο τραγούδι τους, έχει περάσει στο σινεμά, έχει περάσει, τέλος πάντων μας αγαπάνε οι Γάλλοι, και αυτό έχει βγει. Από το 1995 λοιπόν πάμε στο 1975, όπου σμίγουν εδώ η Ζαν Μωρό με τη Μαργκερίτ Ντιράς και με τη μουσική του Κάρλο Νταλέσιο τραγουδάνε τη Ρούμπα των Νησιών.

Δύο γυναίκες που ανήκουν σε μια άλλη εποχή ίσως της Γαλλίας, την πιο πνευματική, την πιο πνευματώδη, την πιο κουλτουριάρικη, διανομενίστικη και κάπως διαφορετική, γιατί ακόμα και μια Γαλλία έχει περάσει κάπως και στην ομογενοποίηση που φέρνει η παγκοσμιοποίηση, τουλάχιστον για το τραγούδι μιλάμε, και στον ήχο της. Λοιπόν, εδώ ήταν η Ζαμορό με τη Μαργκερίτ Ντιράζ. Να φέρουμε και με μια ρούμπα που μιλάει για τα νησιά, που μπορούμε άνετα να τη φανταστούμε να ακουμπάει στα δικά μας τα νησιά και στον ήλιο, τον οποίο έχουν αποθεώσει στα γραπτά τους οι Γάλλοι, έτσι, το δικό μας και το δικό μας τον ήλιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια δική μας περίπτωση που έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία και μάλιστα είχε κάνει και σχετικά πρόσφατα μέσα στα χρόνια ολόκληρη παράσταση για μια τραγουδοποιό που επηρέασε πάρα πολλούς και Γάλλους και όχι μόνο, και την ίδια την Μπαρμπαρά. Αυτή είναι η Μελίνα Τανάγρη, που έχει λίγο αυτό τον αέρα και της τότε εποχής αλλά και τον παριζιάνικο, τον καθαρό παριζιάνικο κίνηση της εποχής αέρα. Οπότε πάμε σε ένα άλμπουμ της που έβγαλε το 1987 με ένα τίτλο που είναι ένα, πώς να πούμε τώρα, σαν σύνθημα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν σύνθημα. Οι άνθρωποι τέλος πάντων που έχουν περάσει πάρα πολύ χρόνο έξω και γυρνάνε πίσω και λένε να το δούμε λίγο αλλιώς εδώ πέρα κάπως.

Μελίνα Τανάρη από το 1987 με τον δίσκο της και το ομότιλο τραγούδι. Σαρδάμε, έκανα πολλά, δεν πειράζει, συγγνώμη. Βυζάκια έξω λοιπόν. Και είναι από τις περιπτώσεις που είχαν πάει και είχαν μείνει στην Ευρώπη. Εμείς είχαμε πάρα πολλούς που μένανε στη Γαλλία, πολύ Παρίσι, πολύ και πολύ Ιταλία. Και αυτό έχει περάσει το τραγούδι μας πολύ. Ας πούμε Ιταλία, πάρα πολύ. Ας πούμε ενδεικτικά, παρόλο που δεν έχει μείνει τόσο, η Λίνα, η Νικολακοπούλου, έχει, επειδή ξέρει και Ιταλικά, πόσα τραγούδια έχει φέρει στο τραγούδι μας. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, πάρα πολλά, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και άλλοι. Λοιπόν, είναι ένα από τα στοιχεία που έχουμε, είναι από αυτές τις ωραίες τις στιγμές που τραγουδοποιεί, οι ατμόσφαιρες, οι εποχές μιλάνε μεταξύ τους. Είναι κάτι το οποίο έλεγε τότε η Μελίνα Τανάγρη σε εκείνο που έβλεπε ως χάος το 1987 και έσερνε, λέει, το χορό. Εγώ πρώτη θα βγω να πω, βυζάκι έξω λοιπόν. Και είχε κάπου εκεί μέσα στα λόγια του τραγουδιού της, και αυτό το δεν είναι για διακοπές, είναι ένα σήμα SOS. Και είμαστε 2026 και τελικά η έννοια διακοπές η ίδια εκπέμπει SOS. Και θα ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μιλάει για αυτή την κατάσταση, αυτή την κατάσταση που λέει θα φύγω για διακοπές, θα τα καταφέρω ή όχι. Ολοκένουργιο και νέος τραγουδοποιός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σταύρος Τσαντές με το τραγούδι του Αφραγγία Καλοκαιρινή. Τραγούδι τώρα φρέσκο για το καλοκαίρι μας του 2026. Λέγαμε λοιπόν γιατί πηγαίνουμε έτσι λίγο στο Παρίσι, η μέρα που είναι δική του της Γαλλίας, και πώς έχει περάσει στο τραγούδι μας και πώς ίσως έχει επηρεάσει έτσι μια μικρή γρήγορη κιόλας, ένα μικρό γρήγορα πέρασμα κάνουμε. Ότι δεν, όχι ο Παρίσια ονειρευόμαστε, όπως πέρασε κάποτε στο τραγούδι, ας πούμε, του 90. Εδώ ούτε μια Ικαρία, όπως ακούτε, δεν μπορούμε να ονειρευτούμε. Γιατί το τραγούδι το τοποθετεί εκεί πέρα ο Σταύρος Τσαντές, για να παίξει λίγο και με τους ρυθμούς που πια κάτι που μας βρίσκει ανοιχτούς και θέλουμε κάπως να ξεδώσουμε και να πάμε να γνωρίσουμε κόσμο, σαν να κάνουμε ολόκληρο ταξίδι έτσι γενικό στο χρόνο, και παντού είναι τα πανηγύρια εκεί πέρα. Αυτό είναι το ταξίδι μας το μεγάλο εδώ και κάτι καλοκαίρια. Πάμε όμως ξανά πίσω στη Γαλλία και πάμε με ένα τραγούδι πραγματικά εμβληματικό που περνάει μέσα και αυτή η μέρα, η 14 του Ιούλη, και θα το ακούσουμε το τραγούδι από έναν Γαλλοαλγερινό.

Δαντί, ο οποίος τραγούδησε με το δικό του τρόπο αυτό το παντάμ παντάμ, και που και εμείς που το ακούμε έτσι και μόνο στην εισαγωγή του σκεφτόμαστε και την Πιάφ που το λέει και την ενορχήστρο και τα λοιπά, έτσι κάτι σαν να φτερουγίζει η καρδιά μας και λέμε αχ τι ωραία που είναι η ζωή, και είναι ωραίο να χτυπάει στο ρυθμό όχι των αναμνήσεων, γιατί αυτό βγήκε και η Πιάφ. Είναι ένα τραγούδι του 1951, βγήκαν οι άνθρωποι τότε μετά τον πόλεμο και χαιρόντουσαν. Τραγούδι κλασικό πια, γαλλικό, του Νόμπερτ Γκλάντσμπεργκ, όνομα, για να το πεις θέλεις πολύ πρόβα, και του Ανρί Κόρτε. Λοιπόν, και χαιρόντουσαν οι άνθρωποι και μετά γνωρίζει καινούργιες σημασίες. Πάμε λοιπόν να έρθουμε στα χρόνια του 90 που λέγαμε, που μας είχε πιάσει μεγάλη διάθεση για ταξίδια και μεγάλη ευκολία για ταξίδια. Ήταν κάτι της το συνηθισμένο. Μπορείς να προγραμματίσεις ένα ταξίδι, να γνωρίσεις τον κόσμο σαν ένα τραγούδι που πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Γιατί όμως είχαν έρθει όλα αυτά, γιατί? Πάμε στο 1993, πώς υπήρχε αυτή η διάθεση. Καμιά φορά ήταν και διάθεση για τη διάθεση. Και πάμε στο 1993 και να ακούσουμε τον Τζίμι Πανούση να τραγουδάει «Βίβερε Πελικολοσαμέντε». Έφη μου που ακούς, δεν ξέρω αν είναι το τραγούδι που θα ήθελα να σου στείλω, αλλά έχω χαρά που ακούς και θέλω να σου στείλω αυτό πρώτο που μου έρχεται.

Λειτουργεί σαν ένα ξυπνητηράκι που καταλήγει και σε ματζόρε, μπας και ωραία, δεν λειτουργεί η ενορχήστρωση, ότι δηλαδή περνάς από μια μελαγχολική αφήγηση μια ζωή η οποία τότε, αρχές 90, είχε αρχίσει να δείχνει δείγματα ρουτίνας, δηλαδή συνήθεια που είχε γίνει ρουτίνα και πολύς χρόνος για πλήξη, πολύς χρόνος για γκρίνια, πολύς χρόνος για να εξερευνήσει ο ένας τον άλλον, και υποτίθεται αυτό όταν συνέβαινε ήθελαν να εξερευνήσουν και τον κόσμο μαζί. Ωστόσο τελειώνει το τραγούδι του Τζίμι Σπανούσης με την τρομπέτα, η οποία είναι σαν να υπόσχεται κάτι, έτσι σαν ερωτηματικό, κάτι μπορεί να αλλάξει. Τα τραγούδια λοιπόν προειδοποιούν σαν τους ανθρώπους στις σχέσεις μέσα, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε από το 1993 πάμε λίγο πιο πριν, πάμε στο 1988.

Και πάμε γρήγορα γρήγορα από το 1988 και από το Ροζ του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου, συμμετοχή στο τραγούδι του, για το παρτενέρ, για το τέρι που ψάχνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συνήθεια, μέσα στην γκρίνια. Είπαμε το 93, καλά και πιο μετά, είναι και η γκρίνια συνήθεια και η πλήξη βέβαια αντικαταστάθηκε από άλλα, από προβλήματα, από βάρη και από άλλα. Πάμε πιο πίσω, πάμε στο 1979 και στη Ρεζέρβα. Διονύσης Αβόπουλος, ξαναφέρνουμε την Αφροδίτη Μάνου, και δεν είναι τυχαίο ότι σε εκείνο του το άλμπουμ ξεκινάει με ένα τραγούδι που μιλάει για το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους.

Και φτάνουμε στο 2002 που εκεί εντοπίζω τελευταία φορά αυτή τη λέξη, αυτό τον τόπο να περνάει στο τραγούδι το δικό μας, το Παρίσι, μετά από τόσα χρόνια από εδώ και από εκεί, σχέσεις, βαλτώματα, προβλήματα, χίλια δυο, φτάνουμε με μια υποψία υπαρξιακών ζητημάτων που ψάχνουν διεξόδους σε ταξίδια και κυρίως στο Παρίσι. Βέβαια, ο στιχουργός εδώ και τι στιχουργός καθόταν εδώ, σε αυτή την κονσόλα που κάθομαι και εγώ τώρα και πόσοι άλλοι συνάδελφοι. Το έχει αφιερώσει σε έναν άνθρωπο που είχε μια σχέση άλλη με το Παρίσι. Ωστόσο, ο καθένας από εμάς και κάθε μία, το κάθε τραγούδι το παίρνει για τον εαυτό του και τον εαυτό της. Ο Μάνος Ελευθερίου όταν έγραψε τον Άμλετ της Σελήνης, το αναφιέρωσε στο Γιώργο Χειμωνά. Θάνος Μικρούτσικος και Χρήστος Θηβαίος.

Λίγο έτσι μια ιδέα Παρισιού πήραμε και μια ιδέα μιας εποχής μας που αγάπησε πολύ την ιδέα του Παρισιού. Ωστόσο, επειδή το Παρίσι παραμένει μια ιδέα και σήμερα είναι η μέρα του και η μέρα της Γαλλίας, θα πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο από το Παρίσι ένας Γαλλοαρμένιος έγραψε έναν από τους ύμνους της Γαλλίας, όπου λέει τι... Σηκώστε με ψηλά να δω όλο τον κόσμο. Και το Παρίσι ήταν ιδέα και ίσως παραμένει για κάποιους ιδέα μέσα στα γράμματα, στις τέχνες. Γιατί αυτό υπήρξε, μια ιδέα για να ανακαλύψει κανείς όλο τον κόσμο και να τον αγκαλιάσει. Σάρλας Ναβούρ, έμενε η μουά. Λοιπόν, ο Νίκος Αγγελόπουλος μετά από κάτι αιώνες μας έκανε την τιμή να έρθει να κάνουμε μαζί εκπομπή στον ήχο. Αυτόν εξώστη, Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε πλήρη εξέλιξη, νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε 5 κρίξεις στον Μπανταραμπάς και στο Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ ακολούθησαν νέες εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Στις 11 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανικός στρατός αναμένεται να εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Θα επιβάλλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που πλέουν από και προς ιρανικά λιμάνια ή που μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικό φορτίο, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που ανακοίνωσε χθες περί επιβολής τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης. Την ίδια ώρα η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Κινέζος αντιπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον φέρει ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε εκτάκτως μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Ιεμένη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα κράτη-μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση και προειδοποίησαν ότι η Ιεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή κρίση. Η Ελλάδα επισήμανε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν ότι ενισχύει στρατιωτικά τους Χούθη. Τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, από τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο. Αυτό μετέδωσε ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, αρχές του Λιβάνου συνέλαβαν στη Βηρυτό άνδρα που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ, ενώ διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες που οδήγησαν στη δολοφονία στελεχών της οργάνωσης και παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί από αυτούς παγιδεύτηκαν μέσα σε ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα που αναμένεται να εκλέξει και νέο γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Η εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου αναμένεται πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα. Η κυβέρνηση Μελώνη παρουσίασε νομοσχέδιο που προβλέπει την επέκταση της προληπτικής προσαγωγής και σε ανηλίκους όταν κρίνεται ότι ενδέχεται να απειλήσουν τη δημόσια τάξη, όπως σε περιπτώσεις οπλοφορίας ή κατοχής μαχαιριών. Το μέτρο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 μέτρα και 31 εκατοστά κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6 μέτρα και 7 εκατοστά. Ξεκίνησε πριν από λίγο ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11. Ακολουθεί η Νάντση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στη διάθεση στο οικονομικό έτος 2026 του χρηματικού βοηθήματος από έσοδα κληροδοτήματος ωφέλ του Γιώτα Σκυλίτζη σε παιδιά έκθετα και εγκαταλειμμένα από τους γονείς τους ή τέκνα που οι γονείς τους αδυνατούν λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθήκων να μεριμνήσουν γι' αυτά. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έκθεση κοινωνικής έρευνας των αρμοδίων κατατόπους δήμων ή περιφερειών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα ή έκθεση κοινωνικής έρευνας του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκαθαριστικού σημειώματος ή δήλωση του νόμου 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια δοή του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεως. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Ρόδου 181 και Σερίνου Σεπόλια, ταχυδρομικός κώδικας 10443 ή ηλεκτρονικά στο email protocol@dbda.gr. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών από τις 7 Ιουλίου ως τις 17 Ιουλίου. Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Περιουσίας Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στο τηλέφωνο 210-5102-428 και 429 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2: Αθήνα 984.

Χαίρετε, χαίρετε, μέσα Ιουλίου, στην καυτή Αθήνα με τουρισμό, καλοκαιρινές εκπτώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και ακόμα δυστυχώς κίνηση στους δρόμους. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και παρέα θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, στα λόγια και τα τραγούδια Νάνση Αγγελοπούλου. Βράδυ Τρίτης, ανεβάζουμε τη διάθεσή μας όσο μπορούμε με μουσική και πολιτιστικά νέα.

77, 78, το project των Aaron Fletcher και Tim Parkin μετά τους The Bees και ακούμε το Love Said Let's Go, το τρίτο κομμάτι από το album Jelly του 18.

βόλτες στην πόλη και βρίσκουμε ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν και τον Ιούλιο στην Αθήνα. Ξεκινώντας από το Κέντρο Πολιτισμού και το Ξέφωτο, που από αύριο έως τις 17 Ιουλίου γνωρίζουμε κουλτούρες από διαφορετικά μέρη της γης, από την Νορβηγία έως την Αιθιοπία και από τις Φιλιππίνες ως το Μεξικό. Συναντιούνται διάφοροι πολιτισμοί σε αυτό το τριήμερο, νέοι κοινοί τόποι. Ονομάζεται Common Grounds Festival το τριήμερο, με διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές, χορό, αφηγήσεις, pop-up δράσεις, χωρίς εισιτήριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα. Και διαβάζω για παράδειγμα την ανάρτηση του Πολιτιστικού Κέντρου Κίνας, που λέει ότι μας έχουν ετοιμάσει διαδραστικά εργαστήρια παραδοσιακής κινέζικης τέχνης, χορό δράκου και λιονταριού, επίδειξη Tai Chi και παραστάσεις με παραδοσιακά κινέζικα μουσικά όργανα. 15 έως 17 Ιουλίου, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δωρεάν είσοδος. Common Grounds Festival, όλες οι πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε διαθέσιμες.

Η τετράδα από το Rotterdam στο παλιότερο κομμάτι τους Vampire, και αν σας αρέσουν μπορείτε να αναζητήσετε και το πιο φρέσκο άλμπουμ του 2025, Cry Alone.

Theo Lawrence and the Hearts έφυγαν και αυτό είναι το remix από τον πολύ οργανίστα DJ και παραγωγό Flevans, το URL Show, τον Aldo Vanucci και Kylie Oldest κάνει remix.

0: παλιές και νέες ταινίες στα σινεμά το καλοκαίρι, όμως αυτές τις μέρες μας προετοιμάζουν και για το τι περιμένουμε στη μεγάλη οθόνη, με διάφορα τρέιλερ να κατακλείζουν τα feed μας και πολλές ειδήσεις βέβαια για την Οδύσσια του Νόλαν. Θα τα πούμε όλα στη δεύτερη ώρα, γιατί τώρα θέλουμε να δούμε λίγο τις επιλογές μας για μουσικές αποδράσεις, χωρίς όμως να αφήσουμε την πρωτεύουσα.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

Ακούσαμε Via Con Me από Mario Biondi και την τροπέτα του Till Brenner και τώρα Soul από την Αυστραλία με Lance Ferguson και τη φωνή της Kylie Oldies.

Υποσχέθηκα μουσική εδώ στην Αθήνα. Ξεκινώντας από τον Γκάζι, τη γειτονιά μας, έχουμε μεσχεμένη Μάλ με Ανδριάννα Μπάμπαλη και Λόλα Γιαννοπούλου. Και το μουσικό δείπνο του μεσχεμένη Μάλ, βράδυ Πέμπτη στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Και Σάββατο 18 Ιουλίου του Γκάτζο Ντίλο με πειραματισμό, αυτοσχεδιασμό και τραγούδια μιας άλλης εποχής στην ίδια σκηνή. Το Σάββατο 18 βέβαια για τους λάτρεις των blues η Τεχνόπολη φιλοξενεί το Sweet Summer Sun Festival. Headliner ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Eric Gales και την ίδια βραδιά θα ακούσουμε τρεις εκπροσώπους της ελληνικής blues σκηνής με τα σχήματά τους. Τάσος Σκούρας λοιπόν με Γιάννη Σταυρόπουλο, Σάμι Αμύρη και Περικλή Τριβόλη, το κουαρτέτο του Μπάμπη Τυρόπουλου και το τρίο του Σάκη Ντοβόλη.

Έχουμε και Eject Festival να συμβαίνει τώρα στο ΆΚΑ με Holly, Humberstone, του Sweat και φυσικά την επιστροφή της Florence Wells και των Florence and the Machine, που αυτή την ώρα λογικά βρίσκονται στη σκηνή στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας Everybody Scream Tour, μας σκέπτονται ξανά. Αύριο το Eject φέρνει τους Cure πάλι μετά από 7 χρόνια με opening Nothing But Thieves και Matt Berninger των National.

Και αφού δεν είμαστε στο ΟΑΚΑ, να ακούσουμε και εμείς Florence και Kraken από το άλμπουμ Everybody Scream, την τελευταία τους δουλειά με την οποία περιοδεύουν αυτό το διάστημα, και κάπως έτσι να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Στο δελτίο ειδήσεων στις 11 η Ναταλία Καντάρτζη, αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα πλήγματα εξαπέλυσαν απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, ενώ από αυτή την ώρα τίθεται σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τον Αμερικανικό στρατό. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε 5 εκρήξεις στον Πανταραμπάς και στον Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ ακολούθησαν νέες εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε ανακοίνωσή της η CENTCOM αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν μια νέα σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο να συνεχίσουν την αποδυνάμωση των Ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντή σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προς το παρόν καμία δέσμευση σε ό,τι αφορά στο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ανέστειλε το μέτρο της επιβολής τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε μία απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ Ρωσία και Κίνα απήχαν. Εν τω μεταξύ, η Κίνα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι οδηγεί τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. 4 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ δέχθηκε ιρανικό πλήγμα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Οι κουβετιανές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχέτησαν ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους κρούζ και ντρόνς που στόχευαν κρίσιμες υποδομές. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμού. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα σε εξέλιξη επιχείρησης έρευνα στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προφυλακίστηκαν οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη. Αύριο αναμένεται να λάβει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στο οποίο νοσηλευόταν με εγκάβματα. Συνεδριάζει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά και τις ανεξαρτητοποιήσεις χθες των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τουλάχιστον 4.734 είναι οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ κατέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την καταδίκη του σε αστική δίκη για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση σε βάρος της. Η απόφαση των ενόρκων το 2023 κατέστη τέλεση δίκη, καθώς το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 1-0 προηγείται η Ισπανία της Γαλλίας στο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, παράθυρο με θέα. Συνεχίζουμε. Εύη Ρεντίφη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Στα διεθνή κινηματογραφικά νέα αυτή την ώρα είχαμε την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Sam Neill σε ηλικία 78 ετών, του δόκτωρος Alan Grant από το Jurassic Park του Spielberg. Θαυμαστές και ηθοποιοί είπαν το αντίο του στα social media και ο Spielberg μίλησε στο Variety για το πόσο λάτρεψε την συνεργασία τους τότε.

Έφτασε η ώρα που του φαίνεται όμηρος να γίνει υπερθέαμα και πλησιάζει πολύ η ώρα να κρίνει και η Ελλάδα το δημιούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν από αυτή την 5η, 16 του μηνός, στην Οδύσσια του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη που έρχεται μετά την επιτυχία του Όπενχάιμερ. Ο Ματ Ντέιμον υποδίεται τον Οδυσσέα στον αγώνα του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Αν Χάθαουέι στο ρόλο της Πινελόπης και Τόμ Χόλαντ να υποδίεται τον Τηλέμαχο.

Έναν από τους πιο επιθετικούς μνηστήρες της Πινελόπης υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον και τον ξεχωρίζουν οι περισσότερες κριτικές. Οι πρώτες λοιπόν κριτικές που διαβάζουμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για επική ταινία που κόβει την ανάσα. Η Αν Τόμσον του IndieWire έγραψε ότι μπορεί ο Ματ Ντέιμον να κατακτήσει το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Οδυσσέας. Ο κριτικός Ματ Νέγκλια μας λέει ότι η μεταφορά της Οδύσσιας είναι όσο πιο επική μπορεί να γίνει μια ταινία και χαρακτήρισε τα σκηνικά από τα πιο καθολωτικά που έχει επιχειρήσει ποτέ ο Νόλαν. Τα υπόλοιπα αφού δούμε και εμείς την ταινία.

Αγαπημένες ταινίες, αυτές που έχουν τη μουσική στο επίκεντρο, τουλάχιστον για μένα και την Εύη εδώ που το συζητάμε. Και έχουμε εδώ και λίγες ώρες διαθέσιμο το τρέιλερ από τον Behemoth με Πέδρο Πασκάλ να υποδύεται τον χαρισματικό τσελίστα. 9 συνθέτες διαβάζουμε ότι δούλεψαν με τον σκηνοθέτη Τόνι Γκιλρόι στη νέα του ταινία. Ανάμεσα τους Μάικλ Τζακίνο, Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ και Άλαν Σιλβέστρι. Σύμφωνα τώρα με την επίσημη σύνοψη του Behemoth, ένας χαρισματικός τσελίστας επιστρέφει στο Λος Άντζελες μετά από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου και η μουσική, όπως ίσως είναι αναμενόμενο, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα. Στο cast με τον Πέδρο Πασκάλ βλέπουμε τις Olivia Wilde, Eva Victor και Alexa Swinton. It's such a night.

A little bit of sunshine, μάλλον χειμώνα τη ζήτησε τη λιακάδα ο Thomas Kahn, γιατί τώρα μας ήρθε πολύ.

Ένα δεύτερο τρέιλερ που κυκλοφορεί πολύ στα social media τις τελευταίες ώρες, λίγο πριν από αυτό του Behemoth, δείχνει τον Tom Cruise, τον άνθρωπο που δεν γυρνάει στην πραγματικότητα, άκρος εκκεντρικό, με κυλίτσα και άσπρα μαλλιά, σχεδόν αγνώριστο. Ο Cruise λοιπόν συνεργάζεται με τον Μεξικανό Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου στο Digger, μια κωμωδία που διαβάζω ότι περιγράφεται ως κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Ο Tom Cruise υποδύεται ένα πανίσχυρο επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει εκείνος και η εταιρεία του, όντως καταστρέψει τα πάντα. Θυμίζω πως ο Ινιάριτου με δύο Όσκαρ σκηνοθεσίας μας έχει δώσει τα 21 γραμμάρια, το Amores Perros, Χαμένες Αγάπες, αλλά και τα Birdman και Revenant μεταξύ πολλών άλλων. Το Digger λογικά αναμένεται να βγει στις αίθουσες από τον Οκτώβριο.

Και από τους Rolling Stones σε ένα κομμάτι του Gaz Coombs των Supergrass από την μετέπειτα solo πορεία του Walk the Walk.

Αυστραλία με την Emma Donovan και να ακούσουμε Eric Gales που όπως είπαμε έρχεται το Σάββατο 18 του μηνός στην πόλη μας και εδώ στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων θα εμφανιστεί με τρεις bluesmen Αθηναίους. Στο πλαίσιο του Sweet Summer Sun Festival ο Eric Gales, ο Τάσος Κούρας, το κουαρτέτο του Μπάμπη Τυρόπουλου και το τρίο του Σάκη το Βόλι. Ακούμε διασκευή από Beatles και The Eric Gales Band.

Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Ήταν η Ευηρεντήφη στη φρόντιδα του ήχου και την ευχαριστούμε. Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξανά μαζί αύριο το βράδυ στις 10. Μένουμε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ναταλία Καντάρτζη στο δελτίο ειδήσεων των 12 και αμέσως μετά μικρόφωνο στην πολύ αγαπημένη Δώρα Αποστόλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε ισχύ εδώ και μία ώρα ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών, όπως είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, που σύμφωνα με ανακοίνωση της ENTCOM, στόχο είχαν την αποδυνάμωση των Ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Επίσης πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προς το παρόν καμία δέσμευση όσον αφορά το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης προανήγγειλε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ θα προστεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία, το οποίο εξετάζεται αυτή την περίοδο από το Κογκρέσο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. 4 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ δέχθηκε ιρανικό πλήγμα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Οι κουβετιανές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχέτησαν ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόουνς που στόχευαν κρίσιμες υποδομές. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση έρευνα στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλευόταν με εγκάβματα. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Τουλάχιστον 4.734 είναι οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με αξιωματούχους υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 άνθρωποι επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι 10 διασώθηκαν. Η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης ICE ανέστειλε τους οδικούς ελέγχους κατά παράτυπων μεταναστών μετά τον θάνατο 2 ανδρών από πυρά πρακτόρων μέσα σε 6 μέρες στο Τέξας και το Μέιν. Οι θάνατοι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έρευνες στο Μεξικό προσέφυγες Αμερικανικές Αρχές για τους θανάτους πολιτών του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ αυτών και βιασμούς, σε βάρος της συντρόφου του, η οποία φέρεται να ήταν ναρκωμένη σε διάστημα 10 ετών. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, ενώ ο κατηγορούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να αντιμετωπίζει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία περνά στον τελικό του Μουντιάλ μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0. Θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική άνεμη, βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου, να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

για τη δική μας συνάντηση, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με εδώ, με την Εβίτα τη Ρεντίφη, εδώ κοντά μου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και σήμερα. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοέρα. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση, εκτός από το κλικτό μουσικό που αφορά όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, δικό μας απόφθεγμα. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Στον απόϊχο λοιπόν τη 14η Ιουλίου, τη 14 Ζουγιέ, το και ζωέ με λέω 14 Ζουγιέ που λέει και στο τραγούδι Παντάμι Εντιθιάβ, τη πτώση τη Βαστήλη, ξημέρωμα καινούργια μέρα. Ξημέρωσε λοιπόν ήδη η 15η του Ιουλίου. Γεγονότα λοιπόν τη ημέρα, σαν σήμερα το 1943 γεννιόταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, δημοφιλής και ξεχωριστός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, εμφανίστηκε στο ελληνικό μουσικό προσκήνιο στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τα τραγούδια του μιλούν με χιούμορ, με λεπτή ηρωνία για τα συμβάντα της καθημερινότητας και αντλούν μουσικά στοιχεία από την τζαζ της εποχής, το swing, την ελαφρά και κινηματογραφική μουσική. Σταθμούς στην πολύχρονη καριέρα του αποτελούν η μουσική επιμέλεια της ταινίας του Θοδωρού Αγγελόπουλου, Ο Θίασος, ταινία του 1975, και το περίφημο Πάρτι στη Βουλιαγμένη το 1983, που θεωρήθηκε το ελληνικό Woodstock. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1943 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κυψέλη. Από τα 5 χρόνια του άρχισε να μαθαίνει πιάνο, αλλά ποτέ δεν πήρε πτυχίο μουσικής. Αντίθετα, έλαβε πτυχίο αρχιτεκτονικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά ποτέ δεν εξάσκησε το επάγγελμα του αρχιτέκτονος, καθώς τον απορρόφησε ολοκληρωτικά η μουσική.

Το 1970 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης γράφει τη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου της Κοστούλας Μητροπούλου «Η πόλη μας». Τα τραγούδια της παράστασης κυκλοφόρησαν σε δίσκο τον επόμενο χρόνο με ερμηνευτές τη Βική Μοσχολιού και τον Μανώλη Μητσιά. Το 1972 κυκλοφορεί το δίσκο «Κόκκινη κλωστή» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη. Το 1973 κυκλοφορούν σε κόκκινο βινήλιο τα «Μικροαστικά» σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντι, όπου για πρώτη φορά ο Λουκιανός ερμηνεύει δικές του συνθέσεις. Τα τραγούδια προτού εκδοθούν σε δίσκο κυκλοφορούσαν παράνομα στη διάρκεια της δικτατορίας και γίνονταν σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά. Επόμενος δίσκος του «Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας» 1975, πάλι σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντι. Το 1976 κυκλοφορεί το ορχιστρικό δίσκο «Media Luz», που είναι το soundtrack μιας υποθετικής ταινίας του film noir. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» του 1978 είναι ο πρώτος στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Δύο από τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύουν η Βική Μοσχολιού. Ακολουθεί ο δίσκος «Ψυχραιμία παιδιά» το 1979, «Χαμηλή πτήση», «Τραγούδια για κακά παιδιά», «Γιατί θα γίνω μαραγκός» και ένας δίσκος με τραγούδια της δεκαετίας του 50 με τίτλο «Φίφτης και ξερό ψωμί». Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1988. Το 1993 κυκλοφορεί το διπλό άλμπουμ «Αχ πατρίδα μου γλυκιά», που είναι μια καταγραφή της μουσικής πορείας της Ελλάδος τα τελευταία 50 χρόνια. Στη δουλειά αυτή παρουσιάζονται δισκογραφικά για πρώτη φορά κατηγορίες τραγουδιών που ανήκουν στο χώρο της προφορικής παράδοσης, όπως σχολικά τραγούδια της γειτονιάς, του δρόμου, της κατασκήνωσης, του κατηχητικού, προσκοπικά και ακόμη και από τα νησιακές καντάδες, ελαφρά και ρεμπέτικα. Ήταν η ηχογραφημένη εκδοχή ενός λαϊκού musical που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στο Θέατρο Λυκαβητού. Το 1998 κυκλοφορεί το ζωντανό δίσκο «Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη» με την jazz μπάντα από τη Νέα Ορλεάνη, Preservation Hall Jazz Band, κάνοντας ένα από τα όνειρά του πραγματικότητα. Και το 2002 τα φανταρίστηκα σε στίχους ανώνυμων φαντάρων που είχαν δημοσιεύτη στη στήλη «Φαντάρε που πας» της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Παράλληλα με τη δισκογραφική του δουλειά, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έγραφε μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο Ελεύθερη Σκηνή. Μουσική από τις παραστάσεις του περιέχεται στο διπλό άλμπουμ «Πάμε Μαέστρο» και ήταν ο βασικός συνθέτης των παραστάσεων του Θεσσαλικού Θεάτρου της πρώτης περίοδου. Συνεργάστηκε επίσης με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Λαϊκό Θέατρο του Λεωνίδα Τρίβιζα και την παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε το 1971 με τη μουσική της ταινίας του Παύλου Παρασχάκη «Δάκρυα για έναν αλήτη», ενώ το 1975 επιμελήθηκε τη μουσική της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Θίασος». Ξανασυνεργάστηκε με τον Αγγελόπουλο στην ταινία «Κυνηγή» το 1977 και το 1980 έγραψε τη μουσική για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ελευθέριος Βενιζέλος». Συνέθεσε μουσική για βιντεοτενίες «Άλλος Χαβάει, άλλος πληρώνει», «Βαγγελίτσα Παρτιγλίτσα» και τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές «Το κανάλι της Βαγγελίτσας», «Βίη παράλληλου του εμφυλίου» και άλλα. Όλα αυτά τα χρόνια ο Λουκιανός έκανε πάρα πολλές συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Γνωστότερε από αυτές το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στην Πλάση της Βουλιαγμένης, τον Ιούλιο του 1983, που συγκέντρωσε περίπου 70.000 κόσμου. Θεωρήθηκε το ελληνικό Woodstock και ο Λουκιανός με αυτή τη συναυλία ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έβγαλε τις συναυλίες από τα γήπεδα και τα θέατρα σε φυσικούς χώρους. Το 1999 δημιούργησε μαζί με τη σύζυγό του Άννα Βαγενά το δικό του χώρο, τον Πολυχώρο Μεταξουργείο, στην ομώνυμη συνοικία της Αθήνας, όπου δραστηριοποιήθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το καλοκαίρι του 2006 συνεργάστηκε με την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, πραγματοποιώντας συναυλίες στην Ελλάδα, το εξωτερικό και στο Ηρώδιο, από όπου προέκυψε το διπλό άλμπουμ «Μαγιόκλημα και για σεμιά». Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό και πολιτικό Άννα Βαγενά, με την οποία απόκτησαν δύο κόρες, την ηθοποιό Γιασεμί Κυλαϊδόνη και την τραγουδίστρια Μαρία Κυλαϊδόνη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Έπασχε από την καρδιά του, που αργότερα προσβλήθηκε και από καρκίνο των πνευμόνων, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε μια παλιά του συνέντευξη. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 2017 στην Αθήνα, σε ηλικία 73 ετών.

Λοιπόν, αυτό είναι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Τα κορίτσια από την Πλάκα. Καλώστες. Κλασική κυρία Όλγα, αγαπημένη. Καρνεάδου εδώ. Έτσι, εναπομείναντες και εναπομείνασες μαγικής πόλης Αθήνας ακόμα. Πολλά τα γεγονότα της σημερινής μέρας. Καταρχάς, είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Τι είδαμε και τι είδαμε στην Ευρώπη με την αύξηση της θερμοκρασίας, απίστευτους θανάτους, 2.000 θάνατοι στη Γαλλία, 1.000 τόσοι στη Γερμανία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Το 301 π.Χ. είναι η μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892, σαν σήμερα, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδος δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους. Και όπως είπε και θα κάνω, θα δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια.

Έτσι, σήμερα δίνουμε έναυσμα για άδοντας. Όμως μπορούμε. Εγώ από εδώ, εσείς από εκεί. Εύη πάρα πολύ καλά. Καλύτερα θα βάλουμε αυτό το τραγούδι της αργότερα. Εύη μου, το ταγκό της, το λέει εξαιρετικά. Στις 15 Ιουλίου του 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Ιστορία της μπύρας, εύβουλα μου. Μόλιους που λένε και στα λατινικά. Λοιπόν, η μπύρα. Η μπύρα είναι το αρχαιότερο αλκοολούχο ποτό στον κόσμο, με καταγωγή από τη Μεσοποταμία και την Σουμερία. Περίπου το 4000 π.Χ. οι Σουμέροι μας άφησαν την πρώτη γραπτή συνταγή σε ύμνο προς τη θεά Νινκάση, ενώ στην αρχαία Αίγυπτο αποτελούσε βασικό διατροφικό στοιχείο και πληρωμή για τους χτίστες των πυραμίδων. Με μπύρα τους.

Λοιπόν, ο Ζακ Μιχάλη για την πυρίτσα, σα σαν να βγαίνει, μα λέει όλη την ιστορία τη μπύρα, ουσιαστικά στην υγεία σα. Εμεί δεν μπορούμε, νεράκι πίνουμε εδώ στο στούντιο, αλλά εσεί πιείτε μια πυρίτσα. Η εξέλιξη λοιπόν, η ιστορία τη μπύρα, είναι υποψήφαμε το αρχαιότερο αλκοολούχο ποτό. Η εξέλιξη τη μπύρα στο χρόνο χωρίζεται σε τέσσερι περιόδου: αρχαιότητα και μεσοποταμία. Οι πρώτε μπύρε παράγονται τυχαία από τη ζύμωση Δημητριακών. Ήταν θολές και συχνά τις κατανάλωναν με καλαμάκια για να φιλτράρουν τα υπολείμματα.

μεσαίωνα στα μοναστήρια. Η ζυθοποιία τελειοποιήθηκε στα ευρωπαϊκά μοναστήρια. Οι μοναχοί σύγαγαν το λυκίσκο ως συντηρητικό και αρωματικό, δημιουργώντας τις πρώτες μπύρες που έμοιαζαν με τη σημερινή. Γερμανικός νόμος καθαριότητας 1516. Ο Δουκάς Γουλιέλμος ο IV της Βαβαρίας θέσπισε το 1516 τον περίφημο νόμο περί καθαρότητας Reines Heils Gebot, ορίζοντας ότι η μπύρα πρέπει να παρασκευάζεται αποκλειστικά από νερό, κριθάρι και λυκίσκο. Η μαγιά προσθέθηκε αργότερα, όταν κατανοήθηκε η επιστήμη της ζύμωσης.

Βιομηχανική επανάσταση. Το 19ο αιώνα, η ανακύκλωση του τεχνητού ψύχους από τον Καρλ Φον Λίντερ και η απομόνωση των στελεχών της μαγιάς επέτρεψαν την παραγωγή των στελεχών μαγιάς της ξανθιάς μπύρας και είναι η περίφημη Lager.

Το 1899, σαν σήμερα, έχουμε το θάνατο του Γεωργίου Αβέροφ, επιχειρηματίας και μέγας εθνικός ευεργέτης. Βλάχικης καταγωγής, γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1818 στο Μέτσοβο. Ήταν ο νεότερος από τα 5 αδέρφια της οικογένειας του και οι γονείς του τον προόριζαν για δάσκαλο από εκεί στο σχολείο. Εκείνος όμως, πνεύμα ανήσυχο, προτίμησε να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό. Σε ηλικία 22 ετών μετέβη στο Κάιρο για να εργαστεί κοντά στον αδερφό του, ο οποίος είχε υφασματοπολείο. Γρήγορα άνοιξε τα δικά του φτερά και αρχικά ασχολήθηκε με τη γεωργία, νοικιάζοντας κτήματα πλησίων του Νείλου. Στη συνέχεια επιδόθηκε στο εμπόριο Σίτου στη Ρωσία και το 1866 ίδρυσε εμπορικό και τραπεζιτικό οίκο στην Αλεξάνδρεια. Αναδείχθη ταχύτητα ως ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες της Διασποράς, με περιουσία που ξεπερνούσε τις 100 εκατομμύρια δραχμές, όταν η περιουσία του πιο πλούσιου Ελλαδίτη δεν ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο δραχμές. Οι πρώτες του δωρεές έγιναν προς την ελληνική κοινότητα της Αλεξανδρίας με την ίδρυση γυμνασίου, παρθεναγωγίου και νοσοκομείου. Ακολούθως μερίμνησε για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο, όπου διέθεσε 1.500.000 δραχμές για κοινοφελή έργα. Με τα χρήματα του Γεωργίου Αβέροφ αποπερατώθηκε το Πολυτεχνείο της Αθήνας. Το αρχικό κεφάλαιο για την ανέγερσή του είχαν διαθέσει οι επίσης Μετσοβίτες, μεγαλέμποροι της Αιγύπτου, Στουρνάρας και το Σίτσας, εξού και νομοσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χτίστηκαν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σημερινά Δικαστήρια της Ευελπίδων, και οι φυλακές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στο χώρο σήμερα υψώνεται το Μέγαρο του Αρίου Πάγου και του Εφετίου. Ανεγέρθηκαν επίσης οι ανδριάντες του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου και του Ρήγα Φεραίου στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναμορφώθηκε το αρχαίο Παναθηναϊκό στάδιο εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, ένα τεχνικό επίτευγμα για την εποχή του. Ο Αβέροφ υπήρξε ο παδός του Χαρίλαου Τρικούπη, καθώς πίστευε στην εξυγχρονιστική προσπάθεια του μεσολογγίτη πολιτικού. Πίστευε ότι αν κυβερνούσε ο Τρικούπης θα είχε αποφευχθεί η εθνική ταπείνωση του 1897 και η πτώχευση της χώρας. Ο Γεώργιος Αβέροφ πέθανε στις 15 Ιουλίου του 1899 στο Ράμλεχ της Αλεξάνδρειας και ο τάφος του βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Άφησε την περιουσία του, που υπολογίστηκε σε 31 εκατομμύριο δραχμές από το κληροδότημά του, για κοινοφελείς σκοπούς, διατέθηκαν σε χρυσές ελληνικές δραχμές.

Ωραία, να κρατήσουμε τη ρομαντική μας διάθεση και να πάμε αμέσως να ακούσουμε ένα μαγικό ταγκό από την Εύη Ρεντίφη και τον Σπύρο Μπουλή. Το δικό σας ταγκό και δικό μας ταγκό, Εύη Ρεντίφη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών, όπως είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγήθηκαν νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, που στόχο είχαν την αποδυνάμωση των Ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού, ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζίμ Καρυπαμπαντή, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 4 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ δέχτηκε ιρανικό πλήγμα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Οι κουβετιανές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχέτησαν ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και ντρόουνς που στόχευαν κρίσιμες υποδομές. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφους το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη Μία μετά το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρεντιθέτως Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματά τους. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

κατακόκκινο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και από την Άννα Μούσχουρη για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με την Εύη τη Ρετήφη στον ήχο. Τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, όπως λέμε, καθημερινά μεταφερόμαστε σε γεγονότα, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. 15 Ιουλίου του 1974, το αιματηρό πραξικόπημα στην Κύπρο. Η Χούντα των Αθηνών, δια των οργάνων της στη Μεγαλόνισο, την Εθνική Φρουρά, ΕΛΔΙΚ, ΕΟΚΑ ΒΙΤΑ, ανατρέπει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και εγκαθιστά κυβέρνηση μαριονετών υπό τον δημοσιογράφο Νίκο Σαμψόν. 5 ημέρες αργότερα οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στην Κύπρο. Η σχέση της ελληνικής Χούντας και ιδιαίτερα του ισχυρού άντρα της ταξιάρχου Ιωαννίδη με τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο ήταν ιδιαίτερα τεταμένες. Ο Ιωαννίδης πίστευε ότι ο Μακάριος είχε απεμπολίσει την Ένωση, ήταν φιλοκομμουνιστής και φοβόταν το πνεύμα ανεξαρτησίας του. Από τον Απρίλιο του 1974 εξήφαινε σχέδιο για την ανατροπή του. Πρέπει να τελειώνουμε με τον Μούσκο, φέρεται να είπε σε συγκεντρωμένους αξιωματικούς στο σπίτι του πρωθυπουργού, του τότε πρωθυπουργού Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου. Μιχαήλ Μούσκος ήταν το κοσμικό όνομα του Μακαρίου. Ο Μακάριος είχε προειδοποιηθεί για τα σχέδια του Ιωαννίδη από τον Ευάγγελο Αβέροφ και άλλους ελλαδίτες πολιτικούς παράγοντες, αλλά δεν φαίνεται να έδινε ιδιαίτερη σημασία. Τους φόβους του για το ενδεχόμενο ενός πραξικοπήματος στη Μεγαλόνισο είχαν εκφράσει από το εξωτερικό ο Κωνσταντίνος Καναμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στην Κύπρο απλώς είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία παραγόντων της δημόσιας ζωής λόγω και της δραστηριότητας της ΕΟΚΑ ΒΙΤΑ. Η αφορμή για την επιτάχυνση των εξελίξεων δόθηκε την 1η Ιουλίου του 1974 όταν το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε τη μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 14 μήνες και τον περιορισμό των ελλαδιτών αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Την επόμενη 2 Ιουλίου ο Μακάριος, με επιστολή του προς τον Έλληνα ομολογό του, στρατηγό Φέδωνα Αγγιζίκη, κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για ανάμειξή της εναντίον του συνωμοσίες και αξίωνε να ανακληθούν στην Ελλάδα 650 ελλαδίτες αξιωματικοί που υπηρετούσαν την Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Την ίδια μέρα, σε σύσκεψη στο γραφείο του τότε αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Μπονάνου, με τη συμμετοχή του Ιωαννίδη, αποφασίστηκε ότι το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου θα γινόταν τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου του 1974. Ο Μπονάνος ανάθεσε την αρχηγία του πραξικοπήματος στον ταξίαρχο Μιχαήλ Γεωργίτσι, με υπαρχηγό τον καταδρομέα συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη και δύο αξιωματικούς που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά. Στις 11 Ιουλίου συνήλθε στην Αθήνα το Υπουργικό Συμβούλιο για να συζητήσει την επιστολή Μακαρίου και αποφασίστηκε να συγκληθεί ευρεία σύσκεψη το Σάββατο 13 Ιουλίου για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από τις επαπειλούμενη μείωση της στρατιωτικής θητείας στην Κύπρο. Νωρίς της Δευτέρας, στις 15 Ιουλίου του 1974, ο Μακάριος πήρε το δρόμο της επιστροφής στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία από την εξοχική του κατοικία, στο όρος Τρόοδος, όπου είχε περάσει το Σαββατοκύριακο. Η πομπή του Μακαρίου πέρασε μπροστά από το στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην Κοκκινοτριμηθιά, όπου τα τάγκς ζέστεναν ήδη τις μηχανές τους για το επικείμενο πραξικόπημα. Η πομπή του Μακαρίου πέρασε ανενόχλητη από το σημείο εκείνο, χωρίς κάποιο από τα μέλη της συνοδείας του να παρατηρήσει κάτι ύποπτο. Στις 8 και 15 τα πρώτα τεθωρακισμένα άρχισαν να βγαίνουν από τη βάση με κατεύθυνση το Προεδρικό Μέγαρο. Παράλληλα, μία μοίρα καταδρομών διατάχθηκε να καταλάβει όλα τα επίκαιρα σημεία και τα δημόσια κτίρια. Το πολυαναμενόμενο πραξικόπημα είχε εκδηλωθεί με το σύνθημα «Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το νοσοκομείο». Την ώρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος, ο Μακάριος δεχόταν μία
ομάδα ελληνοπαίδων από την Αίγυπτο. Κάποια από τα παιδιά άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά ο Μακάριος το ακαθησύχασε. Όταν τα πυρά πύκνωσαν και το προεδρικό μέγαρο άρχισε να κανανιοβολείται από τα τεθωρακισμένα της Εθνικής Φρουράς, ο Μακάριος, αφού προστάτευσε πρώτα τους μικρούς του επισκέπτες, στη συνέχεια διέφυγε από τη μοναδική αφύλακτη δίωδο που υπήρχε στα δυτικά του προεδρικού μεγάρου.

Με τη βοήθεια τριών σωματοφυλάκων, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ντυμένος με πολιτικά ρούχα, ακολούθησε την κήτη ενός παρακείμενου χυμάρου και κάτω από μυθιστορηματικές συνθήκες έφτασε στη Μονή Κύκου. Εκεί ξεκουράστηκε για λίγο και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για την Πάφο. Το ερώτημα που πλανάται από τότε είναι γιατί οι πραξικοπηματίες δεν απέκλεισαν ολοκληρωτικά το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά άφησαν αφύλακτη μία δίωδο από την οποία διέφυγε ο Μακάριος. Ο συνταγματάρχης Κομπόκης, που είχε το γενικό πρόσταγμα της επίθεσης, ισχυρίζεται ότι είχε εντολές να αφήσει ελεύθερη μία δίωδο για τη διαφυγή του Μακαρίου, ενώ ο επικεφαλής του πραξικοπήματος Γεωργίτσης επικαλέστηκε έλλειψη δυνάμεων. Μέχρι το μεσημέρι, οι πραξικοπηματίες είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους σχεδόν ολόκληρη τη Λευκωσία. Παρά την αντίδραση των πολιτοφυλάκων της ΕΔΕΚ, του Βάσου Λυσαρίδη και του Εφεδρικού Στρατού, που αποτελούταν από Ελληνοκύπριους, αμέσως άρχισαν να αναζητούν το πρόσωπο που θα αναλάμβανε την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βολιδοσκοπήθηκαν τρεις ανώτατοι δικαστικοί και ο Γλάφκος Κληρίδης, οι οποίοι αρνήθηκαν. Τελικά ο Γεωργίτσης κατέληξε στον δημοσιογράφο και παλαιό αγωνιστή της ΕΟΚΑ Νίκο Σαμψόν, μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία της Κύπρου. Όταν το πληροφορήθηκε ο Ιωαννίδης, φέρεται να είπε με αγανάκτηση: 500.000 Έλληνες υπάρχουν στην Κύπρο, αυτόν βρήκατε να κάνετε πρόεδρο. Και ενώ οι πραξικοπηματίες θεωρούσαν το Μακάριο νεκρό και το ανακοίνωναν συνεχώς μέσω του ΡΙΚ, αυτό ήταν ζωντανός και απίφθινε μήνυμα μέσω ενός αυτοσχεδίου ραδιοσταθμού της Πάφου. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον εξέλεξες για να είναι ηγέτη σου. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου. Συναγωνιστής και σημεοφόρος εις το κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος και ενώ και εφόσον ζω, η Χούντα εις την Κύπρο δεν θα περάσει. Η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντοτριόπος αντίσταση εις την Χούντα. Μη φοβηθείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμως δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Νυν υπερπάντων ο αγών. Μέχρι το πρωί της 16ης Ιουλίου όλη η Κύπρος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών. Το τίμημα του πραξικοπήματος ήταν βαρύ. Οι νεκροί από το αδερφοκτόνα διαμάχη έφτασαν στους 450. Ο Μακάριος, αφού διανυκτέρευσε στο στρατόπεδο της ειρηνευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Πάφο, επιβιβάστηκε σε αγγλικό στρατιωτικό αεροπλάνο και διαμέσου της Μάλτας έφτασε στο Λονδίνο, όπου την επόμενη 17 Ιουλίου συναντήθηκε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Βίλσον και τον Υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κάλαχαν. Όσον αφορά τις διεθνείς αντιδράσεις για το πραξικόπημα, η Μεγάλη Βρετανία τήρησε επιφυλακτική στάση και συνέστησε αυτοσυγκράτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου και κάλεσαν όλα τα κράτη να πράξουν το ίδιο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ απέρριψε πρόταση για υποστήριξη του ανατραπέντος καθεστώτος του Μακαρίου. Στην Αθήνα, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κυπρέος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι επρόσφατε εξελίξεις εν Κύπρο αποτελούν υπόθεση ανεξαρτήτου κράτους, μέλους των Ηνωμένων Εθνών. Οι Τουρκοκύπροι παρέμειναν απαθείς καθώς θεώρησαν ότι το πραξικόπημα ήταν καθαρά υπόθεση των Ελληνοκυπρίων. Την ίδια ημέρα, με την εκδήλωση του πραξικοπήματος, η Τουρκία έθεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις της σε επιφυλακή, γιατί όπως δηλώθηκε, ανετράπη η συνταγματική τάξη στο νησί. Στην Άγκυρα συνήλθε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με αφορμή την κατάσταση στην Κύπρο. Οι στρατιωτικοί διαβεβαίωσαν τον Πρωθυπουργό Μπουλέντε Τζεβίτ ότι θα είναι έτοιμοι για απόβαση στην Κύπρο μέσα σε 5 ημέρες. Και τα γνωστά γεγονότα. Ακολούθησε η εισβολή.

Αυτές τις μέρες, σαν σήμερα, γεννιότανε ο Νότης Μαυρουδής, διακεκριμένος κιθαριστής και συνθέτης. Υπήρξε από τους συνεργάτες του νέου κύματος. Έβαλε τη σφραγίδα του στα κιθαριστικά και μουσικά δρόμενα της χώρας μας, περισσότερο από μισό αιώνα, παράλληλα με το διδακτικό του έργο. Ο Νότης Παναγιώτης Μαυρουδής γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1945. Τα δύο χρόνια της ζωής του τα έζησε στις φυλακές Αβέροφ, δίπλα στη μητέρα του που ήταν πολιτική κρατούμενη. Το 1958 ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας στο Εθνικό Οδείο με καθηγητή τον Δημήτρη Φάμπα και πήρε το δίπλωμά του το 1969 με άριστα. Το 1970 εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, όπου του ανατέθηκε έδρα κλασικής κιθάρας της Σκουόλα Τσίβικα Ντι Μιλάνο, στην οποία δίδαξε έως το 1975. Το 1970 επίσης παρακολούθησε τα μαθήματα της Ακαδημίας Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα στην Ισπανία με τον Χωσέ Τομάς. Το 1975 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα και από αυτή τη χρονιά δίδαξε κλασική κιθάρα στο Εθνικό Οδείο. Ο συνθέτης και σολίστ έδωσε πολλά ρεσιτάλ σε πολλές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία, Ελβετία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Κούβα. Ως καθηγητής στο Εθνικό Οδείο Αθήνας είχε μαθητές αρκετούς δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Παναγιώτης Μάργαρης, ο Γιώργος Μελάς, ο Λάμπρος Ντούτσικος, ο Ντουσικός και ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Το 1965 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με το τραγούδι του «Ήταν μεγάλη νύχτα» σε στίχους Γιάννη Κακουλίδη, το οποίο ερμήνευσε η Σούλα Μπυρμπίλη. Το 1969 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Διαγωνισμό Κιθάρα στο Μιλάνο, ενώ το 1990 βραβεύτηκε δικό του τραγούδι στο Διεθνή Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού στη Λισαβόνα. Την ίδια χρονιά η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Ελλάδα απένειμε το βραβείο Heitor Villa-Lobos για την προσφορά του στη διάδοση του έργου του Βραζιλιάνου συνθέτη στην Ελλάδα. Ο Νότης Μαυρουδής πρωτοεμφανίστηκε στην δισκογραφία το 1964 με το τραγούδι «Άκρη δεν έχει ο ουρανός» και τα «Γιορτινά σου φόρεσε» σε στίχους Γιάννη Κακουλίδη με ερμηνεύτη τον Γιώργο Ζωγράφο. Το 1966 έγραψε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Το 1968 μελοποίησε το έργο του Οδυσσέα Ελίτη «Άσμα ηρωικών και πένθυμων» για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας και το 1976 κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Ζωγραφιές από το Θεόφιλο» σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, εμπνευσμένος από τις «Ζωγραφιές του Θεόφιλου». Το 1977 μελοποίησε ποίηματα του Μάνου Χατζηδάκη στο δίσκο «Παιδί της Γης» και το 1985 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Έρος ανήκατε μάχαν» σε ποίηση του Ηλία Πετρόπουλου. Από το 1990 έγραψε τραγούδια για παιδική χοροδία και συνεργάστηκε με την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου. Από το 2002 έως το 2006 ίδρυσε και υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής της ετικέτας Κορυφαίο της δισκογραφικής εταιρείας Eros Music, που διακρίθηκε για τις εξαιρετικές εναλλακτικές εκδόσεις και τις πολυπίκυλες μουσικές υπέροχες διαδρομές. Ο Νότης Μαυρουδής είχε συνεργαστεί με ποιητές όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Μάνος Χατζηδάκης και τραγουδιστές όπως ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Γιώργος Ζωγράφος, Αρλέτα, Πόπη Αστεριάδη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργος Μουφλουζέλης, ο Γιάννης Αμσιάρης, Νένα Βενετσάνου, Πέτρος Πανδής, Κώστας Θωμαίδης, Τάνια Τσανακλίδου, Μανώλης Μητσιάς, Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Έλλη Πασπαλά και Αναστασία Μουτσάτσου. Ως ερμηνευτή τον συναντάμε και σε ένα τραγούδι στην πόλη Κωνσταντινούπολη από το δίσκο «Εάλλοι πόλεις», όπου οι συνθέτες ερμηνεύουν τα τραγούδια τους, καθώς επίσης και με δεύτερες φωνές σε 5 τραγούδια στο δίσκο «Μικρές νυχτερινές μουσικές». Το Φεβρουάριο του 2008 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με κείμενα για τη μουσική και τον πολιτισμό με τίτλο «Ηχολογήματα των εκδόσεων Νεφέλη». Ο Νότης Μαυρουδής πέθανε στις 3 Ιανουαρίου του 2023 στο εξοχικό του στα Κουκουράβα Πηλίου, όταν έπεσε από ύψος 3 μέτρων. Από το γάμο του με τη Βάσο Ντάκουρη είχε αποκτήσει 2 παιδιά.

Η γέννηση του Ρέμπραντ έχουμε σαν σήμερα, από τους σημαντικότερους εικαστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, έδρασε στη λεγόμενη χρυσή εποχή της Ολλανδικής ζωγραφικής και παραμένει μέχρι σήμερα ο σπουδαιότερος ζωγράφος που ανάδειξαν οι κάτω χώρες. Τα έργα του ξεχωρίζουν για τα πλούσια χρώματά τους, τις δυνατές αντιθέσεις φωτός και σκιάς και την προσεκτική επεξεργασία των λεπτομεριών. Ήταν ίσως ο πρώτος ζωγράφος που απέδειξε ότι ο χειρισμός του χρώματος και του φωτός μπορεί να έχει την ίδια σημασία με το θέμα ενός πίνακα. Η συνολική καλλιτεχνική παραγωγή του Ρέμπραντ υπολογίζεται σε περίπου 600 ελαιογραφίες, 1500 σχέδια και 350 χαρακτικά. Από άποψη θεματολογίας, στο έργο του περιλαμβάνονται αυτοπροσωπογραφίες, ατομικά και, αδομικά και ομαδικά πορτρέτα, βιβλικές, μυθολογικές και ιστορικές σκηνές, ροπογραφίες, τοπία και σπουδές. Κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν μπόρεσε ποτέ ίσως να δώσει μια τόσο πλήρη έκφραση στην προσωπική του ζωή, σχολιάζοντας ταυτόχρονα τις πιο μύχιες πλευρές της ανθρώπινης φύσης με τις περισσότερες από 100 αυτοπροσωπογραφίες του. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, μουσαγενευτική διαφορετικότητα των μουσικών επιλογών, όλα ευπρόσδεκτα, θέλετε να ακούσετε λοιπόν το «Για Μουσταφά, για Μουσταφά». Έχει και κάτι γαλλικά μέσα βεβαίως, κύριε Γιώργο μου. Λοιπόν, Μπομπαζάμ είναι ο ερμηνευτής με το συγκρότημά του.

Je t'adore. Σ' αγαπώ, αγαπημένη μου. Όπως μια σάλτσα ντομάτας. Είναι ποιητική αδεία ο στίχος.

Αυτό είναι λοιπόν, αυτό είναι. Σαν σήμερα το 1997 βρίσκεται τραγικό θάνατο Τζάνι Βερσάτζε με το τραγικό τέλος. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας του 20ου αιώνα, με την επιρροή του ίσως να φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Είναι γνωστός για τις τολμηρές δημιουργίες του και τα φανταχτερό τρόπο ζωής. Αν ο Αρμάνι ντύνει τη σύζυγο, ο Βερσάτζε ντύνει την ερωμένη. Ήταν ένας αφορισμός που κυκλοφορούσε στα χρόνια της ακμής του από τον χώρο της μόδας. Ο Τζοβάνι Βερσάτζε γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1946 στο Ρέντζο Καλάμπρια, στο Ρίγιον της Μεγάλης Ελλάδος. Η μητέρα του Φραντσέσκα ήταν μοδίστρα και ο νεαρός Τζάνι μεγάλωνε βοηθώντας και παρακολουθώντας τη δουλειά της. Μετά την αποφύτισή του από το κλασικό λύκειο της γενέτειράς του, όπου διδάχτηκε μεταξύ άλλων λατινικά και αρχαία ελληνικά, εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στην μπουτίκ της μητέρας του, προτού μετακομίσει το 1972 στο Μιλάνο. Εκεί δούλεψε σε αρκετά ατελιέ, όπως τα Τζένι της οικογενείας Τζιρομπέλι Κομπλίτσε, Μάριο Βαλεντίνο και Κάλαχαν. Με την υποστήριξη των Τζιρομπέλι, που κυριαρχούσαν τότε στο χώρο του ετοίμου ενδύματος, ίδρυσε τα δικό του οίκο μόδας το 1978 με την επωνυμία Τζάνι Βερσάτζε και τον ίδιο χρόνο πραγματοποίησε την πρώτη του επίδεξη. Ο αδερφός του Σάντο ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος του οίκου και αδερφή του Ντονατέλα, που ήταν και εκείνη σχεδιάστρια, αντιπρόεδρος. Η άνοδος του ήταν κατακόρυφη. Τις δεκαετίες του 80 και του 90 δημιούργησε μια αυτοκρατορία στο χώρο της μόδας, με σύνολα που απέπνεαν αισθησιασμό και σεξουαλικότητα. Τα πιο διάσημα σχέδια που περιλάμβανε φορεσιές τύπου bondage, baby doll και ασημένιες τουαλέτες. Οι αντίπαλοι του θεωρούσαν τα φανταχτερά σχέδια του χυδαία. Απτόητος όμως από την κριτική, ο Βερσάτζε παρουσίαζε τις εποχιακές του επιδείξεις μόδας του οίκου του με τέτοιο τρόπο που να θυμίζουν ροκ συναυλίες, με γκρούπις και παπαράτσι να συνοστίζονται έξω από την πολυτελή γραφεία του οίκου Βερσάτζε στο Μιλάνο για να υποδεχτούν τους διάσημους φίλους τους, τον Έλτον Τζον, τη Μαντόνα, τον Έρικ Κλάπτον, την πριγκίπισσα Νταϊάννα, καθώς και αυτά ήταν τα πιστά του μοντέλα με τις υψηλές αμοιβές, όπως η Σίντι Κρόφορντ, η Λίντα Ευαντζελίστα, η Κρίστη Τέρλινγκτον και η Ναόμι Κάμπελ, τις οποίες ο τύπος ονόμασε και show super model. Ο Βερσάτζε πιστώνεται για τη μετατροπή του κόσμου της μόδας σε βιομηχανία υψηλής δυναμικής, προσανατολισμένα στις διάσημες όπως παραμένει μέχρι σήμερα. Στις 15 Ιουλίου του 1997, ενώ επέστρεφε από το σπίτι του μετά την πρωινή βόλτα του, ο Τζάνι Βερσάτζε πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν κατασυρωή δολοφόνο ονόματι Άντριου Κιουνάναν, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγες μέρες αργότερα. Ο τύπος επικεντρώθηκε τα επόμενα χρόνια στις σχέσεις θήτη και θύματος. Ο δολοφόνος διέδιδε ότι είχε στενή σχέση με τον Βερσάτζε, όπως και με άλλες διασημότητες, αλλά όπως επισημάνθηκε, επρόκειται για μια κρίση μεγαλείου παρά για κάτι υπαρκτό. Το FBI που ερεύνησε την υπόθεση ανακάλυψε ότι θύμα και θήτης είχαν συναντηθεί τουλάχιστον μία φορά σε κλαμπ στο Σαν Φρανσίσκο, γεγονός που επιβεβαίωσε χρόνια αργότερα η δημοσιογραφική έρευνα, η οποία επισήμανε ότι και οι δυο τους ήταν γνωστοί στους κύκλους του αγοραίου έρωτα σε Μαϊάμι και Σαν Φρανσίσκο. Τη στιγμή του θανάτου του, ο Τζάνι Βερσάτζε βρισκόταν στην κορύφωση της 25ετούς του καριέρας. Είχε μετριάσει τα προκλητικά του σχέδια και είχε αρχίσει να δημιουργεί όλο και πιο εκλεπτισμένα και πολύχρωμα ρούχα. Ο οίκος του δημιουργούσε τώρα ρούχα για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, καθώς και τσάντες, πολύτιμα κοσμήματα, αρώματα και αντικείμενα για το σπίτι. Μετά το θάνατό του, τα ηνία του οίκου Τζάνι Βερσάτζε ανέλαβε η αδερφή του Ντονατέλα Βερσάτζε.

την Νταρέλα τη Λούνα και Μίνα. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, και το 1969 στις 19 Ιουλίου πέθανε ο Στρατής Μυριβίλης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ευστράτιος Σταματόπουλος. Εμπνεύστηκε το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο από το βουνό Μυριβίλη κοντά στο χωριό Σικαμιά Λέσβου, όπου γεννήθηκε. Αν και φιλιρινιστής, υπηρέτησε σε τρεις πολέμους. Στους Βαλκανικούς, όπου τραυματίστηκε κατά τη μάχη του Κιλκής Λαχανά, στον Πρώτο Παγκόσμιο και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το μυθιστόρημα «Η ζωή εν τάφο», βασισμένο στις εμπειρίες του από το μακεδονικό μέτωπο, θεωρείται ένα από τα κορυφαία αντιπολεμικά έργα της ελληνικής πεζογραφίας. Στη Λέσβο συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Σάλπινγκς», «Ελεύθερος Λόγος», «Καμπάνα» και «Ταχυδρόμος», δημοσιεύοντας πεζογραφήματα, ποίηματα, άρθρα και χρονογραφήματα. Στην Αθήνα συνεργάστηκε με εφημερίδες όπως η Καθημερινή, η Ακρόπολης, η Πρωία και η Ελευθερία και περιοδικά όπως ο Θεατής, η Νέα Εστία και η Ελληνική Δημιουργία. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου τάχθηκε εναντίον του κομμουνισμού. «Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής, πάβει να είναι Έλληνας», είχε πει σε μια διάλεξή του.

Γεγονότα λοιπόν των ημερών και στις 19 Ιουλίου του 1980. Έναρξη, η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που διεξήχθησαν σε χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Έμειναν στην ιστορία για τον μποϊκοτάζ των Ηνωμένων Πολιτειών και 64 ακόμη κρατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν το Δεκέμβριο του 1979. Η Ελλάδα, ως γενέτειρα των αγώνων, συμμετείχε. Δεν ευθυγραμμίστηκε με τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και έστειλε 42 αθλητές στη Μόσχα. Στην τελετή έναρξης παρέστησαν μόλις 80 χώρες και το πλήγμα που δέχτηκε η Ολυμπιακή ιδέα ήταν μεγάλο. Εκτός από τον μποϊκοτάζ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1980 έμειναν στην ιστορία για το περίφημο κλάμα του Μίσα στην τελετή της επίσημης μασκότ της διοργάνωσης. Ο περίφημος Μίσα, το αρκουδάκι, η πιο εμπορική μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων, ο δημιουργός του αμύφθηκε από τη Σοβιετική Ένωση με ένα ασήμαντο ποσό. Η Ολυμπιάδα λοιπόν αυτή της Μόσχας του 1980, όπως είπαμε, σημαδεύτηκε από τον μποϊκοτάζ των Ηνωμένων Πολιτειών και 64 ακόμη κρατών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν οι πρώτοι που διοργανώθηκαν σε χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ο Μίσα λοιπόν ήταν εκείνο το χαριτωμένο, εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά τα θυμόμαστε, η Εύη Αγέννητη ήταν εκείνο το χαριτωμένο το αρκουδάκι, και εμείς νεαρά παιδιά τότε, αλλά τέλος πάντων τα θυμόμαστε.

Νύχτες της Μόσχας, ένα παλιό λαϊκό ρομαντικό τραγούδι ρώσικο από την, χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Στο 1967, στις 19 Ιουλίου, η νησίδα που ήθελαν να αγοράσουν οι Beatles, τα μέλη της δημοφιλούς rock μπάντας από το Λίβερπουλ, έκαναν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων την Εύβοια. Είχαν την πρόθεση να αγοράσουν το πυκνόφυτο νησάκι Αγία Τριάδα, που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και το σχήμα του μοιάζει με κιθάρα. Σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του Πολ Μακάρνεϊ, ο λόγος που θέλησαν να αγοράσουν το νησί ήταν γιατί εκεί κανένας δεν θα μπορούσε να σου πει να μην καπνίζεις. Τελικά οι Beatles δεν προχώρησαν στην αγορά και αυτή η ιδέα εγκαταλείφθηκε. Η νησίδα είναι ιδιωτική και ανήκει στην οικογένεια του Σοφοκλή Παπανικολάου, γενικού επιμελητή της βασιλικής χορηγίας των Ελλήνων βασιλέων Γεωργίου Δευτέρου, Παύλου και Κωνσταντίνου. Λέγεται ότι την έχουν επισκεφτεί η Βασίλισσα Φρυδερίκη και ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, ο Χαϊλέ Σελασιέ ο πρώτος. Στην Αγία Τριάδα των 13 στρεμμάτων υπάρχει το ομώνυμο εκκλησάκι, ένα παρατηρητήριο, ένας ενετικός πύργος, δύο ξενώνες, δύο παραλίες και ένα μικρό λιμανάκι για τα σκάφη. Η πρόσβαση εξασφαλίζεται μόνο με σκάφος ή ελικόπτερο.

0: Κατακόκκινο και αυτό το φεγγάρι με το Ρενάτο Καροσόνε. Αυτό είναι, μας πιάσαν τα φεγγάρια.
1: Oh, luna rossa, chi mi sarà sincera.
0: Για να γνωρίσουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι. Να σας παραδώσω σε λίγο και πάλι στο Μάκη τον Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και τα λέμε αύριο, 12 με 2. Καλά να είστε. Εκλεκτοί μου εναπομείναντες και εναπομείνεσαι της μαγικής μας πόλης, της Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε σειρά στρατηγικών περιοχών του νότιου Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ιράν, οι εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κις, το μεγαλύτερο νησί κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για αεροπορικές επιδρομές στην Αγβάζ και στο νησί Κέσμ. Παράλληλα, νέα πλήγματα αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν, καθώς και στην πόλη Σιρίκ, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της θέσης της απέναντι από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μία επανδρωμένη αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τη ΣΥΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μέρος της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα ασκήσει την κυριαρχία της επ' αυτού, ό,τι και αν κοστίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντή σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική ενημέρωση, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Θα μπορούσε να είναι ένας ύμνος, και είναι ένας ύμνος για τη ζωή. Είναι ένας ύμνος που ένας άνθρωπος έχει κάνει πολλές διαδρομές, γυρνάει πίσω και λέει κατά, κάνα καλά μωρέ ή όχι. Και μάλλον τα έχει κάνει καλά για να τα τραγουδάει έτσι με τόση αυτοπεποίθηση. Είναι έτσι φτιαγμένο δηλαδή το τραγούδι για αυτή τη φιγούρα, για αυτό τον χαρακτήρα που να λέει ναι, τα έχω κάνει όλα όπως τα ήθελε η ψυχή μου. Πέρασα το ένα, πέρασα το άλλο, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα. Και όταν το τραγουδάει ένα τέτοιο τραγούδι, μια τέτοια φωνή σταθερή, μια τέτοια φωνή που ξέρει να απευθύνεται σε πολλούς μαζί και όλοι να την νιώθουν σαν να τραγουδάει μόνο για τον καθένα, αλλά και με το αίσθημα το ότι όλοι είμαστε μαζί και τραγουδάμε το ίδιο, τότε γίνεται κάτι τι στο μαγικό. Και γίνονται έτσι κάποια τραγούδια, τεράστιες επιτυχίες, και ας μην καταλαβαίνουμε τι λένε, γιατί μπορεί να μην γνωρίζουμε τη γλώσσα. Η Edith Piaf λοιπόν, με αυτό το τραγούδι του Charles Dumont και του Michel Vauquer, το No, je ne regrette rien. Δεν μεταρνιώνω για τίποτα. Είναι ένας από τους άτυπους ύμνους των Γάλλων, οι οποίοι σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι η μέρα της Βαστίλης, είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Πού μας αφορά, θα μου πείτε, πώς. Ολόκληρη η Γαλλική Επανάσταση ήταν. Συντάραξε τον κόσμο όλο στα χρόνια της, και θα μπορούσε και ακόμη να τον συνταράζει. Και υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε την ιστορία και ακόμη τη μελετάνε αυτή την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. Και εμείς επίσης από την άλλη έχουμε και μία συμπάθεια στο Παρίσι κυρίως, που έχει τρυπώσει και αυτό στα τραγούδια μας, γιατί στα τραγούδια μας τρυπώνουν οτιδήποτε μας ενδιαφέρει. Έχει περάσει λοιπόν σε μερικές περιπτώσεις, και σε ποιες και σε ποια χρόνια τώρα είναι σπάνιο να περάσει, όχι μόνο το Παρίσι, οποιαδήποτε πόλη. Στο τραγούδι μας κάνα νησί, θα τα πούμε σε λίγο, και πολλοί είναι. Λοιπόν, όμως υπήρξε μια εποχή που ονειρευόμασταν πολύ Παρίσι και λέγαμε άντε μωρενά, με την πρώτη ευκαιρία εκεί. Οι καλλιτέχνες περισσότερο από όλους, οι άνθρωποι δηλαδή που θέλουν να δουν θέατρο, να δουν μουσική, να δουν μουσεία, και αυτοί που αγαπάνε τις τέχνες, και αυτοί που αγαπάνε τη γαστρονομία, και αυτοί που αγαπάνε τους περιπάτους, και αυτοί που αγαπάνε την ιστορία, και αυτοί που αγαπάνε γενικώς τις πολλές κουλτούρες, το πολυπολιτισμικό Παρίσι. Έτσι αγαπήθηκε το Παρίσι. Και έτσι αγαπήθηκε και το Woody Allen, που έκανε ολόκληρη ταινία σε αυτή τη σειρά που έπιανε διάφορες πόλεις, και έκανε και μια ταινία για το Παρίσι, το Μεσάνυχτα στο Παρίσι, από που ακούμε ένα από τα θέματα που χρησιμοποίησε για εκεί, την μπαλάντα του Παρισιού με τον Φρανσουά Παρί. Θα έρθουμε όμως στα δικά μας τώρα, με τον τρόπο που ονειρευτήκαμε εμείς στα Παρίσια. Λοιπόν, είμαστε 1995, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι μας ξημερώνει, και γράφεται αυτό το τραγούδι.

0: γάμους και αίσθημα. Τα φάγαμε τα νιάτα μας σε γάμους και βαφτίσια.
1: Και σε γάμους και σε βαφτίσια και σε Παρίσια. Κάποτε τα λεφτά πήγανε με τη Σέσουλα. Από το 1995 λοιπόν έρχεται το τραγούδι, από ένα άλμπουμ πολύ συλλεκτικό όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, που έβγαλε ο Σταμάτης Κραουνάκης και το ονόμαζε «Όταν έρχονται οι φίλοι μου». Υπήρχαν κάποια παλιά τραγούδια τα οποία ξαναδιαβάστηκαν και ενορχιστρώθηκαν διαφορετικά, αλλά και κάποια καινούργια, όπως αυτό που ακούσαμε, το Σύστημα, το οποίο περιγράφει έτσι κάπως τη ζωή του τότε, το οποίο στέκεται κυρίως σε δύο τάξεις, να την πούμε τώρα τάξεις, έτσι όπως το λέμε πια, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά γιατί είναι καινούργιες οι αφηγήσεις, τα αφηγήματα, και όπως λέγονται είναι η μεσαία τάξη, είναι λίγο πιο κάτω, και είναι και οι νεόπλουτοι τότε. Τους θυμόσαστε τους νεόπλουτους που λέγαμε, που κυκλοφορούσαν με τις γουρούνες που είχαν πρωτοβγεί στην Αθήνα και ψαχνόμασταν όλοι σε αυτά τα δρομάκια που έχουμε, πως είχαν βγει γουρούνες. Αυτά περιγράφει μέσα εδώ το τραγούδι αυτό. Το Σύστημα με την Άλκηστη πρωτοψάλτη, το οποίο λοιπόν Σύστημα ονειρεύτηκε Παρίσια. Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύτηκαν, όχι μόνο εδώ, τα Παρίσια, μία φωτογραφία στο Παρίσι, τέλος πάντων ένα κάτι στο Παρίσι με κάτι φόντο από όλα αυτά που έχει. Λοιπόν, εμείς έτσι ονειρευόμασταν τα Παρίσια και ίσως ακόμα τα ονειρευόμαστε. Πάμε να ακούσουμε πώς ονειρεύονται οι Γάλλοι όμως τα νησιά. Αυτό το φως το ελληνικό που έχει περάσει σε πάρα πολλές σελίδες βιβλίων, αναλύσεων, δοκιμίων, ποιημάτων, πώς το λένε, μυθιστορημάτων, έχει περάσει και στο τραγούδι τους, έχει περάσει στο σινεμά, έχει περάσει, τέλος πάντων μας αγαπάνε οι Γάλλοι και αυτό έχει βγει. Από το 1995 λοιπόν πάμε στο 1975, όπου σμίγουν εδώ η Ζαν Μωρό με τη Μαργκερίτ Ντιράς και με τη μουσική του Κάρλο Νταλέσιο τραγουδάνε τη Ρούμπα των Νησιών.

Δύο γυναίκες που ανήκουν σε μια άλλη εποχή ίσως της Γαλλίας, την πιο πνευματική, την πιο πνευματώδη, την πιο κουλτουριάρικη, διανομενίστικη και κάπως διαφορετική, γιατί ακόμα και μια Γαλλία έχει περάσει κάπως και στην ομογενοποίηση που φέρνει η παγκοσμιοποίηση, τουλάχιστον για το τραγούδι μιλάμε, και στον ήχο της. Λοιπόν, εδώ ήταν η Ζαμορό με τη Μαργκερίτ Ντιράζ, να φέρουμε και με μια ρούμπα που μιλάει για τα νησιά, που μπορούμε άνετα να τη φανταστούμε να ακουμπάει στα δικά μας τα νησιά και στον ήλιο, τον οποίο έχουν αποθεώσει στα γραπτά τους οι Γάλλοι, έτσι, το δικό μας και το δικό μας τον ήλιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια δική μας περίπτωση που έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία και μάλιστα είχε κάνει και σχετικά πρόσφατα μέσα στα χρόνια ολόκληρη παράσταση για μια τραγουδοποιό που επηρέασε πάρα πολλούς και Γάλλους και όχι μόνο, και την ίδια την Μπαρμπαρά. Αυτή είναι η Μελίνα Τανάγρη, που έχει λίγο αυτό τον αέρα και της τότε εποχής αλλά και τον παριζιάνικο, τον καθαρό παριζιάνικο εκείνης της εποχής αέρα. Οπότε πάμε σε ένα άλμπουμ της που έβγαλε το 1987 με ένα τίτλο που είναι ένα, πώς να πούμε τώρα, σαν σύνθημα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν σύνθημα. Οι άνθρωποι τέλος πάντων που έχουν περάσει πάρα πολύ χρόνο έξω και γυρνάνε πίσω και λένε να το δούμε λίγο αλλιώς εδώ πέρα κάπως.

Μελίνα Τανάρη από το 1987 με τον δίσκο της και το ομότιλο του τραγούδι. Σαρδάμε, έκανα πολλά, δεν πειράζει, συγγνώμη. Βυζάκια έξω λοιπόν, και είναι από τις περιπτώσεις που είχαν πάει και είχαν μείνει στην Ευρώπη. Εμείς είχαμε πάρα πολλούς που μένανε στη Γαλλία, πολύ Παρίσι, πολύ και πολύ Ιταλία. Και αυτό έχει περάσει το τραγούδι μας πολύ. Ας πούμε Ιταλία, πάρα πολύ. Ας πούμε ενδεικτικά, παρόλο που δεν έχει μείνει τόσο, η Λίνα Νικολακοπούλου έχει, επειδή ξέρει και Ιταλικά, πόσα τραγούδια έχει φέρει στο τραγούδι μας. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, πάρα πολλά. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και άλλοι. Λοιπόν, είναι ένα από τα στοιχεία που έχουμε, είναι από αυτές τις ωραίες τις στιγμές που τραγουδοποιεί. Οι ατμόσφαιρες, οι εποχές μιλάνε μεταξύ τους. Είναι κάτι το οποίο έλεγε τότε η Μελίνα Τανάγρη σε εκείνο που έβλεπε ως χάος το 1987 και έσερνε, λέει, το χορό. Εγώ πρώτη θα βγω να πω, βυζάκι έξω λοιπόν. Και είχε κάπου εκεί μέσα στα λόγια του τραγουδιού της, και αυτό το δεν είναι για διακοπές, είναι ένα σήμα SOS. Και είμαστε 2026 και τελικά η έννοια διακοπές η ίδια εκπέμπει SOS. Και θα ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μιλάει για αυτή την κατάσταση, αυτή την κατάσταση που λέει θα φύγω για διακοπές, θα τα καταφέρω ή όχι. Ολοκένουργιο και νέος τραγουδοποιός.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σταύρος Τσαντές με το τραγούδι του Αφραγγία Καλοκαιρινή. Τραγούδι τώρα φρέσκο για το καλοκαίρι μας του 2026. Λέγαμε λοιπόν γιατί πηγαίνουμε έτσι λίγο στο Παρίσι, η μέρα που είναι δική του της Γαλλίας, και πώς έχει περάσει στο τραγούδι μας και πώς ίσως έχει επηρεάσει έτσι μια μικρή γρήγορη κιόλας, ένα μικρό γρήγορα πέρασμα κάνουμε. Ότι δεν, όχι ο Παρίσι ονειρευόμαστε όπως πέρασε κάποτε στο τραγούδι ας πούμε του 90, εδώ ούτε μια Ικαρία όπως ακούτε δεν μπορούμε να ονειρευτούμε, γιατί το τραγούδι το τοποθετεί εκεί πέρα ο Σταύρος Τσαντές για να παίξει λίγο και με τους ρυθμούς που πια κάτι που μας βρίσκει ανοιχτούς και θέλουμε κάπως να ξεδώσουμε και να πάμε να γνωρίσουμε κόσμο σαν να κάνουμε ολόκληρο ταξίδι έτσι γενικό στο χρόνο, και παντού είναι τα πανηγύρια εκεί πέρα, αυτό είναι το ταξίδι μας το μεγάλο εδώ και κάτι καλοκαίρια. Πάμε όμως ξανά πίσω στη Γαλλία και πάμε με ένα τραγούδι πραγματικά εμβληματικό που περνάει μέσα και αυτή η μέρα, η 14 του Ιούλη, και θα το ακούσουμε το τραγούδι από έναν Γαλλοαλγερινό.

Χωρίς πολυγραφειοκρατία, το μόνο που ταξίδευε ελεύθερο είναι το τραγούδι από άκρης άκρης αυτή τη γη. Και γνωρίζει καινούργιες αναγνώσεις, γνωρίζει καινούργια ταιριάσματα, καινούργια έτσι ακουμπήματα, αφήματα, καινούργιες αναγνώσεις, καινούργιες ενορχεστρώσεις, καινούργιες προσεγγίσεις. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γάλλο Αλγερινός Καντούρ Χάνταντι, ο οποίος τραγούδησε με το δικό του τρόπο αυτό το παντάμ παντάμ, και που και εμείς που το ακούμε έτσι και μόνο στην εισαγωγή του σκεφτόμαστε και την πια που το λέει και την ενορχήστρωση κτλ. Έτσι κάτι σαν να φτερουγίζει η καρδιά μας και λέμε αχ, τι ωραία που είναι η ζωή, και είναι ωραίο να χτυπάει στο ρυθμό όχι των αναμνήσεων, γιατί αυτό βγήκε και η Πιπιάφ. Είναι ένα τραγούδι του 1951, βγήκαν οι άνθρωποι τότε μετά τον πόλεμο και χαιρόντουσαν. Τραγούδι κλασικό πια, γαλλικό, του Νόμπερτ Γκλάντσμπεργκ, όνομα για να το πεις θέλεις πολύ πρόβα, και του Ανρί Κόρτε. Λοιπόν, και χαιρόντουσαν οι άνθρωποι και μετά γνωρίζει καινούργιες σημασίες. Πάμε λοιπόν να έρθουμε στα χρόνια του 90 που λέγαμε, που μας είχε πιάσει μεγάλη διάθεση για ταξίδια και μεγάλη ευκολία για ταξίδια. Ήταν κάτι τι στο συνηθισμένο. Μπορείς να προγραμματίζεις ένα ταξίδι, να γνωρίσεις τον κόσμο σαν ένα τραγούδι που πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Γιατί όμως είχαν έρθει όλα αυτά, γιατί? Πάμε στο 1993. Πώς υπήρχε αυτή η διάθεση. Καμιά φορά ήταν και διάθεση για τη διάθεση. Και πάμε στο 93 και να ακούσουμε τον Τζίμι Πανούση να τραγουδάει «Βίβερε Πελικολοσαμέντε». Έφη μου που ακούς, δεν ξέρω αν είναι το τραγούδι που θα ήθελα να σου στείλω, αλλά έχω χαρά που ακούς και θέλω να σου στείλω αυτό πρώτο που μου έρχεται.

Με την ωραία την τρομπέτα να λειτουργεί σαν ένα ξυπνητηράκι που καταλήγει και σε ματζόρε, μπας και ωραία δεν λειτουργεί ενορχήστρωση, ότι δηλαδή περνάς από μια μελαγχολική αφήγηση μια ζωής η οποία τότε, αρχές 90, είχε αρχίσει να δείχνει δείγματα ρουτίνας, δηλαδή συνήθεια που είχε γίνει ρουτίνα και πολύς χρόνος για πλήξη, πολύς χρόνος για γκρίνια, πολύς χρόνος για να εξερευνήσει ο ένας τον άλλον, και υποτίθεται αυτό όταν συνέβαινε ήθελαν να εξερευνήσουν και τον κόσμο μαζί. Ωστόσο τελειώνει το τραγούδι του Τζίμι Σπανούσης με την τρομπέτα, η οποία είναι σαν να υπόσχεται κάτι, έτσι σαν ερωτηματικό, κάτι μπορεί να αλλάξει. Τα τραγούδια λοιπόν προειδοποιούν σαν τους ανθρώπους στις σχέσεις μέσα, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε από το 1993 πάμε λίγο πιο πριν, πάμε στο 1988.

Και πάμε γρήγορα γρήγορα από το 1988 και από το Ροζ του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου, συμμετοχή στο τραγούδι του, για το παρτενέρ, για το τέρι που ψάχνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συνήθεια, μέσα στην γκρίνια. Είπαμε το 93, καλά και πιο μετά έγινε και η γκρίνια συνήθεια, και η πλήξη βέβαια αντικαταστάθηκε από άλλα, από προβλήματα, από βάρη και από άλλα. Πάμε πιο πίσω, πάμε στο 1979 και στη Ρεζέρβα. Διονύσης Αβόπουλος, ξαναφέρνουμε την Αφροδίτη Μάνου, και δεν είναι τυχαίο ότι σε εκείνο του το άλμπουμ ξεκινάει με ένα τραγούδι που μιλάει για το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους.

0: Και φτάνουμε στο 2002 που εκεί εντοπίζω τελευταία φορά αυτή τη λέξη, αυτό τον τόπο να περνάει στο τραγούδι το δικό μας, το Παρίσι, μετά από τόσα χρόνια από εδώ και από εκεί, σχέσεις, βαλτώματα, προβλήματα, χίλια δυο, φτάνουμε με μια υποψία υπαρξιακών ζητημάτων που ψάχνουν διεξόδους σε ταξίδια και κυρίως στο Παρίσι. Βέβαια, ο στιχουργός εδώ και τι στιχουργός καθόταν εδώ, σε αυτή την κονσόλα που κάθομαι και εγώ τώρα, και πόσοι άλλοι συνάδελφοι. Το έχει αφιερώσει σε έναν άνθρωπο που είχε μια σχέση άλλη με το Παρίσι. Ωστόσο, ο καθένας από εμάς και κάθε μία, το κάθε τραγούδι το παίρνει για τον εαυτό του και τον εαυτό της. Ο Μάνος Ελευθερίου όταν έγραψε τον Άμλε της Σελήνης, το αναφιέρωσε στο Γιώργο Χειμωνά. Θάνος Μικρούτσικος και Χρήστος Θηβαίος.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

Λίγο έτσι μια ιδέα Παρισιού πήραμε και μια ιδέα μιας εποχής μας που αγάπησε πολύ την ιδέα του Παρισιού. Ωστόσο, επειδή το Παρίσι παραμένει μια ιδέα και σήμερα είναι η μέρα του και η μέρα της Γαλλίας, θα πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο από το Παρίσι ένας Γαλλοαρμένιος έγραψε έναν από τους ύμνους της Γαλλίας, όπου λέει τι: «Σηκώστε με ψηλά να δω όλο τον κόσμο». Και το Παρίσι ήταν ιδέα και ίσως παραμένει για κάποιους ιδέα μέσα στα γράμματα, στις τέχνες. Γιατί αυτό υπήρξε, μια ιδέα για να ανακαλύψει κανείς όλο τον κόσμο και να τον αγκαλιάσει. Σάρλας Ναβούρ, έμενε η μουά. Λοιπόν, ο Νίκος Αγγελόπουλος μετά από κάτι αιώνες μας έκανε την τιμή να έρθει να κάνουμε μαζί εκπομπή στον ήχο. Αυτόν Ιξώστη, Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε σειρά στρατηγικών περιοχών του Νότιου Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην Ιορδανία. Οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει υποβαθμιστεί, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τη ΣΥΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Η αναζωοπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του Ορμούς. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του